0: που κάνει έναν νεαρό να αποφασίσει να ακολουθήσει τον δρόμο αυτό?
1: Από τη μικρή μου πείρα που έχω τόσο την προσωπική του εαυτού μου, όσο και ως πνευματικός πατέρας και ηγούμενος μονών, μπορώ να σας πω ότι ιδιαίτερα σήμερα, ξεκάθαρα, ο λόγος, ο μοναδικός λόγος ο οποίος οθεί τους νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον Θεό, είναι η μεγάλη αγάπη που αισθάνονται προς τον Χριστό. Η μεγάλη αγάπη, αυτή η απόλυτη αγάπη, την οποία αισθάνονται μέσα στην καρδιά τους και αισθάνονται σαν μια φλόγανα και μέσα τους που πυρπολεί την καρδιά τους από αυτή την αγάπη, και δεν θεωρούν ότι οποιοδήποτε άλλος τρόπος θα μπορέσει να τους βοηθήσει ώστε να εκφράσουν αυτή την αγάπη τους προς τον Θεό. Είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα ελευθερίας, είναι θέμα κανένας να βρει αυτό που τον γεμίζει, αυτό που τον εκφράζει, αυτό που του δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί εν Χριστώ Ιησού, όπως ο ίδιος θέλει.
0: Είναι, φαντάζομαι, η αίσθηση της πίστης, της απόλυτης πίστης.
1: Δεν είναι μόνο θέμα πίστης. Η πίστη είναι η βάση, είναι θέμα αγάπης. Η αγάπη είναι πιο μεγάλη από την πίστη. Και εμείς οι χριστιανοί δεν πιστεύουμε στο Θεό μόνο, αλλά αγαπούμε τον Θεό. Η αγάπη προς τον Θεό είναι κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο ουσιώδες από την πίστη.
0: Αληθεύει, σεβασμιότατε, μέσα από τη δική σας την εμπειρία, ότι μοναχοί, στο μοναχισμό καταφεύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν άλλες επιλογές στην κοινωνική τους ζωή, στην επαγγελματική ή στην προσωπική? Ακούγονται διάφορα και επικρατούσε αυτή η αντίληψη για χρόνια, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα, στα δύσκολα προβλήματα της κοινωνίας, καταφεύγουν στο μοναχισμό, το βρίσκουν σαν μια εύκολη διέξοδος. Αληθεύει αυτό μέσα από την δική σας την εμπειρία?
1: Όταν ακούει κανείς αυτό το επιχείρημα, τότε του φαίνεται σαν ανέκδοτο και του έρχεται να γελάσει. Εάν ο μοναχισμός ήταν μια εύκολη λύση στον άνθρωπο και ήταν μια εύκολη ζωή και παρήχε ανέσεις και τέλος πάντων περνούσε ο άνθρωπος ευχάριστα και άνετα εξωτερικά, θα μπορούσε κανείς να ισχυρίσει ότι πράγματι γιατί να πάω να δουλέψω στα χωράφια, να πάω να γίνω μοναχός, γιατί να ασχολούμαι, ξέρω εγώ, να τρέχω όλη μέρα και να κουράζομαι, γιατί να μπαίνω σε χίλιες δυο δυσκολίες. Ο μοναχισμός θα είναι για μένα μια λύση εύκολη, να πάω εκεί, να περάσω ευχάριστα, ήσυχα, να έχω έτοιμα το φαγητό μου και να περνώ ωραία. Εάν ήταν έτσι ο μοναχισμός, ναι, θα μπορούσε κανείς να το ισχυριστεί. Αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Διότι ο μοναχισμός και σήμερα, ευτυχώς, όπως και πάντοτε, είναι μια πάρα πολύ σκληρή ζωή. Πολύ σκληρή ζωή. Καταρχάς είναι ζωή απόλυτης εγκρατείας και παρθενίας. Αυτό το πράγμα και μόνο σήμερα, αν το πει σε οποιονδήποτε άνθρωπο, θα σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής του, μόνο θα φρίξει και μόνο θα τα ακούσει. Ούτε καν πιστεύουν ότι μπορεί να ζήσει άνθρωπος μέσα σε απόλυτη εγκράτεια. Εάν του πεις ότι σε αυτόν τον χώρο θα εργάζεται σκληρά, χειρονακτικά, άνθρωπος ο οποίος ποτέ του ίσως δεν είχε δει καμιά χειρονακτική εργασία, ούτε ίσως έχει πιάσει ποτέ του εργαλείων γεωργικών, και όμως άνθρωποι που τελειώνουν το πανεπιστήμιο για πρώτη φορά βλέπουν μπροστά τους εργαλεία και φτιάρια και τσάπες και οτιδήποτε άλλο, και όμως για την αγάπη του Χριστού εκούσια ξεπερνούν τον εαυτό τους, και άνδρες και γυναίκες, και τα παίρνουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος με τα βίας ξυπνάει ώρα 7 να πάει στη δουλειά του, και όμως μέσα στο μοναστήρι ξυπνάει ώρα 3 το πρωί, χειμώνα καλοκαίρι, και δεν έχει κοιμηθεί 10 ώρες προηγουμένως, αλλά ζείται μαγιά, συμπληρώνει το βράδυ το πολύ 4 με 5 ώρες μόνο τη νύχτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος περνά τη ζωή του, τη μέρα του, ώρες ολόκληρες μέσα στην εκκλησία, με ακολουθίες, με προσευχές, με νηστείες, με απόλυτη αποχή από κρέατα και από λιπαρά φαγητά. Ενδεδειμένος, μαύρα ράσα, χωρίς καμιά πολυτέλεια, χωρίς καμιά άνεση. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο τρόπος ζωής να αποτελεί υπεκφυγή από τα προβλήματα της κοινωνίας? Δηλαδή φεύγεις από τα προβλήματα και πάεις σε κάτι χειρότερο? Διότι η μοναχική πολιτεία εάν την κρίνεις με κοσμικά κριτήρια, ναι, πράγματι είναι πολύ χειρότερη. Είναι καταναγκαστικά έργα. Είναι μια ζωή μακριά από κόσμο, μακριά από παρηγοριές, ούτε ράδιο, ούτε τηλεόραση, ούτε εφημερίδα, ούτε φίλοι, ούτε γνωστοί, ούτε κανένας, μόνος σου, και εκεί να γίνεσαι σκλάβος και εργάτης και δούλος και να μην μπορείς να χορτάσεις ούτε τον ύπνο, ούτε την ξεκούραση, ούτε το φαγητό, και να μην έχεις ούτε μια δεκάρα δική σου, δεν έχεις τίποτα δικό σου, δεν έχεις δικαίωμα να έχεις τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε περιουσία, ούτε τίποτα δικό σου, αλλά τα πάντα να είναι κοινά και εσύ να ζεις κοινοβιακά μαζί με μια ομάδα άλλων ανθρώπων που ζουν κατά τον ίδιο τρόπο, μέσα σε μια απόλυτη υπακοή και σε μια απόλυτη παρθενία και σοφροσύνη. Αυτό νομίζω δεν είναι υπεκφυγή, αλλά μάλλον κάτι πολύ, πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό, και για πράγματι για πολύ λίγους ανθρώπους, και μάλιστα όχι για αδύνατους ανθρώπους, είτε ψυχικά είτε σωματικά.
0: Παρ' όλα αυτά, και ο ύπνος και η ξεκούραση και το φαγητό έχουν άλλη σημασία.
1: Στον χώρο του μοναχισμού λαμβάνουν άλλη διάσταση και λειτουργούν με άλλον τρόπο. Αλλά ίσως να τα πούμε αυτά μετά το διάλειμμα το οποίο ήρθε η ώρα να κάνουμε.

Κάθε Τρίτη στις 11.30 το πρωί ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ παρουσιάζει και επιμελείται την εκπομπή «Γη που νοσταλγώ». Ένα οδηπορικό στην κατεχόμενη γη μας από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ιερέων Διάλογοι. Κάθε Δευτέρα στις 10 το πρωί ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου συνομιλεί με τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Ιερέων Διάλογοι. Ένας πνευματικός διάλογος με τους ιερείς της Μητροπόλεως μας από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8:30 το βράδυ, ο Σταύρος Πετρόπουλος σας προτείνει κλασικές επιλογές με τους ωραιότερους μελωδικούς θησαυρούς της δυτικής μουσικής. Ένα ημίωρο βραδινό ταξίδι στη δυτική μουσική από τους 94 και 1.

Παρακολουθήστε την εκπομπή «Κυπριακό Αγιολόγιο» με τον θεολόγο συγγραφέα Δημήτριο Καπαΐ. Μια εκπομπή για τον βίο και το μαρτύριο των εν Κύπρο διαλαμψάντων Αγίων. Κάθε Τετάρτη στις 11.30 το πρωί από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ο Χρύσανθος Χαραλάμπους παρουσιάζει τον πλούτο της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Το λαμπρόν άγνωστον. Κάθε Δευτέρα στις 7 από τον ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μια περιδιάβαση στο τραπέζι μας που έχει την δύναμη και τον τρόπο να συμπυκνώνει τον χώρο, τον χρόνο και την ιστορία μας. Γεύση ελληνική στο στόμα μας φαντάζει όπως την προσευχή και το τραγούδι του λαού μας. Προσβρόσιν και πόση, κάθε Παρασκευή στις 4 το απόγευμα με την Δωρίτα Βοσκαρίδου.

0: φωτίζοντας τα FM στους 94 και 3 μεγακύκλους στερεοφωνικά. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, συνέχεια στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. 12 η ώρα ακριβώς, ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, 25 820 777, ο αριθμός ο οποίος μπορείτε να καλείτε από τώρα για να καταθέτετε τις δικές σας ερωτήσεις και απορίες στον πανηρότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο, που είναι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή που έχει καθιερωθεί με την έναρξη του ραδιοφωνικού μας σταθμού ως μέσο επικοινωνίας μέσα από το ραδιόφωνο. Έχουμε έναν ακροατή στο τηλέφωνο, να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
1: Ευλογείτε, πανηρότατε.
2: Ο κύριος.
1: Ο Παύλος Φανής είμαι.
2: Ναι, Παύλο.
1: Εγώ με την ταπεινή σας γνώμη και θέληση, εγώ νομίζω ότι όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες είναι για κάτι πιο, αν μου επιτρέπετε, για τις αρχιεπισκοπικές και προσπαθούν να πλήξουν ορισμένους. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Και κάτι άλλο που θέλω, έχει πολλούς γονείς οι οποίοι πήγαν μοναχοί, οι κόρες τους, οι γιοι τους, και ευχαριστούν τον Θεό γιατί πήγαν μοναχοί. Νομίζω είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Και αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται κατά σήμερα ημέρα, νομίζω είναι βαλτοί από άλλους για αυτές τις προεκλογικές αρχιεπισκοπικές που νομίζουν πολλοί ότι επήγαινται αρχιεπισκοπικές, και νομίζω δεν είναι σωστό να λέγουν από τώρα για τις αρχιεπισκοπικές, διότι ακόμα ο αρχιεπίσκοπος είναι εν ζωή, αλλά αυτοί προστρέχουν για να πλήξουν το άτομό σας σε ορισμένους οι οποίοι δεν θέλουν τον μοναχισμό. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον ακροατή. Βεβαίως, πανηρότατε, μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στον αέρα για τις εκλογές από αυτό το σταθμό. Όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του ο σταθμός, και έτσι θα συνεχίσει, δεν ήταν προεκλογικό, γιατί κανείς δεν ήξερε τι πρόκειτο να συμβεί. Είναι ένας σταθμός καθαρά εκκλησιαστικός.
2: Ακόμα δεν έχουμε εκλογές για να γίνουν προεκλογικοί.
0: Ναι, απλά το ξεκαθαρίζουμε όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, ναι, του σταθμού και αυτής της εκπομπής.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ούτε ο σταθμός, ούτε η εκπομπή.
0: Οπότε να παρακαλέσουμε τους ακροατές, ναι, να μείνουμε στο θέμα του μοναχισμού.
2: Όμως ήθελα να πω ότι πράγματι ο μοναχισμός είναι κάτι που για πολλές οικογένειες θεωρήθηκε πράγματι ως ευλογία και ως χαρά. Ή τουλάχιστον τα απεδέχθησαν οι γονείς την ελεύθερη εκλογή του παιδιού τους με μια αξιοπρέπεια. Πρέπει να πω ότι στη Μονή Μαχαιρά, που είμαστε περίπου 30 και πλέον μοναχοί, εντάξει, μερικοί γονείς είχαν κάποια αναντήρηση προς στιγμή, αλλά βέβαια δεν έφτασαν να κάνουν πράγματα τα οποία, ας πούμε, εκθέτουν και τους ίδιους και στενοχωρούν και τα παιδιά τους. Το να εκμεταλλευόμαστε τον πόνο ορισμένων γονιών ή την αντίρρησή τους και να τα χρησιμοποιούμε για άλλους σκοπούς, ένα σκοπός, όπως είπε και ο αγαπητός ακροατής μας προηγουμένως, αυτό πράγμα δεν είναι καλό. Βέβαια, ο κόσμος μας έχει κρίση, ξέρει καλά πού βρισκόμαστε, ξέρει καλά ποια περίοδο διανύουμε, ξέρει καλά για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα, και έτσι δεν χρειάζεται εμείς να το λέμε, διότι εμάς δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Δεν αισθανόμαστε ούτε υπόλογοι, ούτε κατηγορούμενοι. Δεν θέλουμε να κάνουμε ούτε απολογίες, ούτε να δικαιώνουμε τους εαυτούς μας. Απλώς μιλούμε για τον μοναχισμό, γιατί θεωρούμε αδικία ένας ευλογημένος θεσμός της Εκκλησίας, ο οποίος παρήγαγε τόσους Αγίους και ο οποίος είναι μια ελεύθερη εκλογή ενός ανθρώπου, να διασύρεται βάναυσα τη σημερινή εποχή,

0: ότι μπορεί να τους φορτώνουν κάποιοι...
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να ερευνήσει αυτό το θέμα. Καταρχάς είπαμε, ούτε ο όρος καν προσελητισμός δεν στέκει, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε αυτό το οποίο εννοούμε όλοι μας. Ο καθένας μπορεί να πλησιάσει και τους μοναχούς και εμάς που υποτίθεται προσελητίζομαι τους μοναχούς. Να μας ακούσει στις ομιλίες μας, να μας ακούσει τα κηρύγματά μας. Να έρθει ο ίδιος και να μας πει ότι θέλει να γίνει μοναχός, έστω και για να μας δοκιμάσει. Ας μας αποκρύψει την αλήθεια. Mm-hmm. Και αν δει ότι κάποιος πνευματικός το σπρώχνει, τότε να έρθει να μας το πει. Mm-hmm. Αντίθετα, εμείς όχι μόνο δεν σπρώχνουμε προς τον μοναχισμό, αλλά έστω και ένας άνθρωπος μας πει ότι θέλει να γίνει μοναχός, δοκιμάζομαι αυτή την απόφαση του. Την δοκιμάζομαι και μια και δύο και τρεις και πέντε και δέκα και πολλές φορές διαρκεί και για ένα χρόνο ολόκληρο αυτή η δοκιμασία εκτός του μοναστηριού. Όταν δεν έρθει στο μοναστήρι, είναι γνωστό ότι για περισσότερο από ένα χρόνο παραμένει ως φιλοξενούμενος, ως δόκιμος δηλαδή, όπου εκεί υφίσταται όλη τη δοκιμασία για να αποδείξει ότι πράγματι ελεύθερα και αβίαστα έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο ζωής. Εάν δεν το έχει επιλέξει ελεύθερα και αβίαστα, δεν θα αντέξει ούτε παραπάνω από μία, να μην πω παραπάνω από μία ημέρα, ας πω μία εβδομάδα. Αποκλείεται να αντέξει. Και είχαμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία δεν μπόρεσαν για τον άρφα ή τον βήτα λόγο. Και εμείς ήδη και εγώ προσωπικά τους υπέδειξα ότι δεν μπορούν να γίνουν μοναχοί και οφείλουν να στραφούν στον κόσμο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο ασκώ καμιά φορά πίεση σε παιδιά νέα να πάνε να παντρευτούν και τους πρόχνω να παντρευτούν και τους βοηθώ δηλαδή για να βρουν και κάποιο σύντροφο να παντρευτούν όταν βλέπω ότι δυσκολεύονται παρά όταν γίνονται μοναχοί. Και το λέω αυτό ευθαρσώς ότι έχω βοηθήσει πολύ περισσότερα παιδιά να παντρευτούν παρά όσοι έχουν γίνει μοναχοί.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε στον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Η ευχή σου, Γερόντα.
1: Κύριε.
2: Διέβασαμε πολύ λύπη σήμερα σε μια εφημερίδα να αναφέρουν ότι 500 περίπου Κύπροι είναι μοναχοί σήμερα και να το αναφέρουν, να το γράφει η εφημερίδα με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι όνειδος για την Κύπρο το ότι 500 Κύπροι είναι μοναχοί. Και ενώ αν ήταν 500 Κύπροι ποδοσφαιριστές ανά το παγκόσμιο, αυτό ίσως να αποτελούσε και περηφάνεια για τον τόπο μας. Επίσης θα ήθελα να θέλω να σχολιάσετε αυτό, Γεροντά, και κάτι άλλο, το ότι εάν εγώ σαν πατέρας, σαν γονιός μαζί με τη σύζυγό μου καθημερινώς εκκλησιάζομαι τα παιδιά μας ή τα παίρνουμε να ακούσουν λόγων Θεού από διάφορους, εάν αύριο το παιδί μου πάει να γίνει μοναχός, σίγουρα δεν φταίει ο Αθανάσιος ή οποιοδήποτε άλλος ο οποίος κηρύττει τον λόγο του Θεού, αλλά εάν πρόκειται περί φτεξίματος, όπως το βλέπουν με τη σημερινή διαστροφή που υπάρχει στην κοινωνία και όχι περί ευλογίας όπως έπρεπε πολύ σωστά να το δουν, ο πρώτος που φταίει πιστεύω θα είμαι εγώ που τον έπαιρνα καθημερινώς εκεί, διότι αν τον έπαιρνα στο γήπεδο θα γινόταν ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ φυσικό αυτό που λέτε και είναι δεδομένο. Όταν παραδείγματος χάρη πάει το παιδί μας στην εκκλησία και η εκκλησία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο και μάθει τη ζωή του Αγίου Αντωνίου, τι χρειάζεται άλλο να τον πει κανείς? Η ζωή μας είναι, η εκκλησία μας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νεκτάριο ή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα ή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρόνικο και την Αθανασία ή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Σάβα ή στην Αγία Παρασκευή. Όλοι αυτοί οι Άγιοι πέρασαν μέσα από τους χώρους της αφιερώσεως, τους χώρους του μοναχισμού. Έτσι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει μια πληθώρα Αγίων, οι οποίοι Άγιοι είναι ανα πάσα στιγμή μπροστά μας ως παραδείγματα. Βλέπουμε τις εικόνες τους, διαβάζουμε το βίο τους, ακούμε και από το ραδιόφωνο ακόμα τη ζωή των Αγίων, έχουμε τα ονόματά τους, τιμούμε τους Αγίους. Θα ήταν πνευματική σχιζοφρένεια να τιμάς τους Αγίους, να προσκυνάς τις εικόνες τους, να διαβάζεις τη ζωή τους, να την ακούς τη ζωή τους, αλλά προς Θεού να μην τους μιμηθείς. Αυτό θα ήταν μια πνευματική σχιζοφρένεια, η οποία βέβαια θα έχει και ολέθρια αποτελέσματα. Δυστυχώς όμως είναι πράγματι πολύ λυπηρό ότι υπάρχουν άνθρωποι, είτε σύνολα είτε μεμονωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι στρέφονται με μία έτσι, όχι απλώς απορρίπτουν τον μοναχισμό. Το να τον απορρίψει κανείς κάπου να σας πω και εγώ

0: τους καταλαβαίνω, διότι εντάξει, δεν καταλαβαίνει τον μοναχισμό, δεν έζησε, δεν εγεύθηκε να πούμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρει από την Εκκλησία. Λέει, κοίταξε, εγώ δεν το δέχομαι, το απορρίπτω. Εντάξει, έχει το δικαίωμα να το απορρίψει. Αλλά το να απορρίψω είναι άλλο και το να πολεμήσω και να δυσφημίσω είναι άλλο. Το να βγαίνω δημόσια ή να γράφω και να λέω δυσφημιστικά λόγια, να πολεμώ, να λέω, να μιλώ με ηρωνικά σχόλια, υποτιμώντας τους ανθρώπους οι οποίοι, όντες ελεύθεροι και μορφωμένοι και ενήλικες, διάλεξαν έναν τρόπο ζωής. Αυτό το πράγμα πάει πολύ, διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έχουν και οικογένειες, έχουν και αδέρφια, έχουν και κοινωνικών περίγυρων και οπωσδήποτε ο καθένας δεν θέλει να ακούσει για την επιλογή του παιδιού του ηρωνικά σχόλια και οτιδήποτε άλλον. Οφείλουν οι πάντες να σεβαστούν. Εντάξει, δεν το δέχεσαι, είσαι ελεύθερος να μην το δεχθείς. Να πεις ότι εγώ δεν δέχομαι τον μοναχισμό, δεν τον καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω ποιος λόγος υπάρχει να γίνεται κανείς μοναχός. Αυτό εντάξει, είναι δικαίωμά σου. Αλλά να κατηγοράς, να δυσφημείς και να πολεμάς, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είναι ορθό και πρέπει, εκτός και αν έχεις κάποιους άλλους λόγους, τους οποίους οφείλεις να πεις, και αν θέλεις να είσαι αντικειμενικός άνθρωπος, οφείλεις αντικειμενικά να τους εξετάσεις. Όπως είπατε κι εσείς, ναι, λένε ότι είναι 500 μοναχοί. Δεν ξέρω. Στην Κύπρο αποκλείδανε τόσοι.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι πιο λίγοι, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα που είχε χθες ή προχθές μια εφημερίδα.
0: Στην Κύπρο είναι πολύ λιγότεροι. Οι άνδρες μοναχοί γύρω στους 120 και οι κοπέλες μοναχές είναι γύρω στις 200.
1: Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό ένα στους 10.000.
0: Μα και περισσότεροι να ήταν. Τι σημαίνει?
1: Δεν είναι αριθμητικό.
0: Δεν είναι αυτό, βέβαια.
1: Χωρίς να είμαι κοινωνιολόγος, γέροντα, έχω την εντύπωση ότι όλα ξεκινούν από τον εγωκεντρισμό των γονιών. Δηλαδή, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ασκώντας την δική μας εξουσία από τον καιρό που είναι παιδιά, που θα πάνε στο σχολείο, μετά που θα πάνε στο στρατό, ακόμη που θα είναι φοιτητές, που θα παντρευτούν, που θα κάνουν παιδιά και θα έχουμε εμείς εγγόνια. Θέλοντας να ελέγχουμε την ζωή τους, γιατί δίνουμε σωστό ή λάθος. Επενδύουμε στα παιδιά μας και παρόλα αυτά όταν αρνηθούν να κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς, τότε βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε. Ναι. Δεν είναι έτσι το θέμα? Είναι εγωιστικό?
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή εγώ έχω κάνει ένα παιδί επιστήμονα που μπορεί να έχει και μάστερ, γιατί να πάει να γίνει μοναχός? Ναι. Και να μην πάει, ή καλύτερα ο γιος μου να είναι ποδοσφαιριστής και να παίρνει λεφτά για να τον χειροκροτούν, παρά να είναι ένας απλός.
0: Ένας γονιός βέβαια έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Και οφείλει το παιδί να ακούσει το γονιό του, όχι να υπακούσει, να ακούσει τη γνώμη του γονιού, και 1 και 10 και 5 και 20 και 100. Να την ακούσει, να την σκεφτεί, να την μελετήσει, αλλά είναι ελεύθερος να την δεχθεί ή να την απορρίψει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές στο γραφείο μου, ως Μητροπολίτου της πόλεως, έρχονται γονείς οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα, το ότι η κόρη τους ή ο γιος τους αποφάσισε να παντρευτεί κάποια στιγμή και δεν θέλουν το γαμπρό τους, ας πούμε.
1: Ή την ύφη.
0: Ή την ύφη. Δεν το θέλουν. Γιατί? Γιατί είναι άσχημος, γιατί ξέρω εγώ δεν έχει δουλειά, γιατί είναι μαύρος, μας έτυχε και αυτό, μέχρι και το χρώμα του ανθρώπου δηλαδή, γιατί είναι από ένα χωριό που δεν το χωνεύουν, γιατί είναι από μια οικογένεια που δεν είχαν καλές σχέσεις, για πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλοι λόγοι είναι δικαιολογημένοι, άλλοι λόγοι είναι αδικαιολόγητοι. Πολλές φορές μπορεί να έχουν δίκιο οι γονείς. Αλλά εγώ ως Μητροπολίτης και η Εκκλησία, το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσω είναι: το παιδί σου είναι ενήλικος? Από τη στιγμή που είναι ενήλικος ο άλλος άνθρωπος και το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία του δίνει το απόλυτο δικαίωμα να έχει διαβατήριο και να ταξιδεύσει σε όλον τον κόσμο χωρίς έγκριση των γονιών του. Ένα παιδί δηλαδή μετά τα 18 του χρόνια μπορεί να πάει στην Κίνα, να πάει στη ζούγκλα, να πάει στην Αμαζόνια, να πάει οπουδήποτε. Και δεν χρειάζεται συγκατάθεση από τους γονείς του. Και αν θέλει, μπορεί να μην ξανάρθει καν στον τόπο του. Μπορεί να μην ξαναδεί τους γονείς του μπροστά του, να τους αρνηθεί τελείως. Και δεν έρχεται ο νόμος να συλλάβει αυτό το παιδί που εγκατέλειψε τους γονείς του και πήγε και ζει μέσα στη ζούγκλα, ας πούμε. Του δίνει το δικαίωμα να εκλέγει τους άρχοντες της πατρίδας του. Του δίνει το δικαίωμα ο ίδιος να εκλέγεται και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Να κρατάει όπλο.
0: Ναι, να κρατάει όπλο, να πηγαίνει στο στρατό και ακόμα. Και να σκοτωθεί αν χρειαστεί. Του δίνει το δικαίωμα να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να έχει γυναίκα, να κάνει οικογένεια, που εάν αποτύχει, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερο από το αν αποτύχει ένας μοναχός. Αν αποτύχει ένας μοναχός, θα αποτύχει ένας άνθρωπος. Αν αποτύχει ένας έγκαμος όμως, δεν θα αποτύχει ένας άνθρωπος. Θα αποτύχουν πολλοί μαζί του και πολλοί θα βουλιάξουν μέσα στην περιπέτεια των θλίψεων ενός αποτυχημένου γάμου. Λοιπόν, έρχονται οι γονείς εκεί. Εμείς βέβαια εντάξει, εάν είναι το παιδί, αν το παιδί θέλει να έρθει, θα έρθει και το παιδί, θα το ρωτήσουμε ότι παιδί μου, οι γονείς σου έχουν τις αντιρρήσεις του, σκέφτονται, οι γονείς σου σε αγαπούν, έχουν λόγο στην δική σου ζωή, μπορεί να μην έχουν αναγκαστικό λόγο, αλλά έχουν ένα λόγο. Εάν όμως το παιδί πει ότι όχι, εγώ εδιάλεξα τον σύντροφο της ζωής μου, μαύρος, άσπρος, κίτρινος, κόκκινος, εγώ έτσι τον θέλω. Και δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα αμφισβητή στην εκλογή μου. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι και έτσι κάνουμε και μας υποχρεώνει ο νόμος και αν δεν το κάνουμε μπορεί να μας πάρει στο δικαστήριο και θα μας αναγκάσει ο νόμος να το κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να παντρέψουμε αυτό το παιδί, να του δώσουμε άδεια γάμου, έστω και αν παντρευτεί με οποιονδήποτε άνθρωπο. Μας έτυχε περίπτωση που παντρεύτηκε μια κοπέλα, ένα τελείως ανάπηρο άνθρωπο, ας πούμε, που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ούτε να φάει καν. Mm-hmm. Ήθελε να τον παντρευτεί. Οι γονείς έγιναν έξω φρενό, δεν φώναζαν, απειλούσαν, έκαμναν. Η κοπέλα έλεγε, όχι, εγώ θέλω αυτόν τον ανάπηρο. Έχετε το δικαίωμα να μου στερήσετε την επιλογή μου? Ασφαλώς όχι. Και όχι μόνο δεν τη στερήσαμε την επιλογή, αλλά και την επενέσαμε, διότι εγνώση της εκκινήθηκε με το πνεύμα της αγάπης απέναντι σε έναν άνθρωπο, γιατί είδε έναν άνθρωπο και δεν είδε, ας πούμε, αν περπατάει ή αν τρώει ή αν κάνει οτιδήποτε. Έχει το δικαίωμα. Η Εκκλησία δεν μπορεί να καταργήσει την ελευθερία του ανθρώπου, την οποία ο ίδιος ο Χριστός την έδωσε και για την οποία έγιναν τόσοι αγώνες. Και μάλιστα σήμερα, στην εποχή μας, όπου κοπτόμαστε οι πάντες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν τολμάς να πεις τίποτα σήμερα, γιατί μπορεί να προσκρούσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα που και τα ζώα πλέον έχουν δικαιώματα, έχουμε και τα δικαιώματα των ζώων. Έτσι, έχουμε ολόκληρες εταιρείες και καλώς κάνουν οι άνθρωποι για τα ζώα. Κάνουμε αγώνες και έχουμε πολιτικά κόμματα πλέον που ασχολούνται για τη φύση, για τα σκουλίκια, για τα φίδια, μέχρι και οι οχές, οι θανατηφόρες της Κύπρου πλέον είναι προστατευόμενες και έχουν και αυτές τα δικαιώματα τους. Όλοι έχουν δικαιώματα σε αυτόν τον χώρο, μέχρι και η οχιά, η φαρμακερή και ένας άνθρωπος να επιλέξει ελεύθερα σε νόμιμη ηλικία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα να γίνει μοναχός. Αυτό το πράγμα είναι λογικό, στέκει σε ποια βάση μπορεί να σταθεί? Εντάξει, αντιδρούν οι γονείς. Το καταλαβαίνουμε. Είναι γονείς, είχαν άλλα όνειρα για τα παιδιά τους, μπορούν να πουν τη γνώμη τους, το βλέπουμε με πολύ συμπάθεια και με πολύ κατανόηση και με πολύ συγκατάβαση. Ό,τι και να πει ένας γονιός, δεν του καταλογίζομαι, ας πούμε, τέλος πάντων, ότι εντάξει, γονιός, έφυγε το παιδί του, αισθάνεται κάτι, ας πούμε, παράξενο. Αλλά άλλο το να διαμαρτύρεσαι και άλλο το να πολεμάς και να βρίζεις και να μειώνεις και να ξεφτελίζεις ανθρώπους οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν σου έχουν περάσει ποτέ στη ζωή σου.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε, γιατί έχουμε έναν ακροατή, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Μάλλον δεν περίμενε. Να συνεχίσουμε, Πανιώδη, μέχρι να μας ξανασυνδέσει η Θεοδοσία Κωνσταντινίδου που βρίσκεται σήμερα στον ήχο. Να ρωτήσω, είναι πολλοί γονείς που αντιδρούν στην επιλογή των παιδιών τους?
0: Ευτυχώς ελάχιστοι, πάρα πολύ ελάχιστοι. Εμείς σας είπα ότι από τους 35 μοναχούς του Μαχαιρά μόνο μία φορά είχαμε περίπτωση, όχι από το γονιό, από κάποιους θείους που είχαν προβλήματα μεταξύ τους, που έκαναν, ας πούμε, έτσι έντονες αντιδράσεις, βγήκαν στα ράδια και φώναζαν κτλ. Κάποια θεία συγκεκριμένα, αυτή έκανε τη φασαρία. Γιατί θεώρησαν ότι και η μάνα του παιδιού ακόμα έκανε κακώς έπραξη και ανέλαβε η θεία την υπεράσπιση. Δεν είχαμε, εντάξει, αντιρρήσεις από γονείς είχαμε, ας πούμε. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που ήδη οι γονείς έφεραν τα παιδιά τους στο μοναχισμό. Είχαμε περιπτώσεις που ο πατέρας είπε, κοίταξε παιδί μου, αυτό που κάνεις εγώ δεν το δέχομαι, δεν μου αρέσει, δεν το καταλαβαίνω, αλλά εφόσον το διάλεξες εσύ μόνος σου, δεν μπορώ να σε εμποδίσω, ούτε θα διακόψω τη σχέση μου μαζί σου. Όπως αν πατρευόσουν μια γυναίκα που εγώ δεν θα την ήθελα, θα αποδεχόμουν την εκλογή σου, το ίδιο πράγμα αποδέχομαι και αυτόν τον δρόμο ζωής.
1: Και θα μου απαγόρευε να έρθω στο σπίτι σου.
0: Ναι, και όμως θα έρχονται.
1: Λοιπόν, σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παιδί.
2: Την ευχή σας, πάντερ μου.
0: Το Κύριο.
2: Το Θεό να σας δίνει τη δύναμη να προχωράτε στη ζωή σας.
0: Ευχαριστώ.
2: Να μας επιμένετε και εμάς. Σήμερα ήμουν στον Άγιο Νεκτάριο και παρομοίαζα σας με τον Άγιο Νεκτάριο.
0: Δεν μοιάζω.
2: Και παρακαλούσα τον Θεό να σας φυλάει από τα βέλη του κακού.
0: Αυτά πράγματα μας φυλάει ο Θεός, παιδί μου.
2: Εσείς προσπαθείτε να μας κηρύξετε τον λόγο, να μας κάνετε τόσα έργα θεάρεστα που έχει χρόνια να έχουμε έτσι δεσπότη και ο κόσμος όμως δεν το καταλαβαίνει και λυπούμε πάρα πολλά.
0: Να προσεύχεστε και για εμάς που είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και για τον κόσμο όλο.
2: Πάτερ μου, ναι. Να σας δίνει δύναμη ο Θεός.
0: Ευχαριστώ.
2: Διότι αντί να ευχαριστούμε τον Θεό που τα παιδιά μας παίρνουν τον δρόμο του Χριστού, να κλαίουμε και να, στη στιγμή που υπάρχουν τα ναρκωτικά και τόσα πράγματα σήμερα στην κοινωνία μας, που τα παιδιά μας καταστρέφονται, και αντί να ευχαριστούμε τον Θεό που παίρνουν τον δρόμο του Θεού, να κλαίουμε που παίρνουν τον δρόμο του
0: καλά,
2: Θεού.
0: Κοιτάξτε, οι μεν γονείς, όπως είπα προηγουμένως, έχουν το δικό τους τρόπο. Εντάξει, τους βλέπουμε με πολλή κατανόηση και συγκατάβαση. Διότι καμιά φορά και όταν παντρεύουν τα παιδιά τους πάλι κλαίνε, επειδή θα φύγουν από το σπίτι τους. Εντάξει, τα βλέπουμε με αγάπη, με κατανόηση. Είναι γονείς, έχουν μεγαλώσει με έναν άλλον τρόπο ζωής, δεν ξέρουν ίσως για τον μοναχισμό πολλά πράγματα. Αλλά περισσότερο κρίμα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, έχουν αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των γονιών και τις θεωρούν χρυσές ευκαιρίες αυτές να πλήξουν το μοναχικό τάγμα, τη μοναχική πολιτεία, που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, αλλά αντίθετα μόνο αγαθά προσφέρει στον κόσμο όλο και δεν ζητά από τον κόσμο τίποτα. Αυτό είναι το λυπηρό. Διότι άνθρωποι ενσυνείδητα αξιοποιούν με κακόν τρόπο αυτήν τη δυσκολία των γονιών και δημιουργούν προβλήματα, τα βγάζουν ας πούμε στη δημοσιότητα, λες, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημα του τόπου μας να είναι ότι έγιναν 2-3 άνθρωποι μοναχοί και όχι το άλλα τόσα τεράστια προβλήματα τα οποία βασανίζουν κυριολεκτικά τον τόπο ολόκληρο και την κοινωνία ολόκληρη, που διαλύονται ας πούμε οικογένειες ολόκληρες.
1: Μάλιστα, να περάσουμε στην επόμενη ακροατρία, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
3: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Είναι σχετικά με τον μοναχισμό, ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου. Μέσα στην Αγία Γραφή γράφει ότι ο μοναχισμός είναι κάλεσμα από τον Θεό. Και όταν ο Θεός καλέσει κάποιον να γίνει μοναχός, δεν μπορεί να μπει κανένας μπροστά, γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα που τον καλεί. Εγώ προσωπικά έχω 2 παιδιά και προσπαθούσα να πείσω την κόρη μου να πάει μοναχή. Και όταν της είπα να ακολουθήσει τον μοναχισμό, μου λέει: «Μάνα, εσύ γιατί δεν πήγες μοναχή? Εγώ θέλω να γεννήσω παιδιά». Οπότε αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί κανένας να πείσει κάποιον να πάει μοναχός. Είναι κάτι εκ του Θεού. Εξάλλου ο Γέροντας Παΐσιος είπε μέσα στα βιβλία του, γράφει ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές των ανθρώπων προς το Θεό. Με την προσευχή των μοναχών σωζόμαστε όλοι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι όταν τα παιδιά μας ακολουθούν τον μοναχισμό.
0: Ναι, όπως είπατε, ναι,
1: για
0: πράγματι,
1: την άποψή σας.
0: Δεν μπορεί κανείς να πει σε άνθρωπο να γίνει μοναχός. Γιατί ο καθένας ελεύθερα επιλέγει τον δρόμο της δικής του ζωής. Ασφαλώς.
1: Μάλιστα. Στον επόμενο ακροατή, παρακαλώ.
4: Ευλογείτε, σεβασμιότατε.
0: Ο Κύριος.
4: Ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή. Αν δούμε τα βιβλία της Εκκλησίας και τους ύμνους και τα τροπάρια, βλέπουμε πολλούς που λέει παραδείγματα που εκατομμύρια εμαρτύρησαν για την πίστη στον Χριστό. Χιλιάδες ήταν μοναχοί, ασκητές, όσοι, άγιοι. Και τα μερικά από τα τροπάρια που λένε υπεροράνων, λέει, μεν σαρκός παρέρχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Λέει, της ερήμου πολίτης και ενσώματι άγγελος. Άλλος Άγιος, τους βιωτικούς θορύβους αποσάμενος, ησυχαστικός των βίων εξετέλεσας. Άλλος λέει, σκέφτεται, πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, ου και στη μεταθάνατον, ου παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Επερθών καροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Οι πιστοί χριστιανοί, είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι, εφόσον εκκλησιάζονται, είναι της Εκκλησίας, βλέπουν, διαβάζουν, βιώνουν, προσεύχονται, έχουν και το δικαίωμα να διαλέξουν όποιον τρόπο ζωής θέλουν για να σώσουν με τον τρόπο που νομίζουν καλύτερα τη ζωή τους, ή και ακόμη όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά διαλέγουν έναν τρόπο ζωής για να βοηθήσουν, να προσευχηθούν, να βοηθήσουν και για τον άλλον κόσμο.
1: Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα ότι δεν μπορεί κανείς να πηγαίνει στην εκκλησία και να μείνει αμέτωχος από όλα αυτά που ακούν, που είναι διάχυτο το ασκητικό πνεύμα και το πνεύμα της εξολοκτήρου αφιερώσεις στο Θεό και μέσα στους ύμνους και μέσα στη ζωή των Αγίων.
1: Μάλιστα, 25-8-20-777 πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που είχε ανακοινωθεί η παρουσίασή της σήμερα Σάββατο μέσα από το ραδιοφωνό μας. Θα μπορούσαν όλοι όσοι θέλουν να εκφέρουν τις δικές τους απόψεις για αυτό το θέμα να τις καταθέσουν εδώ μέσα από αυτή την συχνότητα. Μοναχισμός λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση, πανηρώτατε, γιατί αναφέρουμε όλοι από τη μια τα ναρκωτικά, τα διαζύγια, την βία, και από την άλλη αναφέρουμε τον μοναχισμό.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε φτάσει να συγκρίνουμε δηλαδή.
0: Όχι, απλώς ο κόσμος θέλει να πει ότι δεν κοιτάζουμε αυτά τα σοβαρά τραύματα μέσα στην πολιτεία και κοιτάζουμε το ότι έγινε μερικοί άνθρωποι μοναχοί. Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ή ναρκωτικά ή μοναχισμός. Σε ένα από τα δύο πρέπει να πάει κανένας, ασφαλώς όχι. Αλλά πράγματι διαρωτάσαι καμιά φορά όταν βλέπεις τόσα πολλά προβλήματα μέσα στον κόσμο, όταν το εθνικό μας πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή στο απόγειο της κρίσεως. Έτσι, αναμένομαι, ξέρω εγώ, ότι θα έρθει αυτός ο ξένος να μας φέρει μια λύση μέσα στο φάκελο. Και όμως να βλέπει κανείς επίσημους ραδιοσταθμούς για συνεχόμενες εκπομπές, για 4 ώρες εκπομπές με διακεκριμένους εντός εισαγωγικών δημοσιογράφους να μιλούν με τέτοια μανία κατά τον μοναχισμό, λέει κανείς, καλά, αυτός ο τόπος δεν έχει άλλα προβλήματα? Όταν μαζεύουν παιδιά με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τα γήπεδα, όταν βλέπουμε τέτοια βία, όταν σκοτώνονται άνθρωποι, ας πούμε, κάθε μέρα, λέει κανείς, δεν έχει ο τόπος προβλήματα? Φτάσαμε σε αυτήν τη σοβαρότητα πλέον, που δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματά μας και ασχοληθήκαμε γιατί 2 κοπέλες, 3 κοπέλες ή ένα παιδί, ένα αγόρι έφυγε και πήγε να γίνει μοναχός? Είναι πρόβλημα που απασχολεί τον τόπο αυτό και απασχολεί τις κρατικές υπηρεσίες και αυτά τα θέματα? Αυτό είναι που εμβάλλει, ας πούμε, κάποια φορά μέσα σε ένα ερώτημα για το επίπεδο που έχουμε πλέον, ας πούμε. Είπα ότι τους με γονείς τους βλέπω με απόλυτη συμπάθεια. Κατανοώ τους γονείς που φωνάζουν. Δεν τους κατακρίνω. Δεν έχω από τίποτα αντίον αυτών των ανθρώπων. Είναι γονείς, έχουν τον δικό τους τρόπο, έχουν δικαίωμα και να κλάψουν και να φωνάξουν. Έτσι ζούμε στην Κύπρο, έτσι αντιδρούν οι γονείς μας. Θα το πάρουμε απόφαση. Αλλά εντάξει, το ένα. Το άλλο όμως τι χρειαζόταν? Είναι ώρα της Κύπρου αυτής να πολεμήσει τον μοναχισμό? Που η Κύπρος πολεμά τον μοναχισμό, δηλαδή αυτοί όλοι που ο μοναχισμός εκράτησε την πίστη, την παράδοση, τη φυλή σε αυτόν τον τόπο. Ή αν αύριο γίνει οτιδήποτε, μια αναπομπούλα, πού θα τρέξουν όλοι? Τους είδαμε και το 1974. Πού έτρεξε ο κόσμος? Στα μοναστήρια και στις εκκλησίες.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Ναι, Γέροντα, ευλογείτε.
0: Ο Κύριος.
5: Είμαι ο Γιαννάκης Ευαγγέλου. Τι ήθελα να πω για τους γονείς που αντιδρούν στις απόφασεις των παιδιών τους, είναι το πιο λίγο, τουλάχιστον είναι ότι είναι από άγνοια που τα κάνουν όλα αυτά. Είμαι και εγώ πατέρας ενός 19χρονου και ενός 11χρονου, 12χρονου. Εγώ θα ήμουν πολύ ευτυχής αν ένα από τα παιδιά μου αποφάσιζε και ήθελε να πάει μοναχός. Θα το έδινα την ευχή μου, θα είναι μεγάλη ευλογία και για εμάς και για τον ίδιο. Έχει κάποιον να προσέξετε όλο το 24ωρο και για την οικογένειά του. Πέραν τούτο ήθελα να πω ότι στο Άγιον Όρος έχω πάει 2 φορές και αν είμαι καλά από Θεό λέω θα πηγαίνω κάθε χρόνο. Είναι ένα βίωμα. Αυτοί που δεν είναι μακριά, δεν ξέρουν, απλά από άγνοια. Είναι ένα βίωμα. Καθημερινά η σκέψη μας είναι στο Άγιον Όρος. Τόσο νόμφαγοι πάνω που είναι, που τι να πω, είναι κρίμα αυτοί που πολεμούν και μάχονται το μοναχισμό αντί να βοηθούν. Ναι. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Βεβαίως, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στο άλλο επίπεδο να λέμε δόξα σε Θεός που πάνε μοναχοί και αποφεύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα, ναρκωτικά, βία για τα παιδιά μας.
0: Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ένας άνθρωπος ο οποίος είδε το μοναχισμό κατάλαβε ότι ο μοναχισμός είναι ένα νόημα ζωής. Και οι γονείς, ναι, οπωσδήποτε ο κάθε γονιός θέλει για το παιδί του ό,τι είναι το καλύτερο. Και είναι ευχάριστο που σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν και γονείς που εύχονται για τα παιδιά τους να αγαπούν τον Θεό και να ακολουθήσουν ελεύθερα το δρόμο τον οποίο αυτοί θα επιλέξουν. Αυτό είναι ευχάριστο και σαν γονείς οφείλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να έχουν σωστή κρίση, να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, να είναι όριμοι άνθρωποι, ώστε η απόφαση να είναι απόλυτα δική τους και να χαρούν και αυτοί με την απόφαση του παιδιού τους, η αδίποτε απόφαση και αν είναι. Είτε ανακοίνωση γάμου, είτε ανακοίνωση μοναχισμού, να χαρούν και να πούν παιδί μου, να έχεις την ευχή μου, εφόσον μόνος σου το διάλεξες και εφόσον είναι έργο καλών, να το κάνεις και ο Θεός βοηθός.
1: Μάλιστα, έχουμε ακόμη έναν ακροατή, όχι, έχουμε. Μάλιστα, ένας ακροατής που δεν θέλει να βγει στον αέρα. Εμείς είχαμε δώσει όλο τον χρόνο μέσα από αυτήν την εκπομπή στους ακροατές να κάνουν τις δικές τους παρεμβάσεις χωρίς να γνωρίζουμε ούτε ποιος καλεί. Ο ελεύθερο καθένας θα μπορούσε να καταθέσει την δική του άποψη. Στο σημείο αυτό έχω την εντύπωση... Δεν έχουμε άλλες γραμμές. Όχι. Μάλιστα. Η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, την ευχή σας.
0: Ο Θεός μαζί μας.
6: Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον πατέρα σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Σήμερα αισθανόμαστε όλοι μια μεγάλη ανακούφιση για τον τόπο μας. Είναι ιστορική ημέρα. Θα μπούμε όμως κατευθείαν στο θέμα, δεν είναι του παρόντος ούτε η ένταξη ούτε το Κυπριακό. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου απόψε, η οποία έχει σπουδάσει ψυχιατρική και παιδιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώτα, ακολούθως έχει ειδικευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στην παιδοψυχιατρική και στον Καναδά επίσης. Στον Καναδά δίδαξε για 8 περίπου χρόνια ως επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Μακκέιλ. Το 1989 επιστρέφει στην Αθήνα και εργάζεται ως παιδοψυχίατρος στο νοσοκομείο Αττικής. Είναι επίσης πρόεδρος της Ένωσης για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται γύρω από τη θεραπευτική της οικογένειας. Η κυρία Αλεξάνδρα Ρούσου είναι παντρεμένη με τον κύριο Ρούσο, νομίζω γνωστό στην Κύπρο ως πρόεδρο της εντατικής μονάδας του Ευαγγελισμού στην Αθήνα. Ζει στην Αθήνα η κυρία Ρούσου και έχει 2 παιδιά. Κυρία Ρούσου.
2: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Και έλεγα στον κύριο Αλεξάνδρο ότι έχω μία μακρινή ρίζα από την Κύπρο, από τη Μόρφου, που ελπίζω και ακούω ότι κάποτε θα επιστραφεί πίσω στην ελληνική Κύπρο. Θέλω να συγχαρώ την Κύπρο για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα όμως το οποίο δημιουργεί μία πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί τώρα εμείς οι Ορθόδοξοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είμαστε πολύ περισσότεροι. Είναι η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι οι χώρες της Βαλκανικής και έχουμε να διαδραματίσουμε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε τη δική μας την παράδοση στην υπόλοιπη την Ευρώπη. Επομένως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας. Αυτό το σεμινάριο με έχει εντυπωσιάσει για τον πλούτο των θεμάτων του και για το θέμα το οποίο έχει επιλέξει, το οποίο είναι η συζυγία. Γιατί όταν μιλάει κανείς για τη συζυγία, μιλάει για το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου, που είναι η δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο από το να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει μία σχέση, η οποία σχέση να διαρκέσει για πάρα πολύ καιρό. Και το καλό με τις σχέσεις και το ενδιαφέρον και η πρόκληση είναι ότι ποτέ δεν τελειώνουν, ποτέ δεν μπορείς να πεις την τελείωση αυτή τη σχέση, την επήγα στο ωριά της. Οι σχέσεις μεγαλώνουν, βαθαίνουν, πλουταίνουν συνεχώς όσο προχωράει κανείς σε αυτήν, και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό εργαστήρι για τις σχέσεις είναι η οικογένεια, που είναι το εργαστήρι όλου του πολιτισμού. Και η σημασία των σχέσεων τη βλέπουμε και μέσα στην Αγία Τριάδα. Γιατί μέσα στην Αγία Τριάδα, όπως έχει πει ο Επίσκοπος Ζιζούλας σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του, τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδας βρίσκονται σε μία σχέση μεταξύ τους. Είναι 3 πρόσωπα τα οποία είναι συγχρόνως ολοκληρωμένα και ξεχωριστά, μπορώ να πω. Με συγχωρείτε για τις ανθρωπόμορφες εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιώ, αλλά θα τα πω απλά τα πράγματα έτσι όπως τα καταλαβαίνω, γιατί εγώ δεν είμαι θεολόγος. Και έχουν μία σχέση και αυτά τα 3 πρόσωπα κάνουν μία αδιαίρετη ενότητα. Πολλές φορές, όταν θυμάμαι ή διαβάζω, ακούω το «Κατ' εικόνα και καθομοίωση», αισθάνομαι να συγκλονίζομαι. Είναι ένα τρομακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς. Αλλά είναι έτσι. Και σκέφτομαι ότι σαν την Αγία Τριάδα, έτσι κι εμείς, μέσα στην οικογένεια, έχουμε να δημιουργήσουμε μία κοινωνία σχέσεων, μία κοινωνία η οποία θα βασίζεται στον σεβασμό για τον άλλον, στην ελευθερία του άλλου και πάνω απ' όλα στην αγάπη για τον άλλο. Και τώρα τελευταία διαβάζω ένα βιβλίο το οποίο το συνιστώ σε όλους. Όλους με τους φίλους τους έχω τάξει να το αγοράσω, γιατί είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, ο οποίος ήταν από τους Ρώσους της Διασποράς. Μετά την Επανάσταση πήγανε στη Γαλλία και μετά πήγανε στην Αμερική και φτιάξανε την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής και το σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμίρου, που έχει βγάλει πάρα πολλούς άξιους ιερείς και έχει κάνει έντονη, μαζί με την Ελληνική Εκκλησία βέβαια, την παρουσία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Και έλεγε σε αυτό το βιβλίο, ήταν ένα βιβλίο σε μια μέρα, γιατί είναι ένα ημερολόγιο στο οποίο γράφει τα πράγματα που έχουν συμβεί την ημέρα. Προφανώς ήταν κάπου που συζητήθηκε το θέμα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και λέει ο Φάδας Σμέμαν, γράφει στο ημερολόγιο του, ότι στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει ισότητα. Γιατί η ισότητα είναι κάτι το οποίο είναι και δαιμονικό. Έχει φθόνο, έχει ανταγωνισμό. Ποιο είναι το δικό σου, ποιο είναι το δικό μου, πώς το μοιράζουμε, το μοιράζαμε ίσια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχεις εσύ παραπάνω από μένα ή παρακάτω. Και λέει ότι στην δικιά μας την παράδοση δεν υπάρχει ισότητα, αλλά υπάρχει ενότητα. Γιατί όταν υπάρχει ενότητα, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, γιατί όλα είναι δικά μας. Είναι τόσο και του άλλου, όσο είναι και δικά μας. Και θέλω με αυτήν την τη ρίση από τον Father Σμέμαν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, να κουβεντιάσουμε λίγο για την συζυγία, η οποία έχει στόχο την ενότητα και η οποία συζυγία γεννάει παιδιά, τα οποία παιδιά πρέπει να μπουν μέσα στην ενότητα, την οποία θα επηρεάσουν και βαθύτατα. Και για να καταλάβουμε την δική μας δουλειά σαν ανθρώπων που έχουμε οικογένειες και συζυγία, για να σκεφτούμε τις μητέρες, τώρα που είναι Χριστούγεννα, σκεφτόμουν έτσι, πολύ έχω μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως και όλοι και οι υπόλοιποι, και σκεφτόμουν την Παναγία σαν μητέρα. Και τώρα που μπήκα στην εκκλησία σας, έχετε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα μπαίνοντας στην εκκλησία, την Αγία Άννα που μόλις έχει γεννήσει την Παναγία, που έχει έτσι αρκετά κουρασμένο και ταλαιπωρημένο πρόσωπο, γιατί ήταν και μεγάλη γυναίκα, και είναι μια κοπέλα η οποία της κρατάει το χέρι και της δίνει κουράγιο. Και σκεφτόμουν ότι πόσο άλλαξε η ζωή αυτής της γυναίκας, της Αγίας Άννας, όταν έκανε αυτό το κοριτσάκι. Και το οποίο κοριτσάκι φαντάζομαι ότι θα ήταν και ένα πολύ ξεχωριστό κοριτσάκι, το οποίο αποφασίζει να δώσει στο ναό σε πολύ τρυφερή ηλικία. Και μετά σκεφτόμουν την Παναγία σαν μητέρα. Γιατί η Παναγία ήταν μια κοπέλα η οποία φαντάζομαι ότι περίμενε ότι θα παντρευτεί τον Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ένας καλός άνθρωπος και θα κάνει παιδιά σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Και της γίνεται αυτή η αποκάλυψη ότι θα κάνει το γιο του Θεού και η ζωή της αλλάζει δραματικά. Πρέπει να χωρέσει στη ζωή της και να υπηρετήσει ένα μωρό το οποίο είναι ο γιος του Θεού. Και γίνεται μία απλή κοπέλα, γίνεται λόγω του παιδιού της το επίκεντρο του κόσμου. Γεννάει το παιδί της και οι ουρανοί ανοίγουν, κατεβαίνουν άγγελοι, έρχονται ποιμένες, έρχονται μάγοι, αστέρια ταξιδεύουν στον ουρανό και εκείνη είναι η μητέρα αυτού του παιδιού και πρέπει η ζωή της να αλλάξει, γιατί το παιδί της είναι διαφορετικό. Και χάρη του παιδιού της υποβάλλεται και σε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, και έχετε εδώ μία εικόνα, η φυγή στην Αίγυπτο, που έχει γεννηθεί το παιδί της και μαθαίνει ότι το παιδί της το κυνηγάνε να το σφάξουν και πρέπει να το γλιτώσει αυτό το παιδί. Και το γλιτώνει όταν γύρω της γίνονται σφαγές και πηγαίνει πρόσφυγας στην Αίγυπτο για να γλιτώσει αυτό το παιδί. Και νομίζω ότι αυτό το κάνω εγώ και δεν ξέρω πόσο χρήσιμο είναι και στους άλλους, ότι προσπαθώ να δω αυτά τα πράγματα στην απλότητά τους και στην καθημερινότητά τους και στο μεγαλείο τους, για να μπορούν να είναι σχετικά και χρήσιμα και διδακτικά στην καθημερινή ζωή την οποία κάνουμε. Επομένως, έχουμε την Παναγία, την πρώτη και μεγαλύτερη μητέρα, της οποίας η ζωή άλλαξε περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί, να υποψιαστεί, όταν έγινε η μητέρα του Χριστού. Και κάθε καινούριος άνθρωπος που δημιουργείται είναι μία πρόκληση, είναι μία δημιουργία και είναι και μία ευκαιρία για σχέση. Αλλά ας πάρουμε λίγο, να ζήξουμε μια ματιά στην οικογένεια, στο νεαρό ζευγάρι, το οποίο νεαρό ζευγάρι θα γεννήσει ένα παιδί. Το νεαρό ζευγάρι, οι άνθρωποι είναι νέοι, επομένως, αφού είναι νέοι, είναι ακόμη άπειροι, δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Δεν έχουν χτίσει τη σχέση τους, γιατί οι σχέσεις δεν δίνονται, οι σχέσεις φτιάχνονται. Όταν κανείς παντρεύεται, η καλή οικογενειακή κατάσταση και η σχέση απλώς βρίσκονται εν δυνάμει. Το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί από κόπο και μόχθο, ο οποίος κόπος και μόχθος κατατίθεται κάθε στιγμή, κάθε ώρα και κάθε μέρα. Και όσοι είναι παντρεμένοι πολλά χρόνια, αυτό φαντάζομαι θα το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το νεαρό ζευγάρι δεν τα ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Έχει τα δομικά υλικά για να χτίσει, αλλά ακόμη δεν έχει χτίσει. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να αποχωριστεί την οικογένειά του, την πατρική οικογένεια, και να ορίσει το ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω. Και οι γονείς που πριν ήταν μέσα, γιατί το αγόρι και η κοπέλα ανήκανε, ήταν μέρη αυτής της οικογένειας, τώρα βγαίνουν απ' έξω γιατί υπάρχει ένας καινούριος κύκλος, ένα καινούριο σύστημα, αυτό το σύστημα της καινούργιας οικογένειας. Και πρέπει αυτοί οι νέοι άνθρωποι να βρουν έναν τρόπο να ταιριάσουν, παρόλο που έρχονται, έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Ο ένας είναι άντρας, η άλλη είναι γυναίκα. Έχουν διαφορετικές εμπειρίες, έχουν μεγαλώσει με ένα διαφορετικό τρόπο, έχουν διαφορετικά όνειρα και επιδιώξεις και διαφορετικά ακούσματα, και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να κατακτήσουν, δεν το κατακτούν αμέσως μέσα στην πορεία της ζωής τους, το κατακτούν την ενότητα και όχι την ισότητα. Και τα νέα ζευγάρια έχουν πολλά προβλήματα, γιατί είναι νεαροί, οι δουλειές τις οποίες κάνουν συνήθως είναι καινούργιες, επομένως έχουν μεγάλη αγωνία αν θα έχουν τη δουλειά, το πώς θα πάνε στη δουλειά. Τα πιο πολλά νεαρά ζευγάρια δεν έχουν και μεγάλη οικονομική άνεση, γιατί σιγά σιγά φτιάχνουν τη ζωή τους. Επομένως η πίεση πάνω τους είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι πάρα πολλά καινούργια πράγματα και τα καινούργια πράγματα πολύ συχνά τρομάζουν. Πρέπει να ξεπεράσουν το ότι είναι άνδρας και γυναίκα και να γίνουν το ανδρόγυνο «ον», που είναι ένα πράγμα. Είναι φοβερές αυτές οι λέξεις και οι δύο θα γίνουν μία σάρκα. Και όταν αυτά τα πράγματα βρίσκονται σε μία διαδικασία, τότε έρχεται το πρώτο το παιδί. Η ιστορία του πρώτου του κάθε παιδιού ξεκινάει πολλά χρόνια πρωτού γεννηθεί το παιδί. Ξεκινάει από την εποχή των παππούδων του και των γιαγιάδων του, οι οποίοι παππούδες και γιαγιάδες μεγάλωσαν τον πατέρα του και τη μητέρα του και τους έκαναν τους ανθρώπους που είναι, και ξεκινάει, μετά πηγαίνει στα όνειρα και στις επιθυμίες των γονιών που το φαντάζονται, το θέλουν, το φτιάχνουν το παιδί το οποίο θα έχει αυτά τα οποία δεν είχαν εκείνοι, το παιδί που θα τα έχει όλα. Και μετά αυτό το παιδί έρχεται η ώρα που θα πραγματοποιηθεί. Και αυτό το παιδί πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικό από το παιδί. Είναι πάντα διαφορετικό, γιατί το παιδί είναι ο δικός του αυτός, δεν είναι η φαντασία και η επιθυμία των γονιών του. Και γεννιέται το παιδί. Πολλές φορές δεν ήταν προγραμματισμένο. Δεν ήταν η κατάλληλη ώρα ή η κατάλληλη στιγμή. Όχι ότι υπάρχει κατάλληλη ώρα και κατάλληλη στιγμή για αυτά τα πράγματα. Είναι ένα παιδί που δεν ταιριάζει στις προσδοκίες των γονιών. Το θέλανε αγόρι. Το θέλανε κορίτσι. Το θέλανε με γαλάζια μάτια. Το θέλανε με μαύρα μάτια. Το θέλανε με ξανθά μαλλιά. Το θέλανε με σκούρα μαλλιά. Το θέλανε να είναι ζωηρό, το θέλανε να είναι ήσυχο. Το θέλανε να κάνει φασαρίες, το θέλανε να το βάζουν στο πάρκο και να το ξεχνάνε αυτό το μωρό. Και βρίσκονται μπροστά σε ένα καινούριο πρόσωπο. Και αυτά τα οποία είπα προηγουμένως ότι είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της σχέσης του ανδρογίνου, της σχέσης της ανθρώπινης, όχι μόνο του ανδρογίνου, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός για τον άλλο, που είναι ένας διαφορετικός άλλος, σεβασμός στην ελευθερία του άλλου να κάνει εκείνο εκεί το οποίο επιθυμεί να κάνει με τον εαυτό του και την ζωή του, και πάνω απ' όλα η αγάπη. Ευτυχώς η φύση, η Θεία Πρόνοια, μας προλαβαίνει. Και όταν το νέο το ζευγάρι βρίσκεται έτσι σε μία περίοδο κρίσης και αναταραχής, και αυτά τα πράγματα έχουν μελετηθεί, θα κάνω μία παρένθεση να σας πω ότι έχουν μελετηθεί, οι κρίσεις τις οποίες περνάνε οι άνθρωποι στην ζωή του. Και οι κρίσεις είναι καλές και κακές. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις είναι ο γάμος και η γέννηση των παιδιών. Ευτυχώς, η φύση, η Θεία Πρόνοια, μας έχει προλάβει, και την ώρα που το νεαρό το ζευγάρι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την κρίση την οποία δημιουργεί η παρουσία ενός μωρού, η φύση έχει πρικίσει το μωρό με συμπεριφορές οι οποίες δεν περνάνε απαρατήρητες από τον γονιόν του και στις οποίες ο γονιός είναι προγραμματισμένος να αντιδράσει. Και αυτές, γιατί εάν δεν ήταν έτσι, θα μπορούσαν οι γονείς να μην φροντίζουν και να μην ενδιαφέρονται για τα μικρά τα παιδιά και το ανθρώπινο γένος να τελειώσει μέσα σε μία γενιά. Και αυτές είναι συμπεριφορές που τις έχουν και από το ζωικό βασίλειο τα ανώτερα ζώα. Και τι είναι αυτές οι συμπεριφορές? Το μωρό κλαίει. Και το κλάμα του μωρού είναι μία συμπεριφορά στην οποία κανένας δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος. Όταν κλαίει ένα μωρό, κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Και πολλές φορές όταν κακοποιούνται μωρά, κακοποιούνται την ώρα που κλαίνε, γιατί ο γονιός δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν ξέρει πώς να αγκαλιάσει, γιατί ίσως δεν τον είχαν αγκαλιάσει και εκείνον, και χτυπάει το μωρό για να σταματήσει. Ή πιο πολλοί γονείς όμως το παίρνουν το μωρό αγκαλιά. Επομένως, το μωρό έχει πρικιστεί με μία συμπεριφορά που δίνει μηνύματα. Είμαι εδώ και έχω ανάγκη. Δεν θα πω όλες τις συμπεριφορές, αλλά θα πω μία άλλη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πρικιστεί με το χαμόγελο, το οποίο χαμόγελο ξεκινάει πολύ γρήγορα και στην αρχή δεν είναι καν συνειδητό χαμόγελο, είναι πιο πολύ γκρεμάτσα του χαμόγελου. Κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στην γλύκα και στην γοητεία του χαμόγελου ενός μωρού. Και αυτό το χαμόγελο, το άλλο το κλάμα, λέει «χρειάζομαι προστασία, με ξεχνάς, βοήθησέ με», αλλά το χαμόγελο ξεκινάει την συναισθηματική σχέση ανάμεσα στους γονείς και στο μωρό το παιδί, τη σχέση που θα μεγαλώσει μέσα στην ζωή τους. Αυτά είναι πολύ θαυμαστά πράγματα, νομίζω. Τώρα, όταν έρχεται ένα μωρό μέσα σε μία οικογένεια, κάποτε η γιαγιά μου έλεγε, δεν ξέρω τι λέγανε δικές σου γιαγιάδες, ότι τα παιδιά είναι, δεν βλέπουν και δεν ακούνε για τις πρώτες 40 μέρες. Αλλά έλεγε και κάτι άλλο. Έλεγε, στα μωρά πρέπει να μιλάς. Γιατί αν μιλάς στα παιδιά, τα μωρά, με τα παιδιά τα μωρά γίνονται έξυπνα. Και νομίζω ότι με τη σοφία, η οποία υπάρχει στους ανθρώπους, αυτά πράγματα δεν τα ανακάλυψε η επιστήμη, ξέρουν ότι τα μωρά μπορούν και

σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση. Και ίσως τα μωρά να είναι και πιο πρικισμένα και πιο ελεύθερα, επειδή ακόμη δεν έχουν επηρεαστεί από όλα όσα γίνονται, θα συμβούν στη ζωή τους, είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των γονιών τους. Και βοηθάνε τους γονιούς τους να γίνουν γονείς και βοηθάνε τους γονιούς τους να μάθουν τι πρέπει να κάνουν, πώς να καταλαβαίνουν τις ανάγκες τους, δείχνουν την ευχαρίστησή τους όταν αυτό που κάνει η μητέρα ή ο πατέρας τα ευχαριστεί, δείχνουν τη δυσαρέσκειά τους όταν η μητέρα και ο πατέρας δεν καταλαβαίνουν τι είναι εκείνο εκεί το οποίο γίνεται. Τώρα, η παρουσία σήμερα, φαντάζομαι ότι πιο πολλές γυναίκες και στην Κύπρο δουλεύουν έξω από το σπίτι. Θέλω να πω δουλεύουν, γιατί και όποιες γυναίκες μένουν στο σπίτι τους, δουλεύουν μέσα στο σπίτι. Αλλά πάρα πολλές γυναίκες δουλεύουν έξω από το σπίτι τους. Και υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα, πώς θα ζυγίσουν τα πράγματα. Πρέπει να είσαι ταχυδακτυλουργός, να ξέρεις να κρατάς πολύ λεπτές ισορροπίες. Την ώρα την οποία χρειάζεται να είσαι στη δουλειά σου, γιατί πολλές φορές είναι δουλειά η οποία σου δημιουργεί ευχαρίστηση, άλλες φορές είναι δουλειά την οποία πρέπει να κάνεις από ανάγκη για την επιβίωση. Πώς μπορείς να είσαι καλός στη δουλειά σου, και οι δουλειές έχουν απαιτήσεις, πώς μπορείς να γυρνάς στο σπίτι σου και να είσαι καλός με το μωρό σου, τι να κάνεις για τη λαχτάρα την οποία έχεις για το μωρό σου, την ενοχή που αισθάνονται πάρα πολλές μητέρες για τις ώρες που λείπουν από τα μωρά τους, αλλά ξέρουν ότι θέλουν και ότι πρέπει να λείψουν από τα μωρά, τι θα κάνουν με τις καριέρες τους. Και οι μητέρες έχουν να λύσουν το πρόβλημα του πολλαπλού ρόλου που έχουν τώρα, γιατί είναι σύζυγοι, είναι μητέρες και είναι και εργαζόμενες γυναίκες. Αλλά το καινούργιο το μωρό, το καινούργιο πρόσωπο στην οικογένεια, δημιουργεί κρίση και στον πατέρα. Γιατί ο πατέρας πάρα πολλές φορές, αισθάνεται παραγωνισμένος. Αισθάνεται ότι από εκεί που ήταν το αφεντικό του σπιτιού, υπάρχει τρίτη θέση. Πρώτη θέση έχει το μωρό, δεύτερη θέση έχει η μητέρα του μωρού, γιατί όλα γίνονται γύρω από το μωρό και από τη μητέρα του παιδιού, και εκείνος έχει τρίτη θέση. Και υπάρχουν πολλοί νεαροί άντρες που μπερδεύονται και τα χάνουν. Δεν ξέρουν, δεν έχουν και την φύση η οποία τους καθοδηγεί στον πατρικό τους τον ρόλο. Και αισθάνονται περίεργα, αισθάνονται ότι έχουν χάσει τη γυναίκα τους, ότι δεν τους δίνει την προσοχή την οποία να θέλουν. Χρειάζεται και χρόνος για να επανέλθουν στις συζυγικές τους σχέσεις. Και μπερδεύονται. Και πολλές φορές, όσο περίεργο και αν σας φανεί αυτό, γίνεται και μία ανταγωνιστική σχέση ανάμεσα στον πατέρα και στο μωρό του. Αυτό είναι μία σημαντική κρίση στην οικογένεια, γιατί κανένα μωρό δεν θα μεγαλώσει καλά, κανένα παιδί δεν θα μεγαλώσει καλά, εάν δεν υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι. Είναι μία περίοδος αλλαγών για την κοινωνία μας. Επιτελείται τώρα ένα τεράστιο πείραμα, γιατί έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας, και θα δούμε μετά από χρόνια τι επιπτώσεις είχε αυτό το πείραμα στους ανθρώπους. Είδα ένα ζευγάρι πριν από μερικές εβδομάδες. Ένα πολύ συμπαθικό ζευγάρι. Η κυρία γιατρός, 40 χρονών, έκανε τα δύο της παιδιά 38 και 39 χρονών, ή 37 και 38, κάτι τέτοιο, γιατί όπως πάρα πολλές γυναίκες σήμερα δεν βιάζονται να κάνουν παιδιά. Ο άντρας της τώρα είναι 44, επομένως πριν από 2-3 χρόνια ήταν 43 χρονών. Έχουν κάνει δύο κοριτσάκια και ικανοί, μορφωμένοι, επιτυχημένοι στη δουλειά τους, και ήρθαν να με βρουν απολύτως παραζαλισμένοι, διότι έχουν δύο μωρά τα οποία τους έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρουν πώς να τα βολέψουν, τι να κάνουν. Φαντάζονται μωρά κάνουν πράγματα εναντίον τους για να τους ενοχλήσουν, να τους πειράξουν. Αυτή η δυσκολία το να δεχθούν τα μωρά δημιουργεί προστριβές
ανάμεσά τους, του μίλησες έτσι.

0: το έκανες έτσι, δεν έχεις υπομονή, εσύ υποχωρείς σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει το παιδί. Και τους έκανα μια πολύ απλή ερώτηση. Τους είπα, μπορείτε να μου περιγράψετε, είπα στην κυρία, λέω, μπορείς να μου περιγράψετε τι κάνατε μέχρι τα 38 σας. Μου λέει, είχε τελειώσει την ειδικότητά της εργαζόταν και μου λέει, ξέρετε κάτι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το να ταξιδεύω και μου άρεσε πάρα πολύ να έχω φιλίες, παρέες, να βγαίνω, να καλώ κόσμο στο σπίτι, να με καλεί κόσμο, να πηγαίνω στο θέατρο. Ήμουν ένα πολύ κοινωνικό άτομο. Έχει να πάει στο θέατρο 3 χρόνια, παραδείγματος χάρη, και να κάνει ταξίδι 3 χρόνια. Και ρώτησε τον άντρα της, εσάς πώς ήταν η ζωή σας, τι κάνατε μέχρι τα 40-41 χρόνια σας που παντρευτήκανε. Και πήρε έτσι ένα πολύ νοσταλγικό ύφος και μου λέει, κυρία μου, εμένα μου άρεσε η ησυχία μου. Μου άρεσε να γυρνάω στο σπίτι και να αβάζω τη μουσική μου, να απολαμβάνω τη μουσική μου και να βγαίνω έξω με παρέα, να τρώμε και να μιλάμε και να διαβάζω. Και αυτοί οι άνθρωποι, τα πολύ απλή βοήθεια την οποία τους έδωσα, γιατί τους έβαλα σε μία επαφή με την προηγούμενη τη ζωή τους, την ανάγκη να συνεχίσουν τη ζωή τους και τα πράγματα τα οποία κάνουν, ώστε να σταθεροποιηθεί η σχέση τους για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και το βλέπει κανείς σε πολλά νερά ζευγάρια, νομίζουν ότι δεν πειράζει, λίγα χρόνια είναι, θα ζοριστούμε και θα περάσει το κακό. Και ξαφνικά και κουβεντιάζουν μαζί και λέμε, πόσα χρόνια νομίζετε ότι θα χρειαστεί να περάσουν, ώστε να είστε ελεύθεροι, εσείς να ακούτε τη μουσική σας και άλλοι να πηγαίνετε ταξίδι. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι λιγότερο ήταν 10 χρόνια, γιατί τα παιδιά είναι 2 χρονών. Πρέπει να γίνουν 12-13 χρονών για να μπορούν να τα αφήνουν. Και αυτό έτσι είναι ένα χτυπητό παράδειγμα μιας οικογένειας που την έχω δει πρόσφατα. Αλλά το ίδιο σενάριο, με πολλές παραλλαγές, παίζεται σε όλες τις οικογένειες. Και τι γίνεται όταν το παιδί μεγαλώσει. Όταν το παιδί πάει στο σχολείο, αρχίζουν καινούρια προβλήματα. Και δεν θα έλεγα, την παίρνω πίσω τη λέξη προβλήματα. Αρχίζουν καινούριες προκλήσεις. Γιατί τώρα το παιδί πάβει πια να βρίσκεται μέσα στην οικογένεια, θα έχει επίδραση από άλλα παιδιά, τα οποία είναι εκτός της οικογένειας. Η δασκάλα θα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο για το παιδί. Η δασκάλα θα κρίνει το παιδί και θα λέει εάν το παιδί είναι καλό ή κακό. Το παιδί θα πρέπει να είναι καλός μαθητής, γιατί αν δεν, και να δείχνει καλή συμπεριφορά στο σπίτι ή στο σχολείο, γιατί αν δεν είναι, φέρει σε δύσκολη θέση τον γονιό. Και το παιδί της, το οποίο πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, έχει μεγαλώσει. Έχει απόψεις, έχει απαιτήσεις, έχει επιθυμίες. Και οι γονείς πρέπει να βρίσκονται σε μία διαρκή συναλλαγή μεταξύ του, μαζί με το παιδί. Όταν άρχισα να κάνω εγώ την δικιά μου την οικογένεια και με απασχολούσε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σας λέω, είχα την εξής εικόνα, ότι τα όρια μου έπρεπε, σαν ανθρώπου, το δέρμα μου ας πούμε, έπρεπε να μεγαλώσει. Να μεγαλώσει για να μπορέσει να εμπεριέξει τα παιδιά μου και να εμπεριέξει και τον άντρα μου. Και όταν με ρωτούσε κανείς τι, με έλεγα μητέρα και σύζυγος, γιατί είχα πολύ έντονα. Το γιατρός θα έλεγα μετά, ήταν πιο δεύτερο, γιατί είχα πάρα πολύ έντονα αυτή την αλλαγή η οποία συνέβαινε μέσα μου, ότι είχα πάψει πια να είμαι εκείνο το πρόσωπο το οποίο ήξερα, η Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου πριν παντρευτώ και η Αλεξάνδρα Ρούσα όταν παντρεύτηκα, και ότι είχα γίνει ένα διαφορετικό πρόσωπο, γιατί πια δεν με όριζε το Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου, αλλά μέσα σε αυτό το πρόσωπο ήτανε ο άντρας μου, ήτανε τα παιδιά μου. Και νομίζω Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Και νομίζω ότι όλοι εσείς που έχετε παιδιά, και το λέμε και σε αυτούς που ίσως δεν έχουν παιδιά, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουν, θα το έχετε αισθανθεί. Η μεγάλη κρίση, η μεγάλη πρόκληση, ίσως η πιο ωραία περίοδος. Πολλοί μιλάνε για την εφηβική ηλικία και την συζητάνε σαν να είναι μία περίοδος πολύ μεγάλων προβλημάτων, δυστυχίας. Ήμουνα σε μία εκδήλωση, μία επιστημονική εκδήλωση και μία γιατρός που μιλούσε για την εφηβεία έλεγε ότι έχεις ένα εχθρό μέσα στο σπίτι σου, έναν ανταγωνιστή. Δεν ξέρω. Η εφηβεία είναι μία καταπληκτική περίοδος. Γιατί στην εφηβεία αναδύεται ο άλλος, αναδύεται το παιδί πια σαν προσωπικότητα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ψηφίζει μέσα στην οικογένεια. Έχει άποψη για το τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Ποιοι είναι οι νόμοι, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλό. Και έχει και τον τρόπο για να μπορέσει να τα υπερασπιστεί όλα αυτά τα πράγματα. Και οι γονείς, οι οποίοι είναι έφηβοι, που έχουν τους εφήβους, δεν είναι πια το νερό το ζευγάρι. Είναι άνθρωποι μεγάλοι, είναι άνθρωποι μεσήλικες, που βρίσκονται σε μία διαφορετική φάση της ζωής τους. Γιατί αυτό είναι το θαυμαστό το οποίο συμβαίνει στην οικογένεια. Εξελίσσονται οι κύκλοι ζωής των γονιών. Οι γονείς από νερό ζευγάρι γίνονται μεσήλικες και μετά γέροντες. Και παράλληλα με αυτό εξελίσσεται η ζωή των παιδιών τους που γεννιούνται πάνω στο σχολείο, γίνονται έφηβοι ενήλικες και όταν ο κύκλος της ζωής των παιδιών αρχίζει να μεσουρανεί προς το τέλος της εφηβείας και στην νεαρή ενήλικη ζωή, ο κύκλος της ζωής των ενηλίκων γονιών, των μεσήλικων γονιών αρχίζει να πηγαίνει προς την δύση του. Και παρόλη την αντίθεση η οποία μοιάζει να υπάρχει μέσα αυτό το πράγμα, είναι πολύ θαυμαστό το πώς διατηρείται η συνέχεια της ζωής. Πιστεύω βαθύτατα ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν κοντά τους παππούδες και γιαγιάδες είναι πολύ ευτυχισμένες οικογένειες, γιατί οι παππούδες και οι γιαγιάδες φέρουν το παρελθόν και τα παιδιά φέρουν το μέλλον. Σκεφτείτε μέσα σε αυτή την εικόνα, πώς τα πράγματα γίνονται περίπλοκα όταν έρθει το δεύτερο, το τρίτο και νομίζω τις πιο πολλές φορές σταματάμε εδώ. Το τρίτο αρχίζει να γίνεται και εξαίρεση. Θέλω να πω δύο πράγματα πρακτικά. Είπα για το σεβασμό και την ελευθερία την οποία οφείλει κανείς στον άλλο και ο άλλος είναι και το παιδί του. Το παιδί είναι διαφορετικό. Θα κρίνει με τη δική του την ελευθερία τι θα κάνει. Είναι μία ευκαιρία για το γονιό να αποκτήσει πραγματική ταπεινοφροσύνη, γιατί θα έρθει αντιμέτωπος με την παντοδυναμία του. Οι γονείς πιστεύουμε ότι είμαστε παντοδύναμοι, γιατί αν είμαστε παντοδύναμοι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από όλα τα κακά τα οποία μπορούν να τους συμβούνε και θα κάνουμε τα παιδιά μας να ακολουθήσουν τον δρόμο που εμείς διαλέγουμε για αυτά, γιατί εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και ξέρουμε. Και τα πράγματα δεν είναι έτσι. Τα παιδιά είναι άλλα, διαλέγουν, μερικές φορές διαλέγουν καλύτερα από ό,τι θα είχαμε διαλέξει εμείς για αυτά. Μερικές φορές διαλέγουν χειρότερα από ό,τι εμείς θα είχαμε διαλέξει με αυτά. Αλλά πάλι οι φύσεις, η Θεία Πρόνοια, έχουν προνοήσει για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» το οποίο έχει τόσο μεγάλη παιδική και εφηβική ηλικία. Και έχει αυτή την μεγάλη παιδική και εφηβική ηλικία. Σκεφτείτε, 15, 20, τώρα που οι άνθρωποι δεν ανεξαρτοποιούνται μέχρι τα 25 τους, μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, είναι εξαρτημένοι μέχρι τα 25 χρόνια. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να προετοιμαστούν μέσα στο εργαστήριο των ανθρωπίνων σχέσεων, που είναι η οικογένεια, για το πώς να σχετίζονται με τους άλλους. Πρέπει να μάθουν Τι θα πει, υπομονή, καρτερικότητα, ελευθερία, αρχές, τι κάνεις με το θυμό σου, πώς τον λύνεις, τι γίνεται με τις συγκρούσεις, πώς συμβιβάζεσαι, πώς εμπνέεσαι, τι κάνεις με τις απογοητεύσεις σου, τι κάνεις με τις λύπες τους, με τις λύπες. Όλα αυτά τα πράγματα μαθαίνονται μέσα στην οικογένεια και χρειάζεται πολύ μεγάλος χρόνος για να μαθευτούν. Υπάρχει ένας μύθος ότι οι γονείς είναι οι φίλοι των παιδιών. Είναι φίλοι με τα παιδιά τους. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι γονείς μπορεί να αγαπάνε τα παιδιά τους πάρα πολύ και τα παιδιά μπορεί να αγαπάνε τους γονείς τους πάρα πολύ, αλλά οι γονείς και τα παιδιά δεν είναι φίλοι, γιατί δεν είναι ισότιμοι. Οι γονείς είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη του να προστατεύσουν τα παιδιά τους και να βάλουν τον νόμο. Αυτά τα πράγματα, τα όρια. Αυτά τα πράγματα τα θεωρώ καλά, τα άλλα τα θεωρώ κακά. Αυτά τα επιτρέπω, αυτά δεν τα επιτρέπω. Και ξέρετε κάτι, το να είναι κανείς γονιός έχει κόστος, δεν είναι απλό πράγμα. Έχει κόστος το να μπορεί ο γονιός να πει, παιδί μου, ξέρεις τι, αυτά είναι τα όρια μέσα στην οικογένειά μας και να δεχθεί την αντίδραση του παιδιού, την ανέδεια του παιδιού, την επανάσταση του παιδιού. Όταν ο γονιός είναι φίλος, αφήνει το παιδί του ορφανό. Γιατί όταν είναι φίλος και υποχωρεί και συμφωνεί και κάνει τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλει το παιδί, του στερεί του παιδιού του τον γονιό, ο οποίος γονιός λέει, εγώ είμαι πιο μεγάλος και θα σου μάθω τα πράγματα τα οποία έχω μάθει εγώ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ώστε όταν το παιδί φύγει, να ξέρει από τι έφυγε ώστε να μπορεί να επιστρέψει. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο κάνουν οι γονείς είναι ότι πάνε στο άλλο άκρο και γίνονται πάρα πολύ αυταρχικοί και καταπιεστικοί στα παιδιά τους. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το να δημιουργούνται ήρωες της αντίστασης. Ο άνθρωπος είναι από ασυμπίεστο υλικό. Εάν δεν μπορέσει να το δημιουργήσεις κίνητρο, δεν μπορείς να τον συμπιέσεις, θα κάνει μία μορφή επανάστασης. Τώρα γυρνάμε στο ζευγάρι. Έτσι λίγο περιέγραψα την ανάπτυξη του παιδιού. Πάρα πολλές συγκρούσεις ανάμεσα στα ζευγάρια έχουν να κάνουν με το παιδί. Και έχουν να κάνουν με το παιδί, όχι γιατί φταίει το παιδί, όχι γιατί υπάρχει πραγματική αντίρρηση για το παιδί. Αλλά πάρα πολλές φορές το ζευγάρι, αντί να κάτσει να μιλήσει, να μιλήσουν οι δύο σαν μεγάλοι και να πούνε τι στενοχωρεί, τι από τη συμπεριφορά του ενός στενοχωρεί το άλλο, τον άλλον, πού συμφωνούν, πού δεν συμφωνούν. Επειδή αυτά τα πράγματα χρειάζονται και ωριμότητα, μοιάζουν σαν να είναι επικίνδυνα, μπορεί να φέρουν ρήξεις. Στην πραγματικότητα δεν είναι επικίνδυνα και θεραπεύουν τις ρήξεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να σχολιάσουν το παιδί. Και όταν οι γονείς μαλώνουν, το παιδί είναι το παιδί σου, ο γιος σου, η κόρη σου. Όταν το παιδί έχει πάρει καλούς βαθμούς στο σχολείο, είναι το παιδί μου, η κόρη μου, ο γιος μου. Και πολλές φορές, αντί να υπάρξει μία συζήτηση και μία κατανόηση ώστε η σχέση την οποία είπαμε προηγουμένως να βαθύνει και να πλατείνει, οι γονείς τσακώνονται για το παιδί. Και μερικές φορές ο λόγος που τσακώνονται έχει να κάνει με τις δικές τους παιδικές ηλικίες. Και νομίζουν ότι επειδή τη δική τους παιδική ηλικία την αισθάνονται, πολλές φορές δεν την ξέρουν, νομίζουν ότι την ξέρει και ο άλλος. Και μερικές φορές, για δικούς τους προσωπικούς λόγους, θέλουν να είναι αυστηροί, θέλουν να είναι πολύ μαλακοί, θέλουν να είναι πολύ υποχωρητικοί. Και τα ζευγάρια πραγματικά δοκιμάζονται. Επιπλέον, σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι το κάθε παιδί, που είπαμε ότι είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, έχει διαφορετική επίδραση πάνω στο γονιό. Άλλη επίδραση. Και άλλη σχέση κάνει η μητέρα με την κόρη της, άλλη ο πατέρας με το γιο του, άλλη η μητέρα με αυτή τη συγκεκριμένη κόρη, άλλη ο πατέρας με την άλλη συγκεκριμένη κόρη με τον άλλο συγκεκριμένο γιο. Επομένως, οι ανθρώπινες σχέσεις, τις οποίες περιγράφω μέσα στην, προσπαθώ να περιγράψω μέσα στην οικογένεια, είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και γι' αυτό είναι και θαυμαστές. Δεν είναι απλό πράγμα το να είσαι άνθρωπος, είναι μεγάλο μεγαλείο. Και γι' αυτό, όταν οι γονείς διαφωνούν για τα παιδιά τους, πραγματικά μπορεί να υπάρξει μία πραγματική διαφωνία. Εγώ είχα επιλέξει άλλο σχολείο. Θεωρούσα ότι ένα άλλο σχολείο ήταν καλύτερο για το γιο μας από εκείνον τον οποίο θεωρούσε ο άντρας μου. Υπάρχουν και βασικές διαφορές μερικές. Αλλά όταν τα ζευγάρια βλέπουν ότι τσακώνονται για τα παιδιά, με αφορμή τα παιδιά ή με θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν ένα βήμα πίσω από τον καυγά και να κοιτάξουν τον εαυτό τους και τη σχέση τους και να δούνε μήπως έχουν ένα παράπονο, μια στενοχώρια, ένα θυμό με το σύζυγο ή τη σύζυγο και να προσπαθήσουν να τη λύσουν, γιατί τις πιο πολλές φορές αντί να τα βρούνε μεταξύ τους, κάνουν ένα, πώς το λένε, bypass, μία οδό διαφυγής. Αντί να μαλώσουν μεταξύ τους και οι δύο μαζί μαλώνουν για το παιδί. Και είναι σωστό και καλό να παίρνουν ένα βήμα πίσω και να προσπαθούν να δούνε τι γίνεται στην σχέση τους. Τώρα τα παιδιά, σας είπα ότι, αν θυμάστε, ότι τα μωρά από πάρα πολύ νωρίς ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση των γονιών τους. Όταν μεγαλώσουν, αυτό το ξέρουν ακόμη μεγαλύτερα και προσπαθούν να φτιάξουν τα πράγματα μέσα στην οικογένεια. Και μερικές φορές τα παιδιά από μόνα τους πηγαίνουν, μπαίνουν ανάμεσα στους γονείς, οι οποίοι συγκρούονται, για να μπορέσουν να φτιάξουν τη σχέση των γονιών. Και το βλέπει κανείς, πολλά καλά παιδιά που γίνονται οι γονείς των γονιών τους. Γίνονται οι σύμβουλοι των γονιών τους, οι παρηγορητές των γονιών τους, οι φίλοι των γονιών τους, τους οποίους οι γονείς θα πούν τα προβλήματά τους, τα οποία δεν ανήκουν στα παιδιά, ανήκουν στο ζευγάρι. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ιστορία, γιατί τα παιδιά δεν μεγαλώνουν φυσιολογικά, δεν ζουν την παιδική τους ηλικία, αλλά γίνονται πολύ πρόωρα μεγάλοι. Και άμα γίνεις πολύ πρόωρα μεγάλος, έχεις γίνει ένας παραμορφωμένος μεγάλος. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσω. Είναι ένα θαύμα οι ανθρώπινες σχέσεις, η ανθρώπινη οικογένεια, το να μεγαλώνει κανείς παιδιά. Για μας που εργαζόμαστε με οικογένειες, αυτή είναι μία περίοδος πάρα πολύ μεγάλης θλίψης. Γιατί τα διαζύγια έχουν αυξηθεί σε ένα βαθμό πραγματικά θρικιαστικό. Παρακολουθούσα τηλεόραση σήμερα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται με την Κύπρο και έπεσα πάνω σε μία εκπομπή που μιλούσαν για ένα καταπληκτικό καινούριο θεατρικό έργο που παίζεται στην Αθήνα, το οποίο έχει να κάνει με τη φρίκη της συζυγικής σχέσης και της οικογένειας. Αυτά είναι σημεία ότι και στάθηκα ωραία που ήθελα να μιλήσω μαζί σας, γιατί εμείς προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, αγωνιζόμαστε να δούμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και το είπα αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο που μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι γιατί το είπα. Δεν θα ήταν σημαντικό. Α, ναι. Δεν θυμάμαι τι θα να πω. Και αυτό το οποίο συμβαίνει και συμβαίνει στα ζευγάρια που χωρίζουν και συμβαίνει και στα νερά παιδιά που έχουν τη μία σχέση πίσω από την άλλη, ότι ζουν σε μία ψευδαίσθηση. Ότι η επόμενη σχέση θα είναι καλύτερη. Και γιατί είναι ψευδαίσθηση? Όχι γιατί η επόμενη σχέση μπορεί να μην είναι πραγματικά καλύτερη, αλλά το καλύτερο δεν είναι στην επιφάνεια. Το καλύτερο είναι στο βάθος. Και το βάθος θέλει χρόνο. Θέλει μία ζωή. Και αν τη σχέση την αλλάζεις συχνά, δεν έχεις το χρόνο ή να κάνεις τη σχέση να πάει βαθιά. Και έτσι υπάρχει η ψευδαίσθηση του τώρα θα πάμε για μια καλύτερη σχέση. Και αυτή η σχέση, αν της δοθεί, αυτής δεύτερης σχέσης, της τρίτης, τέταρτης, αν δεν της δοθεί χρόνο, δεν πρόκειται να είναι καλύτερη, δεν πρόκειται να είναι καλή, γιατί δεν πρόκειται να είναι σχέση. Έτσι, αυτά τα λίγα, τα οποία είναι από τη γνώση μου και από την εμπειρία μου και από τη ζωή μου μέσα στην Εκκλησία, αυτές τις μέρες που είναι η γιορτή της οικογένειας. Γεννήθηκε ένα μωρό, υπάρχει η μητέρα αυτού του μωρού και υπάρχει και ένας άντρας που είναι ο προστάτης και ο βοηθός αυτής της μητέρας και του παιδιού. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Ρούσου για την ομιλία της. Να περάσουμε σύντομα σε μία-δύο ερωτήσεις.
0: Περιμένει δεξίωσες δίπλα. Είναι πιο ωραία πράγματα από ερωτήσεις.
1: Έχει ζητήσει κάποιος το λόγο? Ο κύριος. Ευαγγέλη, ο κύριος.
2: Όσον αφορά για τα παιδιά, είπετε ότι κάποιοι γονείς είναι πολύ αυταρχικοί και κάποιοι πολύ υποχωρητικοί. Γιατί ίσως από την παιδική τους ηλικία είναι κάτι να νομίζουν ότι ξέρω, είναι καλύτερα έτσι ή καλύτερα αλλιώς. Αλλά το αντιλαμβάνεται κάποιος το τι είναι. Δηλαδή, λέει τώρα εντάξει, θα είμαι υποχωρητικός γιατί μου συνέβη και αυτό, ή το κάνει χωρίς να το καταλαβαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση.
2: Και με ποιο τρόπο μπορεί να έχει κάποιο μέτρο για να ξέρει πού να σταματά και πού να.
0: Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί πάρα πολλές φορές δεν έχουμε επίγνωση της συμπεριφοράς μας. Και γι' αυτό ευτυχώς υπάρχουν δύο άνθρωποι στην οικογένεια και σε μια καλή συζυγική σχέση. Μπορεί ο άλλος, ο οποίος είναι απ' έξω και ο οποίος βλέπει αυτό που δεν βλέπει εκείνος που συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που μπορεί να τον βοηθήσει να δει τη συμπεριφορά του και την επίδραση της συμπεριφοράς του. Πάρα πολύ. Ξέρετε κάτι, τα παιδιά μας φέρουν σε επικοινωνία με τις παιδικές μας αναμνήσεις. Και μιλάμε για τον παράδεισο της παιδικής μας ηλικίας, αλλά αυτός ο παράδεισος δεν υπήρξε, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει θλιβερές και τραυματικές και δυστάριστες αναμνήσεις και εμπειρίες σε όλη τη ζωή του. Ακόμη και άνθρωποι που ζήσανε χωρίς απ' έξω να φαίνονται σαν τραυματικές οι εμπειρίες τους. Και τα παιδιά μας φέρνουν σε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπε ο κύριος, μερικές φορές χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και αυτό γίνεται μια αφορμή συγκρούσεων με το ζευγάρι, που το ζευγάρι, αν έχει καλή σχέση, αυτά τα προλαμβάνει και τα θεραπεύει.
1: Υπάρχει άλλη ερώτηση?
0: Θέλω να πω κάτι. Πέστε.
1: Ο κύριος, ναι.
3: Είχατε πει για το ζευγάρι που κάπου τα είχα χαμένα σε μια ηλικία των 40-44 χρονών και τους συμβουλεύσατε απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πόσο ανεφικτό είναι, αν ξέρουμε ότι στο γάμο ο γάμος είναι μια υπέρβαση του εγώ και μετά με τα παιδιά ενδεχομένως να είσαι σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Πόσο ανεφικτό είναι να συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μην είχαν τα παιδιά? Είναι γεγονός ότι αλλάζει μια για πάντα.
0: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί όταν είπα να συνεχίσουν τη ζωή τους, να πάνε μια φορά το μήνα στο θέατρο. Ή να βρουν, ξέρω εγώ, μέσα στο μήνα μια ευκαιρία να πάνε κάπου οι δύο τους. Βεβαίως δεν είναι δυνατό να συνεχίσουν τη ζωή την οποία κάνανε. Αλλά καταλαβαίνετε, για αυτούς τους ανθρώπους που τους ήρθε έτσι ξαφνικά και σε μεγάλη ηλικία το ότι γίνανε γονείς και πραγματικά τα χάσανε πρέπει κανείς μέσα στην οικογένεια, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η οικογένεια, να βρει χώρο και για τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και τις δικές τους ανάγκες. Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα αντέξουν. Αλλά βεβαίως να συνεχίσουν αυτά που κάνανε, είπαμε. Όχι ακριβώς αυτά που κάνανε. Είπα στον πατέρα, κοίτα τώρα, να βγείτε έξω, να πάτε στο θέατρο, γίνεται. Να βρεις την ευκαιρία να απολαύσεις τη μουσική σου μέσα στο σπίτι με δύο μικρά παιδιά, νομίζω γι' αυτό θα περιμένεις πολύ. Δεν είναι ακόμη τις παρούσεις.
1: Το μικρόφωνο. Μισό λεπτό, θα σας φέρει το μικρόφωνο.
4: Πώς μπορούμε να συμβουλεύσουμε δύο ανθρώπους, τι μπορούμε να τους πούμε δηλαδή, να προσέξουν, δύο ανθρώπους που πρόκειται να γνωριστούν για απότερο σκοπό, το γάμο. Και τι μπορούμε να τους πούμε έτσι που να τους δώσουμε ότι δεν πρέπει να δουν αυτόν το επιφανειακό ανάμεσα, τι πρέπει να προσέξουν περισσότερο. Τι πρέπει να λογαριάσουν περισσότερο.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να λογαριάσουν είναι αν ο άλλος παρέχει τα δομικά υλικά με τα οποία θα φτιαχτεί μια οικογένεια. Και το τι ζευγάρι θα κάνω και τι οικογένεια είναι λογιών. Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Αλλά να δούνε αν εν δυνάμει ο άλλος έχει δυνατότητα για σχέση, αν είναι πράγματα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινές αξίες. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο και να συμβουλεύσεις τον άλλο και όσο καλές να είναι οι προϋποθέσεις, η συζυγία είναι κάτι που φτιάχνεται. Δεν είναι έτοιμη. Όταν παντρεύεσαι, απλώς έχεις μπροστά σου ένα χωράφι το οποίο θα πρέπει να το καλλιεργήσεις. Επομένως, θέλεις να δεις να υπάρχει το χωράφι και να υπάρχει, ξέρω εγώ, και νερό για να μπορέσεις να μεγαλώσεις πράγματα στο χωράφι, να χτίσεις το σπίτι. Αλλά το χωράφι δεν είναι καλλιεργημένο, το σπίτι δεν είναι χτισμένο. Επομένως, ακόμη και αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και όλα, θα χρειαστεί πολύ δουλειά. Και αυτή την πολλή δουλειά, το αν κανείς μπορεί να τη βάλει ή όχι, το βλέπει στην πράξη. Δεν το ξέρει από πριν. Πρέπει να αλλάξει σαν άνθρωπος, να οριμάσει, να μπορέσει να χωρέσει δίπλα του κάποιον άλλον, να δείξει υπομονή, να δείξει αγάπη, να δείξει μεγαλοθυμία, να ξεχάσει το θυμό. Όλα αυτά τα πράγματα που έτσι καλλιεργεί το χωράφι, μόνο εν δυνάμει μπορεί κανείς να φανταστεί και να πει ότι μάλλον αυτός ο άνθρωπος θα είναι ένας καλός συνκαλλιεργητής. Δεν υπάρχει τίποτα που να εξασφαλίζει. Υπάρχουν λίγα πράγματα που να εξασφαλίζουν. Διότι μετά είναι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, που το πράγμα θα χτίζει. Όταν γυρίσει ο άντρας, πας κουρασμένη να... Τη δουλειά έχει κάνει ένα φαγητό και έρχεται ο άντρας και λέει τι χαζό φαγητό είναι αυτό. Εκείνη την ώρα πρέπει να κάνεις κάτι με αυτό. Επομένως είναι κάτι που φτιάχνεται. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά.
1: Ναι, νομίζω να μείνουμε ενός εδώ. Μπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση δίπλα με τα γλυκού και χυμού. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ρούσου που ήταν μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μια φορά που λες Πάτερ, σε μια ομιλία, είχα πάει έτσι καλή ώρα σε μια εκκλησία, ήταν από τις πρώτες έτσι ομιλίες που έκανα και την ώρα που μιλούσα, εγώ είχα πάει με μια έπαρση, έλεγα πω τώρα θα τα πω, θα εντυπωσιάσω τον κόσμο, σκεφτόμουν μέσα, περηφάνεια, κακό, χαμός. Λοιπόν, μη σας τα απολογώ, ο παππούλης την ώρα που μιλούσα κοιμήθηκε. Ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η ομιλία. Εκεί πέρα μου έφυγε μαγιά λοιπόν, οπότε από τότε και μετά είμαι πάντα έτσι λίγο αγχωμένος. Χριστός Ανέστη λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλήθεια, που είναι έτσι τόσο οικογενειακό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο και εγώ σε χωριό μένω, πιο χωριό από το δικό σας. Αρχίσανε τα βογκητά, άστα να πάνε, δύσκολα. Και εγώ σε χωριό μένω, πιο χωριό έτσι είμαστε εμείς, είμαστε στο Σιδηρόκαστρο εκεί κοντά. Έχετε έρθει στο Σιδηρόκαστρο ποτέ? Ναι, όσοι έχετε έρθει να ξαναρθείτε και όσοι δεν ήρθατε να έρθετε τώρα. Το καλοκαίρι είναι υπέροχα. Το χειμώνα, είμαστε λίγο ζόρικα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε εδώ πέρα για τις σκεψούλες. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις σκέψεις, κάποια πράγματα για τους λογισμούς. Ξέρετε, αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν είναι κάτι εύκολο και όσες ομιλίες και να κάνουμε γι' αυτό, δεν φτάνουν οι ομιλίες αυτές για να καλύψουν αυτό εδώ πέρα το μεγάλο και περίπλοκο θέμα, αγαπητοί μου και αγαπητές. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα θα είναι να αγγίξουμε έτσι λίγο με το δάχτυλό μας. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε λύσεις. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια σημεία για προβληματισμό, να κατανοήσουμε κάποια πραγματάκια έτσι στο μυαλό μας και ελπίζουμε αυτά να μας βοηθήσουν να βάλουμε μια αρχή στο να δουλέψουμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα το δύσκολο πραγματάκι που λέγεται σκέψεις, πάνω σε αυτό το δύσκολο πραγματάκι που λέγεται λογισμοί. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θέλω να διορθώσω τον πατέρα Απόστολο εδώ, όλοι το κάνουμε αυτό το λάθος, πάτρε μου. Ναι. Είναι το γεγονός, λέει, ο Λευτέρης λέει, είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Μπορούμε να το βγάλουμε και εντελώς, άμα ακούνε ο κόσμος. Ναι. Ωραία. Ψυχολόγος λέει και ψυχοθεραπευτής, πάτρε μου, αυτό το λάθος κάνουμε όλοι. Ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπευτής είναι μόνο ο Χριστός. Εν τέλει, εκεί καταλήγουμε. Έτσι, εμείς μέχρι ψυχολόγια εκεί κάνουμε μια παρέμβαση, κάποια έτσι τα γύρω-γύρω. Χάρη τη Θεού, ας πούμε, θεραπεία μπορεί να κάνει ο Πάτερ. Εμείς κάνουμε μια παρέμβαση, ψυχολόγοι. Έτσι αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, θα δώσουμε κάποια σημεία σήμερα και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα μας καλύτερα, θα χρησιμοποιήσουμε κάποιες εικόνες. Θα πλάσουμε κάποιες εικόνες στο μυαλουδάκι μας για να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε το σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα που θέλω να φανταστείτε, αγαπητοί μου και αγαπητές, είναι ένα σπίτι. Θέλω να φανταστείτε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Ένα μεγάλο σπίτι, έτσι ακριβώς, κορίτσια, σαν έτσι τόσο μεγάλο όσο αυτή εδώ πέρα η εκκλησία. Ένα σπίτι, λοιπόν, το οποίο δεν έχει μπαλκονόπορτες, δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τίποτα. Έχει όμως μια μεγάλη θύρα, μια μεγάλη πόρτα. Από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα μπαίνουν και βγαίνουν όσοι θέλουν να μπουν σε αυτό το σπίτι. Και από αυτήν την μία πόρτα βάζουμε και βγάζουμε μέσα όλα τα αντικείμενα εκείνα που θέλουμε να βάλουμε ή να βγάλουμε σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι αυτό είναι εργολαβικό, δηλαδή ξεκινάει άδειο. Είναι άδειο. Και σιγά σιγά, έτσι μας το δίνουν το σπίτι αυτό, μας το δίνουν να μείνουμε. Λέει, ορίστε, πάρε κυρία Σούλα, κυρία Μαρία, πάρε αυτό το σπίτι να μείνεις μέσα. Λοιπόν, και σιγά σιγά ξεκινάς εσύ και φέρνεις τα πράγματά σου απ' έξω προς τα μέσα. Φέρνεις λοιπόν όλα εκείνα τα υλικά από εκείνη τη μία πόρτα, ούτως ώστε να φτιάξεις το σπίτι σου, Ο καθένας φέρνει ό,τι υλικά θέλει. Άλλος μπορεί να φέρει ξύλα. Άλλος μπορεί να φέρει έτοιμα έπιπλα. Άλλος μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, μάρμαρα. Άλλος μπορεί να φέρει, ξέρω, σκαμπό, πλαστικά. Οτιδήποτε. Ο καθένας φέρνει ό,τι θέλει. Προσέξτε όμως. Ό,τι μπαίνει στο σπίτι, μπορεί να μεταπλαστεί, μπορεί να γίνει, μπορούμε να το φτιάξουμε, βάζουμε ένα κορμό, ένα μεγάλο κορμό μέσα, μπορούμε με τον κορμό αυτό να φτιάξουμε τραπεζάκι, αρκεί να έχουμε φέρει και εργαλεία. Δεν μπορούμε όμως αυτό το κορμό που βάλαμε μέσα στο σπίτι να τον κάνουμε κάτι άλλο, το κάνουμε μάρμαρο. Ό,τι μπαίνει, μένει. Έφερε ένα τραπεζάκι, τραπεζάκι θα μείνει. Έφερε ένα πλαστικό σκαμπό μέσα στο σπίτι, αυτό το καινούριο σκαμπό θα μείνει. Έφερε απ' έξω μερικά εργαλεία, εργαλεία θα μείνουν. Και με ό,τι βάζει μέσα δουλεύει. Και σιγά σιγά σιγά σιγά φτιάχνει, ομορφαίνει το σπίτι σου αυτό. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου και αγαπητές, συμβαίνει με τις σκέψεις μας. Το μυαλό μας είναι σαν ένα μεγάλο δωμάτιο. Είναι ένα μεγάλο δωμάτιο το οποίο είναι κλειστό, κλειστό, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που θέλουμε να κάνουμε. Και έχει μια μεγάλη θύρα, μια μεγάλη πόρτα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι έρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και μπαίνει μέσα από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, αυτό σιγά σιγά έρχεται και στολίζει το μυαλό μας. Αυτό έρχεται και επιπλώνει έτσι το σπίτι που έχουμε μέσα στο νου. Το πρώτο και μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι άνθρωποι είναι το γεγονός ότι νομίζουμε η παραγωγή των σκέψεων εκ του μηδενός είναι κάτι δικό μας, ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει εκ του μη όντως από εμάς, κάτι το οποίο γεννιέται μέσα μας. Λοιπόν, είναι λίγο περίπλοκα τα πράγματα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε εικόνες. Θέλω να πάμε, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, να μιλήσουμε για μια εικόνα που είναι πιο οικία. Σκεφτείτε μια εγκυμοσύνη, ένα μωράκι. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα μωράκι μέσα στη κοιλιά της μαμάς και το μωράκι αυτό, από τη στιγμή της σύλληψης, του κόβουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία με το περιβάλλον. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Ας πούμε ότι το βάζουμε, βάζουμε τη μαμά μέσα σε ένα, σκοτεινό δωμάτιο, γεννιέται το μωράκι σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς ερθίσματα, χωρίς τίποτα, χωρίς. Λοιπόν, αυτό το παιδί υπάρχει περίπτωση, υποθετικά μιλώντας, δεν θα μπορεί να αναπτύξει σκέψη όπως την ξέρουμε. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα, χωρίς αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δεν μπορούμε οι άνθρωποι να παράξουμε σκέψεις. Αν μπούμε έτσι στα χωράφια λίγο της βιολογίας, της ιατρικής, αν έχουμε κάποιον γιατρό θα μας τα εξηγήσει εδώ λίγο καλύτερα. Φανταστείτε τον ανθρώπινο εγκέφαλο να είναι ένας, να έχει εκατομμύρια καλωδιάκια, τα οποία είναι έτοιμα να ενωθούν μεταξύ τους. Και μόλις αρχίσουν να έρχονται πληροφορίες, μόλις αρχίσουν να έρχονται πράγματα από εκείνη τη μεγάλη πόρτα, να αρχίσουν αυτά τα καλωδιάκια σιγά σιγά να ενώνονται μεταξύ τους και αυτή εδώ πέρα η διαδικασία να αρχίζει και να βοηθά τον άνθρωπο ούτως ώστε να μπορέσει να παράξει κάποια στιγμή σκέψη. Το ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά αυτό είναι το πρώτο σημείο εισαγωγικό που θέλω να κρατήσουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Οι σκέψεις δεν είναι ένα δικό μας προϊόν, οι σκέψεις είναι κάτι το οποίο έρχεται εξωτερικά, μπαίνει στο μυαλό και από εκεί και πέρα αυτό που έρχεται, με συγχωρείτε, απ' έξω, αυτό είναι που, καθώς εμείς το επεξεργαζόμαστε, παράγει τη σκέψη. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Πολύ δύσκολα είναι ως εδώ? Όχι, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε μια άλλη εικόνα, σε μια δεύτερη εικόνα. Είπαμε για ένα σπίτι. Τώρα τι θα μιλήσουμε? Τώρα θέλω να φανταστούμε ένα μεγάλο κάστρο, ένα μεγάλο φρούριο. Λοιπόν, αυτό το φρούριο, μέσα υπάρχει ένας βασιλιάς. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν έχει κάνει το εξής. Έχει έρθει αυτός ο βασιλιάς και επειδή θέλει να προστατεύσει το φρούριό του, έχει πει: θα βάλουμε στην κεντρική είσοδο, ας πούμε, του φρουρίου, θα βάλουμε φρουρούς να φυλάνε. Έτσι, θα φτιάξουμε πολεμίστρες και γύρω-γύρω στις πολεμίστρες θα βάλουμε και εκεί πέρα διάφορους στρατιώτες, οι οποίοι θα φυλάνε και αυτοί. Έτσι, για να μπορούμε να ελέγχουμε ποιος μπαίνει μέσα στο φρούριο, ποιος μπαίνει μέσα στο κάστρο και ποιος μένει έξω από το κάστρο. Όποιος θέλει να μπει μέσα στο κάστρο πρέπει να περνάει πάντα από τους φρουρούς. Όποιος πάει να μπει παράνομα, οι φρουροί τον πιάνουν. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έξω από το φρούριο υπάρχουν άπειροι άνθρωποι. Άλλοι από αυτούς είναι καλοί. Άλλοι από αυτούς είναι πονηροί άνθρωποι. Άλλοι θέλουν κάτι όμορφο, κάτι καλό, θέλουν να παράξουν κάτι, έτσι, κάτι το οποίο να βγει σε πρόοδο, ενώ άλλοι το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η καταστροφή. Θέλουν να μπουν μέσα στο φρούριο και να τα κάνουν όλα λίμπα. Η δουλειά των στρατιωτών είναι να ελέγχουν κάθε φορά ποιος μπαίνει μέσα και ποιος βγαίνει. Αν έρχεται κάποιος στην πόρτα και βλέπουν ότι δεν τους γεμίζει πολύ το μάτι, τον κρατάνε απ' έξω. Εάν όμως έρχεται κάποιος ο οποίος φαίνεται έτσι ότι είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος έχει καλή προαίρεση κτλ. Αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο τον βάζουμε μέσα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το μυαλό μας, αγαπητοί μου. Οι σκέψεις είναι οτιδήποτε, είναι πράγματα τα οποία είναι διασκορπισμένα γύρω μας, έξω. Φανταστείτε τις σκέψεις σαν αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασκορπισμένοι παντού, έξω από το φρούριο. Φανταστείτε πως οι σκέψεις, οι λογισμοί, είναι οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο, οτιδήποτε είναι, οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, οι αναμνήσεις μας που λέμε, οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί στο μέλλον, οι υποθέσεις που κάνουμε, λέμε θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, θα γιορτάσουμε την Μεσοπεντηκοστή την επόμενη εβδομάδα, ναι, θα κάνω, είναι υποθέσεις για το μέλλον, είναι πράγματα, θα λέμε σήμερα εδώ πέρα, ας πούμε, συζητάμε, όλα αυτά τα οποία λέμε είναι εικόνες, είναι ήχοι, τα οποία έρχονται με τη μορφή σκέψεων και πάνε να μπουν στο μυαλό, με τη μορφή σκέψεων. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Όλοι αυτό το φρούριο, λοιπόν, είναι πάλι το μυαλό μας και σε αυτό το φρούριο γύρω-γύρω έχουμε κάποιους στρατιώτες και αυτοί οι στρατιώτες τι κάνουν, ελέγχουν για το ποιες σκέψεις μπαίνουν και ποιες σκέψεις μένουν απ' έξω. Όταν εμείς είμαστε προσεκτικοί, βάζουμε τους στρατιώτες μας να μην αφήνουν λογισμούς να μπαίνουν μέσα και να μας κάνουν ρημαδιό το κεφάλι. Όταν εμείς όμως είμαστε χαλαροί, καμιά φορά πώς βλέπετε στις ταινίες, οι στρατιώτες φυλάνε την πόρτα, αλλά εκεί πίνουν λίγο, συζητάνε λίγο, τους παίρνει ο ύπνος, οπότε τσουκ μπαίνουν οι εχθροί στο κάστρο. Τι γίνεται τότε? Μπαίνουν από την κεντρική είσοδο, μπαίνουν από την κεντρική είσοδο οι κλέφτες και μας το κάνουν άνω-κάτω. Επίσης, συμβαίνει και το άλλο. Πολλές φορές, όταν βάζεις, ας πούμε, στρατιώτες να φυλάνε την είσοδο, οι οποίοι είναι καινούργοι, οι οποίοι είναι νέοι, δεν έχουν εκπαιδευτεί, ας πούμε, στον πόλεμο, δεν είναι πονηρεμένοι, τι γίνεται? Πολύ πιο εύκολα μπαίνουν οι κακοί απ' έξω και κάνουν ρημαδιό το κάστρο. Ενώ όταν οι στρατιώτες είναι πιο πεπειραμένοι, έχουν περάσει διάφορα πράγματα στη ζωή τους, πολύ πιο εύκολα κρατάνε τους κακούς απ' έξω. Έτσι συμβαίνει και στους ανθρώπους, έτσι συμβαίνει και στις σκέψεις μας και στο μυαλό μας. Όταν είμαστε πιο νέοι, αυτό που γίνεται συνήθως, αφήνουμε, μπαίνουμε μέσα σκέψεις, λογισμοί. Μου είπε αυτό, μου έκανε το ένα, το άλλο, συνέβη αυτό. Αυτά τι είναι. Είναι οι στρατιώτες μας οι οποίοι έχουν χαλαρώσει. Ενώ καθώς περνάνε τα χρόνια και επειδή έχουμε καταλάβει πως όλες αυτές οι σκέψεις το μόνο που μας κάνουν να κάνουν κακό, τι γίνεται, βάζουμε αυτούς τους στρατιώτες να είναι πιο αυστηροί. Είναι όμως μόνο αυτή η είσοδος από που μπαίνουν οι κλέφτες? Όχι, αγαπητοί μου. Οι κλέφτες δεν μπαίνουν μόνο από εκεί πέρα. Μπαίνουν και από άλλα σημεία. Όπως ένα κάστρο έχει κάποια παραπόρτια, όπως ένα κάστρο έχει κάποιες εισόδους έτσι κρυφές, όπως ένα κάστρο έχει τα ποτάμια, έτσι έχει τους υπονόμους, έτσι και ο άνθρωπος, το ανθρώπινο μυαλό έχει όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Σκέψεις δεν μπαίνουν μόνο από εδώ. Σκέψεις δημιουργούνται και μπαίνουν από εδώ. Από τα μάτια μας, από εικόνες οι οποίες μπαίνουν σαν εικόνες στο μυαλό και δημιουργούν σκέψη. Σκέψη μπαίνουν από τα αυτιά μας, πράγματα τα οποία συζητάμε. Εγώ θα κουτσομπολέψω, ας πούμε, την κυρία Σούλα, την κυρία Μαρία, και τι θα γίνει σιγά σιγά όλο αυτό εδώ πέρα, από ένα ήχος θα μπει μέσα και θα δημιουργήσει σκέψη. Σκέψη μπορεί να μπαίνει από τα χέρια μου. Σκέψη μπορεί να μπαίνει από τη μύτη μου. Από όλα, όλες οι αισθήσεις τι κάνουν, είναι σαν αυτές οι κρυφές πόρτες όπου αν τα αφήσουμε αφύλακτα αυτά, τι γίνεται, έρχονται οι κακοί και μας κάνουν άνω κάτω το κάστρο. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς, αγαπητοί μου και αγαπητές, ποιες σκέψεις έρχονται και βομβαρδίζουν το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το τι γίνεται έξω από το φρούριο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εικόνες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ήχους, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μυρωδιές, όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μπουν στο κεφάλι μας μέσα. Αυτό το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε εμείς είναι οι στρατιώτες μας να είναι άγρυπνοι, οι στρατιώτες μας να είναι προσεκτικοί, ούτως ώστε κάθε φορά που κρίνουν ότι κάτι πάει να μπει, να το αφήνουν να παίξουν. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και πάμε τώρα λίγο σε κάποια άλλα πραγματάκια. Έχετε ακούσει ποτέ αυτό που λένε, ξέρω εγώ, σας λένε καμιά φορά, να σκέφτεσαι θετικά. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς γίνονται αυτά, πώς εφαρμόζονται αυτά τα οποία συζητάμε. Το έχετε ακούσει αυτό, σκέψου θετικά, να σκέφτεσαι θετικά, να βάζεις θετικές σκέψεις ή να βρίσκεις, λέει, το καλό. Το καλό, λέει, σε όλα τα πράγματα να βρίσκεις το καλό. Κοιτάξτε, οι προθέσεις είναι καλές για κάτι τέτοιο, αλλά αυτό εδώ πέρα θέλω να το κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Τι ακριβώς εννοώ? Θα φανταστούμε μια άλλη εικόνα. Θέλω να φανταστείτε ένα κομμωτήριο. Ένα κομμωτήριο που υπάρχει μέσα μια κομμώτρια. Έχουμε καμία κομμώτρια εδώ πέρα? Έχουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα κομμωτήριο που έχουμε μια κομμώτρια μέσα. Λοιπόν, η οποία είναι η καλύτερη στο χωριό. Αυτή η κομμώτρια μπορεί, όποιο κεφάλι μπαίνει μέσα, μπορεί να στο κάνει λαμπίκο. Είτε έχει καμένες ρίζες, είτε έχει, ξέρω εγώ, αντάβιες οι οποίες δεν πέτυχαν, είτε έχει αρέωση όπως εγώ, είτε έχει οτιδήποτε. Μπορούμε να πάμε στην κυρία την κομμώτρια, το όνομά σας. Ματούλα. Ανθούλα, στην κυρία Ανθούλα, και θα μας κάνει η κυρία Ανθούλα το κεφάλι μας, θα μας το κάνει σένιο. Τι γίνεται λοιπόν? Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος, χτυπάει την πόρτα του κομμωτηρίου και λέει: κυρία Ανθούλα, μπορώ να μπω μέσα να μου κάνει τα μαλλιά? Λέει: κυρία Ανθούλα, μπαίνει μέσα, βεβαίως. Λοιπόν, μπαίνει μέσα, σου το φτιάχνει το μαλλί. Μπαίνει, έρχεται δεύτερος άνθρωπος, λέει: μπορώ να φτιάξουμε κυρία Ανθούλα το μαλλί? Λοιπόν, βεβαίως, μπαίνει μέσα, φτιάχνει το μαλλί. Μπαίνει τρίτος άνθρωπος, τέταρτος, πέμπτος. Όσο καλή και να είναι, κάποια στιγμή στην καριέρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να ζητάνε πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνονται. Μπορεί, ας πούμε, εγώ να είμαι εντελώς καραφλός και να πάω και να πω, κύριε Ανθούλα, παίρνουν να βγουν τα μαλλιά μου. Αυτό δεν γίνεται. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τις σκέψεις μας. Μπαίνουν κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, τις αφήνουμε, τις βάζουμε μέσα και προσπαθούμε να τις ωραιοποιήσουμε. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Μπορώ, ας πούμε, να βρω το θετικό στο γεγονός ότι έλα μωρέ, εντάξει, είναι κουρασμένος ο άντρας μου. Ή έλα μωρέ, το παιδί μου, εντάξει, έτσι, δεν με κοίταξε, δεν με χαιρέτησε ο παππούλης σήμερα, αλλά πέρασε μεγάλη εβδομάδα και δυσκολεύτηκε πολύ. Υπάρχουν όμως και σκέψεις τις οποίες δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε. Πώς να ωραιοποιήσουμε, αγαπητοί μου, ας πούμε, και αγαπητές, τη σκέψη για τα Τέμπη. Τι όμορφο να σκεφτούμε εκεί πέρα. Πώς να μπούμε στη διαδικασία και να ωραιοποιήσουμε, ας πούμε, το παιδάκι αυτό που πνίγηκε, που το αφήσε να πνιγεί, μπαίνοντας εκεί πέρα στο καράβι, στο πλοίο κάτω στον Πειραιά. Δεν ωραιοποιούνται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ωραιοποιούνται και υπάρχουν σκέψεις που δεν ωραιοποιούνται. Όπως υπάρχουν και κεφάλια τα οποία δεν μπορεί η κυρία Ανθούλα να κάνει κάτι. Αλλά προσέξτε, ακόμα και αν μπορούσε, έστω ότι είχαμε έναν μαγικό τρόπο, όποια σκέψη έρχεται στο μυαλό μας, εμείς να βρίσκουμε το θετικό, να βρίσκουμε, ας πούμε, την καλή πλευρά και να βρίσκαμε έναν τρόπο αυτό εδώ πέρα να διαχειριστούμε, έστω ότι μπορούσαμε. Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έρχονται και χτυπάνε το μυαλό μας κάθε λεπτό, κάθε δυο λεπτά, κάθε τρία λεπτά, τέσσερα, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, όλη τη μέρα, που δεν γίνεται πρακτικά να το εφαρμόσουμε, αγαπητοί μου. Αν πάτε να πολεμήσετε με τις σκέψεις σας, αν πάτε να βάλετε μέσα στο μυαλό τις σκέψεις σας και αν προσπαθήσετε να βγάλετε μια άκρη με την κάθε μια σκέψη που έρχεται και σας χτυπάει την πόρτα, έτσι, σας υπογράφω ότι θα τρελαθείτε. Δεν γίνεται αυτό. Όπως η κυρία Ανθούλα, αν πάει κάποιος και τον εξυπηρετήσει, έναν άνθρωπο τον εξυπηρετεί. Αν πάνε δύο άνθρωποι ταυτόχρονα, θα τους εξυπηρετήσει. Αν πάνε πέντε άνθρωποι, τους εξυπηρετήσει. Αν πάνε 100 άνθρωποι ταυτόχρονα την ίδια μέρα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Αν πάνε 1000, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Έτσι και με τις σκέψεις. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Θέλω να το κρατήσουμε γιατί. Γιατί κάνουμε ένα λάθος, αγαπητοί μου. Προσπαθούμε, τι κάνουμε. Αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες. Αφήνουμε τις σκέψεις να μπαίνουν μέσα. Οι φρουροί τίποτα, τους στέλνουμε όλους τους φρουρούς. Μπαίνουν οι σκέψεις όλες μέσα στο κάστρο. Και αφού μπουν μέσα, προσπαθούμε την κάθε μία από αυτές τις σκέψεις να την ωραιοποιήσουμε. Αυτό δεν γίνεται. Ξεχάστε. Και είναι το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας αυτή συνάντηση. Και θα πει κάποιος, τι πρέπει να κάνω. Και θα απαντήσουμε εμείς, θα αφήνουμε τις σκέψεις απ' έξω. Και θα μας πει πάλι κάποιος, μα αυτό δεν είναι υπεκφυγή. Και εδώ πέρα είναι που ερχόμαστε να κάνουμε τον διαχωρισμό των σκέψεων. Τι θα πει διαχωρισμός των σκέψεων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε ότι στέκονται έξω από το φρούριο, χωρίζονται, διαχωρίζονται, μοιράζονται, αγαπητοί μου και αγαπητές, σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Οι σκέψεις μοιράζονται, χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Χωρίζονται σε παραγωγικές και μη παραγωγικές σκέψεις, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε θετικές και αρνητικές. Οι σκέψεις λοιπόν είναι οι παραγωγικές θετικές σκέψεις, πρώτη κατηγορία, είναι οι παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, δεύτερη κατηγορία, είναι οι μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, τρίτη κατηγορία και είναι και οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, τέταρτη κατηγορία. Τέσσερις κατηγορίες σκέψεων. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Θετικές ή αρνητικές σκέψεις είναι ανάλογα με το τι συνέστημα μας προκαλούν. Έρχεται μια σκεψούλα και τι κάνει, χτυπάει την πόρτα, τη βλέπει ο φρουρός, η φρουρή που λέγαμε πριν στο φρούριο, λοιπόν τη βλέπει και λέει, αυτός μου φαίνεται συμπαθητικός, αυτός εδώ πέρα μου φαίνεται συμπαθητικός, μάλλον θα μου δώσει θετικό συνέστημα. Ή έρχεται κάποιος άλλος, χτυπάει την πόρτα και του φρουρίου, του μεγάλου, ξέρω εγώ, τον βλέπει ο φρουρός και λέει, αυτός εδώ πέρα δεν μου αρέσει πολύ η πάτσα του, μάλλον θα μου δώσει αρνητικό συνέστημα. Έτσι λοιπόν ο διαχωρισμός σε θετικό και αρνητικό συνέστημα γίνεται εκεί πέρα έξω-έξω από τους φρουρούς. Βλέπει ο φρουρός και αποφασίζει. Αυτός ο διαχωρισμός είναι υποκειμενικός. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άλλα πράγματα είναι για μένα θετικά και άλλα πράγματα είναι για τον παππούλη. Μπορεί, ας πούμε, ο παππούλης να πει: Πω, πήγα στο Άγιο Όρος και έκανα μια ολονυχτή αγρυπνία εκεί πέρα 15 ώρες και να είναι μες στη χαρά. Εγώ, ας πούμε, αυτό εδώ πέρα λέω: Πω, ρε πάτε, πώς θα άντεξε τόσες ώρες. Γι' αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, για μένα είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι λίγο κουραστικό. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος να τρέχει, ξέρω εγώ, και να ασχολείται με τα σκυλιά του έξω, με το κυνήγι, με αυτά και να λέει: Πω, τι ωραία. Γι' αυτό να είναι κάτι θετικό, για μένα είναι κάτι αρνητικό. Εντάξει, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό εδώ πέρα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Λοιπόν, τι γίνεται όμως, διαφέρει και στον ίδιο άνθρωπο από καιρό.

σε θετικές ή αρνητικές σκέψεις είναι υποκειμενικός. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και διαφέρει στον ίδιο άνθρωπο από καιρό σε καιρό. Ο μεγάλος διαχωρισμός όμως είναι σε παραγωγικές ή μη παραγωγικές σκέψεις. Εκεί είναι που διαχωρίζονται οι σκέψεις. Είναι λίγο δύσκολα αυτά, για δώστε λίγο προσοχή. Σκέψεις που έχει νόημα, ανθρώπους που έχει νόημα να τους βάλουμε μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο μυαλό μας, που υπάρχει νόημα, γιατί αυτό εδώ πέρα το μπάσιμο, αυτή η εισαγωγή μέσα στο μυαλό μας, θα οδηγήσει κάπου, θα εξάγει κάποιο συμπέρασμα, αυτές τις σκέψεις τις ονομάζουμε παραγωγικές. Αυτές οι σκέψεις μπορούν να μας δίνουν θετικό συνέστημα, κάποιες φορές μπορεί να μας δίνουν και αρνητικό συνέστημα όμως. Παρ' όλα αυτά όμως έχει νόημα να τις βάλουμε στο μυαλό μας, έχει νόημα να τις βάλουμε μέσα στο κάστρο. Σκέψεις που δεν έχει νόημα να τις βάλουμε μέσα στο κάστρο, γιατί είτε τις σκεφτόμαστε είτε δεν τις σκεφτόμαστε, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Και το μόνο που κάνουμε είναι να παράγουμε ένα ξερό συνέστημα, τις ονομάζουμε μη παραγωγικές. Αυτές εδώ πέρα τις σκέψεις. Λοιπόν, οι παραγωγικές σκέψεις είναι σαν τα ποτάμια. Είναι κάτι καθαρό. Είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κάπου, οδηγεί κάπου. Έχει κάποιο νόημα, έχει προορισμό. Οι μη παραγωγικές σκέψεις είναι σαν τις λίμνες. Είναι κάτι το οποίο μένει στάσιμο, αγαπητοί μου. Δεν πάει πουθενά. Οι παραγωγικές σκέψεις είναι σαν αυτοκινητόδρομος. Βγαίνεις έξω και πηγαίνεις κάπου. Οι μη παραγωγικές σκέψεις, τι είναι? Μια πλατεία. Τίποτα. Δεν πάει πουθενά. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Έρχεται η σκέψη. Χτυπάει το μυαλό. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αναρωτιόμαστε εμείς είναι: έχει νόημα εγώ να την βάλω τη σκέψη αυτή μέσα? Εάν λέω ναι, θα τη βάζω. Εάν λέω όχι, εκεί πέρα, εάν είναι θετική θα την αφήνω απ' έξω, θα την αφήνω να μπαίνει, ενώ αν είναι αρνητική θα την αφήνω απ' έξω. Πάμε να το δούμε με ένα παράδειγμα και με αυτό το παράδειγμα θέλω να φύγετε σπίτι και να το κρατήσετε για να εξηγείτε στο μυαλό σας το πώς γίνεται ο διαχωρισμός. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τις διακοπές. Λέει κάποιος, για να δούμε πού θα πάμε φέτος διακοπές. Πού θα πάμε, βγήκανε τα εισιτήρια του κοινωνικού τουρισμού και λέμε, για να δούμε πού θα πάμε διακοπές. Αυτή εδώ πέρα η σκέψη είναι μια, θα λέγαμε, παραγωγική σκέψη. Γιατί αν πει στο μυαλό μου, αν την αφήσω φρουρός και πει στο μυαλό μου, αυτή η σκέψη εδώ πέρα μπορεί να εξελιχθεί και να οδηγήσει κάπου. Δηλαδή, ωραία, θα πω, θα ψάξω, θα κυνηγήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες προσφορές, θα πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου που είναι το ταξιδιωτικό, θα κάνω θαράνο και θα βρω ένα μέρος. Οδηγεί κάπου. Παραγωγικό. Και μου δίνει και ένα θετικό συνέστημα. Είναι μια παραγωγική θετική σκέψη. Την αφήνω να μπει. Λέω, για να δω όμως, τα οικονομικά μου δεν είναι πάρα πολύ καλά. Μου φτάνουν τα χρήματά μου. Για να υπολογίσω λίγο τα χρήματα. Και αρχίζω και στρεσάρομαι. Αυτή εδώ πέρα η σκέψη έχει νόημα πάλι να μπει. Γιατί με οδηγεί κάπου. Θα πρέπει να κάτσω να δω τι θα κάνω με τα οικονομικά μου, το ένα, το άλλο κτλ. Με στρεσάρει λίγο. Είναι παραγωγική αρνητική σκέψη. Μου δίνει αρνητικό συνέστημα, αλλά έχει νόημα να την βάλω μέσα στο μυαλό. Την αφήνω και αυτή να περάσει από τις φρουρούς. Έχω τις μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, οι οποίες δεν έχουν νόημα να μπουν μέσα, αλλά μου δίνουν θετικό συνέστημα. Δηλαδή, λέω, πω, τι ωραία πέρασα πέρυσι στις διακοπές μου, δόξα τω Θεώ. Αυτό δεν έχει νόημα, είναι μια δήλωση που έκανα. Τι ωραία περάσαμε πέρυσι, μακάρι και φέτος να περάσουν έτσι. Αυτή είναι μια σκέψη που είναι μη παραγωγική, αλλά έχει θετικό συνέστημα. Δεν μας πειράζει. Ας μπει και αυτή. Ας μπει μέσα. Και έχουμε και την άλλη σκέψη. Οπότε θα μπορέσουμε να πάμε διακοπές φέτος, θα γίνει πόλεμος. Εγώ άκουσα το, είδες στις ειδήσεις. Θα γίνει ακρίβεια πολύ. Δεν θα έχουμε λεφτά. Δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο. Πω, και τι θα γίνει. Και αν πάθω κάτι εγώ, και αν πάθω κάτι ο άντρας μου, και αν πάθω τα παιδιά μου, και τι θα γίνει και το ένα και το άλλο. Όλες αυτές οι σκέψεις, οι επαναλαμβανόμενες, οι οποίες μπορεί να έχουν λογικοφάνεια. Προσέξτε. Αλλά ακόμα και να την επεξεργαστώ, έχει νόημα, σου λέει, μου κάπου. Δηλαδή, όσο και να σκέφτομαι, πάθω γίνει πόλεμος, μπορώ να κάνω κάτι, να αλλάξω κάτι. Όχι. Όσο και να σκέφτομαι, αν θα πάθω κάτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ο Θεός ξέρει. Όσο και να. Δεν έχει κάτι. Όλες αυτές λοιπόν οι σκέψεις που έρχονται, χτυπάνε το μυαλό και μας οδηγούν σε μια μαυρίλα, σε ένα αρνητικό συνέστημα, είναι οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Είναι όλες αυτές οι σκέψεις οι οποίες πρέπει να μάθουμε να τις αφήνουμε απ' έξω. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και έναν άλλον διαχωρισμό, θα λέγαμε ότι οι παραγωγικές σκέψεις, να θυμάστε αυτό με τις διακοπές. Αλλά θα σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Οι παραγωγικές θετικές σκέψεις είναι σαν ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Ήρθαν εδώ πέρα, είπε ο Πάτερ τα Αναστάσιμα και ορφρίζουν τον Ρόμπερτο Παθέος και ξέρω εγώ, και από εδώ και από εκεί, και ο Πέδασε Καμίνου και την Ανάσταση. Αυτό είναι μια ωραία μελωδία. Είναι μια μελωδία που έχει. Υπάρχει συμφωνικότητα σε αυτό εδώ πέρα και μου δίνει ένα θετικό συνέστημα. Είναι μια παραγωγικό θετικό. Έχουμε μελωδίες οι οποίες είναι ελπιτερές. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε τις Μεγάλες Παρασκευές στα εγκόμια ή κάποια

0: δεν ξέρω, ας πούμε, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, η πιο λυπητερή μουσική. Αλλά πάλι υπάρχει μια μελωδικότητα, υπάρχει ρυθμός. Παραγωγικό, αρνητικό, μπαίνουν μέσα αυτά. Έχουμε τις μη παραγωγικές θετικές σκέψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σε μια πολύ ευχάριστη μελωδία. Τα παιδάκια που φωνάζουν έξω και παίζουν. Είναι ένας ήχος που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, αλλά δεν έχει καμία μελωδικότητα, δεν έχει κανένα τέτοιο. Δεν έχει κάτι. Ναι. Αλλά μας αρέσει να υπάρχει εκεί πέρα παιδιά, να φωνάζουν, να παίζουν. Ωραία. Και μπορεί να έχουμε και στριγλιές, ουρλιαχτά. Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, πώς με ένα μαχαίρι ξύνουμε τα πλακάκια, ας πούμε, και αυτό αφήνει έναν ήχο πάρα πολύ άσχημο. Αυτές είναι οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις και αυτές είναι που αφήνουμε απ' έξω. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω για σήμερα. Δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Χωρίζουμε τις σκέψεις σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες και από όλες αυτές τις κατηγορίες θα αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Πώς θα κάνουμε τη διάκριση, θα θυμάστε αυτό που είπαμε με τις διακοπές και θα θυμάστε και αυτό εδώ πέρα το οποίο είπαμε με τις μελωδίες και τους ήχους. Και πάμε να φτιάξουμε ακόμα μία εικόνα. Είπαμε σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε εικόνες. Θέλω να φανταστείτε λοιπόν ότι είστε σε ένα αυτοκίνητο. Είστε σε ένα αυτοκίνητο, είστε σε μία εκδρομή. Και λέτε θα πάμε μία εκδρομή από εδώ πέρα, ξέρω εγώ, θα φύγω από το σβεστοχώρι, δεν ξέρω τι έχει παρακάτω και θα φύγουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν στον δρόμο, τι γίνεται, έτσι όπως είστε μέσα στο αυτοκίνητο, σας την πέφτουν σκυλιά. Σας την πέφτει ένα κουπάδι σκυλιά. Έρχονται εκεί πέρα, γαυγίζουν δεξιά, αριστερά κτλ. Από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχετε τρεις επιλογές όταν συμβαίνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η πρώτη επιλογή είναι να κινητοποιήσετε το αμάξι. Κυρόφρεν, να κατεβείτε κάτω και να αρχίσετε να μαλώνετε με τα σκυλιά. Να τα κλωτσάτε, να σας δαγκώνουν και τα λοιπά, να γίνεται χαμός εκεί πέρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από το πρόστιμο του 30.000 ευρώ που θα έρθει στην εφορία σας, λοιπόν, να σας σκίσουν κανένα παντελόνι, να τρέχετε για αντιλυσικά, να μαλώσετε με τους γείτονες και να γίνει, ας πούμε, ένα μεγάλο πατεπτή. Αυτό εδώ πέρα είναι η πρώτη επιλογή που έχουμε. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι επειδή τα σκυλιά ορμήξαν στο αυτοκίνητο, εμείς να κόψουμε, να ξέρουμε κατευθείαν το τιμόνι και να φύγουμε από το δρόμο. Αυτό όμως τι έχει ως αποτέλεσμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εμείς να βγαίνουμε από την πορεία μας, από την καθημερινότητά μας. Η τρίτη επιλογή που έχουμε είναι χωρίς να τρέχουμε, χωρίς να αγωνόμαστε, τα σκυλάκια τα καλά να κάνουν τη δουλειά τους, εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, αφού είμαστε μέσα στο αμάξι, και αφού λοιπόν είμαστε προστατευμένοι μέσα στο αμάξι, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, ούτε να γκαζώσουμε, ούτε να κορνάρουμε, να προσέξουμε και μην τα πατήσουμε τα καημένα, λοιπόν να συνεχίσουμε το δρόμο μας και να πάμε για εκεί πέρα που πηγαίνουμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με τις σκέψεις, αγαπητοί μου και αγαπητές. Οι σκέψεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από το φρούριο είναι σαν άγρια σκυλιά που γαυγίζουν. Οι μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις είναι άγρια σκυλιά, γαυγίζουν λογισμοί, εκεί γαυγίζουν. Εμείς έχουμε τρεις επιλογές κάθε φορά που γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Ή σταματάμε, ανοίγουμε τις πόρτες και πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Αυτό όμως να ξέρετε ότι πάντοτε θα έχει ως αποτέλεσμα κάτι κακό να γίνει. Ή το σκυλί θα πεθάνει, ή εμάς θα μας δαγκώσει, ή ξέρω εγώ θα στεναχωρηθούμε με κάποιον άνθρωπο, ή θα έχουμε πλεξίματα. Πάντα σημαίνει αυτό. Όταν με μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις πιάνουμε κουβέντα, αυτό σημαίνει πάντα. Η δεύτερη επιλογή είναι να παγώνουμε, επειδή πετάχτηκαν κάποιες σκέψεις και μας τρόμαξαν εμείς. Τι γίνεται, σας έχει τύχει ποτέ αυτό σφίξιμο να σηκώνονται οι ώμοι σας, να κλείνει. Ποιος το είπε το. Εδώ πέρα. Α, εδώ, η φίλη. Λοιπόν, έχουμε και τέτοιο. Είμαστε συνεργάτες εμείς. Συνεργάτες, αγαπητοί μου. Λοιπόν, οπότε από το πολύ σφίξιμο να σηκώνουμε τους ώμους μας έτσι και να είμαστε έτσι σφιγμένοι και να. Εκεί τι γίνεται. Είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να αλλάζεις δρόμο. Να σε βάζουν και να αλλάζεις δρόμο. Αυτό τι γίνεται. Οι σκέψεις, οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας, είναι που λέει μετά το βιβλίο. Να το πάρετε αυτό το βιβλίο. Είναι του Γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνητσα. Είναι εξαιρετικό βιβλίο, από τα καλύτερα που έχω διαβάσει και κυκλοφορεί, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Εμπλό. Αν δεν κάνω λάθος, πάτερ μου, είναι εξαιρετικό, θα σου το πει ο Παππούλης. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή μας. Και η τρίτη επιλογή μας, ποια είναι, η τρίτη επιλογή μας, αγαπητοί μου, είναι να μπούμε στη διαδικασία και να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Προσέξτε και κρατήστε το αυτό εδώ πέρα σε μια παρένθεση. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε δρόμο. Καταλάβατε. Δεν μπορεί άεργος άνθρωπος να κάνει διαχείριση σκέψεων. Δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος είναι στον καναπέ να κάνει διαχείριση σκέψεων. Δεν μπορεί άνθρωπος ο οποίος έχει αφαιθεί από τη ζωή του, έχει παραιτηθεί από τη ζωή του να κάνει διαχείριση σκέψεων. Το πρώτο πράγμα, και αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν έχουμε χρόνο σήμερα να το αναλύσουμε, αυτό είναι μια ομιλία από μόνο του. Το πρώτο πράγμα για να μπορέσει εγώ να διαβάζω αυτά που σας διαβάζω, αυτά τα γράφω σε ένα πρόγραμμα. Τα έχω γράψει σε ένα πρόγραμμα, έχω διαβάσει, έχω κατεβάσει άρθρα από εδώ, από εκεί, παλιές ομιλίες. Για να μπορεί να γίνει όμως αυτό, πρέπει να υπάρχει ένα hardware, πρέπει να υπάρχει αυτό εδώ πέρα ο υπολογιστής που θα τρέξουν τα προγράμματα αυτά. Για να μπορέσει να γίνει διαχείριση σκέψεων, θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι πάνω και να έχει δρόμο, να είναι σε πορεία. Και όταν ο άνθρωπος είναι σε πορεία, τι γίνεται, μπορεί εύκολα μην δίνει σημασία στη σκέψη δεξιά και στη σκέψη αριστερά. Θέλει να σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τι κάνει. Είσαι εδώ πέρα και παρακολουθείτε μια ομιλία. Κάντε λίγο ησυχία και ακούστε λίγο. Ακούγεται από ένα μηχάνημα κάτι. Το ακούτε? Τόση ώρα είναι μέσα στα αυτιά μας αυτό και όμως δεν του δίνετε καμία σημασία. Ξέρετε γιατί? Δεν του δίνετε καμία σημασία γιατί είστε συγκεντρωμένοι εδώ. Γιατί όλοι είστε σε δρόμο. Αν αυτό το μικρό το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, θα μπορούμε να αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις, που είναι όλα αυτά τα σκυλιά τα οποία στην ουσία γαρχίζουν στο μυαλό μας. Και πάμε, πάτρα μου, και σε μια, πατέρα μου, και σε μια τελευταία εικόνα. Τι να κάνω, θα πει κάποιος, τι να κάνω. Προσέξτε, ξέρετε, αυτό που ξεκινήσαμε πολύ ωραία, το έδωσε πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα ο πατέρας Απόστολος, πολύ ωραία πάσα για το τι είναι ψυχοθεραπεία. Η Εκκλησία έχει ψυχοθεραπεία για τα πάντα. Δηλαδή, είχαν οι ψυχολόγοι μετά και τα βρήκαμε έτοιμα αυτά. Μην νομίζετε ότι τα είπαμε. Και αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ πέρα και τα οποία διαβάζουμε, τα κάνουμε, γνωστικές θεωρίες, ιστορίες, από εδώ, από εκεί. Τι είναι? Είναι πράγματα τα οποία, άμα ανοίξει κάποιος την Καινή Διαθήκη, θα τα βρει μέσα. Πού θα τα βρει? Για θυμηθείτε λίγο εκείνο το σημείο, θα σας το πει ο Πάτερ εδώ, θα μας βοηθήσει, που ήταν ο Χριστός στην έρημο. Πάει λοιπόν ο Χριστός στην έρημο και τι γίνεται, αγαπητοί μου? Πάει εκεί πέρα και είναι με νηστεία και προσευχή. Και τι γίνεται? Πάει και έξω από εδώ και πάει να τον πειράξει, πάει να πειράξει τον Χριστό. Λοιπόν, και τι γίνεται? Και τι του λέει ο λογισμός? Πάει εδώ πέρα, και τι του λέει? Αν λέει είσαι ο γιος του Θεού, λέει, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά. Έτσι δεν λέει, πάτερ μου? Ωραία. Και τι γίνεται τώρα, τι βλέπουμε, δείτε τι βλέπουμε. Ο Χριστός απαντάει στον λογισμό. Απαντάει στον λογισμό από το τι του λέει. Δεν ζει μόνο με το ψωμί ο άνθρωπος. Το απαντάει. Και τότε τον παίρνει ο εξαπόδο και τον πηγαίνει κάπου, λέει, ξέρω, τον δει κάπου και του λέει σε ένα ψηλό σημείο στο ναό και του λέει αν είσαι, λέει, έτσι, ο γιος του Θεού, λέει, κοίταξε, πέσε από εδώ, λέει, και θα σε πιάσουν, λέει, οι άγγελοι, λέει. Έτσι λέει οι γραφές, λέει, γιατί, λέει, δεν θα σκοντάψει το πόδι του, λέει, σε πέτρα. Το λέει κάποιος στο ψαλτήρι αυτό σε ένα ψαλμό. Λοιπόν, και ξαναπατάει ο Χριστός. Λέει όμως κάπου αλλού, λέει η γραφή, ότι δεν κάνει να πειράζεις, λέει, τον Κύριο τον Θεό σου. Μην το δοκιμάζεις τον Κύριο τον Θεό σου. Ξαναπατάει στο λογισμό ο Χριστός. Προσέξτε. Και τι γίνεται? Και προσπαθεί και μια τρίτη φορά να τον πειράξει. Και τι γίνεται? Όλα αυτά σου τα δώσω, που λέει από εδώ, όλα αυτά, όλα δικά σου, αν με προσκυνήσεις. Και τι λέει ο Χριστός? Είπα γιο πίσω μου. Προσέξτε. Δείτε ψυχολογία που κρύβεται μέσα στη θεολογία. Έρχεται ο Χριστός απέναντι με τον λογισμό. Και έρχεται ο λογισμός και μιλάει και ο Χριστός το απαντάει πρώτη φορά. Για να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να απαντήσω στον λογισμό. Και έρχεται ο Χριστός και απαντάει και δεύτερη φορά. Για να σου δείξει ότι εγώ μπορώ να απαντήσω στον λογισμό. Και έρχεται ο λογισμός τρίτη φορά. Και ο Χριστός δεν απαντάει για να σου δείξει τι πρέπει να κάνεις εσύ με τον λογισμό. Είπα για να λες και να πηγαίνεις παρακάτω. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν μια τελευταία φορά τι σημεία δώσαμε και τι είπαμε. Είμαστε εδώ πέρα γύρω στα 33, 31 συν 3 λεπτά στην αρχή, γύρω στα 34 λεπτάκια. Νομίζω δεν κουράσαμε πολύ, πατέρα μου. Αν θέλετε να πούμε και κάτι να συζητήσουμε μετά, έχουμε το χρόνο. Λοιπόν, ποιο ήταν, είναι απαιτητικό το θέμα σήμερα? Η πρώτη εικόνα η οποία χρησιμοποιήσαμε είναι αυτή η εικόνα με το πολύ μεγάλο σπίτι. Και τι είπαμε? Είπαμε ότι οι σκέψεις είναι κάτι εξωτερικό. Δεν είναι κάτι το οποίο παράγεται εκ του μειόντος μέσα από το κεφαλάκι μας. Έρχεται απ' έξω και μετά εμείς κάνουμε τις συνθέσεις. Η δεύτερη εικόνα που κάναμε σήμερα ήταν εκείνο το φρούριο. Τι είπαμε? Το φρούριο έχει φρουρού στην κεντρική την πόρτα και έχει και στα παραπόρτια. Και τι προσέχει αυτό? Όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι διασκορπισμένοι έξω, οι οποίοι είναι καλοί, κακοί, πονηροί, διάφοροι, κάθε φορά που πάνε να μπουν, είτε από την κεντρική είσοδο, είτε από τα μάτια μας, από τα αυτιά μας, από αυτά, τι γίνεται? Προσπαθεί αυτούς εδώ πέρα όλους τους ανθρώπους να τους κρατήσει απ' έξω και να φιλτράρει ποιους βάζει και ποιους δεν βάζει. Έτσι, αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο πραγματάκι, η δεύτερη εικόνα. Το τρίτο, η τρίτη εικόνα είναι αυτό που είπαμε για το σκέψου θετικά. Θα θυμάστε εδώ πέρα την κυρία Ανθούλα με το κομμωτήριό της. Δεν μπορούμε όλες τις σκέψεις να τις ωραιοποιήσουμε και να σκεφτούμε θετικά. Αλλά ακόμα και να μπορούσαμε, δεν γίνεται αυτό να συμβεί, γιατί είναι τόσες χιλιάδες οι σκέψεις που έρχονται συνεχόμενα που θα μας καταπλακώσουν. Όπως η κυρία Ανθούλα δεν μπορεί όλα τα κεφάλια να κάνει μαγικά, αλλά ακόμα και να μπορούσε, αν πάει όλο το χωριό μέσα στην ίδια μέρα, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Προσέξτε το, γιατί όταν προσπαθούμε και αφήνουμε τις πόρτες ανοιχτές και προσπαθούμε μέσα στο μυαλό, μέσα στο φρούριο να τα βάλουμε με τις σκέψεις μας, συνήθως καταποντιζόμαστε. μιλήσαμε μετά για τον διαχωρισμό των σκέψεων. Και μιλήσαμε για τέσσερις κατηγορίες. Για παραγωγικές σκέψεις, θετικές, για παραγωγικές σκέψεις αρνητικές, για μη παραγωγικές σκέψεις θετικές και για μη παραγωγικές σκέψεις αρνητικές. Και είπαμε ότι από όλες αυτές τις σκέψεις εμείς μαθαίνουμε να αφήνουμε απ' έξω τις μη παραγωγικές αρνητικές σκέψεις. Και θα θυμάστε δύο εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι αυτό που είπαμε με τις διακοπές, το πρώτο παράδειγμα ας πούμε, και το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό το οποίο είπαμε με τους ήχους. Και τι είπαμε μετά? Μετά είπαμε μια άλλη εικόνα με το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αγαπητοί μου, και τα σκυλιά. Τρεις επιλογές έχουμε όταν μας πέφτουν τα σκυλιά. Είτε να κατεβούμε και να μαλώσουμε, είτε να αλλάξουμε δρόμο, είτε να συνεχίσουμε τον δρόμο μας, αρκεί να έχουμε προορισμό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις σκέψεις. Είτε μαλώνουμε με τις σκέψεις μας και την πατάμε, είτε αλλάζουμε προορισμό και την πατάμε, είτε μπαίνουμε στη διαδικασία και συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Αλλά χρειάζεται να έχουμε δρόμο. Δεν γίνεται ένας άεργος, όχι ανέργος, προσέξτε, άεργος, χωρίς έργο, χωρίς αντικείμενο, άνθρωπος να κάνει διαχείριση σκέψεων. Και στο τέλος θα θυμάστε αυτήν εδώ πέρα τη φοβερή εικόνα, γιατί όλα είναι πνευματικό θέμα και όλα ξεκινάνε από την Αγία μας Εκκλησία, όλα εκεί έχουν τη ρίζα και τη βάση. Θα θυμάστε τον Χριστό στην έρημο. Ο Χριστός την πρώτη και τη δεύτερη φορά απαντά στον λογισμό για να μας δείξει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Κύριος των πάντων. Αλλά στην τρίτη φορά σου λέω τι πρέπει να κάνεις εσύ με τους λογισμούς. Είπα για να λες και να πηγαίνεις παρακάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά πάτερ μου είχαμε να πούμε. Να το κλείσουμε αυτό. Έτσι, γιατί αν ή θα το αφήσετε, αν θέλετε αφήστε το, δεν έχω θέμα εγώ. Το αφήνουμε.
1: Ναι.
0: Να το αφήσουμε έτσι. Άντε, ωραία. Όχι, όχι, εντάξει, καλά, έτσι το λέω έτσι για να σπάσω λίγο τον πάγο. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν κάτι καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε, είμαστε στεναχώρεσαι ή δυσκολευτήκαμε. Είναι δύσκολα πράγματα, έτσι. Δεν λύσαμε φυσικά όλη τη γνωστική θεωρία, δεν αναλύσαμε όλη τη γνωστική θεωρία. Ένα μικρό πραγματάκι εδώ πέρα, ένα μικρό πραγματάκι. Αγγίξαμε ένα μικρό τυράκι. Ένα μικρό τυράκι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που θέλει να ρωτήσει κάτι, να πει παρακαλώ, πείτε μου, ναι.
1: Εκεί που λέγαμε τις παραγωγικές σκέψεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κατεργάζουμε τις παραγωγικές, τις μη παραγωγικές αρνητικές.
0: Τις αφήνουμε απ' έξω αυτές, βέβαια.
1: Αλλά να πούμε δύο λόγια παραπάνω και για τις παραγωγικές αρνητικές, οι οποίες παράγουν αρνητισμό μέσα μας και
0: βεβαίως.
1: Έξω μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εκείνες δεν καλούμαστε να τις.
0: Όχι, εκείνες δεν τις αφήνουμε απ' έξω, γιατί σκεφτείτε το εξής. Δεν κάνουμε στην καθημερινότητά μας μόνο τα πράγματα που μας είναι ευχάριστα, κάνουμε και τα πράγματα τα οποία μας είναι αναγκαία. Δηλαδή, εσύ χαίρεσαι να παίξεις, ας πούμε, με τα ανιψάκια σου. Έχεις ανιψάκια. Παιδάκια, ξέρω, ανιψάκια, ξέρω. Ωραία. Ναι, όχι τώρα. Μικρά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι της Πανδριάς. Λοιπόν, ωραία. Χαίρεσαι. Αυτό είναι καλό. Όταν όμως ξυπνάει 3 ώρα το βράδυ και κλαίει και, ας πούμε, και χτυπιέται και κάνει και ράνει εσύ, ας πούμε, με την ίστα, με την τσίμπλα εκεί πέρα και δεν μπορείς να σηκωθείς και τα λοιπά. Εκεί πέρα δεν έχεις καμία όρεξη να σηκωθείς. Δεν περνάς καλά. Παρ' όλα αυτά σηκώνεσαι. Γιατί? Γιατί εσύ θέλεις να βοηθήσεις και να προσφέρεις και να πας καλό. Εσένα σου αρέσει η δουλειά σου. Ναι, εντάξει, ωραία. Σου αρέσει μία, σου αρέσει δύο, σου αρέσει τρεις. Αν όμως εσύ πηγαίνεις και δουλεύεις, ξέρω εγώ, χωρίς σταματημό συνεχόμενα, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Αλλά παρόλα αυτά λες πρέπει να θρέψω τα παιδιά μου ή πρέπει να βοηθήσω τους ανθρώπους ή πρέπει να είμαι συνεπής, ας πούμε, απέναντι σε αυτό το οποίο έχω αναλάβει. Δεν γίνεται έτσι. Αν το πάτερ σήμερα έχει όρεξη να κάνει τη δημιουργία, θα κάνει. Αύριο δεν έχει όρεξη, δεν θα έρθει. Ας πούμε, άστο παιδί. Όχι, θα ζοριστεί και θα κάνει είτε έχει είτε δεν έχει όρεξη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις σκέψεις. Υπάρχουν σκέψεις με τις οποίες πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς τι γιατρό, ας πούμε, τώρα έχω να πάω το παιδί μου. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να σκεφτείς πώς θα οργανώσω τα οικονομικά μου. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να πεις ότι κοίταξε πώς θα τα βρω με τη φίλη μου που μάλωσα. Αυτό με δυσκολεύει, με τσιμπάει μέσα στον εγωισμό μου. Αλλά πρέπει να το για να δω τι μπορώ να κάνω. Παραγωγικό αρνητικό. Θα μου δώσει λίγο στρες, αλλά δεν πειράζει, είναι κινητήριος δύναμη. Αν όμως εγώ, προσέξτε, πω τι είναι αυτό που έπαθα, αυτό είναι μη παραγωγικό αρνητικό. Για να δω τι καλύτερο μπορώ να κάνω, ας πούμε, με τον άντρα μου. Αυτό εδώ πέρα είναι παραγωγικό αρνητικό. Με ζορίζει λίγο. Πω, τι είναι αυτός που έχω μπλέξει μαζί του. Μη παραγωγικό αρνητικό. Λοιπόν, έχουμε ένα οικονομικό πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε. Παραγωγικό αρνητικό. Με αγχώνει, αλλά θα ασχοληθώ. Δεν το πιστεύω. Τι καταστροφή πάθαμε, Παναγία μου. Μη παραγωγικό αρνητικό. Και προσέξτε, βλέπετε, μπορεί να αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό έρχονται πολλοί και χτυπάνε την πόρτα. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ εκπαιδευμένοι φρουροί εμείς στην ουσία για να ξεχωρίσουμε τι σκέψουλα έρχεται. Αν αφήναμε απ' έξω οτιδήποτε αρνητικό, λέει εγώ ό,τι με χαλάει το διώχνω. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι είναι τοξικό το διώχνουμε. Πρώτον, ποιος ορίζει τι είναι τοξικό, δηλαδή είναι δύσκολο ας πούμε, αυτό να οριστεί, αλλά ακόμα και να το ορίσουμε, άμα διώχνεις οτιδήποτε αρνητικό, δηλαδή καταλήγει σε μια ας πούμε, κατάσταση μη λειτουργική. Δεν μπορεί να πάει αυτό, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορείς να μη λερώσει ποτέ τα χέρια σου. Καταλάβατε. Έτσι. Καλή ερώτηση, πολύ καλή. Ναι, βοηθάτε κι εσείς τώρα γιατί εδώ πέρα, τι κάνουμε τώρα, έχουμε, σκεφτείτε μια μεγάλη, έτσι, μια μεγάλη πίτσα. Εμείς κόψαμε ένα κομματάκι τώρα. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω γιατί και θα μπερδευτούμε μετά και θα τα μπλέξουμε. Δίνουμε βάσεις, έτσι μικρά πραγματάκια, να πάρουμε σπίτι μας να τα επεξεργαστούμε. Αυτό κάνουμε. Χαίρετε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν οδηγάω το αυτοκίνητό μου και βρεθώ με σκιά, έχω τρεις επιλογές.
0: Ναι.
1: Και η καλύτερη είναι λοιπόν να συνεχίσω την πορεία μου. Χωρίς άγχος, χωρίς στρες.
0: Δεν είπα χωρίς άγχος, μπορεί να είσαι αγχωμένη. Αλλά συνέχισε την πορεία σου.
1: Ναι. Ήθελα λίγο να αναφερθείτε σε αυτό που ονομάσατε πορεία. Ποια είναι η πορεία?
0: Κοίταξε, αγαπητή μου, αυτό εδώ πέρα είναι κάτι. Είναι απλό. Δηλαδή, να έχει ο άνθρωπος αντικείμενο, να έχει μια καθημερινότητα για αρχή, μια μικροπορία, και από εκεί πέρα και πραξιακά να ξέρει τι πηγαίνει στη ζωή. Είναι γι' αυτό σημαντικό. Δηλαδή, να ξέρω για ποιο λόγο ζω, πού πάω. Τώρα, αυτό είναι μια άλλη ομιλία ολόκληρη πάλι. Δηλαδή, τι κάνω εγώ με τη ζωή μου, για ποιο λόγο ζω εδώ πέρα. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπός της πράξης μου. Υπαρξιακό ερώτημα. Υπαρξιακό, αυτό είναι σοβαρό. Αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά. Θέλω να πω, ακόμα και να μην έχεις απαντήσει σε αυτό ή να προσπαθείς να είσαι μια πορεία αναζήτηση, σε μια φάση αναζήτηση αυτό, πρέπει η μέρα σου να έχει πρόγραμμα. Δηλαδή να είσαι σε μια ενεργοποίηση. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρέπει, ας πούμε, τη δουλειά σου, τους φίλους σου, τα παιδιά σου, την καθημερινότητά σου να το κάνεις. Άμα θες, μην το κάνεις. Αλλά δεν μπορείς να γλιτώσεις από τα σκυλιά αν δεν είσαι σε μια πορεία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε καθυλώσουν εκεί πέρα και.
1: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί νομίζω ότι σήμερα υπάρχουν, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν και έχουν μια πορεία. Αρκετές φορές όμως βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ενώ έχουν μια έντονη δραστηριότητα δεν είναι ευχαριστημένοι.
2: Δεν υπάρχει ικανοποίηση,
1: δεν υπάρχει πληρότητα και υπάρχει και πολύ κατάθλιψη.
0: Όσο επικίνδυνο είναι το να είσαι σταματημένος, τόσο επικίνδυνο είναι και το να τρέξεις με 200 με το ίδιο αυτοκίνητο. Καταλάβατε. Γιατί εκεί πέρα τι γίνεται. Άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία, τώρα ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, αλλά ας μπούμε λίγο εδώ πέρα, ας το αγγίξουμε. Άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία, ας πούμε, και τρέχει με 200 το αυτοκίνητό του, σημαίνει ότι υπάρχει μια παθογένεια, υπάρχει μια ψυχοπαθολογία, υπάρχει κάτι το οποίο κρύβεται εκεί πίσω. Γιατί μπορεί η εργασία, το να τρέχει ας πούμε, με 200 να έχει γίνει ο αυτοσκοπός. Επειδή προσπαθεί να καλύψει το υπαρξιακό του κενό, τι κάνει, δουλεύει πάρα πολύ. Επειδή προσπαθεί να καλύψει το υπαρξιακό του κενό, τι κάνει, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τον τζόγο, πανσεξουαλισμός, οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε την τάση αυτή οι άνθρωποι. Όταν δεν έχουμε, γι' αυτό είπα, είναι διπλό να ξέρεις που πας σαν ύπαρξη και μετά τη μέρα σου να τη δουλεύεις. Δεν μπορείς να θεοποιήσεις αντικείμενα, καταστάσεις, πράγματα. Δεν μπορείς να απαντήσεις το υπαρξιακό σου ερώτημα με εργασία ή ας πούμε με ένα συνεχόμενο, ξέρω εγώ, brainstorming. Και αυτό οδηγεί σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Και γι' αυτό έχουμε και, ας πούμε, δηλαδή γι' αυτό έχουμε ας πούμε, αναμονές στα διβάνια του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου σήμερα, που υποτίθεται, ξέρω εγώ, ο κόσμος πηγαίνει μπροστά. Πολλές φορές για να μην σκέφτομαι, τρέχω. Αυτό σκοτώνει. Το ίδιο σκοτώνει και το αναμένω στάσιμο. Τα καταλαβαίνετε? Κάτι δεν σας αρέσει, κάτι δεν σας καλύπτει.
1: Όχι. Απλά νομίζω ότι είναι η εποχή μας. Είναι μια εποχή στην οποία τρέχουμε. Δεν είναι ότι το κάνει 1, 2, 5, 10. Είναι μια εποχή όμως που σε παρακινεί να τρέξεις.
0: Να ξέρεις που πηγαίνεις και από εκεί πέρα όσο μπορείς εσύ να ρυθμίσεις ταχύτητά σου. Όσο μπορείς. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας αυτό. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Υπάρχουν. Περνάμε τώρα, ξέρετε, αυτό εδώ πέρα ανοίγει την άλλη συζήτηση. Γιατί εμείς τι μιλούσαμε σήμερα, μιλήσαμε έτσι για το πρόγραμμα το οποίο τρέχει στον υπολογιστή. Τώρα, αυτό εδώ πέρα που με περιγράφετε εσείς είναι όικο, το hardware. Δεν είναι το software πλέον, είναι το hardware, είναι ο υπολογιστής, είναι τα κομμάτια του υπολογιστή. Λοιπόν, τι γίνεται. Όταν εσύ, ας πούμε, έχεις μια καθημερινότητα στην οποία έχεις αποκλείσει τις κοινωνικές συναστροφές εντελώς. Όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις να γυμναστείς από τον αιώνα τον άπατα. Όταν, ας πούμε, έχεις να κάτσεις λίγο, ξέρω, λίγο στη φύση, να κάτσεις λίγο 5 λεπτά. Όταν έχεις αφήσει την προσευχή, έχεις αφήσει τη φίλη σου, έχεις αφήσει τη σχέση με τον άνθρωπο, έχεις αφήσει τη σχέση με τους γονείς σου, έχεις σταματήσει να πηγαίνεις στην εκκλησία, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Εντάξει, κάποια στιγμή θα καταρρεύσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Θα καταρρεύσεις. Οπότε τι κάνεις, είναι αυτό που πρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα. Άμα δεν κατεβάσεις ταχύτητα, θα τσακιστείς. Αν αφαιθείς, πάλι θα αφαιθείς. Καταλάβατε. Οπότε μετά μιλάμε για δικλείδες ασφαλείας οι οποίες πρέπει να μπουν. Κοιτάξτε, είναι χαοτικό. Είναι χαοτικό. Δεν έρχομαι εδώ πέρα σήμερα για να λύσω προβλήματα. Έρχομαι εδώ πέρα για να δώσω κάποια σημεία και από εκεί πέρα ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει με αυτά τα εργαλεία να το κάνει. Αυτό. Παρακαλώ.
1: Είπατε κάπου σε ένα σημείο να μην δίνουμε σημασία. Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, πείτε μου, να το δούμε.
1: Να μην δώσουμε σημασία.
0: Ναι, όσο μπορώ.
1: Να γίνω ανέστητος.
0: Όχι.
1: Αναισθησία.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι ανέστητος εντελώς, δεν μπορούμε να γίνουμε, γιατί είπαμε, έχουμε 4 κατηγορίες σκέψεων. Τις 3 πρώτες κατηγορίες τις αφήνουμε να μπαίνουμε στο μυαλουδάκι μας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, αλλά και πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε άσχημα, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά, γιατί πρέπει να βρούμε μια λύση, αυτά τα αφήνουμε να μπαίνουν στο μυαλό μας. Αλλά όλες εκείνες τις σκέψεις, γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί μου κάνει αυτό και πώς με κοίταξε έτσι, και γιατί δεν με χαιρέτησε ο παπάς και χαιρέτησε τη διπλανή μου, και δεν με θυμιάτησε σήμερα καλά, και δεν το ένα, και δεν έκανε το δικό μου πρόσφορο, και έκανε τη Σαλήνη το πρόσφορο, και δεν μου μίλησε το. Αυτά όλα. Κάποια μπορεί να μας φαίνονται και αστεία. Αλλά αν βάλεις ένα πετραδάκι, εδώ δεν είναι τίποτα. Αν βάλεις 2 πετραδάκια, δεν είναι τίποτα. Αν βάλεις 1000 πετραδάκια, σου μπουκώνει το σπίτι. Δεν μπορείς να βγεις. Σε μπουκώνει, αρρωσταίνεις. Οπότε να προσέχουμε αυτές εδώ πέρα τις σκεψούλες. Καταλάβατε. Ας το πω κι αλλιώς. Αν έρθει ο γιος ή η κόρη, πετάξουν μια κάλτσα εξατάπλητα, δεν είναι τίποτα. Αν πετάξει 2 κάλτσες, τι είναι. Αν ο καθένας έρχεται και πετάει την κάλτσα, το μπλουζάκι, το φανελάκι, το τέλο, εκεί πέρα γίνεται το κούπο. Δεν μπορεί, δεν μπλέκεται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν έχω τώρα γνώση σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ειδικότητα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουν μελετήσει, έχουν διαβάσει. Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή θα σας απαντήσω, αλλά όχι σαν ψυχολόγος. Δηλαδή μπορώ να σας απαντήσω, ας πω τη γνώμη μου. Αλλά δεν έχω γνώση σε αυτό. Δεν έχω γνώση. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι, ας πούμε, ψυχολόγοι, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Ναι. Και ξέρετε, τώρα το πούμε το πατέρα. Έχω έναν φίλο, ο πατήρ Νικόλας ο Δούμας αυτός. Αυτός είναι στην Κύπρο, είναι εκεί πέρα στην Ιερά Μητροπόλη Ταμασού, ο οποίος ασχολείται μόνο με τέτοια θέματα. Όλα τα. Θα τον κανονίσει ο πάτερ εδώ πέρα κάποια στιγμή να τον φέρει. Είναι φοβερός ο πατέρ Νικόλας, ανεβαίνει συνέχεια. Ορίστε, να τον βρούμε, δεν είναι στεναχωριά σε καθόλου. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός. Υπεύθυνος ασφαλείας για την Εύη, για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο παππούλης αυτός, ναι. Εξαιρετικός. Έτσι. Παρακαλώ.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Με αφορμή αυτό τώρα που είπε το να πούμε για το multitasking αυτό. Στην εποχή μας λοιπόν, εσείς τώρα και σαν ψυχολόγος που σχολεύετε, πού διαβάζετε μόνο σκέφτες, δεν είναι πιο δύσκολο, όχι μάλλον δεν έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτή η πάρα πολύ μεγάλη ενασχόληση με πολλά πράγματα, το πολύ μεγάλο γέννησμα στο κεφάλι, είναι όντως πιο έντονο.
0: Ναι, είναι αυτό κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει έρευνα γι' αυτό, έτσι, δεν έχω διαβάσει έρευνα, αλλά κλινικά, ας πούμε, από την εμπειρία μπορώ να στο επιβεβαιώσω, έτσι, έρευνα δεν έχω διαβάσει, να παραθέσω με κάτι, αλλά όχι δεν υπάρχουν, εγώ δεν έχω διαβάσει. Αυτό εδώ πέρα, αυτό συμβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα που μπορούμε να το δούμε. Εγώ το έχω δει, ας πούμε, πέφτουν τα ηλικιακά όρια. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, ξέρω πριν, σας το ξαναλέω, δεν ασχολούμαι με παιδιά, δεν το μπακαλίστηκα από την εμπειρία μου, σας λέω τι έχω δει. Λοιπόν, Λέγανε παλιά τα παιδιά ας πούμε, για τις φάσεις που περνούσαν τα αναπτυξιακά στάδια. Και εγώ έλεγε 3-5 ετών, το παιδί θα ανακαλύψει το αίσθημα του εγωισμού, θα αρχίσει να γκρινιάζει, να κάνει εκεί που αρχίζουν και τρελαίνονται και εκτυπιούνται και κάνουν. Και έρχεται, είπα το παιδί μου, πάτρε μου, διάβασέ το μου. Και είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο. Έτσι. Να το φέρετε, το διαβάζει και ο παπάς, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο κτλ. Κάτι το οποίο συνέβαινε ας πούμε, στα 4, στα 4,5, στα 5, πλέον μπορεί να το βλέπει συμβαίνει στα 2,5.
2: Στα 2.
0: Και λε, πώ γίνεται αυτό. Ερεθίσματα. Βλέπει παιδιά. Τόσα δά, ξέρω εγώ, 1,5 χρονών, ξέρω 2 χρονών, μιλάνε λόγο, παραγωγή λόγο, λεπτή κινητικότητα. Και λες φίλε, ναι, όταν το παιδί είναι από το πρωί το βράδυ, ξέρω εγώ, σχολεία, ιστορίες από εδώ, από εκεί, τάμπλετ, εκπαιδευτικά, δασκάλες, προφανώς. Αυτό έχει τα καλά τη στοιχεία. Ερεθίσματα, αυτό που είπαμε, τι είπαμε, πώς ενώνουν τα καλωδιάκια, ερεθίσματα. Έχει καλά στοιχεία, αλλά έχει και τα κακά στοιχεία. Γιατί αν αφαιθεί και πάει έτσι, καεί κάπου. Θέλει λίγο. Σα το ξαναλέω αυτό έτσι από την εμπειρία μου, δεν είναι. Έτσι, στη συζήτηση πάνω. Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με το κάστρο που είπατε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε σε εισαγωγικά του φτωχού να ελέγχουν καλύτερα αυτέ τι σκέψει.
0: Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Είναι πράγματα τα οποία ας πούμε, τα δουλεύουμε. Τι να σου πω, άμα θέλετε να ζητήσετε κάποιες ομιλίες, ξέρω εγώ, έτσι έχουμε κάνει και πάνω σε αυτό το διαδίκτυο και δικές μου. Και βιβλία έχουμε τώρα ας πούμε, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να τα αναζητήσετε. Ας πούμε, να κοιτάξετε ας πούμε, τη γνωστική θεωρία, πώς δουλεύει για αυτά. Να διαβάζει λίγο πατέρες, Αγίων Χρυσόστομο, που σε βοηθάει σε αυτό εδώ πέρα τη σκέψη, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ. Σαν ένα γενικό κανόνα, γενικό κανόνα, θα έλεγα να είμαστε ας πούμε σε μια επιφυλακή. Σε μια επιφυλακή. Τι λέγαμε όλη τη μεγάλη Σαρακοστή, πάντα το κύριε, κύριε και δέσποτε ζωή μου, πνεύμα αργίας. Πνεύμα αργίας, προσέξτε. Αργίας. Αργία εδώ. Ραχάτε. Αργολογία. Μουχαμπέτη. Περιεργία. Δηλαδή, και το άλλο είναι φιλαρχία. Τη φιλαρχία την αφήνουμε. Βλέπετε, 3 στα 4 είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Γιατί? Γιατί εκεί πέρα τι γίνεται, χαλαρώνει ο νους, χαλαρώνουν οι φύλακες. Πέφτει το σύστημα. Μπαίνει ο κόσμος μέσα. Ενώ μετά τι λέει, πνεύμα, δε.
3: Σοφροσύνη. Καπνοφροσύνη, υπομονή και αγάπη.
0: Σοφροσύνη. Θα κρατήσουμε τη σοφροσύνη εδώ, Σοφροσύνη. Δηλαδή να έχει το. Σοφροσύνη, δε. Ναι, σώα στα σφρένα, ρε. Να είσαι εκεί πέρα. Γρήγορο νου. Γρήγορο νου. Γρήγορο νου. Γρήγορα. Γρήγορο στην πτώση μετά. Γρήγορο να είσαι. Σόφρονο λογισμό. Καρδιά να ανοίξω. Ελαφρό. Ήπνο ελαφρό. Πα εκεί να φά τα πιτόγυρα. Να φά τα τέλειο. Αράξει μετά. Τι το κρασί πάνω. Πού να σηκωθεί μετά. Δηλαδή μπαίνει ο κλέφτη και λε να σκλέψει. Δεν πειράζει. Καταλάβατε. Αυτή την εγρήγορση. Λοιπόν, αυτή η εγρήγορση λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε διαχείριση των σκέψεων. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Αλλά μπορεί να καούμε μετά, να περάσουμε σε μια υπέρ τέτοιο, αν γίνει αυτό ο σκοπός. Όχι. Γι' αυτό λέω, είναι σημαντικό και το υπαρξιακό, να ξέρουμε που πάμε. Και να σου πω κάτι, εσείς όλοι που έτσι λίγο πολύ ήρθατε εδώ πέρα, τον προορισμό λίγο πολύ το ξέρετε. Υπαρξιακά κινείστε όλοι έτσι σε μια σταυραναστάσιμη πορεία, σε μια πορεία προς τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει προοπτική. Και τώρα τι κάνουμε, λοιπόν, δουλεύουμε όλο το υπόλοιπο. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Κρατήστε. Ναι, παρακαλώ, χαίρετε.
1: Αυτό σε διαφορά το δικό μας κομμάτι ναι. Της σκέψεως, όπως εμείς προφυλασσόμαστε. Ωστόσο, πιθανώς να κάποιοι από εμάς να έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι δεν προφυλάσσονται ή δεν προφυλάσσουν μάλλον τον εαυτό τους, βάλλονται από σκέψεις,
0: ναι, ναι.
1: Όπως προείπατε. Εμείς πώς προστατευόμαστε, αν θέλετε.
0: Τώρα...
1: Εγκρίκως.
0: Είναι πολύ γενική η ερώτηση, αγαπητή μου. Δηλαδή, δεν μπορώ νομίζω να απαντήσω. Τι εννοώ. Όταν έχουμε κακοποίηση, φεύγουμε. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέμε, αν είναι τοξικός, να τον κόψεις. Και άμα είναι ο γιος σου.
1: Ακριβώς.
0: Τον κόψεις.
1: Και το εργασιακό μας περιβάλλον, όμως, όχι μόνο στην οικογένεια.
0: Άμα είναι εργοδότης, ας πούμε. Εντάξει, εγώ τους λέω, ας κακοποίηση, δεν το συζητάμε. Αλλά άμα είναι, ξέρω εγώ, στρίτζος. Τι να σου πω. Γι' αυτό σας λέω, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ξέρει πού πηγαίνει, εντάξει, και είναι σημαντικό πηγαίνοντας εκεί πέρα να είναι και το δυνατόν καλύτερο χειρωμένος. να υπάρχουν αυτά δύο και μετά να κάνει διαχείριση σκέψεων. Να ξέρω που πηγαίνω εγώ, να ξέρω γιατί κάνω υπομονή. Η υπομονή όταν γίνεται με σκοπό αγιάζει, σε βάζει στους τοίχους της Εκκλησίας. Η υπομονή όταν δεν έχει σκοπό και δεν ξέρει ο άνθρωπος γιατί την κάνει, σε οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Εντάξει, θα σε αρρωστήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση το να κάνεις υπομονή έτσι, απλά. Η υπομονή έχει τέτοιο. Ακόμα και στο Ευαγγέλιο τι λέει, γι' αυτό σας λέω αυτά που λέμε εμείς, δεν τα σκέφτεται. Λέει, όποιος τι λέει ο Χριστός, όποιος δώσει λέει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου, Πάτερ, κάπως έτσι το λέει. Δεν λέει όποιος δώσει ένα ποτήρι νερό. Λέει, όποιος δώσει ένα ποτήρι νερό στο όνομά μου. Προσέξτε. Γιατί εγώ μπορώ να δώσω ένα ποτήρι νερό, αλλά επειδή θέλω εγώ να φανώ. Καταλάβατε. Εγώ μπορώ να θέλω να δώσω ποτήρι νερό, επειδή θέλω να εξηλαιωθώ για άλλες βρωμιές που έχω κάνει και επειδή δεν ρίχνω τα μούτρα μου να ταπεινωθώ, να προσπαθώ να κάνω ξέσεις. Μπακαλίστηκα. Εγώ κάνω ελεημοσύνης, κάνω τέτοια για να από πίσω, ας πούμε, ναι, και από μπροστά σου. Θέλω να πω, εντάξει, ο Θεός ξέρει τι κρίνει, δεν ξέρω. Ο Χριστός ξέρει. Ο ετάζων καρδούς και νεφρούς και καρδίας. Αλλά ο λόγος είναι πολύ σημαντικό. Στον πόλεμο μπορεί να πάνε 10. Οι 9 μπορεί να πάνε να κάνουν επιθετικό πόλεμο κτλ. Και ο ένας, ας πούμε, μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, ξυπόλυτο στην πίνη το πάνω για τα ιερά και τα όσια. Και βλέπεις, το ένα ευλογείται, όχι ο πόλεμος, και το άλλο είναι μια κατάρα σου. Οπότε είναι πολύ έτσι. Είναι πολύ διάκριση αυτό. Ναι. Αγαπητή μου, να έχεις όλη την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Να προσπαθείς να έχεις όλη την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Να λειτουργείς όπως ένα παιδί που ξέρει ότι είναι παιδί, αλλά ξέρει ότι ο μπαμπάς του καθαρίζει για όλα. Αυτό το παίρνει πολύ. Γιατί η υπερβολική εμπιστοσύνη οδηγεί σε αλαζονία. Οδηγεί σε αναρχιστικά στοιχεία. Οδηγεί σε έπαρση. Οδηγεί σε ύβρι. Οδηγεί σε άλλα πράγματα. Η υπερβολική αυτομεμψία πάλι οδηγεί σε ψυχοπαθολογία. Το κλαψούρισμα, το τέτοιο, πάλι οδηγεί σε. Ενώ το να λες ότι κοίταξε, ξέρω ότι είμαι χάλια, ξέρω ότι είμαι αδύναμος, ξέρω ότι είμαι. Παλεύω, δεν χάνω την ελπίδα μου, γιατί έχω μεγάλο θέμα. Αυτό εδώ πέρα είναι ό,τι πιο υγιές. Και γι' αυτό θα δείτε και σε ψυχαναλυτικές θεωρίες, έτσι μεγάλοι ψυχαναλυτές λένε, δηλαδή το λένε, ας πούμε, ότι η πίστη στο Θεό βοηθά τους ανθρώπους να είναι ψυχικά υγιείς. Όχι σαν ένας μηχανισμός άμυνας, αλλά σαν μια αλήθεια, ας πούμε, μέσα στην ύπαρξή τους. Να μην έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, λοιπόν, αυτό θα λέγαμε. Αν θέλετε.
1: Και αν τα φίλτρα μας είναι πολύ καλά και τα βλέπουμε όλο όμορφα.
0: Τότε, αγαπητοί μου, είσαι πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο. Αν τα βλέπεις όλα όμορφα, είσαι πολύ ευλογημένη. Είναι καλό αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι. Για δείτε τον πατέρα Ευάγγελο τον Παπα-Νικολάου, το ξέρετε. Για δείτε, βάλτε την ομιλία που λέει για τον πατέρα Ευάγγελο του Σαριδάκη. Σήμερα. Σαριδάκη, σήμερα, χθες.
2: Σήμερα.
0: Για δείτε τι έλεγε αυτό. Καλώς. Τι έλεγε η πατέρα στην ομιλία. Είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν αυτό, το μετακτήσει. Αυτό χάρη είναι αυτό, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός να σας μιλήσω για αυτά. Ας τα πει ο παππούλης καλύτερα.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Ας ερευνήσουμε, αδελφοί μου, να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς ένα προσβλητικό λόγο και τον ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, σαν να μην άκουσε σχεδόν τίποτα, ενώ άλλοτε με τον ίδιο λόγο αμέσως ταράζεται. Ποια είναι η αιτία μιας τέτοιας διαφοράς? Άραγε, έχει μία μόνο αιτία αυτό το πράγμα ή πολλές? Εγώ βλέπω ότι έχει μεν πολλές αιτίες. Μία όμως είναι η μητέρα, θα λέγαμε, που γεννάει όλες τις άλλες. Και εξηγώ πώς ακριβώς. Πρώτα-πρώτα συμβαίνει πολλές φορές να προσεύχεται κανείς λέγοντας την ευχή ή να κάνει νοερή πνευματική μελέτη και βρίσκεται, θα λέγαμε, σε ειρηνική ψυχική κατάσταση και σηκώνει τον αδελφό και ξεπερνάει τα λόγια του χωρίς ταραχή. Άλλοτε δε συμβαίνει να έχει κανείς συναισθηματική προσκόλληση σε κάποιον άλλο και γι' αυτό σηκώνει όλες τις δυσκολίες που του προξενεί χωρίς να θλίβεται. Πάλι συμβαίνει να έχει κανείς τόσο πολύ κακή ιδέα για κάποιον που θέλει κάποτε να τον προσβάλλει, και επειδή περιφρονεί κάθε τι δικό του και επειδή δεν τον υπολογίζει σαν άνθρωπο, ούτε καν καταδέχεται να μιλήσει γι' αυτόν, ούτε για αυτά που λέει και καν. Και σας αναφέρω ένα σχετικό γεγονός για να θαυμάσετε. Ζούσε ένας αδελφός στο κοινόβιο πριν εγώ φύγω από εκεί και τον παρατηρούσε ότι ποτέ δεν ταρασόταν ούτε στεναχωριόταν με κανένα, αν και είδα πολλούς αδελφούς να τον βρίζουν με διάφορους τρόπους και να τον προκαλούν. Αλλά ο νεότερος εκείνος σήκωνε με τέτοιον τρόπο όσα δεχόταν από τον καθένα τους, σαν να μην τον ενοχλούσε κανείς. Εγώ λοιπόν πάντοτε θαύμαζα την τόσο μεγάλη άνεξη κακία του και επιθυμούσα να μάθω πώς απέκτησε αυτήν την αρετή, και τον παίρνω μια φορά ιδιαίτερα και του βάζω μετάνοια, παρακαλώντας τον να μου πει ποιο λογισμό έχει πάντοτε στην καρδιά του όταν τον βρίζει κάποιος ή τον κάνει να υποφέρει και δείχνει τόσο μεγάλη μακροθυμία. Αυτός δε μου απάντησε με φυσική απλότητα και ανεπιτίδευτο τρόπο και μου είπε: «Συνηθίζω να φυλάγομαι από αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους και δέχομαι όσα μου κάνουν όπως ακριβώς δέχονται τα δυνατά και γεροδεμένα σκυλιά τα βασανιστήρια από τα τυραννικά αφεντικά τους». Όταν άκουσα αυτή την απάντηση, έσκυψα το κεφάλι μου και είπα με τον λογισμό μου: «Βρήκε το δρόμο του αδελφός». Και αφού σταυροκοπήθηκα, έφυγα παρακαλώντας το Θεό να σκεπάζει αυτόν και εμένα. Ώστε συμβαίνει, όπως είπα, και από περιφρόνηση να μην ταραχτεί κάποιος. Αυτό όμως είναι φανερή καταστροφή. Το να ταράζεται όμως κάποιος με τον αδελφό του που τον στεναχωρεί συμβαίνει, ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή ψυχική κατάσταση, ή γιατί τρέφει γι' αυτόν κάποια αντιπάθεια. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια, η αιτία κάθε ταραχής είναι το ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές. Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράξενο το ότι ακούμε από όλους τους Αγίους ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν, και βλέπουμε ότι κανένας από όσους ακολούθησαν άλλο δρόμο δεν βρήκαν ανάπαυση. Και περιμένουμε εμείς να βρούμε ανάπαυση ή να κρατηθούμε στο σωστό δρόμο, χωρίς να συνηθίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας? Πράγματι, ακόμα και αν ο άνθρωπος πετύχει πολλά πνευματικά κατορθώματα, δεν εργαστεί όμως αυτό το έργο της αυτομεμψίας, δεν θα σταματήσει ποτέ να στεναχωρεί και να στεναχωριέται και να χάνει όλους τους σκόπους του. Ποια δε χαρά, ποια ανάπαυση δεν θα έχει όπου κι αν πάει? Όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Ποιμήν, εκείνος που μέμφεται τον εαυτόν του. Γιατί αν του συμβεί κάποια ζημιά ή κάποια τίμωση, είτε οποιαδήποτε άλλη στεναχώρια, προλαβαίνει και θεωρεί τον εαυτό του σαν άξιο του κακού και ποτέ δεν ταράζεται. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από αυτή? Αλλά μπορεί να πει κάποιος: «Και αν με στεναχωρεί ο αδελφός και ψάξω μέσα μου και βρω ότι δεν του έδωσα καμία αφορμή, πώς μπορώ να κατηγορήσω τον εαυτό μου?» Πραγματικά,
Αν εξετάσει κανείς τον εαυτό του με φόβο Θεού, θα βρει ότι οπωσδήποτε έδωσε αφορμή, είτε με λόγο, είτε με έργο, είτε με κάποια κίνηση. Και αν ακόμα βλέπει, όπως λέει, ότι ο ίδιος δεν έδωσε καμιά απολύτως τέτοια αφορμή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιθανόν να τον στεναχώρησε κάποια άλλη φορά ή για το ίδιο θέμα ή για κάτι άλλο ή κάποιον άλλο αδελφό να στεναχώρησε και έπρεπε γι' αυτό να υποφέρει ή πολλές φορές και για κάποια άλλη αμαρτία. Ώστε, αν όπως είπα, με φόβο Θεού εξετάσει κανείς τον εαυτό του και ψηλαφίσει τη συνείδησή του με ακρίβεια, θα βρει οπωσδήποτε ότι είναι ένοχος. Άλλες φορές πάλι, βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχος και ειρηνικός. Όταν όμως του πει ο αδελφός κάποιο λυπηρό λόγο, ταράζεται και γι' αυτό νομίζει ότι δικαιολογημένα στεναχωριέται μαζί του, λέγοντας ότι «αν δεν ερχόταν να μου μιλήσει και να με ταράξει, δεν θα έπεφτα στην αμαρτία». Και τούτο δεν είναι μόνο αυταπάτη, αλλά είναι και παραλογισμός. Γιατί μήπως αυτός που του είπε τη βαριά φράση του έβαλε στην ψυχή του και το πάθος? Του έδειξε το πάθος που βρισκόταν μέσα του για να μετανοήσει, αν θέλει γι' αυτό. Γιατί αυτός μοιάζει με εκλεκτό ψωμί που εξωτερικά έχει πολύ καλή εμφάνιση. Όταν όμως το κόψει κανείς, τότε φαίνεται η μούχλα του. Έτσι και αυτός, καθόταν ειρηνικός καθώς νόμιζε, είχε όμως μέσα του το πάθος και δεν το ήξερε. Μια κουβέντα του είπε ο αδελφός του και έβγαλε τη βρωμιά που βρισκόταν κρυμμένη μέσα του.

Αν λοιπόν θέλει να βρει έλεος, να μετανοήσει, να καθαριστεί, να προκόψει, πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να ευχαριστεί μάλλον τον αδελφό, γιατί με αυτόν τον τρόπο του προξένησε τόσο μεγάλη ωφέλεια. Γιατί κάθε αγωνιστή δεν τον καταβάλουν και δεν τον επηρεάζουν στο ίδιο μέτρο πάντοτε οι πειρασμοί, αλλά όσο προοδεύει στην πνευματική ζωή, τόσο ελαφρότεροι του φαίνονται. Γιατί όσο προοδεύει η ψυχή, τόσο δυναμώνει και μπορεί να βαστάζει όσα τη βρίσκουν. Όπως ακριβώς αν ένα ζώο είναι γερό και του φορτώσει κανείς βαρύ φόρτωμα, το σηκώνει εύκολα. Και αν ακόμα τύχει και σκοντάψει, αμέσως σηκώνεται και δεν καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου ότι σκόνταψε. Αν όμως είναι ασθενικό και αδύνατο ζώο, τότε και το παραμικρό το γονατίζει. Και αν τύχει να πέσει, έχει ανάγκη από πολλή βοήθεια για να σηκωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όσο αμαρτάνει, ταλαιπωρείται από την ίδια την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία έχει την ιδιότητα να ταλαιπωρεί και να φθείρει αυτόν που τη διαπράττει. Επομένως, οτιδήποτε και αν συμβεί, τον καταπονεί. Όταν όμως προκόψει ο άνθρωπος, ξεπερνάει διαρκώς ευκολότερα όλα εκείνα που τον κούραζαν κάποτε. Ώστε το να θεωρούμε αίτιο για όσα μας συμβαίνουν τον εαυτό μας και κανέναν άλλον, μας ευεργετεί πάρα πολύ και μας βοηθάει να προκόψουμε και μας αναπαύει. Και πολύ περισσότερο μας βοηθάει το να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν παραχωρείται να μας συμβεί χωρίς να είναι κάτω από την θεία πρόνοια. Και αν λοιπόν λέει κάποιος, πώς είναι δυνατόν να μη στεναχωρηθώ, αν έχω ανάγκη από ένα πράγμα και δεν μου το δίνουν, αφού το έχω ανάγκη, ούτε τότε δεν δικαιολογείται να κατηγορεί κανέναν ή να θλίβεται. Αλλά αν πράγματι έχει ανάγκη από κάτι, καθώς λέει, και δεν του το δίνω, πρέπει να σκέπτεται. Ο Χριστός ξέρει καλύτερα από μένα αν πρέπει να ανακουφιστώ. Και Αυτός θα συμπληρώσει την έλλειψη αυτού του πράγματος ή αυτής της τροφής. Οι Ισραηλίτες έφαγαν το μάνα στην έρημο 40 χρόνια. Και το μεν μάνα ήταν ένα είδος. Γινόταν όμως τον καθένα ό,τι είχε ανάγκη. Σε αυτόν που είχε ανάγκη από γλυκό, γινόταν γλυκό. Σε αυτόν που είχε ανάγκη από αλμυρό, γινόταν αλμυρό. Και με ένα λόγο, γινόταν για τον καθένα ό,τι τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του. Έτσι λοιπόν, αν έχει κάποιος ανάγκη από αυγό και δεν του δίνουν παρά μόνο λάχανο, πρέπει να πει με το λογισμό του: αν ήταν για συμφέρον μου, οπωσδήποτε θα μου το έστελνε ο Θεός. Πλην όμως και το ίδιο αυτό το λάχανο μπορεί να το κάνει για χάρη μου θρεπτικό σαν αυγό ο Θεός. Και είμαι βέβαιος ότι στα μάτια του Θεού αυτό ισοδυναμεί με μαρτύριο. Γιατί πραγματικά, αν κάποιος είναι άξιος να αναπαυθεί, ο Θεός φωτίζει και την καρδιά των σαρακινών να τον ελεήσουν κατά την ανάγκη του. Αν όμως δεν είναι άξιος να αναπαυθεί ή δεν είναι για το συμφέρον της ψυχής του, και αν ακόμα φτιάξει καινούριο ουρανό και καινούρια γη, δεν βρίσκει ανάπαυση. Φυσικά άλλες φορές βρίσκει κανείς περισσότερα από όσα του χρειάζονται και άλλοτε δεν έχει ούτε τα απαραίτητα. Γιατί ο Θεός σαν ελεήμων δίνει στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Μερικές φορές όμως οικονομεί σε κάποιον περισσότερα από όσα του χρειάζονται, θέλοντας να του δείξει την υπερβολική αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο και να τον διδάξει την ευχαριστία. Όταν όμως δεν του δίνει αυτά που του χρειάζονται, καλύπτει με το λόγο του την ανάγκη που θα κάλυπτε το πράγμα που του λείπει και τον μαθαίνει υπομονή, ώστε σε κάθε περίσταση πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στο Θεό και είτε ευεργετηθούμε είτε κακοπάθουμε, να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στο Θεό και να τον ευχαριστούμε για όσα μας συμβαίνουν, προσπαθώντας πάντοτε να διατηρήσουμε την αυτομεμψία και να λέμε, όπως έλεγαν και οι πατέρες, αν μεν συμβεί κάτι καλό, είναι η οικονομία του Θεού. Αν δεν συμβεί κάτι κακό, προέρχεται από τις αμαρτίες μας. Γιατί πραγματικά, ό,τι και αν πάθουμε,
από τις αμαρτίες μας το παθαίνουμε. Γιατί οι Άγιοι, κι όταν ακόμα πάσχουν, υποφέρουν για τη δόξα του ονόματος του Θεού, για να φανερωθεί η αρετή τους και να ωφεληθούν πολλοί, για να πολλαπλασιαστεί η αμοιβή τους από το Θεό. Για μας όμως τους ταλέπορους, πώς μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο? Αμαρτάνουμε κάθε μέρα τόσο πολύ και επιδιώκουμε την ικανοποίηση των παθών μας με κάθε τρόπο. Αφήσαμε τον ίσιο δρόμο που χάραξαν οι πατέρες, δηλαδή την αυτομεμψία, και περπατάμε τους στραβούς δρόμους κατηγορώντας τον πλησίον. Και ο καθένας μας σε κάθε περίσταση ζητάει να ρίξει το φταίξιμο στον αδελφό του και να φορτώσει σε αυτόν το βάρος της ευθύνης του. Καθένας ζει με αμέλεια. Τίποτα δεν εφαρμόζει και έχει την απαίτηση από τον πλησίον να τηρεί τις εντολές. Αβά Δωρό Θεού, έργα ασκητικά, για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας.

κάποτε με πλησίασαν δύο αδελφοί που στεναχωρούσε ο ένας τον άλλο και έλεγε ο μεγαλύτερος για το μικρότερο. Του λέω να κάνει κάτι και στεναχωριέται και στεναχωριέμαι κι εγώ. Γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσε και με εμπιστευόταν, θα τον πληροφορούσε ο Θεός να τα δεχτεί. Και ο μικρότερος έλεγε: «Συγχώρεσέ με, γέροντα, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μου μιλάει με φόβο Θεού, αλλά σαν να θέλει να με διατάζει, και νομίζω ότι γι' αυτό δεν αναπαύεται η καρδιά μου, όπως λένε οι πατέρες». Προσέξτε πως ο ένας έριξε το βάρος στον άλλο και κανείς τους δεν κατηγόρησε τον εαυτόν του. Άλλοι δυο που στεναχώρησαν ο ένας τον άλλον, έβαλαν μεν ο ένας τον άλλον μετάνοια, παρέμειναν όμως ανειρήνευτοι. Κι ο μεν ένας έλεγε: «Δεν μου έβαλε με την καρδιά του μετάνοια και γι' αυτό δεν αναπαύτηκα, γιατί έτσι έχουν πει οι πατέρες». Ο δε άλλος έλεγε: «Επειδή δεν είχε προδιατεθεί με αγάπη προς το πρόσωπό μου πριν εγώ του δείξω τη μετάνοιά μου, γι' αυτό κι εγώ δεν αναπαύτηκα». Βλέπετε αυταπάτη, αδελφοί μου? Βλέπετε πώς διαστράφηκε ο λογισμός τους? Ο Θεός γνωρίζει πόσο μεγάλη κατάπληξη μου προξενεί ότι ακόμα και τους πατέρες χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα θελήματά μας τα πονηρά για να χάσουμε τις ψυχές μας. Έπρεπε να πάρει καθένας επάνω του την ευθύνη και να κατηγορήσει τον εαυτό του και να πει: «Δεν έβαλα ειλικρινά μετάνοια στον αδελφό μου, γι' αυτόν δεν τον ανέπαυσε ο Θεός». Ο δε άλλος να πει: «Εγώ δεν είχα την καρδιά μου έτοιμη να συγχωρέσει και να αγαπήσει τον αδελφό μου πριν αυτός μου εκφράσει τη μετάνοιά του και γι' αυτό δεν τον ανέπαυσε ο Θεός». Έτσι θα έπρεπε να κάνουν και οι προηγούμενοι. Ο μεν πρώτος έπρεπε να πει: «Εγώ μιλάω με αυθάδεια, γι' αυτό δεν αναπαύει ο Θεός τον αδελφό μου». Και ο άλλος έπρεπε να λογίζεται: «Ο αδελφός μου μου δίνει εντολές με ταπείνωση και αγάπη, αλλά εγώ είμαι ανυπότακτος και δεν έχω φόβο Θεού». Αλλά όμως κανένας τους δεν βρήκε το σωστό δρόμο και δεν κατηγόρησε τον εαυτό του. Αντίθετα, καθένας έριξε το βάρος στον άλλο. Να, γι' αυτό δεν μπορούμε να προκόψουμε. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ωφέλεια σε τίποτα. Αλλά περνάμε όλο τον καιρό μας σαπίζοντας από τους λογισμούς που κάνουμε εναντίον των αδελφών μας και κατατσακιζόμαστε. Επειδή καθένας δικαιώνει τον εαυτόν του. Καθένας αφήνει τον εαυτόν του, όπως είπα, χωρίς να εφαρμόζει τίποτα. Και όλοι μας έχουμε την απαίτηση να τηρούν οι άλλοι τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να συνετιστούμε να κάνουμε το καλό. Γιατί αν ποτέ και το ελάχιστο μάθουμε, αμέσως απαιτούμε από τον αδελφό μας να το εφαρμόσει, κατηγορώντας τον και λέγοντας: «Πρέπει να κάνει αυτό» ή «Γιατί αυτό δεν το έκανε έτσι». Γιατί να μην απαιτούμε καλύτερα από τους εαυτούς μας να εφαρμόζουμε τις εντολές και να μην κατηγορούμε τους εαυτούς μας σαν παραβάτες? Πού είναι εκείνος ο γέροντας που όταν τον ρώτησαν: «Τι περισσότερο βρήκε σε αυτό το δρόμο, πάτερ?» Απάντησε: «Έμαθα στο κάθε τι να κατηγορώ τον εαυτό μου». Πράγμα που έκανε αυτόν που το ρώτησε να τον επενέσει και να του πει: «Άλλος δρόμος εκτός από αυτόν δεν υπάρχει». Όμοια και ο αφασπημένας είπε αναστενάζοντας: «Όλες οι αρετές μπήκαν σε αυτό το σπίτι εκτός από μία, και χωρίς αυτή δύσκολα στέκεται ο άνθρωπος». Και τον ρώτησαν: «Ποια είναι αυτή?» Και λέει: «Η αυτομεμψία». Και ο Μέγας Αντώνιος είπε: «Αυτή είναι η σπουδαιότερη πνευματική εργασία που έχει να κάνει ο άνθρωπος μέσα του. Να επομίζεται τα λάθη του απέναντι στο Θεό και να προετοιμάζεται για τους πειρασμούς μέχρι την τελευταία του αναπνοή». Και παντού βλέπουμε ότι αυτό τηρούσαν οι πατέρες και αναπαύονταν, αναφέροντας τα πάντα στο Θεό, ακόμα και τα πιο ασήμαντα. Τέτοιος ήταν ο Άγιος εκείνος γέροντας, που όταν αρρώστησε, του έβαλε ο αδελφός το φαγητό, αντί για μέλι, λιναρόλαδο, πράγμα που είναι βλαπτικότατο. Και όμως δεν είπε τίποτα, αλλά έφαγε σιωπηλός την πρώτη και την δεύτερη μερίδα που του χρειαζόταν,
χωρίς να κατηγορήσει τον αδερφό του λέγοντας «με περιφρόνησε». Και όχι μόνο δεν είπε ότι τον περιφρόνησε, αλλά δεν τον λύπησε ούτε με κανέναν άλλο λυπηρό λόγο. Όταν δε

λάθος και εσύ λες αν ήθελε ο Θεός, τι σημαίνει αυτό? Και απαντάει, ναι, αν ήθελε ο Θεός να φάω μέλι, θα μου έβαζε μέλι ο αδελφός. Και αυτό συνέβη, ενώ ο γέροντας αρρώστησε τόσο πολύ, ώστε να μην μπορεί για πολλές ημέρες να φάει τίποτα. Και όμως, παρόλα αυτά, δεν αγανάκτησε εναντίον του αδελφού, αλλά απέδωσε το λάθος στο θέλημα του Θεού και αναπαύτηκε. Πολύ σωστά έλεγε ο γέροντας, γιατί ήξερε καλά ότι αν ήθελε ο Θεός να φάει μέλι, και το βρωμόλαδο θα το έκανε μέλι.

Εμείς όμως για κάθε πράγμα θεωρούμε υπεύθυνο τον αδελφό μας, κατηγορώντας τον ότι μας περιφρονεί και ότι ενεργεί χωρίς συνείδηση. Και αν ακούσουμε ένα λόγο αποδίδοντάς τον αμέσως σε κακή πρόθεση, λέμε «Αν δεν ήθελε να με πληγώσει, δεν θα το έλεγε». Πού να βρεθεί ο Άγιος εκείνος που είπε για το Σεμέι «Αφήστε τον να καταραστεί, γιατί ο Θεός του είπε να καταραστεί το Δαβίδ». Τον φωνιά πρόσταξε ο Θεός να καταραστεί τον προφήτη. Πώς λοιπόν του μίλησε ο Θεός? Αλλά ο προφήτης σαν σοφός, και επειδή ήξερε ότι τίποτε άλλο δεν ελκύει τη χάρη του Θεού στην ψυχή όπως οι πειρασμοί, και μάλιστα όταν έρχονται επιπλέον σε καιρό δοκιμασίας και δύσκολης περιστάσεως, έλεγε «Αφήστε τον να καταργέται το Δαβίδ, γιατί του είπε ο Κύριος να το κάνει». Γιατί? Μήπως δει ο Θεός την ταπείνωσή μου και μου αποδώσει καλό αντί για την κατάρα του? Βλέπεις με πόση σύνεση ενεργούσε ο προφήτης. Γι' αυτό και διαφωνούσε με όσους ήθελαν να τον υπερασπιστούν λέγοντας «Γιατί ασχολείστε με μένα, παιδιά της Αρώειας? Αφήστε τον να καταργέται, γιατί ο Κύριος τον παρακίνησε». Εμείς όμως δεν ανεχόμαστε να πούμε για τον αδελφό μας «Ο Κύριος τον παρακίνησε». Αλλά αν ακούσουμε ένα λόγο, αμέσως νιώθουμε όπως οι σκύλοι. Ρίχνει κανείς επάνω τους πέτρα και αφήνουν αυτόν που τους πετροβόλησε και δαγκώνουν την πέτρα. Έτσι κάνουμε και εμείς. Εγκαταλείπουμε το Θεό που επιτρέπει να μας βρουν συμφορές για να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας και τα βάζουμε με τον αδελφό μας λέγοντας «Γιατί μου το είπε? Γιατί μου το έκανε?» Και ενώ μπορούμε από αυτά να έχουμε μεγάλη ωφέλεια, βλάπτουμε τον εαυτό μας χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται με την πρόνοια του Θεού για το συμφέρον του καθενός. Ο Θεός να μας χαρίσει σύνεση με τις ευχές των Αγίων. Αμήν. Αβά δωρό Θεού, έργα ασκητικά, για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς.

0: πας από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνης μαρτυρίου σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ανομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσίμου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν αδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι θα σε εντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλοι, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τα σπιχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τα σπιχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται με με, πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Στη Κύριε αντιλήπτωρο μου η δόξα μου και υψώνει η κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ η κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Μου φοβηθήσω με από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων με. Ανάστα Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους ορθανωτές ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, το Κυρίο η σωτηρία και του λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με μηδέτη οργή σου παιδεύσει με τα βέλη σου επαγή άμυ και επιστήριξαν επ' εμέ τη χείρα σου και στην ίαση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου επηρέαν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρουσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησε και για την κάθε νέο τέλος όλη την ημέρα σκεδροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήσαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εις αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα από συναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τα ράχτη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτού κουέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξυναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και γης άμμο που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζουν και ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκων και ως άλλος σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος ο άνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι πείσαι κυρίλπη σας είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη είπατε επιχαρώσουν με εχθρήν μου και να τους αληθύνε πόδας με πεμέ με γαλοδημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με νοπιών με στήδια παντός. Ότι είναι νομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Δε εχθροί μου ζώσου και κρατέων υπέρ εμέ και πληθύνθησαν με σύντες με αδίκους. Για να τα πληθώντας μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με πει κατά δύο κον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου. Πρόσκεσαι την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις έσυ ψυχή μου, πως απλώς εις άραξ μου, Αγία ερήμου και αβάτω και ανίδρου. Ότι σου το Αγίου όθεση του ενδύνει τη δύναμή σου και την δόξα σου, τι κρίσον το λαό σου, περζουά στα χείλη μου, επενέσου είσαι. Ότι σε ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότος επληστή η ψυχή μου, η χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Η μνημονιβόν σου επί τη με τη όρη σε μελέτονισε. Ότι γεννήθε βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσουνε στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσουνε σχήρε ρομφαία, μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ σε φαρανθίσατε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγη στόμα λαλούνταν άδικα. Εν τη όρθρε ο μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύ και αι και ει αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σλεθέ των οποιών σου προσευχήν μου, κλείνω το ού σου στη δέησήν μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδει ίγγισε. Προσολογήσιν μετά των καταβαινών των Ισλάκων, εγεννήθηνος σε άνθρωπος αβοήθητος, ενέκρις ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβλους εν τάφουν και μνήσεις έντι και αυτοί της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με λαό κατ' οτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Πεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετουρισμούς σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου, εθεντώ με βδέλημα οι αυτοίς. Παραδέθουν κι ούκα ξεπορευόμενοι, οι οφθαλμοί μου εισένδυσαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτρεσα προς τα σχήρας μου. μη της νικρής ποιής θαυμάσια, η ιατρία να στήσου και εξομολόγησο δέση, μη δίκαιση τέτασον τάφο του λιώου σου και την αληθιά σου αντιαπολία, μη νοστείς την τοσκότητα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου Αγία επιλελισμένη, καγώ προσε Κύριε και έκρασε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντικύρια η αποθήση στην ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπο όσο απέ μου. Το χώσι μη εγώ εγκόπησε την νεότητό μου. Σωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δε ήρθαν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Οι κύκλωσαν με σιδηρόλη την ημέρα περέσχω με άμα. Εμάκρανας απέ μου φίλων και πλησιούν και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Ξελθέ τον οποίον σου προσευχήν μου κλείνω το ούσο εις ιδέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάν μου πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία στον ανιόμενο πάστα γνώσου σου. Τον λειτουργούν να εκφεράσει την ζωή σου. Τον στεφανούντα σε νελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Να ανακαινιστεί θεόσα η του νιώτου σου. Ποιόν ελεμοσύνα ο Κύριος και κλίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τις οδούς αυτού του Μωυσή, της Ιησής Ζάλη, τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκης τέλος οργιστής είτε ουδέες των αιών αμηνιεί. Ούκας ανομίας ημών επίησιν ημίν του δέκα της αμαρτίας ημών τα πέδωκιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού εύδους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσε να το λέει από δεσμών εμάκρον εφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριούς ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Και αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς ασμέν. Άνθρωπος ως ο χόρτος ο ημέρα αυτού, ξεάνθρωπος του ανθρώπου τους εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθε είναι αυτό και όχι υπάρξει, κούδο πυγνώστε πει τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών της φυλάς του διαθήκη είναι αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριε σου του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσα οι δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί το από τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντί το από τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθεί ενώπιό σου πάζων, ότι καταδίωξε εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηδίασε εν επαμέ το πνεύμα μου, ανεμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, ναι, μελέτησαν οι πάση τη έργη σου, οι ποιήμα των χειρώσεων μελέτων. Διαπέδασα από σε τα σχήρα μου, τη χήμο Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσου με τι καταβαίνου εν Ισλάκου μου. Ακουσόν πίσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι τη σύγχυσε. Νόρισόν με, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέγγιση την ψυχή μου. Η εξελούμε και τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένικεν του ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει στην ψυχή μου και εν του ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύς πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νίκαιοι και ει αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. ευχηθούμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Με της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Περπλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Αμήν.
2: Της Παναγίας Ακράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ, Κύριε.
2: Πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εξού του Θεού ημών, σκόντες γα την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλων, έτραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτόντες είχες Ιησούς Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Απαιώνας απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Δια σου Θεοτό και της επίγης με φανέρωτε, Θεός εν ασυχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων,

0: Φιλόγουσος σου ελέησον και διέφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσπηρησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε. Ότι σώνει
0: το κράτος του στη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους

0: αυτού, τας αλγιδώνας των Αγίων ας υπέρ σου έπαθον, ζήθω, δυσοπίθετε Κύριε και πάσας ημών τας οδύνας, ίασε φιλάνθρωπε δεόμεθα.
1: Της Αγίης της εν τη γη αυτοδαμάσουμεν πάντοτε θρησκευτικά.

0: Οι δαιμόνων ως φύλακες της πίστεως.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ουραύρι ήλθε εξαμένουσι.

και ίσης πεπιστεύοντες σου κθίσκουσιν, αλλά ζώσιν εν σύ. Ανάπαυσον τον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου και κατάταξον αυτούς μετά των Αγίων σου, πρεσβείες της Θεοτόκου χαριζόμενος αυτής τα ελέη σου.

0: σπόρος και τέκες αφράστος, ον ταξιαρχία αγγέλων ώρα ουδε δίνεται, αυτόν Θεοτό και οικέτευε υπέρ των ψυχών ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, συμμόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαι ενωκρινές θέσαι. Η δουγάρα ενωμία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης έμει η μήτυρ μου. Δουγάρα αλήθειν η γάπη σας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιώντα λευκανθήσου με. Κουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά να κτίσουν οι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε του προσώπου σου και το πνεύμα του Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεσαι στη θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό που έχει εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία σου ισιών και οικοτοπηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στερίου σου μόσχου.
1: Σου η τροπέουχος δεξιά Θεόπρυπος εν ισχύει δε δόξαστε αυτή γάρα θάνατε ως πανστενής υπεν αντίος έθραψε τις Ισραηλίτες οδόν βυθού καινουργήσασα.
0: Άγιε του Θεού πρεσβάψατε υπέρ ημών χερσίν ομοιώθεις προφητών ότι χειρίσου συνέχοντα πέρατα τούτον παρέκλεισες τον αιμών αμαρτιών.

0: Προφητικός δεικτικών εργασάμενοι, πως εχρηματίσατε την νοητήν Ανατολή κηρύττοντες, ένδοξε προφήτε, φωταγωγή των ψυχών ημών.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, νόμοι όλοι στενοντά και λογισμείς πονηρείς εξελκόμενων και δηλεαζόντων και δηλεαζόμενων, φρενοβλαβός δε της εχθρής ευχήρωτων, όλων

0: Και αυτόν εν αγαθή αυλιστήσονται, είναι τη εν Θεού σου ζωή. Αξιωθώμεν κατήθε προ θάνατον, τούτο προνομεύσα. Δε του θησαυρού ημά εκεί ήθε ενήλκησα. Νίντζε δωδότα του μεταστάντα ανάπαυσο.
1: Και το μνημόσυνον αυτών ει γενεάν και γενεάν ασύμου το φθαρτώνται και εθνητών αλλαλαβών εφθαρσίαν ενέδισα. Και προ ατελεύτητων διαγωγήν και μακαρίαν ύψου σα.

0: Όντας φανοτάτης ακτής ή της τριλαμπούς, ανθρωφόροι μάρτυρες, ελαβόμενοι αυγής, φωτισμόν ετήσαστε ημίν την πανέορτον ημών μνήμην γεραίρουσιν.
1: Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ

0: ηλιακάσας απαστράπτη μαρμαριγά, συσσεπτικεύσιμος των μαρτύρων εορτή και της γης τα πέρατα, ή καταβγάζει μυστικός στενή του Πνεύματος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νέον εν σώματι μάρτης των παλαιών, της κακίας άρχοντα κατεπέλας αστερός, υπομείνας βάσανα και πυρ, και δεινών επιφοράς μακαρε βλάμπιε.
0: Και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Λελιτρωμένη παθένε προγονικής, καταδίκης άχραντε τη γεννήση σου σαφώς, εν φωνές ασμάτων σε αΐ, μακαρίζομεν πιστή ως Θεομή τώρα.
1: Ο μόνος ειδώστης του πρωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθώς αυτή μορφωσάμενος, πέτσος όν με εξύψος δύναμην και βοάνση Άγιος ο ναός ο έμψυχος της αχράντος του δόξου φιλάνθρωπε Άγιοι του Θεού πλευρεύσατε υπηρημών. Δοχεία του Πνεύματος, σοφή προφήτη χρηματίσαντε στην προσημάς του λόγο κατάβαση εμφανιωτάτης δε τρανώσατε. Διότι σοπίσατε φωτισμόν και αίριος δοληθύνη της πίστη τιμώσουν ημάς. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών πλαξί καρδιών ημών σοφή, τον νόμο των σωτήριων και γραμμένων πίστη εσχήκατε. Διότι τον νόμο της αμαρτίας με χαλεπός τροφούμενων θείες παρακλήσεσαι, θεηγόρη προφήτη λυτρώσεσαι. Υπεραγία Θεοτόκοι σώσουν ημάς, σκηνή πατετέρα ουρανών, λαών σου συνερχόμενων εν τη σκηνή σου ταύτη υμνήσεσαι, σκηνών αήλων μέτοχων ποιήσεων την θερμή δεήση σου, την προς Χριστόν ονέτηκες των δεσπότην απάντων και Κύριων.
0: Πρεσβείες των μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε τας ψυχάς των δούλου σου, ως μόνος υπάρχον αγαθός και μόνος πολυέλαιος, τους ευσεβώς προσέ εκδημήσαντες, εν ουρανίοι σκηνές ανάπαυσον, εν θα η ανέκφρασος χαρά και απόλαυσες, εν θα νέφος μαρτύρων εφραίνεται. Έψυχε αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται. Σημώνος εφάνης επιγής, σωτήρ μου αναμάρτητος, ο αμαρτίας αίρον, ως έσπλαχνος του κόσμου τούτου των μεταστάντων πιστός, τα σπιχάς ανάπαυσον εν αυλές Αγίων σου, εν τρυφή παραδείσου φιλάνθρωπε, και το μνημό σου είναι αυτόν εις γενιάν και γενιάν, θανάτου το κράτος καθελών ζωήν την ατελεύθητον, πάση πιστής επίγασας. Δέσποινα εν ταύτη τούτος τους εκδημήσαντες ευσεβώς κατάταξον παρορών τα πτέσματα συγχωρών αμαρτίας αθάνατε. Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ασπόρος συνέλαβες αγνή των λόγων των αηδίων σωματικός, ημίν ομιλήσαντα τον του θανάτου την ισχύν λύσαντα και ζωήν πηγάσαντα και εθνητής ανάστασιν τι αυτού εσπλαχνία παρέχοντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αγώνας ίνισας, στερός υπομείνας βασάνους και πικράς τιμωρίας του μελώντων αγαθών, νευρούμενος προφανώς τες ελπίσιν, ένδοξε ευλάμπη. Άγιοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μαρτύρων εύκλιαν φεντράν, περικείμενον μάρτης καθορώσασε όλην τες βασάνης αυτήν, εκδέδοκεν εν σεμνή ευλαμπία αδελφά φρονουσάσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ποθήσας μάρτης του των Χριστών τα ορώμενα πάντα, ίσου δεν ελογήσω τον τυραννούν τον ορμάς, ευλάμπη αθλητά ολεθρίους πίστη προποσάμενος, και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ληστήνε πάσης πονηράς εναντίον εφόδου και παθών ψυχοφθόρων και κινδύνων χαλεπών, τους έτοιμοντας αή Θεωτό και Παναγνή και Τεβέ.
2: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή του μόνος το Θεό παραθόμεθον.
1: Συ Κύριε.
2: Συ ο Θεός ημών και συ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: σου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη, της Παναγίας Ακράδου υπέρ ευλογημένης εν δόξω Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσεν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Χαριώ Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συ τη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα των σοφών ευλάμπεων και ευλαμπίαν τιμόμεν, ούτι γάρ των τυραννούντων μηχανουργίας ίσχυναν τη δυναστεία του Σταυροθέντος, αναδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα ομού και καύχημα. Την διάδα πιστή των αθλοφόρων σήμερον, ενωδές ιερές και ύμνης εφημίσομεν, και ότι των ειδόλων καθήλων την πλάνη πολυθεία στο πυρ κατασβέσαντες και δαιμόνας ίσχυναν, το δε τυράννων των θυμών ουκ έπτυξαν ξύφητε και πυρ μη δηλιάσαντες, ούτε θηρίων ορμάς αγρίων αγωνισάμενη καλός, ευλάμπιος ο ευκλέης, συν της επτή ευλαμπία, αδελφοί σύναθλοι, διχθέντες, μαρτύρων δόξα μου και καύχημα.
1: Μαρτύρων δόξα μου και καύχημα.
2: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας και προφθάσασα την τομήν Ευλαμπία, Ευλαμπίου τμηθέντη κοινωνή στέφους, μύθησαν δεκάτη Ευλάμπιος είδε αδελφοί. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων των συνανερεθέντων του Αγίου Ευλαμπίου. Ανδρών τεταπλήν είδα τετρακοντάδα, ξύφοι τελειωθήσαν ο Θείου τέλους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Βασιανού, ο Βασιανός των κάτω λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνω χωρή βάση. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοφίλου του Ομολογητού, την κλίση ενέργειες Θεόφιλος δεικνύων, θεανδρικής ήθλησαν εικόνος χάριν, τες αυτός αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέη.

0: εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Αντελάβετο Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστήν ελέους, καθώς ελάλησε προς τους

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Της
0: Παναγίας Ακράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Thank you.

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπω με το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελεησόν με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίντο θρημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου ο ψώμηθα φως. Παράτινον το ελεός του της γενοσκούς είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων του όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου ηθουμάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον,
0: ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν νικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τες πηχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Στη ανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβέρου βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Σακράτου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέος εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι το Πάτρι και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και το Πνεύματι σου. Συ Κύριε.
0: Ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και

0: Αγαθόν, το εξομολογήσει το Κύριε και ψάχνει το όνομα σου, ύψισε το αναγκαίρι του πρωί, το λέω σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πάση, αυτόν τε εσύ και εσύ, Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων. Τον ενός έως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: Μίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού και του καταξηρών θάλασσαν και αέρα φύλλο Χριστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτουριστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επιτρέπησι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Αναγγέλλειν το πρωί του ελαιός

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Στον Αγία Σαχράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ούτησον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όταν σκηνά σταύση φωνή με χαρισιάμπτωσε
1: κασκηλής και
0: της συμφωνής και το όνομα της αιτής παρέχει με το Θεό το σωτήρι μου. Χορηγών ημέν την παρόντιον

0: ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών. Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Είμαστε δίκαιοι, μακάριον αφέθησαν εανομίε.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, εδραίοι γίνεστε αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Ειδώτες ότι ο κόπος ημών που και στην κενός εν Κυρίω. Περί δε της λογίας της εις τους Αγίους, ως παιδιέταξα τες εκκλησίες.

Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς εθεάσε το τελώνιον ονόματι Λεβίν, καθήμενον επί το τελώνιον και είπε αυτό ακολούθημι. Και κατά λοιπόν άπαντα Αναστάσει ακολούθησαν αυτό. Και ποιησε δοχήν μεγάλην ο Λεβής αυτό εν τη οικία αυτού και εν όχλος τελωνών πολλής και άλλων. Ήσαν μετά αυτόν κατακείμενοι και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητές αυτού λέγοντες, διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, ου χρίαν έχουσιν οι υγιένοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες, ου καλήλοι θα καλέσε δικαίους, αλλά μαρτωλούς.

αισθάνθησε για δημοκρασία στην Αγία Παραδείγματο, ο κύριο Θεό, ο Μοδεσπόζο, τον Απορανίο και την Επιγείο, επιθρόνιο και ο Βικό, ο Σεραφείο, κύριο και βασιλεύτη, ο Αγίο και ο Δανή,

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη. Των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, ετη βασιλεία αυτού

0: Ο Άγγελον ειρήνης πιστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη.

0: τας θύρας, τας θύρας εν σοφία πρόσχομαι.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών πάνω και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, μοούσεων του Πατρί Ιδιού τα πάντα γένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος, Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση.

εν παντή τόπο τη φωτίο είναι Θεό ανέκδοση, περινόητο, αόρατο, εγκατάλειπτο, αγίωνο αυτό όμω και ομνησιό και το πνεύμα σου το Άγιο, εκμειώντα ημά παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστησα πάλι που καπέστη πάντα ποιόνιο ημά του ρονό να ήγαγε στη βασιλεία σου χαρίσω τη μέλου εν υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομνησιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημάς και γεννημένων, ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι έκνο χειρών ημω δέξαστε καταξίωσες και της υπαραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρση απτερωτά.

ισορροπία να βάζει ο τεξιόν καθένα τη ελευθερία και εδώ πάλι παρουσία ο Θεό η λάστη μητώματολό και λύσμο. Ο Θεό η λάστη μητώματολό και λύσμο. Ο Θεό η λάστη μητώματολό και λύσμο.

αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος της Βασιλείας σου νόμου πληρωμένη εις παρησία την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμα, έτη προσφερωμένη στην λογική ταύτη λατρείαν, με τον επίστενα παυσαμένων προπατώρων πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου.

0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφελέτης ημών, και μη η συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: Εμείς και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθ' ο ευλογητός η, σύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προς της Κυρίου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατοικηρίου σου και από θρονοδόξης της Βασιλείας σου και ο Θεής του Αγιάς ημάς, ο Άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο Δημήν ορατός ημών και αταξίας του εγκρατεά σου, χειρήμητα διημή του αχράντος σώματός σου, και το τιμίο αίματος και διημών παντή το λαό, Θεός ηλάς τη τιμή το ματωλό και λύσουμε. Θεός ηλάς τη τιμή το ματωλό και λύσουμε. Θεός ηλάς τη τιμή το ματωλό και λύσουμε.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, ο ερθόνης στον κόσμο, να ματωλούς όσον πρώτος ημίευω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαρντο σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα Σου. Δέωμον Σου λέει σώνει με και συγχωρησόν με τα παρατωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σύντονα χράντους των μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστοριέ μη φλέξη με τη μετουσία, γυργάρ υπάρχεις στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάρ της εκφρήσου των μυστήριων είπε ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σ' όλης της ομολογός συνίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία Σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων άνθραξε αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν νου τρέφει ξένος. Έθελε ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο της αμαρτία του και εμπληστήνει της εν σύ τρυφής καταξίωσον είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου πόσες ελεύσουμε ον άξιος, για να γάρω τον λύσο συνεισελθύνει στον υφώνα, ο χιτών με ελέγχου του κέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε επί των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον μόνος του άνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γίνει τα Άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσχολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσθεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάρ της εχθρής σου των μυστήριων είπε ο φίλοι μας ειδός ο κατάπερο Ιούδας, αλλά σ' όλης της ομόλογος συνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

0: Αντι λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη.

Ο ευλογώντας, ο λεγούντας η Κύριε και η Άνωση, επισηπηθώντας ως το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Ο πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξε να γύρω σου αγαπώντας στην ευπρέπεια του οίκου σου, αυτού στα τη δόξα σου, η θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκατέλειψη μας σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της αρχουσή ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Την πάσα δώσε αγαθή και παρδόρη ματέρια ανωθενεστήν κατά βέρεξη του Πατρός των Φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και

0: Μεν ευλογία Κύριου και ελέησου αυτού αληθεία φημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της παιδείας, Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων δυνάμειων ασωμάτων, και εσύ στο τιμίο ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών της Οσίας Μητροσιμών Θεοδόρας Βασίλης Άρτης των Αγίης Μητροσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου Ζεχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρους των Αυταδέλφων του Αγίου Πατροσιμών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστορώσων των Εναγείς Πατρών ημών Πορφυρή του Καυσουκαλυβή του Καλνίκου Επισκόπου Εδές και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης των Αγίων και Εδόξων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίασον και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σωσή ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διευλές πάντες ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Η Άρτα τιμά τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πνευματική χαρά θα τιμηθεί στην Άρτα η επέτειος της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, ενός Αγίου που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη και την τοπική εκκλησία. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την ιστορική ημέρα της 12ης Οκτωβρίου 1997, όταν αντιπροσωπεία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μετέφερε στην Άρτα τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Το Ιερό Λείψανο τοποθετήθηκε αρχικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Άρτας. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων και μετά τη δημιουργία του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 2006, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στο ναό όπου φυλάσσεται σήμερα. Η παρουσία του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου στην Άρτα αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη ευλογία για τους πιστούς και συνδέει την πόλη με την πνευματική παράδοση του Αγίου Όρους και την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Με αφορμή την επέτειο της μετακομιδής, στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού πραγματοποιείται φέτος σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει η υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Αμέσως μετά θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου, στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Το ίδιο απόγευμα, στις 6.30, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, η θρησκευτική αυτή επέτειος θα συνδυαστεί με την πολιτιστική παράδοση και την ιστορία του τόπου.

Η παρουσία της ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου στην Άρτα αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για τους πιστούς. Ο Άγιος Φανούριος είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς Αγίους στον ελληνικό λαό. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Άγιος παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες και έγινε γνωστός μέσα από την έβρεση της ιεράς εικόνας του στη Ρόδο κατά τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε όταν πραγματοποιούνταν εργασίες στο νότιο τμήμα των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί αποκαλύφθηκε ένας παλαιός ναός, μέσα στον οποίο υπήρχαν πολλές κατεστραμμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε μία εικόνα που είχε διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, αναγνώρισε την εικόνα και διάβασε την επιγραφή με το όνομα του Αγίου. Ο Άγιος παριστανόταν ως νεαρός στρατιώτης, κρατώντας το δεξί του χέρι έναν σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε αναμένη λαμπάδα. Γύρω από την κεντρική μορφή του απεικονίζονταν τα 12 μαρτύρια του. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν τον Άγιο να οδηγείται σε δίκη, να βασανίζεται και να φυλακίζεται, να υπομένει σκληρά μαρτύρια και να οδηγείται ακόμη και στη φωτιά, παραμένοντας σταθερός στην πίστη του. Η έβριση της ιεράς εικόνας αποτέλεσε ουσιαστικά την αποκάλυψη ενός Αγίου που μέχρι τότε παρέμενε άγνωστος. Από τότε, η τιμή προς τον Άγιο Φανούριο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και ο ίδιος έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η θαυματουργός ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της, ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς της Σάρτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και τη θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Η φετινή επέτειος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Άρτα. 29 χρόνια μετά τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, η πόλη τιμά τον Άγιο, συνδέοντας την πίστη, την ιστορία και την πνευματική παράδοση του τόπου, ενώ παράλληλα υποδέχεται την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Ένας εορτασμός που προσκαλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν τα ιερά σεβάσματα και να λάβουν την ευλογία των Αγίων.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, των Αυταδέλφων και των συναυτής ανερεθέντων 200 μαρτύρων. Ο Ευλάμπιος και οι αδελφοί του Ευλαμπία έζησαν στην οικομίδια επί Μαξιμιανού και ηγεμόνος Μαξίμου. Κατέφυγαν στα βουνά γύρω από την πόλη για να ξεφύγουν από τους διωγμούς που είχαν ξεσπάσει κατά των χριστιανών. Μια ημέρα που οι σύντροφοί τους τον είχαν στείλει στην πόλη για να αγοράσει ψωμί, ο Ευλάμπιος είδε αναρτημένο στους τοίχους τα αυτοκρατορικά διατάγματα που διέτασαν το διωγμό των χριστιανών. Την ώρα που τα διάβαζε, τον συνέλαβαν οι υδρολάτρες και τον προσήγαγαν στις αρχές. Τον ανέκρινε ο αυτοκράτορας και ο Ευλάμπιος με παρησία ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Στο τέλος της ανακρίσεως, φάνηκε ότι ο Άγιος εκάμφθη και ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τον πήγαν λοιπόν στο ναό. Τη στιγμή που προχωρούσε δήθεν για να προσφέρει θυσία, διέταξε το άγαλμα του Άρη να κατακριμνιστεί και αυτομάτως το ανίσχυρο είδωλο διαλύθηκε σε κομμάτια στο δάπεδο. Έξαλλοι οι ειδωλολάτρες επιτέθηκαν στο γενναίο αθλητή του Χριστού. Την ώρα που τον βασάνισαν, ήλθε η αδελφή του Ευλαμπία και τον παρακαλούσε να πρεσβεύσει υπέρ αυτής, ώστε να μαρτυρήσει και εκείνη μαζί του. Ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία της. Την έπιασαν και την εράπησαν και τέλος την έριξαν μαζί με τον αδελφό της σε έναν μεγάλο λέβητα που έβραζε νερό. Αν και η Αγία εδηλίασε προς στιγμήν, με την προτροπή του αδελφού της εισήλθε στο κοχλάζον ήθορ, το οποίο αμέσως ψυχράνθηκε τόσο, ώστε οι δύο Άγιοι να στέκονται εκεί με αγαλίαση. Ο ασυνείδητος τύρανος πρόσταξε τότε να τυφλώσουν τον Άγιο Ευλάμπιο και να κρεμάσουν την αδελφή του από τις τρίχες της κεφαλής της. Αφού άναψαν κάμινο ισχυρότερα από εκείνη της Βαβυλώνος, έριξαν μέσα τους Αγίους, αλλά ό του θαύματος, η φλόγα σχημάτισε θόλο, ώστε να μείνουν οι Άγιοι αυλαβείς, υμνολογούντες και δοξάζοντες τον Κύριο, όπως οι τρεις παιδες άλλοτε. Ανέστητος ενώπιον του θαύματος, ο τύρανος έδωσε διαταγή να τους αποκεφαλίσουν. Η Αγία Ευλαμπία όμως παρέδωσε ατάραχα τη μακαρία ψυχή της στον Κύριο, πριν πέσει η σπάθη. Βλέποντας τα θαυμαστά γεγονότα, 200 από τους παρευρισκόμενους ειδωλολάτρες πίστευσαν και εκείνοι στο Χριστό. Λίγο αργότερα αποκεφαλίστηκαν όλοι τους μετά τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία και εξεδίμησαν όλοι μαζί για να συγκαταλεχθούν στους χορούς των Αγίων.

Όσιος πατήρ ημών βασιανός εν ειρήνη τελειούνται. Όσιος βασιανός καταγόταν από την Συρία. Επί σειρά ετών διεξήγει τον ασκητικό αγώνα ως ερημίτης. Κατόπιν πέρασε από διάφορους τόπους και έδειξε σε πάρα πολλούς ανθρώπους την οδό της αρετής με τα έργα του και με τους εμπνευσμένους λόγους του. Εγκαταστάθηκε τέλος στην Κωνσταντινούπολη επί Μαρκιανού και τόσο πολύ ακτινοβολούσαν οι αρετές του ώστε συγκέντρωσε γύρω του μέχρι και 300 μαθητές, μεταξύ των οποίων ήταν άρχοντες, συγκλητικοί και η Αγία Ματρόνα, που ήρθε στη βασιλεύουσα για να ασκητεύσει υποκρινόμενη ότι ήταν άνδρας. Ο Αυτοκράτορας εκτιμούσε πολύ τον Όσιο Βασιανό και τον θεωρούσε εν Χριστό πατέρα του, ενώ όσο ακόμη ζούσε ο Άγιος, έκτισε ένα ναό αφιερωμένον επωνόματί του. Αμέτρητα υπήρξαν τα θαύματα του Αγίου και οι σωτηριώδεις λόγοι του είχαν απήχηση σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Βασιανός εκοιμήθη εν ειρήνη, πλήρης ημερών.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού. Ο μακάριος πατήρ ημών Θεόφιλος γεννήθηκε κοντά στην Τιβεριούπολη, σημερινή Στρόμνιτσα, στα χρόνια της πρώτης οικονομαχίας, 730-787. Ήδη από την ηλικία των 13 ετών εγκατέλειψε ό,τι τον συνέδεε με τον κόσμο για να σηκώσει τον σταυρό του και να βαδίσει τη στενή οδό την άγουσα προς τη Βασιλεία των Ουρανών υπό την καθοδήγηση του Οσίου Στεφάνου του εν το Σελεντίου. Μετά από άκαρπες αναζητήσεις 3 ετών, οι γονείς του τον ξαναβρήκαν.

Βλέποντας όμως πόσο πλήρης πνεύματος Αγίου ήταν ο νέος, δεν επιχείρησαν να εμποδίσουν την κλίση του. Ζήτησαν απλώς από τον ηγούμενο της Λαύρας του Σελεντίου Όρους να εγκατασταθούν ο Θεόφιλος και ακόμα μερικοί μοναχοί στην περιοχή τους για να ιδρύσουν ένα μοναστήρι. Ο Όσιος ζούσε εν ησυχία, με μόνη μέρημνα να θέτει κάθε ημέρα αναβάσεις στην καρδία του, ώστε να προσεγγίσει τον Κύριο, όταν με προτροπή του Μισόκαλου ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος διέταξε το διωγμό όλων όσων τιμούσαν τις ιερές εικόνες και ιδίως των μοναχών. Καθώς η φήμη της αρετής και της ορθοδοξίας του Θεοφύλου είχε φτάσει στα αυτιά του τυράννου, ο Λέων διέταξε να φέρουν τον Άγιο ενώπιόν του. Δίχως να πτωηθεί από τις απειλές, ο Μακάριος ομολόγησε ότι αρμόζει σε όσους πιστεύουν στην ενσαρκή φανέρωση του Χριστού να τιμούν την εικόνα του και εκείνες των Αγίων. Τον μαστίγωσαν και μετά τον έστειλαν μαζί με τον Άγιο Λογκίνο τον Στυλίτη στην Οίκια για να δικαστεί. Έφτασαν στην Οίκια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστή, ο οποίος διέταξε να ξαπλώσουν και να τεντώσουν στο δάπεδο τον Άγιο Λογκίνο και να κάψουν τις εικόνες που είχε μαζί του επάνω στο πρόσωπό του. Όσο για τον Θεόφιλο, καθώς η παρησία του στην ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως παρά τις τόσες απειλές ήταν δυσβάστακτη για το δικαστή, έβαλε να τον απλώσουν στο χώμα μεταξύ δύο πασάλων, με τα χέρια απλωμένα σε σχήμα σταυρού, και διέταξε να τον μαστιγώσουν ανελαίητα, ώσπου το χώμα να κοκκινήσει από το αίμα του. Σηκώθηκε τότε από το θρόνο του ο δικαστής και για πολλή ώρα κτύπησε ο ίδιος τον Άγιο στο πρόσωπο και διέταξε κατόπιν να του φορέσουν υποδήματα σιδερένια που είχαν πυρακτωθεί στη φωτιά και να τον αναγκάσουν να τρέχει μπροστά από το άρμα του. Έκπληκτος μπροστά στην αντοχή του Αγίου Θεοφύλου, ο Ύπατος, ο οποίος διοικούσε την πόλη, τον ρώτησε τι ήταν εκείνο που του έδινε το ακλόνητο θάρρος και την υπεράνθρωπη ανδρεία για την υπεράσπιση της τιμής των εικόνων. Κατανοώντας την καλή του προαίρεση και γνωρίζοντας ότι ο Ύπατος είχε γνώση των γραφών, ο Θεόφιλος του πρότεινε μια θεολογική συζήτηση. Με πνεύμα και λόγο τόσο ζωηρό και διαυγή, σαν να μην είχε υποστεί καμία δοκιμασία, ο ομολογητής του εξήγησε τότε όλη τη διδασκαλία της γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως για τη σχέση μεταξύ της εικόνας και του πρωτοτύπου της. Απέδειξε με τρόπο αναντήρητο ότι η τιμή των Ορθοδόξων προς τις εικόνες είναι σχετική και δεν έχει άλλο σκοπό από την προσκύνηση του πρωτοτύπου, του Χριστού και των Αγίων, οι οποίοι έχοντας ζήσει εν σαρκή μπορούν να γίνουν αντικείμενο παράστασης με σχέδιο και χρώμα. Ο Ύπατος τόσο εντυπωσιάστηκε από την ακρίβεια και το πνευματικό βάθος των επιχειρημάτων του Θεοφύλου, ώστε τον απελευθέρωσε και του υποσχέθηκε να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για την υπεράσπιση των ιερών εικόνων. Μολονότι εθλίβει κάπως, που δεν στάθηκε δυνατό να μιμηθεί έως τέλους το θείο πάθος, ο Άγιος επέστρεψε στη μονή του, προς μεγάλη χαρά των υποτακτικών και των συγγενών του. Λίγο μετά την επιστροφή του, απεκαλύφθη στο Θεόφιλο η επικείμενη εκδημία του. Είχε ως εκ τούτου τον χρόνο, πριν κοιμηθεί εν ειρήνη, να τακτοποιήσει τα της διαδοχής του, να ασπαστεί όλους τους αδελφούς, να τους ζητήσει συγχώρηση και να τους προτρέψει για τελευταία φορά να επιμείνουν στον αγώνα για την αρετή και την ορθόδοξη πίστη.

Μνήμη του Οσίου Ανδρέα εκτότμα δια Χριστών Σαλού. Γόνος οικογένειας αγράμματων αλλά ευλαβέστατων χωρικών της περιοχής της Βολογντά, ο Όσιος Ανδρέας έλαβε τη μόρφωσή του μέσα από τις ακολουθίες της εκκλησίας του χωριού του. Όταν πέθαναν οι γονείς του, εισήλθε ως δόκιμο στη Μονή Γκάλιτς, στην Επισκοπή της Κοστρώμα. Ο ηγούμενος που ήταν σοφός, διέκρινε τα πνευματικά του χαρίσματα και τον ενεθάρρυνε να επιδιώξει τη δύσκολη και ασυνήθιστη άσκηση του δια Χριστών Σαλού. Ο Ανδρέας εγκατέλειψε λοιπόν το μοναστήρι για να ακολουθήσει τον Πλάνητα Βίο, αλλά επί

ασφυλής που υπέφερε από μια πάθηση των ματιών. Ο φύλαρχος ζήτησε από τον ασκητή που είχε ήδη φήμη θαυματουργού να τον θεραπεύσει. Ο Ανδρέας έφυγε, αλλά ο βάρβαρος έπλαινε τα μάτια του με το χιόνι πάνω στο οποίο είχε περπατήσει ο Άγιος και θεραπεύθηκε. Εξαντλημένος από την άσκηση και τις στερήσεις, ο Όσιος Ανδρέας προείδε την ημέρα της εκθυμίας του και κάλεσε έναν ιερέα για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Λίγο μετά τον βρήκαν νεκρό σε ένα δωμάτιο, όπου το τίμιο λείψανό του ανέδιδε ουράνια ευωδία, 10 Οκτωβρίου 1673. Αργότερα εμφανίστηκε ο Όσιος σε μία άρρωστη την ώρα που κοιμόταν, της έδωσε να ασπαστεί το Ευαγγέλιο που κρατούσε στο χέρι και της είπε να πάει και να προσευχηθεί στον τάφο του. Όταν ξύπνησε, η γυναίκα είχε πλέον θεραπευτεί.

Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, επισκόπου Πένζας. Ο Άγιος Ινοκέντιος Σμυρνόφ τιμάται εδώ και αρκετά χρόνια από το ρωσικό λαό για τον ασκητικό βίο του και τα θαύματα που επιτελέστηκαν με τις προσευχές του. Υπήρξε επίσης συγγραφέας πνευματικών συγγραμμάτων που γνώρισαν μεγάλη απήχηση. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, συνέχεια. Ποιος είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος? Και αφού ευγήκε απ' εκεί, επήγαιναν αθόρυβα δια της Γαλιλαίας, ακολουθούντες την δυτική όχθη του Ιορδάνου, και δεν ήθελε να τους μάθει κανείς ότι διέβαιναν. Τούτο δε, διότι ήθελε να είναι μόνος του μετά των μαθητών του, τους οποίους συστηματικώς πλέον εδίδασκε και έλεγεν εις αυτούς ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, παραδίδεται με το λίγον εις τα χέρια των ανθρώπων και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί. Αυτοί όμως δεν εκαταλάβαιναν το λόγον αυτών περί της Αναστάσεως και απέφευγαν να του ζητήσουν εξηγήσεις, επειδή εφοβούντο μήπως ακούσουν τίποτε άλλο περισσότερο δυσάρεστο ή και επιτιμήσεις από τον διδάσκαλο, διότι δεν είχαν ακόμη καταλάβει αυτό δια το οποίον επανειλημμένος τους είχε ομιλήσει. Και ήρθε στην Καπερναούμ, και όταν έφτασε εις το σπίτι του Σιρώτα, ποια συζήτηση και συνομιλία είχατε μεταξύ σας στον δρόμο? Αυτοί δε σιώπων, διότι συνεζήτησαν μεταξύ τους εις τον δρόμο ποιος θα ή το πλησίον του Χριστού ο μεγαλύτερος και περισσότερον διακεκριμένος, και τώρα εντρέπονται να είπουν τούτο εις τον διδάσκαλο. Και αφού εκάθισε, εφώναξε τους 12 και τους είπε: «Εάν κανείς θέλει να είναι πρώτος κατά την τιμή, οφείλει δια της ταπεινώσεως του απέναντι των άλλων να γίνει τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων δια της ασκήσεως της αγάπης». Και αφού επήρε ένα πεδίο, το έστησε εν το μέσο αυτών και το ενυγκαλίστηκε, τους είπεν: «Εκείνος που θα υποδεχθεί διε μέ και προς τιμή μου ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος εταπεινώθησα το μικρό παιδί, αυτό

υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιον. Και όποιος θα υποδεχθεί εμέ, δεν υποδέχεται εμέ, αλλά υποδέχεται εκείνον που με απέστειλε εις τον κόσμο, δηλαδή τον επουράνιον μου πατέρα. Προσοχή να μη σκανδαλίζομαι. Έλαβε δε το λόγο ο Ιωάννης και είπε, «Διδάσκαλε, τόσο πολύ εκτιμάς εκείνον που θα δεχθεί δια το όνομά σου άνθρωπο ταπεινών σαν το πεδίον. Ημείς όμως είδομεν κάποιον που δεν μας ακολουθεί και δεν ανήκει στον κύκλο των μαθητών να βγάζει δαιμόνια δια της επικλήσεως του ονόματός σου, και αντί να τον τιμήσομεν δια το ότι έπρατε τούτο δια του ονόματός σου, τον εμποδίσαμεν επειδή δεν μας ακολουθεί ως μαθητή σου». Ο δε Ιησούς είπε, «Μη τον εμποδίζετε, διότι άνθρωπος που θα κάνει θαύμα επικαλούμενος στο όνομά μου δεν θα μπορέσει γρήγορα να κακολογήσει και να βλασφημίσει εμέ με το όνομα του οποίου εθαυματούργησε και δοξάστη. Μην εμποδίζετε λοιπόν τους τιούτους, διότι όποιος δεν είναι εναντίον σας και δεν πολεμεί τη διδασκαλία σας, είναι με το μέρος σας και επόμενον είναι να γίνει και εξ ολοκλήρου ειδικό σας. Και για να εξακολουθήσω εκείνο που σας έλεγα, σας βεβαιώ ότι και η ελάχιστη υπηρεσία την οποία προς την μη μου θα σας προσφέρουν δεν θα μείνει άνευ ανταμοιβής. Διότι εκείνος που με τον σκοπό να τιμήσει εμέ, επειδή δηλαδή είστε μαθητέ του Χριστού, θα σας προσφέρει να πείετε έστω και ένα ποτήρι νερό, σας λέγω ότι δεν θα χάσει την αμοιβή του δια τη μικρά αυτή υπηρεσία που σας προσέφερε. Και εις εκείνον ο οποίος τυχόν θα βλάψει πνευματικός έναν από τους ταπεινούς αυτούς και απλούς που πιστεύουν εις εμέ, είναι καλύτερο και συμφερότερον εις αυτόν εάν κρεμαστεί γύρω από το λαιμό του μία μιλόπετρα και ρυφθεί στην ανοιχτή θάλασσα, διότι ασυγκρίτως μεγαλύτερα τιμωρία περιμένει τον άνθρωπον αυτόν. Και εάν σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνεις η χείρ σου, δηλαδή πρόσωπο ή πράγμα πολύ συνδεδεμένο μαζί σου και πολύ χρήσιμο εισέ, κόψε τη από πάνω σου. Συμφερότερον είναι εισέ να έμβησεις την αιώνια ζωή κουλός, παρά με τας δύο σχήρας να απέλθησεις την γέναν εις το πυρ που δεν ζωήνει ποτέ. Είναι προτιμότερο να υποστείς την βαρυτέρα θυσία στον κόσμο αυτό και να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και αγαπητά, παρά η προσκόλλησή σου εις αυτά να σε ρίψει εις την κόλαση, όπου το σκουλίκι το οποίο θα τους κατατρώγει χωρίς να τους εξαφανίζει εκείνους που θα είναι εκεί δεν θα έχει τέλος, και η φωτιά που θα τους κατακαίει χωρίς να τους αποτεφρώνει δεν θα σβήνει. Η τιμωρία των δηλαδή θα είναι ατελεύτητος και αιωνία. Και εάν το πόδι σου γίνεται αφορμή να αμαρτάνεις, κόψε το από επάνω σου. Καλύτερον είναι να εισέλθεις στην αιώνια ζωή χολός, παρά να έχεις και τα δύο πόδια και να ρυφθείς με αυτά εις την γέναν. Προτιμότερον είναι να στερηθείς τας υπηρεσίας που θα σου παρέχει στον παρόντα κόσμο το πρόσωπο ή το πράγμα που σου είναι τόσο χρήσιμο και εξυπηρετικό όσο και το πόδι σου ή σε όλο τον οργανισμό σου, παρά να μη στερηθείς αυτάς και να ρυφθήσεις την κόλαση, όπου το σκουλίκι που θα κατατρώγει του καταδικασμένους εκεί δεν θα έχει τέλος και η φωτιά που θα τους κατακαίει δεν θα σβήνει. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας εισέ, βγάλε το. Είναι καλύτερο διασέ να έμβησεις στη Βασιλεία του Θεού μονόματος, παρά με δύο μάτια να ρυφθήσεις την γέννα του πυρός. Είναι συμφερότερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ρυφθήσεις την κόλαση, όπου το σκουλίκι που κατατρώγει εκείνους που έχουν ρυφθεί εκεί δεν έχει τέλος και η φωτιά που τους καίει δεν σβήνει ποτέ. Ή θα αποκόψετε λοιπόν τους στενούς δεσμούς που σας γίνονται εμπόδιο, ή θα ρυφθείτε εις το πυρ, διότι κάθε άνθρωπος γρήγορα ή αργά θα αλατιστεί με φωτιά.
ή θα αλατιστεί και θα εξαγνιστεί εδώ με το πυρ των θλίψεων και των θυσιών της αυταπαρνήσεως, ή θα καταφαγωθεί εκεί από το πυρ της γέννης. Ακριβώς όπως και πάσα θυσία πρέπει να αλατιστεί προτού προσφερθεί ευπρόσδεκτος εις τον Θεό. Το άλας είναι καλό, διότι προλαμβάνεται δι' αυτού η αποσύθεση των τροφών και γίνονται νόστιμα τα φαγητά. Αλλά αν το άλας χάσει τη δύναμή του, με τι θα το αρτήσετε, ώστε να αποκτήσει πάλι την δύναμη που έχασε? Έτσι και αρετέ που κάνουν άλας των πιστών μαθητή μου, η ακλόνητος πίστης δηλαδή και αυταπάρνησης, που οδηγεί πάσα θυσία δια το καθήκον και εγκαρτέριστης εις αυτό. Εάν αυτέ αρετέ μεταστραφούν εις τας αντιθέτους κακίας ή της την απιστία και την φιλαυτία και τον εγωισμό, ο μαθητής μου πλέον αυτός χάνει το αλάτι του και γίνεται ανίκανος να προφυλάξει και αυτόν και τους άλλους από τις διαφθοράς του κόσμου και του εαυτού του. Από ποια πλέον ανθρωπίνη πηγή δύναται ούτως να ανανεώσει τας εξηγιανητικάς ιδιότητας που έχασε? Διατηρήσατε αναμένο μέσα σας το εξαγνιστικό πυρ της αυταπαρνήσεως και της Θείας Χάριτος και ειδικώς καύσατε δι' αυτού τον εγωισμό που καταστρέφει την ενότητα και έχετε την ειρήνη μεταξύ σας, μη φιλονικούντες διαπρωτεία και τιμητικάς διακρίσεις.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και βίωση της εν Χριστώ ζωής.
3: Δεν ξέρω εάν ευρισκόμενοι στο Άγιον Όρος έχετε προβληματιστεί και έχετε έτσι κουβεντιάσει με τον εαυτό σας, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με όλους, στέλνουν μηνύματα σε όλους, παίρνουν μηνύματα σε όλους, όλους, αλλά αυτό το οποίο έχουμε έτσι πραγματικά ξεχάσει, δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και δηλαδή δεν έχουμε αυτή την αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε. Και επειδή οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτογνωσία, δεν μπορούν να έχουν και θεογνωσία. Διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, επειδή δεν έχουν σωστή επικοινωνία με τον εαυτό τους, δεν έχουν και επικοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα βλέπετε είναι της μόδας να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και θεωρούμε επιτυχία, ξέρεις, επειδή ήρθε χτες ένας εδώ, καλός κατά τα άλλα, αλλά ελαφρό μυαλός κατά με. Μου λέει κατά γενέθλιά μου και πήρε 200 τηλέφωνα, λέει. Του λέω συγχαρητήρια. Εγώ του λέω όταν έχω γιορτή κλείνω το τηλέφωνο μου. Λέει το κλείνει σοβαρά μου, λέει, μα είναι η μέρα που θα συμπολογίσει ο κόσμος μου, λέει. Του λέω εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε να συμπολογίσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι και χαιρόταν ο καημένος γιατί πήρε 200 τηλέφωνα στα γενέθλιά του. Και του λέω εντάξει πήρε 200 τηλέφωνα και τι κατάλαβες. Και ας παίρνεις και 300, τι θα καταλάβεις. Θέλω να πω οι άνθρωποι σήμερα έχουν να πω αυτή την πλάνη. Βλέπετε το θέμα της ανθραπαρέσκειας, το θέμα της ας πούμε της κοινωνικότητας, το θέμα ας πούμε της αναγνωρίσεως. Βλέπετε πήγα προχθές στην Αθήνα σε κάποια υπηρεσία, σε έναν δικηγόρο ας πούμε, που έπρεπε να τον συναντήσω για ένα θέμα και είδα εκεί γεμάτο το τείχος του με διάφορες καρτέλες εκεί μέσα σε ωραία πλαίσια. Επειδή λέει μετεκπαιδεύτηκε εκεί, επειδή σε ένα συνέδριο έκανε 10 μέρες και πρέπει να το βάλει και αυτόν εκεί πέρα, να δείξει ας πούμε. Και εντάξει, εγώ του λέω τι είναι αυτά, έτσι μεταξύ μας τον ηρωνευόμα και λίγο επίτηδες. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα εκεί, το πήγες 3 ημέρες μου φαίνεται εδώ, και το έβαλε και την κάρτα μου το έδωσε. Τέλος πάντων, δεν τον αδικό σαν κοσμικός άνθρωπος, θέλει να έχει καλό όνομα. Και ξέρετε ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν καλό όνομα και αν δεν έχουν καλό όνομα μπορεί και να πάνε στην εντατική. Διότι ο άνθρωπος πότε φεύγει και απαλλάσσεται από την ανθρώπινη αναγνώριση? Όταν υπάρχει η βίωση της Θείας Χάριτος. Αν αυτό δεν υπάρχει, ξέρετε, ο άνθρωπος ενδίδει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πάρει ψυχολογικά φάρμακα, διότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όντως αδικούνται και τους συναντούμε και λοιπά και δεν μπορούν να τους αστάξουν. Διότι σου λέει, μα δεν έκανα κάτι, γιατί είναι, δεν έκανες κάτι, αλλά έκανες κάπου αλλού. Σε άλλα πτέουμε, σε άλλα παιδευόμενα. Έτσι είναι. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, για να έρθω εκεί που άρχισα, ότι πρέπει να προβληματιστεί, ότι πρέπει να δει την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει η ανθρώπινη ψυχή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι και στην Ιταλία έχω πάει και έχουμε κάποιο μοναχό δικό μας και πήγα να δω το έργο που κάνει. Και πήγα και σε ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια. Σας το λέω έτσι σαν εξομολόγηση κάνω. Καλοσύνη είδα, χάρη δεν είδα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα το ότι βρίσκεται κανείς στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας εμείς ιδιαίτερα που ερχόμαστε, εσείς που έρχεστε στο Άγιον Όρος, εμείς μένουμε μέχρι να πεθάνουμε, ελπίζουμε. Έρχεστε εδώ και βλέπω ότι οι περισσότεροι έρχεστε επανειλημμένος εδώ, αρκετοί από εσάς ήρθαν αρκετές φορές. πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έτσι, να λάβουμε υπόψη σοβαρά ότι ο πρώτος στόχος της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός. Και μάλιστα έλεγα και σε έναν προχθές, όταν ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης εδώ, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου λέει, ξέρεις, είστε πολύ καλοί ιδεολόγοι, μου λέει. Θέλω να με συγχωρείτε, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς είμαστε λάτρεις του συγκεκριμένου προσωπικού Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι άνθρωπος και αυτόν λατρεύουμε και, αυτόν, και από αυτόν προσδοκούμε και σε αυτόν αφιερωνόμεθα. Λέει, ναι, δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει, όχι, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Ο Χριστός είναι συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ήρθε στον κόσμο και εμείς ήρθαμε εδώ για να τον ακολουθήσουμε. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα, δεν είναι θεωρία πρόσωπη, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο, βέβαια μας έδωσε εντολές. Τις εντολές δεν μας τις έδωσε για να μας τις δώσει, μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν είπε ο Χριστός στους μαθητές του, αν θυμάστε, και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και λέει, μόλις άκουσαν αυτό, λέει, με αυτούς μας διδάσκει ανθρωποφαγία. Και έφυγαν, λέει, αρκετοί, και είπαν και στους 12, μη και εμείς θέλετε οι πάγιοι, θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Δηλαδή, εγώ δεν νερώνω αυτό, για αυτό το οποίο ήρθα και βάζω, ας πούμε, βάζω άλλα τον άλλο για να κατέβω στα μέτρα σας για να ευχαριστηθείτε εσείς. Διότι ακριβώς ο Χριστός έδωσε αυτό που πρέπει να κάνει. Ήρθε στον κόσμο αυτό και έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και αυτό βλέπετε ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού και κατ' επέκταση και του μοναχού, βέβαια, είναι να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για τη σωστή κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς που λειτουργούμε πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, ένα μοναχός μου λέει, ξέρεις, γέροντα, κοινώνησα και δεν μπορούσα να μασίσω το σώμα του Χριστού, ήταν σάρκα. Ή πολλές φορές ένας ιερέας πάει να καταλύσει και βλέπει αίμα και σάρκα προς στιγμή. Είναι εκεί και δεν μπορεί να το κόψει με τη λαβίδα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ή πολλές φορές ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο αφόρητα. Δηλαδή βλέπουμε σημεία. Ένας παπάς λειτουργούσε και αμέσως, ενώ ο άρτος τον ευλόγησε και έγινε, κοκκίνησε αμέσως με το αίμα χωρίς να βάλει τίποτε εκεί. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι σημεία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού.

Και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ και μας εδίδαξε τον τρόπον αυτόν, που πρέπει κανείς να τον λάβει υπόψη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Διότι πώς ολοκληρώνεται ένας άνθρωπος? Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει οικονομική προαγωγή και αναβάθμιση. Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει κοινωνική προαγωγή. Δηλαδή δεν είναι επιτυχίες αυτές. Είναι βέβαια επιτυχίες στην πλευρά τους. Αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι σας λέγω, ότι είχαμε κάτι γειτόνους πλουσίους εκεί στο χωριό μου, οι οποίοι κάθε εβδομάδα πήγαινε holiday. Και έλεγα, τι ωραία αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φτωχοί. Και έτσι τους ζήλευα τον βοηθό, με καλή. Εμείς δεν πάμε διακοπές. Αυτοί πάνε κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές. Μετά που μεγάλωσα και ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και κατά ανάγκη λόγω αυτής της θέσεως επικοινώνησα και με αυτούς, είδα ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που υπάρχουν οι πλούσιοι. Γιατί? Διότι έχουν τόσες κουτούρες, έχουν τόσα. Και μάλιστα όταν αποθάνει ο ένας ο χτήτορας και μείνουν τα παιδιά, έχουν τσακώματα που δεν λέγεται. Θέλω να πω ότι, γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να σας πω ότι η επιτυχία του ανθρώπου είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Παμβασιλέως Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον απερινόητον και άφατον και άφραστον Θεόν, να το βιώσει στην καρδία του. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέμε ότι έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού, ζει την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι κάτι το πιαστόν. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε όταν το συνάντησα, μου λέει, παιδί μου, στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, βιώνουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει, ξέρετε, πάρ' τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή, κάνετε τις εντολές και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε σε γέροντες πνευματικούς, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο εποθούσε να πεθάνει. Και δεν εποθούσε να πεθάνει διότι ήταν απεγνωσμένος ή απελπισμένος ή ψυχολογικά άρρωστος. Διότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Εποθούσε να πεθάνει από θείον πόθο. Και εποθούσε να πεθάνει διότι εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδία του. Και ήξερε πού θα πάει. Ήξερε. Τα γνώστης. Διότι αν θυμάστε, ο Κύριος λέει στην αρχιερατική προσευχή, αύτιε στην αιώνια ζωή, για να γινώσκουσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας εις ο Χριστόν. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γνωρίζουμε τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός πριν περιγνώσεως της αληθείας, που η αληθεία δεν είναι η θεωρία φιλοσοφική ασφαλώς, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση της αληθείας είναι εμπειρική γνώση. Όταν οι πατέρες, ο Χριστός μίλησε περί γνώσεως, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Έχει σχέση με την εμπειρική γνώση του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός έλεγε πολύ ωραία, να γνωρίσουμε τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω στη μονή μας που ήρθατε με τόσον πόθο και εύχομαι έτσι να αποχωρήσετε προβληματισμένοι, να αποχωρήσετε λαβάνοντας περισσότερο στα σοβαρά τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, φεύγει τόσο εύκολα, η ζωή πόσο εύκολα κυλά. Εγώ είμαι τώρα στα 62 και όταν ήμουν εδώ ήρθα για εθρονίστηκα εγώ, ήμουν 34 χρονών. Τώρα είναι διπλάσια. Φεύγει η ζωή μας, όλο μας ο ήμουν εμένα. Και λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια? Και όμως επέρασαν. Ως ημέρα ή εχθές. Μακάρι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που περνάει, που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, περνάει. Σαν σήμερα τι επετύχαμε? Μειώθηκε κατά μία ημέρα η ζωή μας στην ουσία. Αυτό είναι.
Και πολλές φορές βλέπετε, περιμένουμε κάποιο γεγονός, θα έρθει σε 10 μέρες και χαιρόμαστε. Περνάει μια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στην ουσία όμως μειώνεται η ζωή μας.

0: Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει την αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει αν μειωθεί η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει αν φύγει από τη ζωή αυτή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέλος στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια μετάθεση. Γι' αυτόν και τον Άγιο Πορφύριο, αν θυμάστε, αν διάβασε το βίντεο, υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Σε μια εβδομάδα, χωρίς να ξέρει ένας από την Αυστραλία πνευματικό του παιδί, παίρνει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του γέροντα. Το απαντά ο ίδιος και του λέει: «Παιδί μου, μη με ξαναπάρεις, γιατί έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο». Ο ίδιος. Και μετά αυτός νομίζει ότι του κάνει πλάκα μου ο γέροντας. Λέει: «Πήρε κάποιο γνωστό», του λέει: «Έχει μια εβδομάδα που το θάψαμε». Και του μίλησε ο ίδιος. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν σβήνει ποτέ. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που έχασαν παιδιά, λέει: «Μα ο γιος μου υπάρχει». Υπάρχει, βέβαια. Η αθάνατος ψυχή δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ψηλαφεί την αιωνιότητα. Θυμάμαι τον Παϊφρέν τον Κατουνακιώτη, ο οποίος, που έλεγε εμένα του ιδίου δηλαδή. Εμνημόνευε τη δασκάλα του που ήταν στο δημοτικό, την μνημόνευε, σαν και κοιμημένη. Και μια μέρα μου λέει: «Ξέχασα να μνημονεύσω», και ενώ προσευχόμουν ήταν ήρθεν και του είπε: «Σήμερα δεν μου έδωσες παρηγοριά». Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους ανθρώπους του Θεού. Και σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι που ζητούν προσευχές, που είναι στην κόλαση, που είναι και ζητούν προσευχές από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν ζούμε μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πρέπει σε αυτό θα λιώσει άλλο. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι αυτό που δεν φαίνεται. Γι' αυτό βλέπετε πώς συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο, από την έκφρασή του. Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, μα και ο όματος έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου, καρδίας εφρενωμένης, δηλαδή γραφή, θάλει το πρόσωπο. Άρα λοιπόν, πότε θάλει το πρόσωπο? Όταν εφραίνεται η καρδία. Πότε εφραίνεται η καρδία? Όταν βιώνει τον Χριστό. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφρέμ με θέμα επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και βίωση της εν Χριστώ ζωής.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι με πνευματική αγαλίαση στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, καθώς και της υποδοχής της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο, όπου και ευρέθη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου και στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των ιερών εικόνων του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Το ίδιο απόγευμα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, στην οποία θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Υπήρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Ιεράς Εικόνος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν με πίστη και ευλάβεια, να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και τη Θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας, Χρυσοστόμου, με θέμα «Οι αιρέσεις ωφελούν», που εκφωνήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2011.
1: Οι αιρέσεις από σιωπηδικά ωφελούν. Η περίπτωσή μου, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου εδώ στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών, ευτύχησα να συνδεθώ με τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, τότε καθηγητή στην έδρα της Ιστορίας των Θρησκευμάτων στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Μου ανέθεσε να κάνω μία εργασία πάνω στο μάθημα, αλλά που τελικά από εργασία στο μάθημα έγινε έρευνα, η οποία κράτησε επί 2 χρόνια, και το θέμα της ήταν οι μη χριστιανικές θρησκείες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η έρευνα κράτησε 2 χρόνια. Δεν ήταν απλώς μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος, αλλά μια εμπειρία μοναδική που είχε απρόσμενη εξέλιξη και ένα όφελος. Επί 2 χρόνια με κράτησε αυτή η εργασία, γύρισα περίπου 30 κέντρα των ομάδων και στη Χάβρα πήγα και στη συναγωγή και στους, με τους Εβραίους και τους Βουδιστές, τους Ινδουιστές και όλες αυτές τις ομάδες που υπήρχαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Στους Χάρη Κρίσνα πήγαινα, καθόμουν εκεί πέρα, παρακολουθούσα τα μαθήματα, έπαιρνα διευθύνσεις, ονόματα, βιβλία, φυλάδια και έκανα εργασία στο Πανεπιστήμιο. Το όφελος από αυτή την εργασία ήταν πρώτα-πρώτα η γνωριμία μου με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Ήταν τότε το 1978. Καθώς κατέφυγα σε εκείνον και να πάρω πληροφορίες για τις ομάδες και να με καθοδηγήσει πώς θα κάνω αυτή την εργασία και πού να κατευθυνθώ. Άλλη ωφέλεια ήταν η γνωριμία μου με το χώρο των άλλων θρησκειών, των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Ήμουν φοιτητής τότε. Η όλη εργασία αυτή τελικά παρουσιάστηκε σε διημερίδα που έγινε με τους φοιτητές της Θεολογικής στη Μονή του Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά, η οποία μας είχε φιλοξενήσει. Πήγαμε με 2 λεωφορεία με τον Αναστάσιο, ήταν τότε Ανθρούσης, και πήγαμε εκεί, μας φιλοξένησε το μοναστήρι και εκεί τους παρουσίασα αυτή την εμπειρία που είχα. Όταν βρέθηκα στη Χαλκιδική, στη Μητρόπολη Ιερισσού και Αγίου Όρους, όπου διακονώ, έβλεπα την εργασία μου αυτή και όλη τη βιβλιογραφία που είχα και όλο το υλικό που είχα μαζέψει, έλεγα κρίμα τόσο σκόπος που έκανα. Εδώ που βρέθηκα, εδώ που με έστειλε ο Θεός στη Χαλκιδική, πού να βρεθούν Βουδιστές και Ινδουιστές και τέτοια θρησκεύματα. Δεν είναι εδώ στα χωριά και στην επαρχία. Αυτοί μαζεύονται στις πόλεις. Να όμως που το 1995 εγκαταστάθηκε το κοινόβιο των Βουδιστών επάνω στο Χολομόντα, τότε λέω, να, γιατί είχα μάθει για όλα αυτά τα θέματα, για τις ομάδες αυτές, για τα άλλα θρησκεύματα και την παραθρησκεία. Ξεσκονίστηκαν οι γνώσεις μου που είχα από την εργασία και όλα αυτά που ήξερα μπήκαν σε ενέργεια. Και μάλιστα αυτή την συγκεκριμένη οργάνωση τη γνώριζα, γιατί την είχα επισκεφθεί το κέντρο της πίσω από την Αμερικανική Πρεσβεία στον Οδό Παστέρ. Έτσι έγινε όλος αυτός ο αγώνας κατά του Βουδιστικού Κέντρου εκεί απάνω στο Χολομόντα, με αποτέλεσμα να μπορέσει να μείνει τουλάχιστον ανενέργητο με 6 καταδίκες στα δικαστήρια. Έκανα λοιπόν το σταυρό μου και δόξιζα τον Κύριο για αυτή του την οικονομία σε μένα. Το τι όφελος προκλήθηκε από την γνωριμία μου, από τον εμβολιασμό μου με τα αντισώματα. Και το λέω αυτό, αυτούς τους ιατρικούς όρους, γιατί με κάποιο γιατρό που συζητούσα το θέμα αυτό, μου ανέλησε και μου είπε πως έτσι είναι η διαδικασία του εμβολίου. Μοιάζει, μου λέει, με τη φιλοσοφία του εμβολίου αυτό το οποίο συνέβη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον οργανισμό όταν έρθει σε επαφή με μικρόβιο ή ιό. Πριν λοιπόν προσβληθεί ο οργανισμός από την αρρώστια, δημιουργείται η επαφή με το εμβόλιο. Μόλις έρθει σε επαφή το μικρόβιο με τον οργανισμό, τα ουδετερόφυλλα και μακροφάγα φαγοκυταρώνουν το μικρόβιο και το καταστρέφουν. Τότε τα λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα εναντίον των μικροβίων και κάποια λεμφοκύτταρα λειτουργούν σαν κύτταρα μνήμης. Κρατούν στα αρχεία τους τα χαρακτηριστικά του μικροβίου, ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει ο οργανισμός σε επαφή με το μικρόβιο να παραχθούν εγκαίρως τα αντισώματα για να μην ξανανοσήσει. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος εμβολιαστεί με τον ιό της ανεμοβολογιάς, δεν ξανακολλά ανεμοβολογιά στη ζωή του. Εάν εμβολιαστεί με το εμβόλιο του τέτανου, δεν θα νοσήσει από τέτανο. Κατά παρόμοιο τρόπο αντιδρά και ο χριστιανός σε κάθε προσβολή της πίστεως και δημιουργεί αντισώματα τα οποία χρειάζεται σε μια μεγαλύτερη μάχη όταν δεχθεί μεγαλύτερη επίθεση από τις ομάδες των αιρέσεων. Δύο χωρία από την Αγία Γραφή θα μας εισαγάνουν στο θέμα μας. Οι αιρέσεις ωφελούν. Το ένα χωρίο είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο στίχος 7, το είπε ο Κύριος, «Ουέ το κόσμο από των σκανδάλων, ανάγκη γαρ εστίν ελθήν τα σκάνδαλα, πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Και το δεύτερο χωρίο είναι από την πρώτη του Κορινθίου, του Αποστόλου Παύλου, 11 κεφάλαιο 19 στίχο, «Δίγαρ ημάς και αιρέσεις εν ημίν είναι, είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν». Ας δούμε το πρώτο χωρίο. «Ουέ το κόσμο από τον σκανδάλων, ανάγκη γαρ εστίν ελθήν τα σκάνδαλα, πλην ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Η ερμηνεία του χωρίου. «Αλίμονος τον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί όπως έχει τώρα η κατάσταση του διεφθαρμένου κόσμου, κατά ανάγκη θα έρθουν τα σκάνδαλα. Αλλά όμως αλίμονος τον άνθρωπο εκείνο που γίνεται αιτία να έρθει το σκάνδαλο, ο πειρασμός». Γενικά, τα σκάνδαλα είναι λόγια ή έργα που αυτοί που τα βλέπουν οθούνται στην αμαρτία. Σκάνδαλο κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι κάθε πράγμα που χωρίζει τον άνθρωπο από την ευσέβεια και την αλήθεια και τον ρίχνει στην πλάνη και την ασέβεια. Σκάνδαλα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι τα εμπόδια της ορθής οδού. Και οι αιρέσεις είναι εμπόδια, γιατί εμποδίζουν το δρόμο προς την αλήθεια, το Χριστό. Επομένως και η αίρεση είναι ένα σκάνδαλο που θα έρθει κατά ανάγκη στο φθαρτό και πλανεμένο κόσμο μας. Ο Κύριος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το είπε αυτό το λόγο με σκοπό να αφυπνίσει μαζί με τους άλλους και τους μαθητές του, για να μην νιστάζουν ως αν τάχα να αποστέλλονται προς ειρηνικό και ατάραχο βίο, τους αποκαλύπτει ότι θα συναντήσουν πολλούς πολέμους, εξωτερικούς και εσωτερικούς. Έτσι προειδοποίησε και ο Απόστολος Παύλος τους Μιλησίους. Θα παρουσιαστούν ανάμεσά σας ορισμένοι που θα διδάσκουν ψευδή και διαστραμμένα πράγματα. Όταν ομιλεί περί ανάγκης, όλα αυτά είναι του Ιού Χρυσοστόμου, όταν ομιλεί περί ανάγκης δεν καταργεί την ελευθερία των πράξεων, ούτε την ελευθερία της προαιρέσεως, ούτε τελέγει αυτά για να περιορίσει τον βίο εντός ορισμένων πραγμάτων που συμβαίνουν κατά ανάγκη, αλλά προλέγει αυτό που οπωσδήποτε θα συμβεί, πράγμα που και ο Λουκάς παρουσίασε με άλλες λέξεις λέγοντας «Είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα». Λουκά 17:1. Δεν δημιουργεί η προώρηση το σκάνδαλο, μη γέννητο. Ούτε επειδή προείπε, γι' αυτό συμβαίνουν αυτά. Εάν δεν επρόκειτο να συμβούν, δεν θα προελέγονται. Το ότι ο Κύριος προλέγει για να προετοιμάσει, είναι γνώρισμα του ιατρού και προστάτου. Και αυτό το ουέ, δηλαδή αλίμονο, τους διεγείρει και τους βάζει σε αγωνία για να τους προετοιμάσει να επαγρυπνούν. Το να έρθει δηλαδή το σκάνδαλο είναι ανάγκη, αλλά οπωσδήποτε όμως δεν είναι ανάγκη να οδηγηθεί κανείς στην απώλεια. Έτσι κάνει και ο γιατρός όταν προλέγει για τον ερχομό της ασθένειας που δεν φέρνει οπωσδήποτε το θάνατο. Για ποιο λόγο θα πει κάποιος δεν τους αφάνιζε τους σκανδαλοποιούς? Αυτοί που βλάπτονται οδηγούνται στην απώλεια εξαιτίας της δικής τους αδιαφορίας. Αυτό γίνεται φανερό από τους εναρέτους, οι οποίοι όχι μόνο δεν ζημιώνονται, αλλά αντίθετα έχουν μεγάλη ωφέλεια. Τέτοιος ήταν ο Ιώβ, ο Ιωσήφ και όλοι οι δίκαιοι και οι Απόστολοι. Εάν όμως χάθηκαν πολλοί, αυτό δεν συνέβη επειδή υπήρχε το σκάνδαλο, αλλά συνέβη εξαιτίας του δικού τους ύπνου. Εάν είχαν έτσι τα πράγματα, έπρεπε τότε όλοι να χαθούν εξαιτίας των σκανδάλων. Το ότι δεν χάνονται όλοι, σημαίνει ότι αυτοί που δεν χάνονται είναι υγιείς και είναι σταθεροί και επαγρυπνούν, ενώ αυτοί οι οποίοι χάνονται δεν είναι υγιείς. Είναι για να πάνε εκεί, εξαιτίας της ραθυμίας τους. Τα σκάνδαλα διεγείρουν και κάνουν τον άνθρωπο περισσότερο ενεργητικό και τον κεντρίζουν να προφυλάσσεται και τον καθιστούν περισσότερο ασφαλή και τον κάνουν περισσότερο δύσκολο κατανίκητο. Εάν λοιπόν επαγρυπνούμε, δεν είναι μικρό το κέρδος που έχουμε από αυτό. Δηλαδή, θα είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Τα σκάνδαλα και οι αιρέσεις μας κρατούν σε ετοιμότητα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι τα σκάνδαλα είναι καλά και αναγκαία για τη ζωή. Αδικαιολόγητος και ως σκανδαλίζον, αδικαιολόγητος και ως σκανδαλιζόμενος. Ο Κύριος καλεί τον σκανδαλιζόμενο να θυσιάσει ό,τι τον σκανδαλίζει. Έκοψον τη χέρα σου, λέει. Βγάλε το μάτι σου. Κόψε από συναναστροφές, από πρόσωπα, ακόμα και προσφυλή και συγγενικά, οι οποίοι μπορούν να σε επηρεάζουν. Από αυτά κινδυνεύεις να παρασυρθείς. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ομιλία για τα σκάνδαλα, που μάλιστα το έχουμε εκδώσει το μοναστήρι μας του Αγίου Κοσμά, το έχουμε εκδώσει αυτό περί σκανδάλων. Στο λόγο του λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος για τα σκάνδαλα λέγει ότι τα σκάνδαλα αυτά καθεαυτά δεν είναι αιτία να βλάπτονται οι άνθρωποι. Διότι αν ήταν έτσι, ο Θεός δεν θα επέτρεπε να συμβαίνουν. Επίσης, θα έπρεπε όλοι να σκανδαλίζονται. Δεν σκανδαλίζονται όμως όλοι. Αυτοί που σκανδαλίζονται βλάπτονται από τη δική τους αμέλεια και άγνοια και εξαιτίας των παθών τους. Δια των σκανδάλων δοκιμάζονται και γνωρίζονται οι αγαθοί και οι πιστοί. Ας δούμε τώρα το δεύτερο χωρίο του Αποστόλου Παύλου από την 1η Επίσκοπη Κορινθίους 11:19. δίγαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Η ερμηνεία. Πιστεύω ότι είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ σας αιρέσεις. Είστε άνθρωποι με ελαττώματα και αδυναμίες και ο Θεός επιτρέπει να εκδηλώνονται οι αδυναμίες σας αυτές για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας εκείνοι που έχουν δοκιμασμένη αγάπη και δεν παρασύρονται σε φατριασμούς από τα παραδείγματά τους, δε θα διδαχθούν και οι άλλοι. Εδώ βέβαια στην καταλέξη ερμηνεία αιρέσεις σημαίνει τις διαιρέσεις που συνέβαιναν στην εκκλησία της Κορίνθου εξαιτίας της ανομαλίας που υπήρχαν στα δείπνα της εκκλησίας, στην εκκλησία της Κορίνθου. Συνεκδοχικά, όμως, είναι και κάθε είδους σχίσματα και αιρέσεις μέσα στην εκκλησία. Και πάλι εδώ το αναγκαίο των αιρέσεων είναι προγνωστικό και όχι αναγκαστικό. Δηλαδή προλέγει που η προώρηση δεν είναι και αναγκαστικό. Ναι. Ο Αείμνησος Τρεμπέλας στο υπόμνημά του παρατηρεί: «Η σοφία του Θεού μπορεί να χρησιμοποιήσει την κακία και τις πλάνες των άλλων σαν μέσο που αναδεικνύει και προάγει την ευσέβεια και την ακαιρεότητα των Αγίων και εκλεκτών τέκνων του». Οι Άγιοι είναι δόκιμοι, δηλαδή δοκιμασμένοι να φανούν αυτοί που είναι γνήσιοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι γνήσιοι και φανερώνονται από τη δοκιμασία, από την πρόκληση. Οι αιρέσεις είναι μια τραγική πραγματικότητα που δεν επιβάλλεται, αλλά τη δεχόμαστε γιατί υπάρχει εγωισμός. Όπως στη Φορτούνα φαίνεται ο καλός Καραβοκύρης, έτσι στις δύσκολες στιγμές της ζωής της Εκκλησίας, όταν την πολιορκούν ποικίλες αιρέσεις, φαίνονται ποιοι είναι γνήσια τέκνα του Θεού. Κάπου αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Αυτοί που έφυγαν στις αιρέσεις και έγιναν αιρετικοί, δεν ήταν ποτέ δικοί μας». Αφού αναλύσαμε τα δύο χωρία, ερχόμαστε τώρα στο κυρίως θέμα. Τα σκάνδαλα των αιρέσεων αποσυσοποιητικά ωφελούν. Μαρτυρίες από την ιστορία της Εκκλησίας. Πρώτον, η αίρεση είναι η αιτία του καθορισμού και της διατυπώσεως της πίστεως από την Εκκλησία. Η Εκκλησία ζει πάντοτε την αλήθεια της πίστεως. Η Αποκάλυψη είναι μία. Της έχει αποκαλυφθεί άπαξ διαπαντός η αλήθεια. Δεν προστίθεται καινούργια αλήθεια ή όπως λένε οι μάρτυρες του Εχωβά, δεν έχουμε περισσότερον φως στην Εκκλησία. Όταν όμως αμφισβητείται η πίστη ή ένα δόγμα της πίστεως, τότε αναγκάζεται η Εκκλησία να οριοθετήσει την πίστη της αυτή. Όταν προσβάλλεται η αλήθεια της πίστεως από τους αιρετικούς, εν συνόδο και δια των Αγίων διατυπώνει το δόγμα της. Έτσι δεν προέκυψε το σύμβολο της πίστεως από την πρώτη και τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, όταν αμφισβητήθηκε η θεότητα του Κυρίου μας και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν αναγκάστηκε η Εκκλησία να εν συνόδο να καθορίσει και να οριοθετήσει την πίστη της. Σύμβολα πίστεως υπήρχαν κι άλλα,

από την, και από τους πατέρες, οι οποίοι θεολογικά αντιμετώπισαν τα μεγάλα αυτά αιρετικά κινήματα, που δεν ήταν απλώς ομάδες. Εδώ παρασύρθηκαν και επίσκοποι και σύνοδοι εξαιτίας αυτών των αιρέσεων. Και η Εκκλησία καθόρισε και διατύπωσε το δόγμα της. Εξαιτίας του Νεστορίου και του Ευτυχούς, καθόρισε η Εκκλησία επακριβώς το χριστολογικό δόγμα με την τρίτη και τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ασυγχύτως και αδιαιρέτως. Πώς προήρθαν αυτές οι δογματικές ρίσεις και αποφάνσεις των συνόδων, αντιμετωπίζοντας την αίρεση. Η πέμπτη και η έκτη διατύπωσαν το δόγμα των δύο θελήσεων και των δύο ενεργειών του Χριστού, ανατρέποντας την αίρεση του Σέργιου, που ήταν πατριάρχης, και του Πύρου και των άλλων. Η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος καθόρισε το δόγμα της Ορθοδόξου τιμής απέναντι στις Άγιες Εικόνες. Αμφισβητήθηκαν οι Άγιες Εικόνες και έρχεται η Σύνοδος και οριοθετεί την ορθόδοξη θέση πάνω και την ορθόδοξη δασκαλία πάνω στο θέμα των Αγίων Εικόνων. Η λεγόμενη Ενάτη Οικουμενική Σύνοδος, που έγινε επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 1351, καθόρισε τη δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου και την διαφορά στη γνώση της ουσίας και των ενεργειών του Θεού, που είναι άκτιστες, όταν αμφισβητήθηκαν από τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό και τους άλλους η δυνατότητα της θεώσεως του ανθρώπου και της κοινωνίας με τις ενέργειες του Θεού, και μάλιστα όταν έλεγαν ότι οι ενέργειες του Θεού είναι κτιστές. Δεύτερον, οι αιρέσεις έγιναν αιτία να αποκαλυφθούν οι Άγιοι Πατέρες και οι Ομολογητές. Αποκαλύφθηκε η αγιότητα και η κοινωνία τους με το Θεό. Στους αντιαιρετικούς αγώνες αποκαλύφθηκαν ο Μέγας Αθανάσιος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος ο Στοντίτης, ο Μέγας Φώτιος, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Μάρκος ο Ευγενικός, οι Κολυβάδες και άλλοι. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν ήθελε τον κόσμο και με κάθε ευκαιρία έφευγε στην έρημο στον Πόντο. Όμως αυτός ο ησυχαστικός τύπος αναδείχθηκε αετός της θεολογίας εξαιτίας της αριανικής λέλαπας. Ποιος θα τον ήξερε στον Πόντο και στην Καπαδοκία τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο? Όταν όμως η αίρεση κυρίευσε την πρωτεύουσα και οι περισσότεροι ναοί στην Κωνσταντινούπολη ήταν αριανικοί, ήταν αιρετικοί, ο Μέγας Βασίλειος επέμενε: πρέπει να πας στην Κωνσταντινούπολη, εκεί θα δοθεί η μάχη. Τη Μικρά Ασία την κερδίσαμε. Και η Μικρά Ασία κερδίθηκε εξαιτίας του Μεγάλου Βασιλείου, που η Μικρά Ασία ήταν ιεραρχοκουκαλιά και του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους και της Ορθοδοξίας. Αλλά στην πρωτεύουσα δινόταν η μεγάλη μάχη. Με πετροπή λοιπόν του Μεγάλου Βασιλείου, αυτός ο ερημίτης, ο ησυχαστής, που δεν ήθελε τις φασαρίες, μπήκε μέσα στην πρωτεύουσα και εκεί νίκησε τον αριανισμό και επανέφερε την Ορθοδοξία στην πρωτεύουσα. Πόσο καιρό έμεινε? Ούτε 2 χρόνια ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, και αυτό αμφισβητήθηκε. Κι όμως είναι ο μεγάλος θεολόγος μας, ο Άγιος Γρηγόριος. Τον ανέδειξε η αντιαιρετική δράση του. Στο σύγχρονο αντιαιρετικό αγώνα, οι αιρέσεις αποκάλυψαν τους αγωνιστές κληρικούς και λαϊκούς. Αυτοί οργάνωσαν την άμυνα στις Μητροπόλεις και στις Ενορίες. Με πολλή συγκίνηση και εμείς ομολογούμε ότι ο αντιαιρετικός αγώνας ήταν αυτός που ανέδειξε το σύγχρονο ομολογητή, τον πατέρα Αντώνιο Λευζόπουλο. Προστάτη των πιστών, ακίμητο μαχητή της Εκκλησίας, ανίστακτο υπερασπιστή της πίστεως. Αν δεν ήταν ο αντιαιρετικός αγώνας, ο πατήρ Αντώνιος θα ασχολείται με την ποιμαντική για τους ξένους. Στο γραφείο στη Συνοδική Επιτροπή του ποιμαντικού έργου που είχε. Και ασχολείται με τους αλλοδαπούς και με τους ξενιτεμένους στην ξενιτιά, τους Έλληνες που πήγαιναν έξω.

0: Αυτό θα ήταν ο πατέρα Αντώνιος. Από τη στιγμή όμως που αποφάσισε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον κάλεσε η Εκκλησία να ασχοληθεί με το αντιαιρετικό έργο, έτσι έλαμψε ο μεγάλος αυτός ομολογητής. 4. Οι αιρέσεις γίνονται αιτία να αποκαλύπτονται οι αιρετικοί, να παρουσιάζονται οι αιρετικοί που είναι κρυμμένοι ανάμεσά μας. Πολλοί λένε ότι είναι χριστιανοί και μέλη της Εκκλησίας, μέχρι αποδείξεως το αντιθέτω. Δεν φοβόμαστε τη φορτούνα και την ανατρέχη μέσα στην Εκκλησία. Ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τις αιρέσεις. Όπως η φορτούνα βγάζει στην αμμουδιά τα σκουπίδια και καθαρίζεται η θάλασσα, έτσι και οι αιρέσεις γίνονται αιτία να αποκαλύπτονται όσοι δεν είναι αληθινοί. Να αποκαλύπτονται οι ψευδοπροφήτες, που όπως είπε ο Κύριος εμφανίζονται ως άγγελοι, ενώ είναι διάβολοι. Είναι εμφανίζονται υπό δωράν προβάτων, ενώ είναι λύκοι άρπαγες. Το 4ο κεφάλαιο, τα σκάνδαλα των αιρέσεων ωφελούν. Συμπεράσματα και παρατηρήσεις από την εμπειρία. Ας δούμε τώρα παρακάτω και μέσα από την εμπειρία του αντιαιρετικού αγώνα ποια είναι τα ωφέλη από τις αιρέσεις. Θα εκθέσω τις δικές μου παρατηρήσεις και θα συμπληρώσω την ομιλία μου με τις δικές σας παρατηρήσεις. Που τις θέλω οπωσδήποτε. Πρώτον, με την εμφάνιση της αίρεσης ο οργανισμός της Εκκλησίας αντιδρά. Όπως ακριβώς και με την είσοδο στον οργανισμό ενός μικροβίου ή ενός ιού. Η άμυνα του εκκλησιαστικού οργανισμού τίθεται σε επιστράτευση. Οι δυνάμεις συγκεντρώνονται στο μέτωπο που δημιουργείται. Δημιουργούνται τότε αντισώματα. Η Εκκλησία αντιδρά. Την αίρεση την διακρίνουν καταρχάς οι Άγιοι, οι οποίοι μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψεύδος. Επειδή οι Άγιοι κατέχουν την αλήθεια, είναι ενωμένοι με την αλήθεια που είναι ο Χριστός, γι' αυτό και είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν την αλλίωση της πίστεως. Το μήνυμα φτάνει στους επισκόπους και το λαό και αρχίζει η αντιμετώπιση. Με λόγους, με συγγραφές, με διαλόγους, με ποιμαντικούς τρόπους, δρά η αγάπη της Εκκλησίας. Αναγκάζεται η Εκκλησία να χρησιμοποιήσει ποιμαντικούς τρόπους για να αμυνθεί. Μελετούν αυτή την Αγία Γραφή. Μελετάμε και εμείς περισσότερο την Αγία Γραφή. Διότι λέμε πώς θα πάτε να μιλήσετε με τους αιρετικούς. Πρέπει να ξέρετε την Αγία Γραφή. Και εξαιτίας της χρήσεως της Αγίας Γραφής που κάνουν οι άλλοι, τότε μπαίνουμε στο φιλότιμο να διαβάζουμε και εμείς την Αγία Γραφή για να τη μάθουμε, για να τους αντικρούμε. Μιλάνε αυτοί για Άγιο Πνεύμα, για Πεντηκοστή, για Αναγέννηση. Φέρνουμε στην επιφάνεια της δασκαλίας της Εκκλησίας μας πάνω στα θέματα αυτά. Το είχαμε ξεχασμένο το Άγιο Πνεύμα κάποιοι. Είχαμε ξεχασμένη την ορθόδοξη έννοια της Αναγέννησης. Έχοντας εμείς παρουσιάσει την ορθόδοξη θέση, έτσι αντιμετωπίζεται η αιρετική διδασκαλία. Δεύτερον, δημιουργείται μια ενότητα των δυνάμεων. Μεταξύ μας πολλές φορές οι Ορθόδοξοι έχουμε έρηδες και μαλώματα. Όταν όμως παρουσιάζεται εξωτερικός εχθρός, τότε συνασπιζόμαστε. Και σαν λαός, έτσι. Ξεχνάμε τις διαιρέσεις για να αντιμετωπίσουμε τον εξωτερικό εχθρό. Έτσι γίνεται και όταν εμφανίζονται εξωτερικοί και εσωτερικοί εχθροί. Όμως, ενώ οι εξωτερικοί εχθροί είναι εμφανείς όταν έρχονται απ' έξω, οι εσωτερικοί εχθροί είναι δυσδιάκριτοι. Διότι μπορεί οι αιρετικοί να είναι επίσκοποι, κληρικοί, θεολόγοι, μορφωμένοι χριστιανοί, που κατέχουν θέση στην κοινωνία. Εδώ χρειάζεται προσοχή, μέχρι να διαλευκανθεί η αλήθεια. Χρειάζεται υπακοή στους ποιμένες, σεβασμό στη διαφορετική εκτίμηση, μέχρι να αποφανθεί η Εκκλησία εν συνόδο. Θα παρουσιαστεί κάποιος εσωτερικός εχθρός, κάποια εσωτερική αλλίωση. Και αυτός μπορεί να είναι και μεγαλόσχημος κληρικός, μπορεί να είναι θεολόγος, μπορεί να είναι κάποιος που κατέχει κοινωνική θέση. Αρχίζει η ζήμωση. Στους εξωτερικούς εχθρούς βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχει ο συνασπισμός. Έτσι, μέσα από τον αγώνα αυτό, γνωρίζονται όλοι οι αγωνιστές. Γνωρίζονται οι ευαισθητοποιημένοι μεταξύ τους. Έτσι δεν γνωριστήκαμε κι εμείς. Εδώ. Αυτή η ανάγκη δεν μας έφερε να ενοποιηθούμε. Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας, τις δυσκολίες μας, τις αποτυχίες μας. Και για την ίδρυση της ΠΕΡ, της ομάδος εργασίας, τόσων ανθρώπων που εργάζονται στον αντιαιρετικό αγώνα. Αιτία δεν ήταν οι αιρέσεις που μας μάζεψαν. Από πού σας ξέρω εγώ. Έτσι, από πού με ξέρετε. Από πού γνωριζόμαστε. Εξαιτίας αυτών έχουμε γνωριστεί. Και έτσι και αναδείχθηκαν ανάμεσά μας συγγραφείς, παραγωγή εκπομπών, δινή συζητητέ, οργανωτική στο γραφείο, στο αρχείο, στις ομάδες, στο βιβλιοπωλείο και στο φαγητό σήμερα. Ναι, και εμείς στη Μητρόπολη Ιερισσού οργανώσαμε εξαιτίας της παρουσίας των Βουδιστών, οργανώσαμε πρωτοβουλία γονέων της Μητροπόλεως μας. Αυτή η πρωτοβουλία γονέων οργανώθηκε καταρχάς, οργανώθηκαν δύο πρωτοβουλίες γονέων, μία στη Μητρόπολη Κασανδρίας, με την επωνυμία βεβαίως, εκεί λέγεται Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ελλάδος. Εμείς έχουμε, είναι μόνο για τη Μητροπολή μας, Πρωτοβουλία Γονέων Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου και Αγδαμερίου. Αυτό έγινε αιτία να μαζευτούν οι γονείς, να μαζευτούν όλοι οι συνεργάτες, όλοι όσοι είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω στα θέματα αυτά. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βεβαίως, εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με τα αντιαιρετικά θέματα. Λοιπόν, η πρωτοβουλία γονέων, η οποία οργανώθηκε εξαιτίας της παρουσίας των Βουδιστών και άλλων, είναι αυτή η οποία οργανώνει κάθε χρόνο συνέδριο. Εμείς κάνουμε συνέδριο αντιαιρετικό κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή των νηστιών γίνεται αντιαιρετικό συνέδριο και έρχονται συνεργάτες από εδώ και από αλλού και μας μιλάνε και μαζεύονται οι συνεργάτες, γίνεται σε μια ενορία που έχουν συνήθως αιρετικούς, έρχονται και οι ενορίτες και γίνεται αυτό το έργο. Βεβαίως δεν μένουμε μόνο στο θέμα των αιρέσεων, διότι η πρωτοβουλία γονέων έχει πάρει και άλλες πρωτοβουλίες εκεί. Πρωτοβουλίες για θέματα έχει τις σχολές γονέων. Μας βοηθάει στο ιεραποστολικό έργο, μας βοηθάει στο νεανικό έργο, στις κατασκηνώσεις το καλοκαίρι και έχει φανεί η πρωτοβουλία γονέων αυτή της Μητροπόλεως μας, το δεξί μας χέρι και οι συνεργάτες μας οργανωμένοι για να βοηθούν το ποιμαντικό και ιεραποστολικό και νεανικό έργο της Μητροπόλεως μας. Και η αιτία ήταν οι Βουδιστές για να γίνει αυτό. Λοιπόν. Τρίτον, και ο χριστιανός οργανώνει την άμυνά του. Αναγκάζεται να μελετήσει Αγία Γραφή, ενώ προηγουμένως την αγνοούσε. Ένας γνωστός μου, ο κύριος Αγαπητός, ήταν άθεος και εργαζόταν στη Γερμανία. Εκεί τον πλησίασαν χιλιαστές. Αυτός λοιπόν, γιατί να μην μπορώ να τους απαντώ, θα καθίσω και θα μάθω την Αγία Γραφή και την έμαθα απ' έξω. Συγκέντρωσε ένα τεράστιο αρχείο των χιλιαστών και τους εξουδετέρωνε. για να μπορεί, και ψάρεψε υλικό για να μπορεί να τους αντιμετωπίζει. Μετά ήρθε σε επαφή μαζί μας, με πνευματικό, εντάχθηκε στην Εκκλησία συνειδητά. Από έναν εγωίσμα, γιατί δεν μπορεί να τους απαντώ σε αυτούς, έμαθε και την Άγια Γραφή και μελέτησε σε βάθος και πλάτος τα έντυπά τους. Ο κληρικός ή ο χριστιανός που ήταν, χαλαρή και ράθυμη, από στοιχειώδη εγωισμό αναγκάζονται να ενημερωθούν για την αίρεση. Μαθαίνουν την ιστορία και την διδασκαλία της. Έτσι, αν έρθουν σε επαφή, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, για να μην πέσουν θύματα και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τον αιρετικό. Ο χριστιανός, λοιπόν, βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Μαθαίνει να μελετά την ορθόδοξη πίστη. Αφού μάθει για την αίρεση, μαθαίνει ποια είναι η ορθόδοξη πίστη πάνω στα θέματα αυτά που δεν την γνώριζε. Και την ορθόδοξη απάντηση, και έτσι μαθαίνει να οριοθετεί και την πίστη, μαθαίνει να οριοθετεί την πίστη από την αίρεση. Έρχεται σε επαφή με κληρικούς, ενώ δεν πλησίαζε παπάδες και ιερείς, τους πλησιάζει για να μάθει, για να ρωτήσει. Με θεολόγους και γενικά με τον εκκλησιαστικό χώρο. Γνωρίζεται με γενναίους ομολογητές της Εκκλησίας. Αυτή η ανάγκη δεν έφερε πολλούς να γνωριστούν με τον πατέρα Αντώνιο και να γνωρίσουν μια τέτοια μορφή. Και πολλές φορές αυτός τελικά έρχεται σε πνευματικό έμπειρο πατέρα για καθοδήγηση. Εντάσσεται στην ενοριακή ζωή, τη λειτουργική ζωή της δραστηριότητας της ενορίας και αποκτά ορθόδοξη αυτοπεποίθηση. 4. Με την παρουσία αιρέσεων ευαισθητοποιείται η κοινωνία και αναζητά τη βοήθεια της Εκκλησίας. Όταν είχαν γίνει τα γεγονότα της Κάντζας με τους σατανιστές, έγινε μεγάλος άλλος σε όλη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειχναν τα σχολεία, με αποτέλεσμα. Ενώ δεν μας επέτρεπαν να πάμε να μιλήσουμε στους μαθητές για τα θέματα αυτά υπό άλλες συνθήκες, άρχισαν να μας καλούν οι καθηγητικοί σύλλογοι, τα μαθητικά συμβούλια και οργάνωναν ομιλίες μέσα στα σχολεία και μας προσκαλούσαν για να ενημερώσουμε τους μαθητές. Και τους ενημερώνουμε και για άλλα, βεβαίως. 5. Μέσω της αιρέσεως έρχεται κανείς στην Ορθοδοξία. Ναι, πολλοί ανύποπτοι αναζητητές της αλήθειας έπεσαν θύματα των αιρέσεων κατά λάθος. Ήσαν ψυχροί και αδιάφοροι απέναντι στην Εκκλησία. Είχαν όμως γνησιότητα στην αναζήτησή τους. Βρήκαν μπροστά τους μια οργάνωση. Μπήκαν μέσα και θέλησαν να βρουν ικανοποίηση στη δίψα τους για νόημα ζωής. Τελικά, δεν αναπαύθηκαν στην οργάνωση. Γρήγορα την αμφισβήτησαν και ήρθαν σε σύγκρουση. Έτσι βγήκαν από την ομάδα και προκλήθηκαν να ζητήσουν καταφύγιο στην Ορθοδοξία. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που ήρθαν στην Εκκλησία μέσω της αίρεσης. Η αίρεση έγινε το μέσο προς την Ορθοδοξία. Ένας υπουργός της Γερμανίας που βαφτίστηκε στο Άγιον Όρος, όταν τον ρωτήσαμε γιατί έγινε Ορθόδοξος, λέει εκείνος ότι, κοιτάξτε, εγώ ήμουνα αδιάφορος, άθεος. Κάποια στιγμή γεννήθηκα καθολικός. Κάποια στιγμή αναζήτησα μέσω του καθολικισμού την αλήθεια. Δεν μου άρεσε. Είδα πολλή δράση, είδα όλα αυτά, αλλά δεν είδα πνεύμα Άγιο. Αναζήτησα την αλήθεια, έγινα προτεστάντης, ήμουνα χρόνια μέσα στην προτεσταντική ομολογία, αλλά είδα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είδα Άγιο Πνεύμα. Είδα μια ξηρή ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και τελικά πού το βρήκατε το Άγιο Πνεύμα? Λέει, στην Ορθοδοξία. Και γιατί το βρήκατε στην Ορθοδοξία? Πώς το ανακαλύψατε? Λέει, με τέτοιες φαγωμάρες που έχουν οι Ορθόδοξοι και τέτοιους παπάδες και τέτοιους δεσποτάδες που έχουν, έπρεπε να είχαν διαλυθεί. Για να μην έχουν διαλυθεί, άρα σε αυτή την Εκκλησία υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Έκτον, πολλοί που ήρθαν στην αίρεση που ήρθαν επαφή με την αίρεση εμβολιάστηκαν και είναι πλέον εις θέση και να ξέρουν και να αντιμετωπίζουν. Αυτοί που ήρθαν, που πέρασαν από μία αιρετική ομάδα, εμβολιάστηκαν με αντισώματα εναντίον της ομάδος αυτής και είναι εις θέση να αποκαλύψουν το αληθινό πρόσωπο αυτής της ομάδος. Ξεσκεπάζουν το προσωπείο, τη μάσκα που φορά, το δίθεν ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία, για την έβρεση εργασίας, την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο και άλλα. Αυτός είναι εις θέση να κάνει διάλογο με τον αιρετικό. Γίνεται συνεργάτης του αντιαιρετικού έργου. Και αυτός ο οποίος έχει περάσει από την αίρεση, από την ομάδα, μπορεί να στηρίξει και τους άλλους που παραπέουν. Διαφωτίζει, ενημερώνει, οικοδομεί. Έμαθε να μην γενικεύει. Έμαθε να διαχωρίζει την αίρεση από τον αιρετικό. Επειδή ξέρει την αίρεση, έρχεται στο σημείο που βρίσκεται ο άλλος. Πολλοί, όταν κάνουμε διάλογο μαζί τους, δεν φτάνουμε στο σημείο που είναι εκείνος για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο μαζί του. Δεν βρίζει και δεν λέει ανακρίβειες στο διάλογο του με τους αιρετικούς. Προσέξτε τώρα το 7ο σημείο. Η λανθασμένη ωφέλεια ή λάθος ωφέλεια που νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρχει. Βέβαια, θέλει προσοχή η ανασχόληση με το αντιαιρετικό έργο. Γιατί η φαινομενική ωφέλεια από τις αιρέσεις, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, να μην είναι πραγματικό συμφέρον. Όσοι ασχολούνται με το αντιαιρετικό έργο και την αντιμετώπιση των αιρετικών, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές αποκτούν πολύ σκληρότητα και επιθετικότητα στα ίδια τα θύματα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την αίρεση από τον αιρετικό και πολλοί καταλήγουν σε φαινόμενα ρατσισμού, φανατισμού και φουνταμενταλισμού. Και αυτό έχει παρατηρηθεί σε πολλούς προσήλυτους. Κάποιοι που έχουν έρθει στην Ορθοδοξία από τον Καθολικισμό ή τον Προτεσταντισμό έχουν ένα φανατισμό εναντίον αυτών από τους οποίους έφυγαν που απορεί κανείς. Και παρατηρείται και μία επιθετικότητα απέναντι στους άλλους Ορθοδόξους οι οποίοι δεν είναι τόσο φανατικοί ή δεν είναι τόσο σκληροί απέναντι στους άλλους. Και πολλές φορές αυτοί επιτίθενται εναντίον πατριαρχών, επισκόπων, συνόδων, κληρικών που φαίνονται δήθεν φιλικοί προς τους αιρεταιοδόξους. Επίσης δείχνουν και μια επιθετικότητα προς τους συνεργάτες του αντιαιρετικού έργου. Γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί διασπάσεις και διχόνοιες ακόμη και στο δικό μας το έργο. Που όμως στερούνται βάσεις και νομιμοποίησης. Λάθος ωφέλεια είναι αυτή. Όταν αντιγράφουμε μεθόδους των αιρέσεων και τις χρησιμοποιούμε στην οργάνωση της ενορίας του αντιαιρετικού έργου. Λάθος ωφέλεια είναι όταν οικειοποιούμε στα διδασκαλία των αιρετικών για να συγκρατήσουμε στους κόλπους μας τους Ορθοδόξους. Η παπική, όπως ξέρετε, ακούσαμε και στην τελευταία πανορθόδοξη συνδιάσκεψη, οι παπικοί έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά από τους πεντηκοστιανούς. Εκατομμύρια καθολικοί έχουν γίνει πεντηκοστιανοί. Κάποιοι λοιπόν παπικοί, μέσα στους κόλπους της παπικής ομολογίας, αποδέχθηκαν πεντηκοστιανικές θεωρίες και πρακτικές για να σταματήσουν δήθεν την διαρροή προς τους πεντηκοστιανούς. 8. Τα ωφέλη από τα λάθη τους. Το ψοφίμι αποσυντίθεται μόνο του. Έτσι και οι αιρέσεις αργά ή γρήγορα θα πέσουν σε λάθη που θα οδηγήσουν στη διάσπαση και την αποχώρηση των ειλικρινών και γνησίων ανθρώπων. Οφελούμαστε από τα λάθη τους. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι εκ των καρπών αυτών γνώσαστε αυτούς. Οι γκάφες διαφόρων αιρετικών ομάδων, παπικών, προτεσταντών, πεντηκοστιανών, Ιεχωβάδων και άλλων είναι όπλα για να τους πολεμήσουμε. Ψευδοπροφητείες που διαψεύστηκαν, ψευτοδιδασκαλίες που αναιρέθηκαν γιατί ήρθε περισσότερο φως. Ένατο. Πώς ωφελούμε εμείς την αίρεση? Η αδιαφορία για το πρόβλημα, τα λάθη, η άγνοια, η έλλειψη κατάλληλης πρακτικής και επιμαντικής ωφελούν την αίρεση. Ο πατήρ Αντώνιος μας αναφέρει διάφορα περιστατικά λανθασμένου χειρισμού. Παραδείγματος χάρη, η αντιμετώπιση από μέρους του κληρικού θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη γνώση του όλου σκηνικού. Όταν έρχεται σε δύσκολη θέση και χάνει την ψυχραιμία του, το υποψήφιο θύμα μεταστρέφεται σε μια ενεργό, ας πούμε, μάρτυρα του Ιεχωβά, η δε ευαγγελιζομένη μάρτυρα εδραιώνεται πιο στέρεα στην κακοδοξία και την πλάνη. Και αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα. Τελειώνω με ένα λόγο του Επισκόπου Διοκλίας Κάλιστου Γουέρ, ο οποίος γράφει τα εξής. Σας αναφέρω μια παραβολή την οποία χρησιμοποιεί ο Ρώσος συγγραφεύς του 19ου αιώνα Αλέξιος Κομιακόφ. Ένας διδάσκαλος έφυγε για μακρό ταξίδι και άφησε τη διδασκαλία του σε τρεις μαθητές. Ο μεγαλύτερος δεν άλλαξε τίποτε, αλλά πιστός επανέλαβε όλα όσα του είπε ο διδάσκαλος. Από τους δύο νεοτέρους, ο ένας προσέθεσε πολλά στη διδασκαλία, ο άλλος αφήρεσε πολλά από αυτήν. Κατά την επιστροφή του ο διδάσκαλος, χωρίς να θυμώσει με κανένα, είπε στους δύο νεοτέρους «Να ευχαριστείτε τον μεγαλύτερό σας αδελφό, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχατε φυλάξει την αλήθεια την οποία σας παρέδωσα». Κατόπιν είπε στο μεγαλύτερο «Να ευχαριστείς και εσύ τους νεοτέρους σου αδελφούς, χωρίς αυτούς δεν θα είχε καταλάβει την αλήθεια την οποία σου έχω εμπιστευτεί». Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Οι αιρέσεις ωφελούν» που εκφωνήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2011.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας Εκκλησίας-Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες υφασμάτων στο Αιγάλεο. Προληπτικά εκενώθηκε η περιοχή όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται και ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε χθες στη Motor Oil. Ο πρώτος έχασε τη μάχη με τη ζωή. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Έντονα αντέδρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Στο Ιόνιο και τα δυτικά της χώρας αναμένονται σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: σου.
1: Δε λαλείς γλυκό μου αηδόνι, το πρωί με τη δροσιά, λάλα αηδόνι μου γλυκά. Να ξυπνήσεις τον υγιό μου που είναι στο ψηλό βουνό ή στο γέρο Όλυμπο. Να του πεις γλυκό μου αηδόνι, να θυμάται την ευχή της μάνας του και της παραμάνας του. Και αυτή ήταν η Ελένη Ζιμπουλέρη, 95 χρονών παρακαλώ, πρόσφυγας από την Αρτάκη της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβιας. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει σήμερα στις μουσικές άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε από την Αρτάκη της Κιζίκου στη Νέα Αρτάκη της Σέβιας. Με ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση, παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης, εκδόθηκε το 2002 με την επιμέλεια του Θοδωρή Γιανακάρα. Και να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των ψαράδων της Προποντίδας στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στη Νέα Αρτάκη βγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, στακούς και καλαμάρια. Έχουμε χρυσή σαρδέλα σαν την όμορφη κοπέλα. Έχουμε φρέσκα σαφρίδια για τα όμορφά σου φρύδια. Έμπα μέσα διάλεξέ τα και όταν θέλεις πλήρωσέ τα. Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Έμαθα κυρά πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις. Ήρθα να στηνεγυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Να στηνεγεμίσω ψάρια, αστακούς και καλαμάρια.

τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας, σε καινούργια βάρκα μπήκα και στη Νέα Αρτάκη βγήκα, από την Αρτάκη και την Κίζικο της θάλασσας του Μαρμαρά. Ήρθαμε στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Να ακούσουμε τώρα και ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτά που αναφέρονται στις σχέσεις των Ελλήνων, των Ρωμιών, με τους αλλόθρησκους. Το τραγούδι της Οβρεοπούλας. Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί, βγήκα να σεριανίσω σε εβραϊκό τσαρσί. Βρίσκω μια Εβρεοπούλα που ελουζόντανε, με ασημένιο τάση επεριχιότανε, με ασημένιο χτένι εχτενιζότανε. Της λέω, Εβρεοπούλα, να γίνεις χριστιανή, να λούζεσαι Σαββάτο, να αλλάζεις Κυριακή και να μεταλαβαίνεις Χριστού και τη Λαμπρή. Πάω να το πω στη μάνα μου, να δω τι θα μου πει. «Μάνα, Ρωμιός μου είπε να γίνω χριστιανή, να λούζω με Σαββάτο, να αλλάζω Κυριακή. Κάλιο έχω να σε σφάξω και να σε δω νεκρή, παρά το λόγο που είπες να γίνεις χριστιανή».

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι της Σοβρεοπούλας και πολλά και χαρακτηριστικά είναι τα τραγούδια που αναφέρονται στις σχέσεις των Ρωμιών με τους αλλόθρησκους. Τα βρίσκουμε σε πολλές και διάφορες παραλλαγές σε όλο τον ελληνισμό. Να ακούσουμε τώρα άλλο ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που αναφέρεται στη σχέση των Ρωμιών με τους Τούρκους. «Όλες οι όμορφες το κρατούν καμάρι, μια μικρή μελαχρινή, αυτή έχει τη χάρη. Τούρκος την αγάπησε, γυναίκα να την πάρει. Σφάζομαι, σκοτώνομαι, Τούρκο δε στεφανώνομαι. Κι αν σφαχτείς κι αν σκοτωθείς, Τουρκοπούλα θα γεννείς. Τουρκοπούλα θα γεννείς, Τούρκο θα στεφανωθείς». Και η Ρωμιοπούλα του απαντά: «Ψαράκι γίνομαι, στη θάλασσα πηγαίνω, γκεμιτζί στεναγινώ, πάλι σε κερδίζω εγώ. Πουλάκι γίνομαι, στα όρη διαβαίνω, κυνηγό στεναγενώ, πάλι σε κερδίζω εγώ. Καλογρέα γίνομαι, σε μοναστήρι μπαίνω, καλογεράκι θα γίνω, πάλι σε κερδίζω εγώ». Να ακούσουμε λοιπόν την παραλλαγή αυτού του τραγουδιού, «Τούρκος και Ρωμιοπούλα», έτσι όπως τραγουδιόταν στα ρωμαϊκά χωριά της Προποντίδας.

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι για τον Τούρκο και την Ρωμιοπούλα από την Αρτάκη της Κιζίκου και την Προποντίδα στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Να ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι με λόγιους στίχους, με φανερή την επίδραση από τους Κωνσταντινουπολίτες φαναριώτες. «Ροδοδάχτυλος αυγή μου, έλα δρόσισε τη γη, δρόσισε τα χορταράκια και τη μαύρη μου ψυχή. Να διαβώ εις τους λιμώνας και με ρόδα να στεφθώ, την αγάπη μου να έβρω και να την γλυκασπαστώ. Φύγετε οχρέ φροντίδε, σύρτε βάθη τρομερά, να αγαπώ να μ' αγαπούνε, είναι η μόνη μου χαρά».

το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και σήμερα ταξιδέψαμε από την Αρτάκη και την Κίζικο της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Ακούσαμε αποσπάσματα από μια ψηφιακή έκδοση, έναν δίσκο, παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης που κυκλοφόρησε το 2002 με την επιμέλεια του Θόδωρου Γιαννακάρα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι με πνευματική αγαλίαση στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, καθώς και της υποδοχής της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο όπου και ευρέθη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου και στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, κύριος Χρύσενθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Το ίδιο απόγευμα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, στην οποία θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Υπήρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Ιεράς Εικόνος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν με πίστη και ευλάβεια, να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και τη Θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους», «Διάλογος με την νεότητα», με την νεότητα πανταχού, Ορθοδόξους και εμείς. Δεν ξεχωρίζει, δεν κάνει διακρίσεις η Αγία μας Ορθοδοξία, η Αγία μας Εκκλησία, όχι μόνον εις τους νέους, αλλά εις καθέναν άνθρωπο που ευρίσκεται και τι κάμνει, φτάνει να έχει τη διάθεση της μετανοίας για να μπορεί να ανανύψει, για να μπορεί να δει Θεού πρόσωπον, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, φτάνει να μπορεί να αφήσει την προτέραν ζωή, ό,τι μέχρι σήμερα σε ταλαιπωρεί και σε κουράζει, και να βάλεις εσύ, να βάλω κι εγώ αρχή μετανοίας, να δώσει ο Άγιος Θεός να αξιωθούμε να δούμε Θεού πρόσωπον. Θέλω σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσω με μία αναφορά, επειδή πολύ συζητούμε και έχετε θέσει και ένα σχετικό ερώτημα περί της έννοιας και του θεσμού του κρυφού σχολιού, κατά πόσον υπήρξε, τι ήταν το κρυφό σχολείο. Και σήμερα έρχονται πολλοί νεότεροι ιστορικοί και λέγουν ότι το κρυφό σχολείο, έτσι όπως εμείς το γνωρίζουμε και το εννοούμε, δεν υπήρχε. Δεν είναι έτσι όπως εμείς το ξέρουμε. Ασφαλώς αντιλαμβάνεται καθένας ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί, δεν ευσταθεί. Δεν μπορεί να σταθεί με επιχειρήματα εις τας δέλτους της νεοτέρας ιστορίας. Και γιατί δεν μπορεί να σταθεί? Διότι ασφαλώς έχουν δίκιο, με την έννοια που εμείς το λέμε και το παρουσιάζουμε ως κρυφό σχολείο, δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο πήγαιναν κρυφά-κρυφά, νύχτα-νύχτα, σιγά-σιγά, με κάποιο φως για να δουν. Αλλά σαφέστατα και υπήρξε το κρυφό σχολείο, ως θεσμός. Σαφέστατα και υπήρξε. Το οποίο έρχεται και βεβαιώνεται, θα σας παραπέμψω ασφαλώς, σε οποιαδήποτε νεότερη ελληνική ιστορία πανεπιστημιακού επίπεδου υπάρχουν αναφορές σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις συγγραφές, τις νεότερες, υπάρχουν αναφορές περί του κρυφού σχολείου. Πώς λειτουργούσε, τι ήταν, και έρχονται και οι νεότεροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και λένε μας στην ουσία κάθε ενορία, κάθε ναός, κάθε ιερέας, κάθε κοινότητα, πάμε στον θεσμό των κοινοτήτων, τι ήταν στην ουσία? Δεν ήταν ένα μεγάλο κρυφό σχολείο? Και τι έκαναν τότε οι πατέρες? Εμάζευαν τους ενορίτες εις τον ιερό ναό και τους εδίδασκαν εκεί του Θεού τα γράμματα, την παρακλητική, το οκταήχη δηλαδή ως λέγεται, και πολλές φορές και το ψαλτήρι. Αυτό τι ήταν? Δεν ήταν αυτό κρυφό σχολείο? Και μάλιστα εις αυτόν τον χώρο, εις τον ιερό ναό, όταν έφευγαν τα παιδιά ή οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν, έτσι διεσώθη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ελληνική γλώσσα επί της τουρκοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο διεσώθη, και ακόμη περισσότερο με το γεγονός ότι κάποιοι φωτισμένοι μοναχοί και μοναχές επήραν και αντέγραψαν και μας διέσωσαν με καλλιέπεια, με καλλιγραφικό τρόπο, διέσωσαν αρχαία κείμενα και ασφαλώς βιβλία μεγάλης αξίας. Έτσι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και διεσώθη η ελληνική γλώσσα με το κρυφό σχολείο και μέσα από τα μοναστήρια μας. Και σε αυτούς τους χώρους, τους ενοριακούς, που οι ιερείς εδίδασκαν την ελληνική γλώσσα γράφοντας και διαβάζοντας από το οκταήχιο, είπαμε, από την παρακλητική, εις αυτόν τον χώρο, όσοι ιστορικές μαρτυρίες μας υποδεικνύουν και μας καταδεικνύουν, ελάμβαναν χώρα και οι συγκεντρώσεις των οπλαρχηγών, των προεστών, των θεσμών των κοινοτήτων, όπου αποφάσιζαν για τα κοινά των κοινοτήτων. Αντιλαμβάνεστε, αυτός ο χώρος ήταν ο ιερός ναός τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ακούτε για το κρυφό σχολείο, σαφέστατα, αν κάποιος είναι εμβριθής ιστορικός και έχει μελετήσει τα κείμενα, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αντικρούσει αυτό.
Οι μημόνων, το τονίζω, έχουν δίκιο όσοι κατηγορούν εμάς τους νεωτέρους ότι παρουσιάζουμε το κρυφό σχολείο, όπως έλεγε εκείνο το δύστιχο, φεγγαράκι μου λαμπρό, να περπατώ να με φωτίζεις. Δεν ήταν έτσι το κρυφό σχολείο. Έτσι δηλαδή δεν ήταν τόσο απλοϊκά τα πράγματα και τόσο παραμυθένια. Αλλά το ότι υπήρξε κρυφό σχολείο, σαφέστατα και υπήρχε. Ήταν κάθε ναός, ήταν κάθε μοναστήρι, μέσα στο οποίο διδάσκονταν οι πατέρες, επήγαιναν οι λαϊκοί, παρακαλώ πολύ, επήγαιναν οι λαϊκοί στους ναούς και στα μοναστήρια ακόμη και διδάσκονταν. Αυτά τι ήταν? Δεν ήταν κρυφά σχολεία? Τι ήταν αυτά? Λοιπόν, να τα βάζουμε τα πράγματα ιστορικά στη θέση τους. Θέλω να αναφέρω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ενδεχομένως κάποιοι από εσάς είναι ιστορικοί και τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχουν σήμερα κάποια απομεινάρια. Υπήρχε ένα σχολείο επί τουρκοκρατίας στη Μονή της Μεγής της Λαύρας και το ονόμαζαν παιδευτήριο. Αυτό το είχε δημιουργήσει το παιδευτήριο πολύ πριν την τουρκοκρατία ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και το είχε δημιουργήσει για τους ολιγογράμματους μοναχούς της Λαύρας, και ήταν νυχτερινό σχολείο. Πήγαιναν λοιπόν εκεί σε αυτό το παιδευτήριο κατά τη διάρκεια της νυχτός και μάθαιναν οι πατέρες οι ολιγογράμματοι της Λαύρας να γράφουν και να διαβάζουν. Αυτό λοιπόν ονομάστηκε σχολείο. Σήμερα όσοι από τους άνδρες πηγαίνετε στη Μεγή στη Λαύρα, ευρίσκεται στον επάνω όροφο του συνεχόμενου με την τράπεζα γωνιακού κτηρίου. Είναι ένας χώρος, όσοι έχετε μπει μέσα, ευρύχωρος, φωτεινός, και σήμερα υπάρχει αυτός ο χώρος και σε αυτόν φυλάσσονται παλαιές εικόνες της Λαύρας, σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος ακόμη και σήμερα ονομάζεται παιδευτήριο και σχολείο από τους πατέρες της Λαύρας, για να θυμίζει όλα αυτά που επέρασαν οι πατέρες, και το οποίο σχολείο την περίοδο της τουρκοκρατίας, αγαπητοί φίλοι, λειτουργήσε 400 χρόνια. Μέσα από το σχολείο της Λαύρας βγήκαν όχι μόνο μοναχοί, επήγαιναν και λαϊκοί και μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν. Και ερωτώ, αυτό δεν ήταν κρυφό σχολείο? Τι ήταν αυτό? Να σας πω και κάτι ακόμη. Στα 1756 ελειτουργήσε, παρακαλώ σημειώστε το να το λέτε σε όσους έρχονται ανιστόρητους και πρεσβεύουν πράγματα αλότρια και αντίθετα. Στα 1756 ελειτουργήσε το πρώτο τυπογραφείο της Ελλάδος. Πού νομίζετε? Κι όμως, σε ένα μοναστηράκι στη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Κρυφά λειτουργήσε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και βέβαια οι τουρκικές αρχές δεν το ήξεραν. Αυτό το αναφέρει ο μακαριστός ο Ροδοστόλου Χρυσόστομος στο βιβλίο του Γράμματα και Άρματα στον Άθωνα. Εκεί λοιπόν αναφέρει γι' αυτό το τυπογραφείο, και το οποίο ετύπωσε αρκετά βιβλία, εκ των οποίων σήμερα μόνο το ψαλτήρι μόνο σώζεται, και αυτό υπάρχει στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Μόνο αυτό σώζεται από τότε. Και μετά στα 1821, δηλαδή μετά περίπου από 70 χρόνια, ελειτουργήσε και το δεύτερο τυπογραφείο επί ελληνικού εδάφου, στοιχείο από τον μακαριστό Νεόφυτο Βάμβα, το οποίο ελειτουργήσε ελάχιστα ένα χρόνο, το κατέστρεψαν οι Τούρκοι. Αλλά έχει σημασία, 1821 το δεύτερο από τον Νεόφυτο Βάμβα τυπογραφείο στον ελληνικών χώρων, στοιχείο, και στα 1756, στα μέσα του 18ου αιώνα, το πρώτο τυπογραφείο στην Ελλάδα υπήρχε. Πού υπήρχε? Στη Μονή της Μεγής της Λαύρας. Ποιος λοιπόν σήμερα, ακόμη και σήμερα, θα εξακολουθεί να πρεσβεύει λαθεμένα και εσφαλμένα, αν όχι και κακοπροαίρετα, δεν το πιστεύω, αλλά εσφαλμένα, ποιος θα υποστηρίξει
ότι μέσα από τα μοναστήρια μας και από τα κρυφά σχολιά διεσώθη η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξος πίστη. Ποιος? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να τα λέμε αυτά, διότι πολλές φορές κινδυνεύουμε να αφήνουμε αυτά τα οποία πρεσβεύουν άλλοι και τα οποία αντιβαίνουν της ορθοδόξου αληθείας, τα αφήνουμε πολλές φορές αναδύονται, και επειδή δεν υπάρχει αντίλογος, καμιά φορά αυτά θεργεύουν και νομίζουμε ότι πολλές φορές παραποιείται η αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια δεν φοβάται οτιδήποτε και να έλθει και να αντιστρατευτεί αυτήν. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και εμείς μέσα από τα κρυφά σχολιά της σημερινής πραγματικότητας. Ποια είναι τα κρυφά σχολιά της σημερινής πραγματικότητας? Είναι στην ουσία ο Ευαγγελικός Λόγος, που ακόμη και σήμερα σαν ένα κρυφό σχολείο. Κρυφό γιατί? Διότι σήμερα λιδωρείται το Ευαγγέλιο. Διότι σήμερα οι ιεροκήρυκες λιδωρούνται. Διότι ακόμη περισσότερο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εσείς ξέρετε καλύτερα, σήμερα είναι δύσκολο στην νεότητα, είναι δύσκολο να βγει έξω και να φωνάξει ότι πιστεύει στον Άγιον Θεό. Γιατί? Διότι λιδωρούνται. Ποιοι οι νέοι? Από ποιον? Ποιος είναι αυτός που τολμά να λιδωρεί τους νέους που πιστεύουν στον Άγιον Θεό? Είναι τα μηνύματα που εσείς στέλνετε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, σήμερα ένα άλλο κρυφό σχολείο λειτουργεί. Και είναι το κρυφό σχολείο της πίστεως, αυτό το οποίο έρχεται και βροντοφωνάζει: Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτό το κρυφό σχολείο, εις το οποίο είμεθα όλοι μαθητές, και αυτό το κρυφό σχολείο ονομάζεται Ορθόδοξος Εκκλησία, θα βγούμε πλέον να το φωνάζουμε. Δεν μπορούμε οι χριστιανοί πλέον να κρυβόμεθα ή να ντρεπόμαστε για αυτό που πιστεύουμε. Και το λέγω όλος ιδιαιτέρως αναφερόμενος στη νεότητα. Δεν μπορεί ο νέος που πιστεύει να μην εκφράζει. Γιατί να κρυφίως να εκφράζει ό,τι πιστεύει? Ελεύθερα και φανερά. Και εις το σχολείο και εις το πανεπιστήμιο και οπουδήποτε υπάρχει. Ελεύθερα και φανερά να δείχνουμε και να εκφράζουμε την πίστη μας. Να κάνουμε το σταυρό μας, να νηστεύουμε. Να βλέπουμε ιερέα και αρχιερέα και να σπέβδουμε να φιλήσουμε την τιμή αν δεξιά του. Γιατί κρυφίως όλα αυτά να γίνονται? Λοιπόν, να σταματήσει το κρυφό σχολείο και σήμερα όλα να γίνονται φανερά προς δόξαν του Αγίου Θεού. Άλλοι πρέπει να εντρέπονται, όχι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί φίλοι. Θέλω να πω στο σημείο αυτό, ενθυμούμε από την... Έχω μία αρχή στις εκπομπές να μην αναφέρω τίποτε προσωπικό, διότι δεν αφορά κανέναν και δεν έχει καμία αξία. Θα αναφέρω κάτι ουχή προσωπικό, απλά το ενθυμούμε από την στρατιωτική μου θητεία, αλλά αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο, γι' αυτό θα το πω. Στην περιοχή της Λάρισας, εκεί λοιπόν εκεί αφού πήγαμε για μετεκπαίδευση 2 μήνες, μας επήραν τότε να πάμε στα Τρίκαλα για μία άσκηση μονοήμερη. Και πήγαμε εκεί σε ένα βουνό, ήμασταν γύρω στα 20 με 30 άτομα, 30 φαντάρι, και μου έκανε εντύπωση, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μας είχαν πάρει οι υπαξιωματικοί και εξωματικοί μας μαζί, είχαν προνοήσει για να έχουμε και το φαγητό μας μαζί. Και αφού λοιπόν επέρασε κάποια ώρα και εμείς ακολουθούσαμε την άσκηση, κάποια στιγμή εδόθη το πρόσταγμα να σταματήσουμε για να πάρουμε κάτι να φάμε. Για να έχουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το μεσημεριανό μας φαγητό. Ήλθαν λοιπόν αυτοί που ήσαν επιτετριμένοι να μοιράσουν, οι συνάδελφοί μας φαντάρι, να μοιράσουν το φαγητό, και τότε φανταστείτε, κονσέρβες και τέτοια πράγματα, αρτήσιμα. Ήταν η μέρα Τετάρτη και ενθυμούμε έναν νεαρόν στρατιώτη, ο οποίος τόσο πολύ μας έκαμνε σε όλους εντύπωση, η σοβαρότητά του, το τι το μετρημένος εις τα λόγια του, το τι το αρενοπός και ανδροπρεπής, σοβαρός, μιλήχιος. Μας έκαμε εντύπωση. Τι μας έκαμε εντύπωση? Ότι ενώ όλοι ξεκινήσαμε να τρώμε, τώρα λέγαμε φαντάρος και νηστεία εις το βουνό. Τι να ψάχνεις τώρα? Κι όμως, αγαπητοί φίλοι, μας έκαμε εντύπωση, διότι όλοι καθόμασταν ένας δίπλα στον άλλον, και όταν επέρασε ο στρατιώτης
που ήταν επιτετριμένος να μοιράσει το φαγητό, εκείνος ο νεαρός στρατιώτης λέγει «Συγγνώμη, δεν θέλω διότι νηστεύω». Ήταν η μέρα Τετάρτη. Αυτό μας έκανε να ντραπούμε όλους, όλοι μας. Όλοι εμείς που τρώγαμε εκείνη τη στιγμή. Ποιος λοιπόν πρέπει να ντρέπεται σήμερα? Ποιος να ντρέπεται? Όσοι από εμάς ακολουθούμε την αμαρτία, όχι όσοι πρεσβεύουν τα ορθόδοξα και τα αληθή. Αντιλαμβάνεστε? Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επειδή ξέρω καλά από αυτά που εσείς μου στέλνετε, από τα email που εσείς μου στέλνετε, ξέρω καλά τον πνευματικό αγώνα που κάνετε, ξέρω καλά τις αντιστάσεις, τις επαναστάσεις, όλων αυτών τον πνευματικό αγώνα, τον αγώνα μέσα εις των πνευματικών στίβων που δίδεται καθημερινά ως γνήσιοι στρατιώτες του Χριστού μας, παρακαλώ λοιπόν την αγάπη όλων να μην το βάζουμε κάτω, να συνεχίζουμε απτόητοι και όπου μπορούμε και όπου σταθούμε να μεταφέρουμε το ευαγγελικό μήνυμα, ουχή κρυφίως, φανερά και με αρχοντιά να μεταφέρετε το ορθόδοξο αναστάσιμο μήνυμα. Διότι πλέον επέρασε η εποχή του κρυφού σχολιού. Πλέον η Ορθοδοξία πρέπει να διαλαλείται, πρέπει το Ορθόδοξο μήνυμα να διαγορεύεται και να ευαγγελίζεται εις τα πέρατα της οικουμένης, ορατής και αοράτου κτίσεως. Αυτή λοιπόν είναι η διακονία μας. Και αν καμιά φορά λέγω, αγαπητοί φίλοι, επειδή είσαστε νέοι στην ηλικία, εγώ είμαι στα 40 περίπου χρόνια, είστε πιο νέοι από εμένα, δεν θα πηγαίνουμε με διδασκαλικό ύφος να διδάξουμε κανέναν. Κανέναν δεν θα διδάξουμε. Αλλά με το παράδειγμά μας, αυτό που βιώνουμε θα βγάλουμε προς τα έξω. Θα αφήσουμε να αναδυθεί και να φανεί αυτό που βιώνουμε. Και αυτό που βιώνουμε είναι ο ορθόπρακτος τρόπος της πνευματικής ζωής που διδαχτήκαμε, και προσέξτε, που μέσα από την ευλογία του γέροντος πνευματικού μας ζούμε καθημερινά, και με τις πτώσεις και με τις αναστάσεις μας, και με τις λιδωρίες αλλά και με τις χαρές τις πνευματικές. Διότι μετά τη λιδωρία, εάν υπάρχει αυτή η ορθόδοξη υπέρβαση αυτής της λιδωρίας, έρχεται ο Άγιος Θεός και στεφανώνει αυτόν που υπομένει για χάρη Του. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε τις δυσκολίες, αλλά θα έχουμε και τις γλυκές στιγμές. Αυτό είναι βέβαιον. Αυτό είναι εμπειρία της Αγίας μας Εκκλησίας. Και αυτός που περνάει δύσκολα και πιέζεται για οποιοδήποτε θέμα είναι κατά της αγάπης του Χριστού, αυτός θα έχει όχι στην άλλη ζωή, αυτό είναι άλλο βήμα, πιο πίσω. Εδώ, σε αυτόν τον αιώνα, σε αυτόν τον αγώνα που κάμνει, θα έχει χειροπιαστές αποδείξεις και θα έχει γλυκές στιγμές, γλυκές απολαύσεις, ορθόδοξες πάντοτε και πνευματικό το τρόπο. Αντιλαμβάνετε, καθένας ξέρει τα της ψυχής και τα του αγώνος του. Θα έχει από αυτόν τον κόσμο, από αυτήν την ζωή, γλυκές αντιμυστίες, πνευματικές χαρές για όλον αυτόν τον αγώναν που κάμνει με φιλότιμο, με αξιοπρέπεια και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο σε κάθε εκπομπή, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του γέροντος πνευματικού μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να αναφέρω στη σημερινή εκπομπή μία μεγάλη μορφή, μία οσία, η οποία εορτάζει την 1η Μαρτίου και η οποία πολύ αγάπησε τον Χριστό μας, ώστε άφησε την έως τότε ζωή της, η οποία ήταν εφάμαρτη, άφησε τα πάντα και περιουσία και συγγενείς και φίλους, και όλοι άρχισαν να την ψάχνουν. Πού επήγε?

άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της το οικογενειακό να την μεταπίσουν, τελικά είδαν μία και δύο και τρεις φορές και αποθαρρύνθησαν όλοι, και έτσι η Ευδοκία δεν έδινε σημασία σε κανέναν και παρέμεινε εις αυτήν την κατάσταση της αμαρτίας και της πορνείας χρόνια πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα. Χρόνια πολλά. Έδωσε ο Άγιος ο Θεός, και κάποτε η Ευδοκία εγνώρισε κάποιον μοναχόν ονόματι Γερμανών, ο οποίος επερνούσε εκεί από την περιοχή. Η Ευδοκία κατήγετο ή το Σαμαρίτης από την Ηλιούπολη της Φινίκης. Επέρασε τότε κάποιος μοναχός Γερμανός και έκαμνε ένα κήρυγμα. Και έδωσε ο Άγιος Θεός εις αυτό το κήρυγμα να ευρίσκεται, για άλλων βέβαια λόγων. Δεν επήγε διότι ήθελε να ακούσει το κήρυγμα. Παρά τα αυτά όμως, ενώ επήγε για άλλο λόγο, έδωσε ο Άγιος Θεός και ήλθε και έπεσε ο σπόρος του ιερού κηρύγματος εις την καρδία, η οποία παρά την αμαρτία τόσων χρόνων ή το έφορος ακόμη. Ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες για εμάς σήμερα, η χάρις η οποία σου έχει δοθεί ως δωρεά την ημέρα του Αγίου Χρίσματος και Βαπτίσματος που ήσουν μικρό βρέφος, παρά το γεγονός ότι σήμερα και εγώ και εσύ είμεθα ενδεχομένως, λέγω ενδεχομένως, μακράν της Εκκλησίας, έρχεται η Αγία Χάρις η οποία κοιμάται, λέγουν οι πατέρες, δεν φεύγει, κοιμάται. Και ήλθε και έδωσε ο Άγιος Θεός. Τότε με την οσία Ευδοκία έδωσε με τον αφορμή, με το κήρυγμα του μοναχού Γερμανού. Σήμερα είναι πολλές οι αφορμές που ο Άγιος Θεός μου στέλνει και σου στέλνει για να ξυπνήσουμε από το λίθαργο τον πνευματικό, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να αντιληφθούμε τι μας ξημερώνει πνευματικά, ποιος είναι ο δρόμος που βαδίζουμε. Αν τελικά σε τελική ανάλυση ποθώ τον Χριστό μου και την αιώνιο ζωή, να αλλάξω την ζωή μου, να φύγω από αυτά τα στερεότυπα, πολλές φορές και από τα εκκλησιαστικά στερεότυπα που νομίζουμε ότι με μία Θεία Κοινωνία την ημέρα της εορτής μου, με δύο πρόσφορα το χρόνο, με ένα στάρι κάθε μία φορά το χρόνο και με πέντε λεημοσύνες σώθηκα, άρα ανήκω στους εσωσμένους. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή έρχεται και εγκαθιδρύεται στην καρδιά του πιστού που φλέγεται η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού μας. Και αυτό πώς αποδεικνύεται? Με το πόσο αφιερώνεις χρόνο της καθημερινότητάς σου ώστε να συνομιλείς με τον Άγιον Θεό. Πώς? Δια της προσευχής και ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Και μέσα από αυτό δίδεις εξετάσεις, και μέσα από αυτό δίδω εξετάσεις, μέσα από αυτό δίδουμε εξετάσεις κατά πόσον αγαπάμε τον Χριστό μας, όχι στα λόγια, εν της πράξης. Αντιλαμβάνεστε, μέσα στην πράξη. Έδωσε ο Άγιος Θεός και ήκουσε η οσία Ευδοκία αυτό το μήνυμα, το ευαγγελικό, το ιερό κήρυγμα του μοναχού Γερμανού, και όμως ήταν αρκετό. Γιατί? Για να αλλάξει η ζωή της ολόκληρη. Και άλλαξε, μάλιστα, σαφέστατα. Και ποιο ήταν το τέλος? Πώς έγινε μετά? Πώς τους άφησε όλους και εξυφανίστη? Πού επήγε? Ποιος την είδε ξανά? Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε μετά το σύντομο διάλειμμά μας.

0: Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, διάλογος με τους νέους, αγαπητοί φίλοι, επέρασε η Ευδοκία αυτών των φραγμών της αμαρτίας που την εκρατούσε μακράν του Κυρίου μας και γλυκητάτου μας Κυρίου Ιησού Χριστού, και αμέσως εφωτίστη η χάρις μέσα που υπήρχε από τον Άγιον Θεόν. Αμέσως την εφώτισε και ζήτησε να βαπτιστεί εις το όνομα της Παναγίας Τριάδος. Εβαπτίστη και προνοία του μοναχού Γερμανού επήγε και εγκαταβίωσε σε ένα μοναστηράκι, σε ένα κοινόβιο, μαζί με άλλες καλογριές της εποχής. Όλοι την εζητούσαν. Όλοι οι οποίοι είχαν παρασυρθεί και την είχαν παρασύρει στην αμαρτία. Όλοι εζητούσαν και πάλι να έλθουν να την συναντήσουν. Κανείς δεν έδειξε χαρά. Κανείς δεν έδειξε ανακούφιση πνευματική και αγαλίας όταν έμαθαν ότι έφυγε η Ευδοκία και έγινε μοναχή. Όλοι αναζητούσαν τον πρώτερον έκλητον και εφάμαρτον βίον. Αλλά όταν ο Άγιος Θεός έλθει στην καρδιά ενός ανθρώπου, όταν πραγματικά καθείς γνωρίσει τον Χριστόν μας, αλλάζουν τα πάντα. Και έτσι άλλαξε και η ζωή της Ευδοκίας. Τι έκαμνε στο μοναστήρι? Επέρασε χρόνια αρκετά με σκληρούς μοναστικούς αγώνες. Και μάλιστα δείτε πως αλλάζουν τα πράγματα. Δείτε πως η μετάνοια έρχεται και κτίζει και οικοδομεί τις ψυχές των ανθρώπων. Μάλιστα δε λέγουν οι συναξαριστές ότι όχι μόνον επέρασε ασκητικά εις το μοναστήρι, αλλά έφτασε σε μέτρα αγιότητος, υψηλής πνευματικής κλίμακος και στάθμης και ποιότητος, υψηλής. Μάλιστα δε τόσο υψηλής ώστε αξιώθηκε από τον Άγιον Θεόν τι να κάνει, να ανασταίνει και νεκρούς παράκαλο, μάλιστα. Γι' αυτό εις το συναξάρι στην πρώτη του Μαρτίου σας παραπέμπω να πάτε να μελετήσετε τον βίο της Αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας. Έχουμε ανάσταση νεκρού από την οσία. Ποια οσία? Την πρώην πόρνη. Και έρχεται σήμερα η οσία Ευδοκία και μας λέγει και μας διαγορεύει ότι ο άνθρωπος που θα γνωρίσει τον Χριστόν μας, αυτός ο άνθρωπος από εκείνη τη στιγμή που θα γνωρίσει τον Χριστόν μας αλλάζει τα πάντα. Με μιας, χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλάζουν τα πάντα. Και όταν άρχισε να γίνεται γνωστή η οσιακή ζωή της στο μοναστήρι, ότι ανέστησε νεκρό, ότι επήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν άρρωστοι, ασθενείς και είχαν ανίατες ασθένειες και θεραπεύονται από την οσία, άρχισε να γίνεται γνωστό το όνομά της πλέον το μοναχικό και αμέσως την κατέδωσαν εις των τοπικών έπαρχων. Ήταν η περίοδο της ειδωλολατρείας. Την κατέδωσαν λοιπόν εις των τοπικών έπαρχων και τότε συνελήφθη η οσία Ευδοκία, επέρασε μαρτυρικά ραπίσματα και βασανιστήρια για να αρνηθεί τον Χριστόν μας. Ασφαλώς εκείνη εστάθη ακλόνητη. Αυτό μας ζητάει η Αγία Ευδοκία και σήμερα. Αυτό ζητάει και από όλους εσάς αγαπητοί φίλοι. Και από την νεότητα και από εμάς τους μεγαλύτερους. Να παραμείνουμε σταθεροί στην πίστη μας. Όσο και αν λιδωρείται πολλές φορές αυτή η πίστη. Όσο και αν συκοφαντείται η Ορθόδοξος πίστη ακόμη και σήμερα. Όσο και αν καμιά φορά έχουν παρισφρήσει μέσα στην Ορθόδοξο πίστη και ζητήματα τα οποία είναι δυτικής προελεύσεως και κάνουν να νοθεύεται η Ορθόδοξος πίστη, θα τα κρατήσουμε όλα παροχημένα, όλα εις το περιθώριο. Θα έχουμε το Ευαγγέλιο και την Ιερά Παράδοση και θα πορευόμεθα πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Γέροντος Πνευματικού και πάντοτε, προσέξτε το αυτό αγαπητοί φίλοι, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι εκτός της Εκκλησίας, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα εις το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα σωθούμε, όχι εκτός του σώματος, αντιλαμβάνεστε. όχι επαναστάτες εκτός εκκλησίας, αλλά επαναστάτες οι νέοι και οι νέες εντός της εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι η Οσία Ευδοκία αξιώθηκε από τον Άγιον Θεόν, απεκεφαλίστη επί επάρχου Βικεντίου, και έτσι από τότε και σήμερα ολοζώντανη σε όποιον ζητά ταπεινά τις πρεσβείες της, η Οσία, η Αγία Οσιομάρτης Ευδοκία, η από Σαμαριτών, έρχεται να μας θυμίζει την μετάνοια τώρα όλος ιδιαιτέρως που βιώνουμε αυτήν την περίοδο του Τριωδίου, έρχεται να μας θυμίζει την προπαρασκευή που πρέπει να κάνει καθένας και κάθε μία από εμάς, ώστε να μπούμε σε μία πνευματική ρότα. Έτσι λειτουργούσαν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι Άγιοι του Θεού. Έτσι λειτουργούσαν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο, έρχεται από ένα γεροντικό αυτή η διήγηση, από τη Λαύρα του Κιέβου των Σπηλαίων. Εκεί λοιπόν υπήρχε Όσιος Ιερεμίας. Σας παραπέμπω να μελετήσετε εκεί τα γεροντικά της Λαύρας. Υπήρχε στο μοναστηράκι εκεί, στη Μεγάλη Λαύρα, υπήρχε Όσιος Ιερεμίας ο προορατικός. Αυτός εδέχθη λοιπόν ως δωρεά από τον Άγιον Θεόν αυτό το χάρισμα της προοράσεως και της διοράσεως. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο μακάριος επήγε στο μοναστήρι σε μεγάλη ηλικία. Δεν ήτανε από μικρός, ως και η Οσία Ευδοκία άλλαξε, θα λέγαμε, την ζωή κατά τη διάρκεια της ζωής. Αντιλαμβάνεστε, ήλθε δηλαδή σε αυτόν σε μεγάλη ηλικία. Επήγε στο μοναστήρι σε μεγάλη ηλικία και έλαβε παρά τα αυτά πλούσιες δωρές από τον Άγιον Θεόν. Έλαβε το μοναχικό σχήμα από τους Οσίους Αντώνιο και ο Θεοδόσιο, τους μεγάλους πατέρες και κτήτορες της μονής εκεί της Λαύρας των Σπηλαίων. Και μάλιστα σε βαθιά γεράματα έλαβε και το χάρισμα της γνώσεως των μελλοντικών γεγονότων. Αυτό είναι το προορατικό χάρισμα. Αυτό δε το να μπορεί να γνωρίζει τους μυστικούς διαλογισμούς των ανθρώπων είναι το διορατικό χάρισμα. Γιατί αναφέρω τον Όσιο Ιερεμία από την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου? Διότι αυτός ο παππούλης επήγε στο μοναστήρι σε μεγάλη ηλικία, παρακαλώ. Εγνώρισε και αυτός τον Άγιον Θεόν μέσα από κάποιο ευαγγελικό κήρυγμα, άκουσε κάποιο κήρυγμα στην περιοχή του. Εφωτίστηκε αυτός όπως η Οσία Ευδοκία, άφησε τα πάντα και παρά το γεγονός ότι ήταν μεγάλος στην ηλικία, επήγε στη Λαύρα, ευρήκε τους Αγίους Κτήτορες, αυτούς τους ενσαρκή αγγέλους Αντώνιο και Θεοδόσιο, εκάρι μοναχός εδοκιμάστη, και θα περίμενε κανείς, όταν ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία εγκαταλείπει τον κόσμο, τι λέμε πολλές φορές, τι λέμε μεταξύ μας? Λέμε αυτός πάει να σώσει την ψυχή του. Αυτός ο μακάριος δεν έσωσε μόνο την ψυχή του, αλλά την αγίασε την ψυχή του. Πώς? Με τον πνευματικό τρόπο που όλοι ξέρουμε και πρέπει να το φωνάζουμε, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να το φωνάζουμε και να είμεθα αρχοντικά απέναντί του, να στεκόμεθα και να τον εγκολπώνουμε, να τον αγκαλιάζουμε αυτόν τον τρόπο. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτός ο τρόπος είναι ορθόπρακτος. Ποιος? Της ταπεινώσεως, της μετανοίας, της ανεξικακίας, της απλότητος, της μετριοφροσύνης, της αυτομεμψίας, της έλλειψης της κατακρίσεως, της ακατακρισίας δηλαδή. Αυτός είναι ο τρόπος που διδαχθήκαμε. Αυτός είναι ο τρόπος που έρχονται σήμερα και η Οσία Ευδοκία και ο Όσιος Ιερεμίας από την Λαύρα των Σπηλαίων να μας διδάξουν. Και περίμενε κανείς, ως τα λέγαμε σήμερα, μεγάλωσε, πήγε στο μοναστήρι, τι θα λέγαμε? Άντε να σώσει την ψυχή του. Την αγίασε την ψυχή του, και μάλιστα ως λέγουν οι συναξαριστές, έφτασε και αυτό σε μεγάλα πνευματικά σταθμά αγιότητος. Γιατί? Διότι έλαβε το χάρισμα της προοράσεως και της διοράσεως. αυτό το χάρισμα, το οποίο είναι διτό, δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είπαμε αυτό της διοράσεως είναι να μπορεί καθένας να διαβάζει τους μυστικούς διαλογισμούς των άλλων, αλλά και ταυτόχρονα ετούτη την ώρα να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει σε κάποιο άλλο μέρος ή στην απανταχούν κτήση. Αυτό που έκανε ο Άγιος Πορφύριος, που ταξίδευε πολλές φορές με πνευματικοπαίδια του και τους έλεγε στο δρόμο σταμάτησε το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ, του έλεγε σταμάτησε, και σταματούσε ο οδηγός, κατέβαινε όσιος Πορφύριος, εστρεφόταν προς ένα συγκεκριμένο μέρος του ορίζοντα, το εσταύρωνε και έκανε προσευχή. Και μετά από λίγο κανείς δεν τολμούσε να τον διακόψει τότε. Όταν ξαναεισερχόταν στο αυτοκίνητο, τον ερωτούσε ο οδηγός, γέροντα, γιατί το έκαμνες αυτό, τι σημαίνει, εξήγησέ μου. Και απαντούσε όσιος Πορφύριος, παιδί μου, προς τα εκεί που προσευχόμουν, εννοούσε ένα συγκεκριμένο σημείο, ενδεχομένως και σε άλλη Ήπειρο, ετούτη την ώρα έγινε σεισμός και υπάρχουν πολλά θύματα. Γι' αυτό σταμάτησα να κάνω προσευχή, ο Θεός να δώσει να οικονομήσει. Αυτό είναι το διορατικό χάρισμα, μέσα στο οποίο υπάρχει και αυτή η γνώση των μυστικών διαλογισμών εις τους άλλους. Το χάρισμα της προοράσεως όμως, αυτό που είχε κατά κόρον όσιος Ιερεμίας, είναι το χάρισμα να μπορεί και να προλέγει και να γνωρίζει τα μέλλοντα γεγονότα. Αυτά τα δύο χαρίσματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Άγιος Θεός τα δίδει με πολύ φιδωλό τρόπο, λέγουν οι πατέρες, και τα παίρνει εύκολα πίσω. Τα δίδει δύσκολα αυτά τα χαρίσματα και εύκολα τα παίρνει πίσω. Και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δύο είναι οι βασικότατες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν ως έφοροι γη για να έρθουν αυτά τα δύο χαρίσματα. Ποια είναι? Η πρώτη προϋπόθεση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι να υπάρχει ωκεανός ταπεινώσεως. Προσέξτε, όχι να υπάρχει ταπεινοφροσύνη και ταπεινότητα, να υπάρχει ωκεανός, δηλαδή ασύλληπτο μέγεθος ταπεινότητος, ασύλληπτη στάθμη ταπεινότητος και βάθος, ωκεάνιο βάθος. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η δευτέρα προϋπόθεση είναι να υπάρχει από τον πιστόν υπερβολική αγάπη που στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις κατά τους πατέρες, κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, σας παραπέμπω να μελετήσετε σχετικά συγγράμματα. Είναι αυτές οι δύο κατεξοχήν προϋποθέσεις, η ωκεάνια ταπείνωση και η υπερβολική αγάπη στο πρόσωπο της Κυρίας Θεομήτωρος, της Κυρίας Θεοτόκου, είναι αυτές οι προϋποθέσεις που μαγνητίζουν το έλεος του Αγίου Θεού και κάνουν τον Άγιο Θεό εκεί που είναι φιδωλός στο να δίδει αυτά τα χαρίσματα, να τα δίδει, αλλά και εύκολα να τα παίρνει πίσω. Πότε? Όταν υπάρχει λογισμός υπερηφανίας και καινοδοξίας από τους πιστούς. Αμέσως έρονται αυτά τα χαρίσματα. Αντιλαμβάνεστε? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και εμείς θα θυμόμαστε μέσα στον καθημερινό μας αγώνα και την οσία Ευδοκία. Παρακαλώ να σημειώσετε και να ανατρέξετε να μελετήσετε και για τον όσιο Ιερεμία, αλλά και για την οσία Ευδοκία που εορτάζει 1η του Μάρτη, να σημειώσετε για αυτήν την πρώην πόρνη η οποία πολύ ηγάπησε και μετανόησε τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν και μετανόησε και επήγε κοντά του και με έργα αλλά και με λόγια. Και μάλιστα αξιώθηκε ως οσιομάρτης, αξιώθηκε και να λάβει και τον μαρτυρικόν Στέφανον δια του αποκεφαλισμού της τιμίας αυτής κεφαλής. Έτσι λοιπόν να θυμόμαστε τους Αγίους, αγαπητοί φίλοι, και πάντοτε να ζητούμε και πάντων των Αγίων της Πρεσβείας, εξαιρέτως δε και αναφορικά με τη σημερινή εκπομπή του Οσίου Ιερωμίου του Προορατικού και της Αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας της από Σαμαριτών. Θέλω να θυμίσω στην αγάπη όλων. Κατά διαστήματα έχουμε κάνει αναφορές μέσα από την εκπομπή μας στην μεγάλη μορφή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, όλοι τον ξέβρετε. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης και έψαλε εκεί στο ναό του χωριού, και έτσι από μικρό παιδί ο Άγιος Ιωάννης εδιδάχθη από τον πατέρα του που ήταν ευσεβής και από την μητέρα του, γεννήθη στα 1829 και κοιμήθη στα 1908. Επέρασαν 80 και πλέον χρόνια για να φτάσουμε στα 1990 και να γίνει αγιοκατάταξης. Αυτός ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας των Πιστών μπορούσε αυτό να διαρκέσει και μία και δύο ώρες, τόσο ήταν ο κόσμος που κοινωνούσε, τόσο ήταν τα πνευματικοπαίδια που έτρεχαν όπου λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης να κοινωνήσουν. Αυτός λοιπόν ο πατήρ, ο ιερός πατήρ, πέρα από την υπερβολική και ωκεάνια, όσο είπαμε, ταπείνωση που τον διέκρινε, μεταξύ άλλων είχε και το χάρισμα της ελεημοσύνης και την αγάπη της ελεημοσύνης στην καρδιά του, τέτοιο χάρισμα που δεν εκρατούσε για τον εαυτόν του τίποτε. Και αν και ήταν νυμφευμένος, είχε παντρευτεί, αλλά είχαν συμφωνήσει με την σύζυγό του να ζήσουν εν Παρθενία. Παρά το γεγονός ότι είχε παντρευτεί λοιπόν και ως νυμφευμένος είχε και αυτό στο σπιτικό του και είχε μετά της πρεσβυτέρας του τις στοιχειώδεις ανάγκες να καλύψει, δεν έφταναν τα χρήματα. Γιατί? Διότι ό,τι έπαιρνε αυτός ο μακάριος το έκαμνε ελεημοσύνη. Τα πάντα. Και τότε εδώ δείτε θαύματα. Εδώ δείτε αρχοντιά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό λέγω πιο κρυφό σχόλιο. Σήμερα θα βροντοφωνάζουμε για την Ορθοδοξία. Θα βροντοφωνάζουμε για να το μάθουν όλος ο κόσμος, τα πέρατα της Οικουμένης, ότι Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και επήγαινε η πρεσβυτέρα εις τους τότε αρμοδίους εκκλησιαστικούς φορείς και θεσμούς, και τι έκαμνε, ξέρετε? Παρακαλούσε τότε την εκκλησιαστική διοίκηση της εποχής εκεί στην περιοχή του Αγίου Άνου της Κροστάνδης να μην δίδουν το μισθό που το αναλογούσε κάθε μήνα στα χέρια του παππούλη, διότι τον εμοίραζε όλο, αλλά να τον μπαίνει η πρεσβυτέρα. Το ακούτε αυτό? Πήγε λοιπόν η πρεσβυτέρα και είπε εις τους επισκόπους της εποχής που διοικούσαν τον εκκλησιαστικό θεσμό που επλήρωνε τους ιερείς εκεί στην επαρχία της Κροστάνδης. Τους έλεγε: Άγιοι Αρχιερείς, επειδή όταν τα παίρνει ο πατήρ Ιωάννης μέχρι να έλθει στην οικία του τα έχει μοιράσει όλα και μετά λιμοκτονούμε, δεν μπορούμε ούτε να ζήσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ, αν γίνεται, να παίρνω εγώ τον μισθό που του αναλογεί και πάλι θα κάνουμε ελεημοσύνη. Και το άκουσε ο Άγιος Ιωάννης και ελυπήθη μετά, αλλά έδωσε και οικονόμησε και έδωσε ευλογία στην πρεσβυτέρα να το κάνει. Έτσι κι αλλιώς και πάλι όλα αυτά τα λεφτά που έπαιρναν, όσα αυτά τα λίγα που έπαιρνε, και πάλι στην ελεημοσύνη κατέληγαν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε παραδείγματα. Και λέγω τέτοια παραδείγματα που ξέρω ότι εσείς οι νέοι, τόσο ευαίσθητοι που είστε, εσείς που είστε τόσο επιρρεπείς στην καλοσύνη και στην ευαισθησία, τόσο επιρρεπείς και τόσο ευσυγκίνητοι σε ό,τι βλέπετε γύρω σας. Εσείς που είστε τόσο δεκτικοί να τρέξετε αμέσως να προσφέρετε, να παρέσχετε οτιδήποτε. Εσείς αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλοι μας από κοινού έχουμε σήμερα παραδείγματα πολλά, αναρρύθμιτα, εκ των οποίων σήμερα και μόνον μνημονεύσαμε αυτά τα τρία παραδείγματα: την Οσία Ευδοκία, την από Σαμαριτών, τον Όσιο Ιερεμία τον Προαρατικό από την Λαύρα του Κιέβου και τον Άγιον Γλυκύτατον και Ταπεινόν Ιωάννη της Κροστάνδης, ο οποίος εκοιμήθη στις 20 Δεκεμβρίου στα 1908 εκεί στην Κροστάνδη και είχε χιλιάδες και εκατομμύρια πνευματικά παιδιά. Μάλιστα λέγεται ότι έφταναν στο σημείο τα πνευματικά του παιδιά κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας να υπάρχει τέτοια κοσμοσυρωή ώστε δεν εφαινόταν ο ναός, ο μεγάλος ναός στον οποίο το καμπαναριό του δεν εφαινόταν, διότι ο κόσμος είχε ξεχυθεί και ο τελευταίος, τα λέγαμε, στην σειρά του κόσμου ήταν τόσο μακριά από το ναό που ετελείται η εξόδιος ακολουθία Ούτε καν φαινόταν το καμπαναριό, τόσο μακριά χιλιόμετρα είχε φτάσει η σειρά των ανθρώπων, η κοσμοσυρωή που είχε σπεύσει για να προσευχηθεί και να πάρει την ευχή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, ο οποίος εκείνη την ημέρα εκκυδευόταν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα με δυσκολίες, τώρα ένακα της περίοδου του Τριωδίου, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Γέροντος Πνευματικού, θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε την προσοχή και την προσευχή μας. Και θέλω να κλείνω τη σημερινή εκπομπή με αυτό που συχνά πυκνά λέγω μέσα από τις εκπομπές μας, αυτό το χρυσοστομικό ρηθέν του μεγάλου ωκεανού της θεολογίας Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο οποίος έλεγε πολλές φορές στα κηρύγματά του ότι η πίστη την οποία πρέπει να έχουμε και έχουμε απέναντι στον Άγιον Θεό έρχεται και θερμαίνει την ψυχή του ανθρώπου, και έτσι από αυτής της θερμότητος αντιλαμβάνεται καθένας την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης που δείχνει προς τον υφίον της καρδίας μας Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτήν λοιπόν την ζέση και θερμότητα της αγάπης προς τον Χριστόν μας, προς την Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι και φίλες διαπρεσβειών της Οσίας Ευδοκίας της Οσιομάρτυρος, διαπρεσβειών του Αγίου Άνου της Κροστάνδης και του Οσίου Ιερεμία του Προορατικού, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τη διατηρήσετε, να την αυξήσετε και να την εδραιώσετε. Πώς? Μέσα από την ακατάπαυστη ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, παρακαλώ, και είναι και περίοδος Τριωδίου, να σπεύσουμε, να βρούμε τους πνευματικούς μας. Και για όσους δεν έχουμε αυτήν την εμπειρία της εξομολόγησης, παρακαλώ σήμερα, ετούτη την ώρα, ας κάνουμε την αρχή. Η Οσία Ευδοκία, ας αφήσουμε το παρελθόν, είτε εφάμαρτο, είτε λιγότερο εφάμαρτο, είτε περισσότερο, ας το αφήσουμε πίσω. Και από σήμερα ιδούν είναι ημέραν σωτηρίας, ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος να αλλάξει η ζωή μας. Να βρούμε τον Γέροντα Πνευματικό και να του μιλήσουμε όπως θέλει ο Άγιος Θεός, με ειλικρίνεια, με εντιμότητα και με απλότητα, με απλό τρόπο. Και να είστε σίγουροι και βέβαιοι, όλοι και όλες, η Αγία μας Εκκλησία είναι μητέρα, ξέρει να αγκαλιάζει, ξέρει να σκεπάζει τα παιδιά της. Καλόν αγώνα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, καλόν αγώνα, καλό Τριώδιο, καλή συνέχεια στην Ορθοπραξία. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Διάλογος με τους νέους».
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των Αυταδέλφων.

Εάν η μάρτυρα εσωσάτωμα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι οι χωροί των αυταδέλφων μαρτύρων, αδέλφια όχι μόνο στη ζωή, αλλά και στο μαρτύριο, γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέρφια αυτά έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή αυτή οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Νικομίδια πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, Ευλάμπιος και Ευλαμπία. Εκεί, ζώντας σε ένα σπήλαιο, μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευτεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μα σαν μπήκε στην πόλη, αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Νικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως ο Ευλάμπιος μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι ειδωλολάτρες, οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει. «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρέ μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής, φαίνεσαι γνωστικός, θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπλυται όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών, ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτης του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή οι ειδωλολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών βγαίνει η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή σκηνή της άδολης αγάπης συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη, διαβάλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται τη χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας
όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη την ενθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δυο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε ένα λέβητα με κοχλάζον νερό. Έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσχίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν. Ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι Δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των Δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους. Ο Κύριος άκουσε τη δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: ένας Ευρωπαίος περιηγητής, ο Γερμανός επιστήμονας και Γερμανός επιστήμονας μάλλον, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένας Ευρωπαίος περιηγητής, Γερμανός επιστήμονας, πριν την Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, περιόδευσε στα μέρη του Πόντου. Του έκανε μεγάλη εντύπωση η άνθηση του ελληνισμού και του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας και του μοναχισμού. Στην Παναγία Σουμελά έμεινε εκστατικός μπροστά σε έναν κήπο, ο οποίος ήταν γεμάτος από όμορφα και ευωδιαστά και πολύχρωμα λουλούδια. Σε μια μικρή συζήτηση που είχε με έναν μοναχό που ήταν υπεύθυνος για την καλλιέργεια του κήπου, ο μοναχός του είπε ότι ο κάθε σπόρος είναι ένα θαύμα και μπήκε μέσα στο κελί του και έφερε ένα μικρό σακουλάκι και έδειξε στον Ευρωπαίο περιηγητή και του είπε «Να, όλος ο κήπος βρίσκεται σε αυτό το σακουλάκι». Πράγματι, παραδέχθηκε ο Γερμανός επιστήμονας ότι ο κάθε σπόρος είναι ένα θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Ο κάθε σπόρος, γενικεύοντας, λέμε ότι είναι ένα μυστικό χημικό εργοστάσιο. Ο κάθε σπόρος κλείνει μέσα του τεράστια δύναμη. Ο κάθε σπόρος διαλαλεί την σοφία και την παντοδυναμία του Θεού. Και την άνοιξη ιδίως, όλοι οι κήποι και όλοι οι πλάσοι γεμίζουν με λουλούδια. Από τους σπόρους, τα βουνά καλύπτονται με δέντρα. Οι κάμποι πρασινίζουν με σπαρτά. Και μόνο ένας σπόρος αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Μάλιστα, ο σπόρος υπό κατάλληλες συνθήκες διατηρεί την ζωτικότητά του όχι για δεκάδες, όχι για εκατοντάδες, αλλά για χιλιάδες χρόνια. Ένα παράδειγμα. Αρχαιολόγοι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν έναν τάφο ενός βασιλιά που έζησε περίπου το 1000 π.Χ. Μέσα στα κτερίσματα, στα αφιερώματα, υπήρχε και ένα μικρό βάζο με κόκκους σιταριού, σπόρους σιταριού. Τώρα είπαν, αυτός ο σπόρος μετά από τόσα χρόνια αχρηστεύθηκε. Κι όμως, όταν τον έσπηραν, φύτρωσε. Εδώ αποδεικνύεται το θαύμα της Θείας Δημιουργίας. Μετά από 3.000 χρόνια, διατήρησε τη ζωτικότητά του. Σ' όλον τον πλανήτη υπάρχουν κάθε χρόνο, από τα δέντρα, τα φυτά, τα λουλούδια κλπ. Υπάρχουν δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια σπόροι, γήινοι σπόροι. Όμως υπάρχει και ένας άλλος σπόρος, ουράνιος σπόρος, ο οποίος φυτεύεται στις καρδιές των ανθρώπων. Μοναδικός και ανεπανάληπτος σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό ο Κύριος μας έχει διδάξει και μία σχετική παραβολή, η οποία ήθιστε να ονομάζεται η παραβολή του καλού σπορέως. Και εκεί μας λέει για έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε να σπείρει το σπόρο του και κάποια από αυτά τα σποράκια έπεσαν στο δρόμο, πέρασαν τα πουλιά και τα πήραν, κάποια άλλα έπεσαν στις πέτρες και εκεί που πήγαιναν να φυτρώσουν δεν μπόρεσαν να φέρουν σοδειά, διότι δεν μπορούσαν να μεγαλώσουν, επειδή όπως λέει το Ευαγγέλιο δεν υπήρχε ικμάδα, δηλαδή δεν είχαν το κατάλληλο έδαφος για να μπορέσουν να ρίξουν ρίζα. Κάποια άλλα έπεσαν, λέει, μέσα στα αγκάθια και τα αγκάθια τα έπνιξαν, όμως κάποια από τα σποράκια έπεσαν και στην καλή γη και αυτά έφεραν καρπόν πολλήν. Και ερμηνεύοντας ο Κύριος είπε ότι ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού, όπως πολύ ωραία επισημάνεται στο ξεκίνημα της συζητήσεώς μας. Και ενώ οι σπόροι που έπεσαν είτε στο δρόμο, είτε στις πέτρες, είτε στα αγκάθια και δεν έφεραν βέβαια ούτε βλαστό ούτε καρπό, είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη υποδοχή για αυτόν τον λόγο μέσα στην ψυχή τους. Ο σπόρος όμως που έπεσε στην καλή γη είναι, όπως ακριβώς λέει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντε των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν καλή ψυχή, έχουν καλλιεργήσει την καρδιά τους και με αυτόν τον τρόπο ακούν τον λόγο, τον κατέχουν και φέρνουν καρπό μέσα από την υπομονή που δείχνουν στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το μυστήριο της ζωής, το οποίο περικλείεται στον σπόρο, είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το οποίο συμβαίνει με το Λόγο του Θεού. Ο οποίος Λόγος του Θεού είναι η όντως ζωή, είναι εκείνο το οποίο μας κάνει να αναπνέουμε πνευματικά και να έχουμε διαρκώς το βλέμμα μας στραμμένο εκεί που είναι η πραγματικότητα της ζωής μας, δηλαδή στον ουρανό, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, χρειάζεται ο άνθρωπος να κατανοήσει αυτήν την μεγάλη αλήθεια, ότι ναι μεν ο σπόρος, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έχει μέσα του το μυστήριο της ζωής, όμως για να μπορέσει αυτός ο σπόρος να φέρει καρπόν πολλήν, χρειάζεται να έχει την κατάλληλη υποδοχή εκεί που θα πέσει. Δηλαδή, χρειάζεται η καλλιέργεια της ψυχής μας για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε δέκτες αυτού του μυστηρίου της όντως ζωής, της αληθινής ζωής, της αιώνιας ζωής, το οποίο, όπως πολύ ωραία είπατε, έρχεται ως δωρεά από αυτόν τον Λόγο του Θεού, ο οποίος έχει μέσα του αυτήν την δύναμη να δίνει καρπόν πολλήν.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, θέσατε το θέμα και επειδή πολλοί άνθρωποι δυστυχώς λένε από άγνοια, από πλάνη, από αδιαφορία, από δαιμονική συνέργεια, ότι και αυτά τα βιβλία της Εκκλησίας, τα Ευαγγέλια δηλαδή, άνθρωποι τα έγραψαν, εν ολίγης να πούμε για ποιους λόγους ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, ουκέστη κατά άνθρωπον, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του. Δεν είναι δηλαδή ανθρώπινη επινόηση, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο ουράνιος σπόρος είναι ουράνιος σπόρος. Δεν έχει καμιά σχέση με τους γήινους σπόρους. Δεν έχει καμιά σχέση με τα ανθρώπινα λόγια. Άλλο είναι τα λόγια του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Αριστοτέλη, του Πυθαγόρα, του Ηράκλητου, του Θουκυδίδη, του Ξενοφόντα και των άλλων σοφών της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και άλλων σοφών. Και άλλο είναι τα λόγια του Θεού. Εν ολίγης, η Αγία Γραφή ουκέστη κατά άνθρωπον. Ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, ουκέστη κατά άνθρωπον. Διότι η Αγία Γραφή γράφτηκε σε διάστημα 1500 χρόνων περίπου από διαφόρους ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, που ήταν διαφορετικής ηλικίας και μορφώσεως, που δεν συνεννοήθηκαν. Ήταν φυσικό να υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και αντιθέσεις. Κι όμως υπάρχει τέλεια αρμονία και συνοχή. Όπως τα αστέρια του ουρανού δεν συγκρούονται μεταξύ τους, έτσι και οι στίχοι και τα νοήματα της Αγίας Γραφής δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Γιατί ένας είναι ο Δημιουργός και του ουρανού και της γης και της Αγίας Γραφής, ο Θεός. Δεύτερον, πάνω από 2000 φορές βρίσκομαι την έκφραση «Τάδε λέγει Κύριος» ή παρόμοιες εκφράσεις «Ακούσατε λόγον Κυρίου» ή «Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρά Κυρίου υπήν». Τρίτον, όλα σε αυτόν τον κόσμο αλλάζουν, παλιώνουν, μεταβάλλονται, όπως είπε και ο σοφός Ηράκλητος, τα πάντα ρί, όλα αλλάζουν. Ένας μόνο δεν αλλάζει και δεν παλιώνει, ο Θεός και ο Λόγος Του. Στον 101ο ψαλμό του, ο προφήτης Δαβίδ, απευθυνόμενος στον Χριστό, του λέγει «Συ καταρχάς, Κύριε, την γη είναι θεμελίο σας και έργα των χειρών σου, η συν είναι, η ουρανή. Αυτοί απολούνται, αυτοί θα χαθούν μια μέρα. Συ δε διαμένεις και πάντες όλοι οι ουρανοί, οι υλικοί. Και πάντες όσοι παλαιωθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλαγούν. Συ δε ο αυτός ή και τα έτη σου και κλείψουσιν. Συ όμως παραμένεις ο ίδιος, αναλύωτος, σταθερός και δεν έχεις τέλος εσύ και τα λόγια σου. Η Αγία Γραφή η ίδια έχει αυτή την απέτηση, ας το πούμε έτσι. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του. Πάσα γραφή θεόπνευστος. Κάθε λόγος της Αγίας Γραφής δηλαδή είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη καθολική επιστολή του γράφει «Ούγαρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι». Κανένας δηλαδή λόγος της Αγίας Γραφής δεν υπόθηκε, ας μου επιτρέπει να το πω έτσι, με το «έτσι θέλω», αλλά εμπνεώμενοι, φωτιζόμενοι από το Πνεύμα το Άγιον, μίλησαν και έγραψαν όσα έγραψαν οι Άγιοι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι Άγιοι Απόστολοι της Καινής Διαθήκης. Ακόμα, η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό βιβλίο, περιέχει όμως επιστημονικές αλήθειες. Όταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι και οι άλλοι λαοί έπλαθαν μύθους για την γη, ο προφήτης Ιώβ, 1000 χρόνια περίπου π.Χ., είπε τούτη την επιστημονική αλήθεια, «Κρεμάζον γην επί ουδενός». Ο Θεός που κρέμασε τη γη στον αέρα, που αιωρείται δηλαδή στο κενό. Το ότι ακόμα οι αγράμματοι, οι ολιγογράμματοι ψαράδες της Γαλιλαίας έγραψαν το σοφότερο βιβλίο του κόσμου, αποδεικνύει ότι ουκέστη κατά άνθρωπον δεν είναι ανθρώπινο έργο το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Το ότι ακόμα η Αγία Γραφή πολεμήθηκε και συκοφαντήθηκε όσο κανένα άλλο βιβλίο, αλλά παρόλα τα αυτά έχει την πρώτη κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον. Να πούμε και έναν λόγο ακόμα. Είναι η μεταμορφωτική δύναμη του Λόγου του Θεού. Εκατομμύρια αμαρτωλοί, όταν μελέτησαν τον Λόγο του Θεού, τον άκουσαν και τον εφάρμοσαν στη ζωή τους, από άγριοι έγιναν άγιοι, από αμαρτωλοί αλλοιώθηκαν, αναγεννήθηκαν, μεταμορφώθηκαν. Επομένως, για αυτούς και για άλλους λόγους ακόμα, το Ευαγγέλιο ουκέστη κατά άνθρωπον. Ο Λόγος του Θεού είναι Λόγος Θεού και όχι Λόγος ανθρώπων.
1: Και επειδή είναι Λόγος Θεού και όχι Λόγος ανθρώπων, γι' αυτό χρειάζεται και ο άνθρωπος, προκειμένου να τον ακούσει και να τον κατανοήσει, χρειάζεται να έχει καλλιεργήσει την καρδιά του. Λέει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, «Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου». Δηλαδή, Κύριε, βγάλε αυτό το πέπλο το οποίο καλύπτει την πνευματική μου όραση, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω όχι απλώς

0: είναι να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το Λόγο του Θεού διά της μετανοίας, δηλαδή καθαρίζοντας την ψυχή του από τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος δεν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, τότε η πνευματική του όραση, γιατί τέτοια όραση χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος για να μπορέσει να μελετήσει το Λόγο του Θεού, η πνευματική του όραση πάσχει. Και εφόσον πάσχει η πνευματική του όραση, δεν μπορεί να κατανοήσει αυτόν τον Λόγο του Θεού με τον οποίο προσπαθεί να έρθει σε επαφή. Ξεκινώντας λοιπόν την πνευματική ζωή ο άνθρωπος, ξεκινώντας ο άνθρωπος αυτήν την πνευματική καλλιέργεια, τη ωραία λέξη, καλλιέργεια, η οποία προέρχεται από την γεωργική ζωή. Καλλιεργώντας λοιπόν την ψυχή του άνθρωπος, πρέπει να ξεκινήσει από αυτό το κλάδεμα των παθών, δηλαδή να μπορέσει πρώτα να καθαρίσει την καρδιά του από όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία υπάρχουν και τα οποία πνίγουν τον Λόγο του Θεού όταν έρχεται να καρποφορήσει μέσα του. Θυμάμαι, στην πατρίδα μου υπήρχε μία μοναχή η οποία ήταν εντελώς αγράμματη και ήταν φίλη μάλιστα με τη Μακαρίτσα τη μάνα μου, ήταν από την ίδια πατρίδα, από το ίδιο χωριό και μας εδηγήτω, ήμουνα μικρό παιδάκι εγώ τότε, μας εδηγήτω ότι όταν πήγε στο μοναστήρι, κλεινόταν, όταν είχε ελεύθερο χρόνο, κλεινόταν μέσα στο στάβλο και εκεί προσευχόταν στο Θεό να μπορέσει να μάθει γράμματα για να διαβάζει το Λόγο του. Και τελικά είχε μάθει να διαβάζει και το Ευαγγέλιο και τα πνευματικά βιβλία. Ήταν κάτι το πολύ θαυμαστό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ σχολείο να έχει με έναν θαυμαστό τρόπο μάθει να διαβάζει και το αίτημα για να μάθει να διαβάζει προς το Θεό ήταν καθαρά και μόνο για να μπορέσει να έρθει σε επαφή με το Λόγο του. Αν μπορούσαμε να κατανοήσουμε το τι μεγάλο θησαυρό μπορούμε να καλλιεργήσουμε μέσα στην ψυχή μας, τότε ένα πράγμα θα κάναμε, να ετοιμάζουμε το χωράφι της καρδιάς μας για να δεχθεί τον Λόγο του Θεού και να μπορέσει να φέρει με αυτόν τον τρόπο πλουσία πνευματική καρποφορία.
1: Πράγματι, όπως το λέτε σεβασμιότατε, ο Λόγος του Θεού είναι φορέας της Θείας Χάριτος. Μαζί με τον Λόγο του Θεού μεταδίδεται και η Θεία Χάρις σε όσους τον ακούνε και όσους τον μελετούνε. Οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, όπως διαβάζουμε στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, καθώς πορεύονταν σε μια πόλη, σε ένα χωριό του Εμαούς, που ήταν, απήχε 60 στάδια, δηλαδή περίπου 11 χιλιόμετρα, έξω από τα Ιεροσόλυμα, εκεί που συζητούσαν και έλεγαν για τον θάνατο του Χριστού και ήταν απογοητευμένοι, και εμφανίστηκε ανάμεσά τους ο Χριστός ο Αναστημένος, όταν κατόπιν έφυγε ο Χριστός από κοντά τους και κατάλαβαν ποιος ήταν, είπαν «Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν, ως ελάλη ημίν εν διωδώ και ως διήνη γεν ημίν της γραφά, τας γραφάς». Στο δρόμο λέει που πηγαίναμε, τι ωραία που, εκεί που συζητούσαμε, θερμάνθηκε μέσα μας η καρδιά μας. Εδώ είναι η Θεία Χάρις και μας εξηγούσε τις Άγιες Γραφές. Είναι μέσον ακόμα καθάρσεως και αγιασμού ο Λόγος του Θεού. Στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου λέγει ο Χριστός μας στους Αγίους Αποστόλους «Ημείς καθαροί εστέ δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Σεις τώρα είστε καθαροί, χάρις τον λόγο που σας είπα, που σας μίλησα, χάρις τον λόγο που ακούσατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα 3,5 περίπου χρόνια της επίγειας δράσης του. Ακόμα ο Λόγος του Θεού είναι δύναμη που δυναμώνει τον άνθρωπο, κάνει ακόμα και τον δειλό, τον κάνει γενναίο, θαραλέο, απτόητο και απόδειξη τα εκατομμύρια των μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν ούτε το μαχαίρι, ούτε τη φωτιά, ούτε τα θηρία, ούτε τον σταυρό, γιατί αγάπησαν τον Χριστό και τα αλάνθαστα και αιώνια λόγια Του. «Δύναμις γάρ Θεού εστί», γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στις προς Ρωμαίους επιστολής του, το Ευαγγέλιο.

0: λέει, είναι δύναμις Θεού για αυτούς που πιστεύουν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Για καθέναν που πιστεύει, το Ευαγγέλιο είναι δύναμη. Θα τολμούσα να πω ότι είναι υπερδύναμη, όπως η ατομική βόμβα εμπερικλεί μέσα της τρομερή δύναμη, αλλά για το κακό των ανθρώπων, ο Λόγος του Θεού είναι υπερδύναμη που κάνει τον άνθρωπο, ουράνιο άνθρωπο, από τούτη τη ζωή. Και ακόμα, ο Λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σοφό. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα τα λόγια Του και ο άνθρωπος που ακούει τα λόγια του Θεού γίνεται και αυτός σοφός. Από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας, τα δυνάμενά σε σοφίσε, εις σωτηρίαν, διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού, γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. Και όταν βγαίνει ο ιερέας στην μικρά είσοδο και βαστάει το Ευαγγέλιο στα χέρια του, τι λέγει? Σοφία ορθή, χριστιανοί όρθιοι. Το βιβλίο που βαστάω στα χέρια μου δεν είναι ένα απλό βιβλίο, είναι η σοφία του Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός, έλεγε «Βίβλος το ορώμενον, Χριστός το θεολογούμενο». Αυτό που φαίνεται είναι ένα απλό βιβλίο και ο σπόρος, ένα μικρό ασήμαντο πράγμα είναι, ένα μικρούτσικο, μπορεί να είναι όσο είναι η κεφαλή μιας καρφίτσας και όμως έχει μέσα του τόση δύναμη που όταν σπαρεί άλλοτε γίνεται λουλούδι, άλλοτε γίνεται φυτό, άλλοτε γίνεται δέντρο. Και αυτό το βιβλίο έχει τρομερή δύναμη να αλλάξει τον κόσμο με αυτό το βιβλίο, με αυτό τον λόγο του Θεού. Οι Άγιοι Απόστολοι όργωσαν τον κόσμο, άλλαξαν τον κόσμο, αναγέννησαν τον κόσμο, μεταμόρφωσαν τον κόσμο, βάπτισαν τον κόσμο εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Μιλήσατε για την καθαρτική ιδιότητα που έχει ο Λόγος του Θεού και θυμήθηκα τώρα κάτι το οποίο γράφουν τα πατερικά βιβλία για έναν χριστιανό ο οποίος είχε πάει στο πνευματικό του. Με πόνο ψυχής του εξομολογήθηκε ότι ενώ διάβαζε και άκουγε το Λόγο του Θεού, δεν μπορούσε να τον κατανοήσει και πολύ περισσότερο θεωρούσε ότι δεν είχε τη δύναμη να τον εφαρμόσει όπως θα ήθελε. Και το ερώτημα προς το πνευματικό ήταν, μήπως όλα αυτά είναι μάταια, μήπως πρέπει να σταματήσω? Και τότε ο πνευματικός του είπε, παιδί μου, πάρε αυτό το καλάθι και πήγαινε στο πηγάδι να μου φέρεις νερό. Αυτός βέβαια με πολύ πολύ δισταγμό, όμως καθυπακοήν, πήρε ένα καλάθι που του δώσε ο πνευματικός, έβαλε σκηνή, το έριξε μέσα στο πηγάδι, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να φέρει το νερό το οποίο του ζήτησε ο πνευματικός. Όμως, όπως καταλαβαίνουμε, από τη διαδρομή από το πηγάδι μέχρι το πνευματικό, το καλάθι είχε αδειάσει από νερό. Το πηγαίνει λοιπόν στο πνευματικό και του λέει, έκανα όπως μου είπατε. Έφερα το καλάθι, αλλά δεν ήταν δυνατό να έχει νερό μέσα, διότι το νερό έφυγε από τις τρύπες, καθώς ερχόμουν να σας το φέρω. Τότε ο πνευματικός του λέει, το περίμενα ότι δεν θα φέρεις νερό. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το καλάθι είναι όπως το έδωσα? Και τότε αυτός ο άνθρωπος κοιτάει καλύτερα το καλάθι και του λέει, το ίδιο καλάθι είναι, απλά και μόνο είναι πλημμένο. Ακριβώς. Αυτό θέλω να καταλάβεις, του λέει. Ότι ενώ μελετάς, ενώ ακούς το Λόγο του Θεού, νομίζεις ότι δεν μπορείς να έχεις κάποια ωφέλεια. Ωστόσο όμως, όπως και το καλάθι το οποίο εννοείται μου το έφερε άδειο, έτσι και το καλάθι ήρθε πλημμένο, αλλά και η ψυχή σου βγαίνει πλημμένη από την επαφή που έχει με το Λόγο του Θεού. Θέλω να πω ότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας χρειάζεται να έχουμε πολύ υπομονή και να θυμόμαστε αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας σε αυτή την παραβολή του καλού σπορέως με την οποία ξεκινήσαμε, όπου αναφερόμενος στους ανθρώπους που έχουν αγαθή καρδιά και δεκτικότητα του Λόγου του Θεού, είπε ότι ο καλός, ο τόπος στον οποίο έπεσε ο σπόρος, είναι εκείνοι οι οποίοι εν καρδία καλοί και αγαθοί, ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι, και καρποφορούσιν εν υπομονή. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσβλέπουμε σε αποτελέσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παρούσα ζωή. Τα αποτελέσματα τα οποία φέρνει και η καρποφορία την οποία φέρνει ο Λόγος του Θεού έχουν να κάνουν με την αιώνια ζωή, έχουν να κάνουν με την ουράνια πατρίδα μας. Και η καρποφορία δεν έχει να κάνει με τους όρους της φυσικής, της βιολογίας, αλλά έχει να κάνει με τους πνευματικούς όρους, με τους πνευματικούς νόμους, οι οποίοι δεν είναι ορατοί με τα μάτια του σώματός μας, αλλά είναι ορατοί μόνο με τα μάτια της ψυχής, όταν αυτά τα μάτια είναι καθαρά από αμαρτίες και από πάθη. Ο πνευματικός άνθρωπος αναλώνεται στον πνευματικό αγώνα και ενώ έχει φτάσει σε ύψη αρετής και μάλιστα όσο πιο πολύ προχωράει σε ύψη αρετής, τόσο πιο πολύ θεωρεί ότι είναι ακόμη στο ξεκίνημα. Αυτό ονομάζεται ταπείνωση και είναι η πρωταρχική ιδιότητα της μαθητείας, γιατί μόνο οι μαθητές μπορούν να έχουν δάσκαλο τον Ιησού Χριστό. Αν ο άνθρωπος χάσει την ιδιότητα του μαθητή, αν ο άνθρωπος χάσει την ικανότητα της μαθητείας, τότε αυτός ο άνθρωπος, λόγω του εγωισμού του, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι δεκτικός του Λόγου του Θεού και της διδασκαλίας του Θείου Διδασκάλου, δηλαδή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
0: Πολύ ωραία. Πράγματι, ο Λόγος του Θεού, όπως το είπατε, σεβασμιότατε, είναι τροφή και τριφή με ύψιλον, δηλαδή απόλαυση. Όπως η τροφή τρέφει και συντηρεί το σώμα και το αυξάνει, έτσι και ο Λόγος του Θεού τρέφει και συντηρεί την πνευματική ζωή. Ο καλοδιάθετος άπιστος ή ο λιγόπιστος γίνεται πιστός. Ο δε πιστός γίνεται ακόμα πιο πολύ πιστός και είναι απόλαυση και λέγει ο κάθε άνθρωπος που απολαμβάνει τον Λόγο του Θεού μαζί με τον προφήτη Δαβίδ «Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Θα εφρανθώ Κύριε εγώ με τα λόγια σου όπως εκείνος που βρίσκει πολλά σκύλα, δηλαδή πολλά λάθυρα». Ο Λόγος του Θεού μοιάζει με τον ήλιο. Όπως δηλαδή ο ήλιος φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεί, χαροποιεί, οδηγεί και αποκαλύπτει την ομορφιά, έτσι και ο πνευματικός ήλιος, ο Λόγος του Θεού δηλαδή, φωτίζει τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει ο προφήτης Δαβίδ, «Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου», στον 118ο ψαλμό του. Ο Λόγος σου, Κύριε, είναι λιχνάρι στα πόδια μου και που φωτίζει το δρόμο μου και ασφαλίζει την πορεία μου. Ο Λόγος του Θεού είναι αναγεννητικός. Όσοι δεν γνώρισαν την Αγία Γραφή, δεν γνώρισαν τα ωραιότερα και μεγαλύτερα θέλγητρα και κυρίως δεν γνώρισαν το ακρότατο των θελγήτρων και δημιουργό όλων των θελγήτρων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, γιατί το κέντρο της Αγίας Γραφής του Λόγου του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλη η Παλαιά Διαθήκη φωνάζει δια των προφητών, έρχεται ο Μεσσίας. Η Καινή Διαθήκη το λέει ότι ήλθε. Ακούω, είπε η Σαμαρίτισσα στον Χριστό, ότι θα έλθει ο Μεσσίας. Όταν θα έλθει αυτός θα μας τα εξηγήσει όλα. Εγώ είμαι ο λαλόν σύ, της είπε. Εγώ είμαι ο Μεσσίας που σου μιλάω. Και η Αποκάλυψη πάλι φωνάζει και λέγει «Έρχεται πάλι να κρίνει τον κόσμο. Ιδού έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα και ο μισθός μου μετεμού αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού». Αυτό είναι το μεγαλείο του Λόγου του Θεού. Και αν κάνουμε μια άλλη απεικόνηση, μια άλλη παράσταση, ο Λόγος του Θεού είναι ο τύπος, είναι η ραδιοφωνία και είναι η τηλεόραση του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει τεράστια ανακαινιστική δύναμη. Το γεγονός ότι ο Χριστός ανέστησε τον φίλο του τον Λάζαρο, ανέστησε την 12χρονη κόρη του Ιαΐρου και τον μονάκριβο γιο της Χήρας της Ναΐν, είναι λιγότερο σημαντικό από την ανάσταση των ψυχών που έκανε ο Λόγος του Θεού. Στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός μεταξύ των άλλων και τα εξής. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αλήθεια, αλήθεια σας το λέγω, ότι αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με απέστειλε, δεν έρχεται πια σε κρίση, σε δίκη. Έχει αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή και πέρασε από την περιοχή του πνευματικού θανάτου στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, η Ανάσταση της ψυχής, αυτό είναι το υπαριθμόν ένα γεγονός. Και στη συνέχεια λέγει, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστί, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Αλήθεια σας λέγω, ότι πλησιάζει η ώρα και αυτή η ώρα είναι τώρα. Δεν μιλάει για τους σωματικά νεκρούς. Για τους σωματικά νεκρούς μιλάει πιο κάτω στο Ευαγγέλιο, στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάει για τους πνευματικά νεκρούς και αυτοί που θα ακούσουν και θα υπακούσουν στον λόγο του Υιού του Θεού θα ζήσουν, θα έχουν αιώνια ζωή από τούτη τη ζωή. Για τους σωματικά νεκρούς μιλάει πιο κάτω που λέει αμήν, μη θαυμάζετε τούτο ότι έρχεται ώρα ενή πάντες οι εν της μνημείς ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήρθε ο Θεός εδώ, στην πρώτη φορά, όχι για να στήσει τα νεκρά σώματα. Αυτό θα γίνει κατά την Δευτέρα του παρουσία σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Στην πρώτη του παρουσία ήλθε για να αναστήσει τις νεκρωμένες από την αμαρτία ψυχές.
1: Επειδή παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, εγώ ήθελα να καταλήξω με ένα μήνυμα το οποίο μας έρχεται μέσα από την Καινή Διαθήκη, όπου εκεί ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να γίνουμε επιστολή Χριστού, γνωσκομένοι και αναγνωσκομένοι παραπάντων ανθρώπων. Ο άνθρωπος, όταν κατέχει τον Λόγο του Θεού, όταν έρχεται σε κοινωνία με τον Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν είναι απαραίτητο να μιλάει. Ο ίδιος γίνεται, αν θέλετε να το πω έτσι, Λόγος του Θεού. Γίνεται μια επιστολή την οποία έχει στείλει ο ίδιος ο Θεός από τον ουρανό και την οποία επιστολή μπορεί να διαβάζει ο κάθε άνθρωπος, βλέποντας αυτόν ο οποίος εφαρμόζει τον Λόγο, αυτόν ο οποίος κατέχει τον Λόγο, όπως είναι το παράγγελμα του Κυρίου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, πως είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μέσα από την μελέτη των γραφών, μέσα από την παρακολούθηση των κηρυγμάτων, να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού, μέσα στη Θεία Λειτουργία, στο Μυστήριο των Μυστηρίων, μας προσφέρεται όχι μόνο ακροόμενος, δηλαδή όταν μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία δεν ακούμε μόνο το Ευαγγέλιο, δεν ακούμε μόνο το κείμενο από κάποια επιστολή των Αποστόλων, αλλά μας προσφέρεται προκειμένου να τον κοινωνήσουμε. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Λειτουργός μας προτρέπει λέγοντας «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Εκείνη την ώρα ο Λόγος του Θεού μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα Χριστού για να γίνουμε ένα με αυτόν τον Λόγο. Να έρθουμε σε πλήρη κοινωνία και να τον κατέχουμε μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να καρποφορήσουμε εν υπομονή. Αυτή είναι η ευχή μου και ήθε να κατορθώσουμε να γίνουμε όντως επιστολή Χριστού.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε 2-3 περιστατικά, γεγονότα, προσκλήσεις του Θεού από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Στο 11ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, ο ίδιος ο Θεός λέγει στον Άγιο Μωυσή και ο Μωυσής στη συνέχεια λέγει στους Ιουδαίους που πήγαιναν για 40 χρόνια μέσα στην ερημιά εκεί πέρα να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας. Και διδάξετε αυτά, τα λόγια δηλαδή του Θεού, τα τέκνα ημών, λαλήν εν αυτής, καθημένους εν οίκο και πορευωμένους εν οδό και καθεύδοντας και διανισταμένους. και γράψετε αυτά επί τας φλοιάς των οικειών ημών και των πυλών ημών. Να διδάξετε, λέει, αυτά τα λόγια μου, τα λόγια του Θεού στα παιδιά σας, να τα μιλάνε μεταξύ τους, αυτά να συζητάνε, και όταν κάθονται στο σπίτι και όταν περπατάνε στο δρόμο και όταν πάνε για ύπνο και όταν σηκώνονται. Συνέχεια δηλαδή το μυαλό τους, η σκέψη τους, η καρδιά τους, η διάνοιά τους να είναι στον Λόγο του Θεού. Και γράψτε αυτά τα λόγια του Θεού στις παραστάδες των θυρών των σπιτιών σας και των θυρών που είναι έξω στην αυλή, δηλαδή στις εξώπορτες. Και στο 7ο βιβλίο των παροιμιών ο ίδιος ο Θεός λέγει «Ιε φύλαξον εμάς εντολάς και διώσεις, τους δε εμούς λόγους ως περ κόρας ομάτων, περίθου δε αυτούς σεις δακτύλης, επίγραψον δε επί το πλάτος της καρδίας σου. Παιδί μου, φύλαξε τις εντολές μου και θα ζήσεις, θα έχεις καλή ζωή. Τα δε λόγια μου να τα προσέχεις όπως τις κόρες των οφθαλμών σου». Και τα λόγια αυτά τότε υπήρχαν οι πάπυροι και οι περγαμηνές και τα τύλιγαν στα χέρια τους ή όπως τελείγουμε εμείς το χαρτί κουζίνας, τύλιξε τα, λέει, στα χέρια σου και γράψτα στο πλάτος της καρδιάς σου. Και ερχόμαστε στο 11ο κεφάλαιο του Λουκά. Μια γυναίκα απλή, αυθόρμητα μια μέρα, είπε στον Χριστό μας «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλασας». Καλότυχη δηλαδή η μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε. Και ο Χριστός μας τι της απάντησε? «Μενούν γε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν». «Ναι», της είπε, «καλότυχη είναι η μάνα που με γέννησε και με θύλασε, αλλά εξίσου καλότυχη, μακάρι, τρισευτυχισμένη είναι αυτοί που ακούουν και εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού». Αυτοί που ακούουν και εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού αναφωνούν μαζί με τον προφήτη Δαβίδ κάθε μέρα «Ως ηγάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί». Και πάλι «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλι το στόματί μου». Πόσο γλυκά, Κύριε, είναι τα λόγια σου στο λάριγγά μου, περισσότερο γλυκά και από το μέλι. Αυτόν τον λόγο, τον Λόγο του Θεού, να αγαπήσουμε και αγαπώντας τον Λόγο του Θεού και εφαρμόζοντας τον στη ζωή μας, από τούτη τη ζωή θα έχουμε μέσα μας τον Παράδεισο και θα κληρονομήσουμε δια των ευχών σας, Σεβασμιότατε, τον Παράδεισο εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε και εσείς αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές και τηλεθεατές, χαίρετε.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 10 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπό έλεγχο η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Εγάλεο. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με πιθανή επίλυση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη σύμφωνη γνώμη του Ιρανού Προέδρου. Και ο καιρός, έχουμε μεταβολή του καιρού, χαμηλό βαρομετρικό κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας, επηρεάζει ήδη την Δυτική Ελλάδα, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Μεταβολή θα έχουμε ακόμα και στην Αττική. Θα κορυφωθεί αύριο αυτή η αλλαγή με βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Τελέστηκε το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κεσαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου, κυρίου Καλλινίκου, βοηθού Επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού, κυρίου Δανίλ. Αύριο Κυριακή, 11 του μηνός Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών θα τελεστεί η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου, κυρίου Χριστοδούλου, βοηθού Επισκόπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονήμου.

Περνάμε στο δελτίο μας στις εσωτερικές ειδήσεις. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επισημένοντας ότι θα ζητηθεί από όλους να βάλουν πλάτη για να στηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ενεργοποιηθούν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία πιθανότατα θα κυμαίνεται στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο και αφετέρου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20% σε όλους τους δικαιούχους. Ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι η προτεραιότητα είναι πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και αμόλυβδη. Δεν κάνουμε από τώρα τις ανακοινώσεις γιατί περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν οι τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εξετάζεται η παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά για την επέκταση μέχρι το τέλος του έτους συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη τόσο διατροφής όσο και νοικοκυριού. Καταφέραμε και κρατήσαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετς. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους θα ζητήσουμε να το κάνουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2027 πρόκειται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Με συνάντηση στο Δημαρχείο της Μεγίστης συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη στο ακριτικό Καστελόριζο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους για τα ζητήματα που απασχολούν το Καστελόριζο, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, το στέλεχος Παναγιώτης Κουνάκης και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στο Καστελόριζο. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στη ΡΟ. Χθες, πρώτη ημέρα της παρουσίας του στο Καστελόριζο, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Στη Βουλή βρίσκεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 13 του μηνός. Με το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη πρόσβασης στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση υφισταμένων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας
όπως το GovGR, οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν πρωτίστως τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, στους γονείς και τους κηδεμόνες τους, τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες αποκτούν αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτινωμένων διατάξεων. Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα που η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση είναι εδώ, παριστάνουν τους ανήσυχους και προβληματισμένους, σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το μείζον θέμα, τονίζει, είναι ότι αυτοί καλοπερνάνε, ενώ ο ελληνικός λαός από τη δική τους αποτυχία και ανικανότητα παίνεται, υποφέρει και δυστυχεί. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις αλλαγές, τις συναλλαγές και τις ταχυμεταφορές, υποστηρίζοντας ότι η χρήση πιστωτικών καρτών και η κατάργηση της αντικαταβολής οδηγούν σε μια αχρήματη κοινωνία προς όφελος των τραπεζών μέσω των προμηθειών. Το κόμμα ζητά την άμεση προσφυγή στις κάλπες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγχυση και αποδρομή και καλεί σε εκλογές για να σωθεί η χώρα. Εν τω μεταξύ, υποστήριξε ότι οι πολίτες υφίστανται τις συνέπειες της αποτυχίας και ανικανότητας του πολιτικού συστήματος, άφησε αιχμές εκτός από την κυβέρνηση και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Η φωτιά έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται εδώ και αρκετές ώρες. Τα έφλεκτα υλικά και η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δύο επιχειρήσεις υπέστησαν ζημίες, ενώ στη μία είναι πολύ μεγάλες. Η περιοχή είχε εκενωθεί. Οι δημοσιογράφοι παρέμεναν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κλήθηκαν να πλησιάσουν στο χώρο για να δώσουν στοιχεία στους ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Ο καπνός είχε επιβαρύνει ιδιαιτέρως την ατμόσφαιρα στην περιοχή και στον Πειραιά, και ενώ η φωτιά περιορίζεται, η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4 το πρωί δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα στην συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αθηνών και πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η ελληνική αστυνομία ερευνά το θέμα και την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους. Μία είδηση πριν από λίγη ώρα λάβαμε, τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις ιατρικές ή μη αντιγύρανσης και μακροβιότητας από το Υπουργείο Υγείας μετά το πρόβλημα που ξέσπασε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σχολιάζει σε δελτίο τύπου ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο Υπουργός Υγείας παραδέχεται πως η μέχρι τώρα εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αυτών των κέντρων έγινε εντελώς παράνομα, χωρίς καμία νομιμοποίηση, πατώντας πάνω στην κατάργηση των ελεκτικών μηχανισμών του ΣΕΙΠ που η Νέα Δημοκρατία έκανε το 2019-2020. Ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το Ιατρείο Ευζωίας και Τρόπου Ζωής της κυρίας Καλαϊτζή, συζύγου του Υπουργού Χατζηδάκη στο Κολωνάκι, που στα εγγένειά του παρευρέθηκε η μισή κυβέρνηση, είναι παράνομο, δεν στηρίζεται πουθενά
και λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο. Θέτει το ερώτημα. Αυτούς πάει να σώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Πολάκης καλεί επιπλέον τους γιατρούς που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή του Υπουργού Υγείας να παραιτηθούν αν θέλουν να διατηρήσουν την στοιχειώδη σοβαρότητά τους, αλλιώς θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου των ιδιωτικών συμφερόντων. Ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως πριν από οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος, το κλείσιμο και η ποινική τιμωρία αυτών που μέχρι σήμερα λειτουργούν χωρίς καμία νομιμοποίηση. Εν τω μεταξύ φανταζόμαστε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε απάντηση από το Υπουργείο. Εφόσον διαρκεί το δελτίο, θα σας την μεταδώσουμε. Και να πάμε στα έργα του μετρό. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθηνών, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο 11 Οκτωβρίου στο τμήμα Αμπελόκηποι Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Να πάμε και στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αργότερα από τη συνηθισμένη ώρα θα ξεκινήσει αύριο η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πρώτη αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι. Η αλλαγή αυτή του ωραρίου γίνεται για να ολοκληρωθεί η τελική φάση των δοκιμών στους δύο τελευταίους σειρμούς πριν από την ένταξή του στο στόλο του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία το προσεχές διάστημα βάσει του προγραμματισμού. Η ώρα έναρξης στις 12 αφορά τις πρώτες αναχωρήσεις από τους τρεις τερματικούς σταθμούς της γραμμής, το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τη Νέα Ελβετία και τη Μίκρα. Εντωμεταξύ να πούμε ότι εκτός λειτουργίας βρίσκεται ο ανελκυστήρας στο σταθμό Νομαρχία. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός Πρόεδρος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον χαρακτηρίζοντάς την ανάξια και αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για να συνεχίζει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο, κατά την οποία συμφωνήθηκε η διάθεση ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αλλά και στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, προβλέπεται η άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, ενώ οι συνολικές ποσότητες που αναφέρθηκαν ξεπερνούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σταδιακή αύξηση των προμηθειών ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας των ρωσικών διυλιστηρίων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων θα εκδώσει γενική άδεια για την προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να προμηθεύσει με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαϊκά τόσο την αμερικανική όσο και τη διεθνή αγορά. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε ότι οι πρόσθετες προμήθειες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, με τις εξαγωγές να αυξάνονται περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς θα επαναλειτουργήσουν διυλιστήρια μετά από εργασίες συντήρησης. Ο Ζελένσκι πάντως υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν συνάδει με τις σχέσεις μεταξύ εταίρων και προειδοποίησε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίζει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.
Η Ρωσία θα ανταποδώσει το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά προϊόντα πετρελαίου αποτελεί μια επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, ανέφερε ο Ζελένσκι και εκτίμησε ότι η απόφαση θα υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το Λονδίνο διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία, διατηρώντας την πίεση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων. Το Κρεμλίνο εντωμεταξύ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πούτιν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως πολλούς τόνους ντίζελ την αμερικανική και διεθνή αγορά, μετέφερε και τη θέση του Ιράν σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συντονισμό με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε στον πρόεδρο Τραμπ την άποψη του Ιράν για πιθανή διευθέτηση της διαμάχης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποίησε 2 συναντήσεις με τον Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Τουρκμενιστάν, κατά τις οποίες ενημέρωσε τον Ιρανό πρόεδρο για την επικείμενη τηλεφωνική συνομιλία που θα είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Τουρκμενιστάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ηγετών των χωρών της Κασπίας. Ο Πούτιν πραγματοποίησε ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν και πραγματοποιήθηκε τριμερή συνάντηση των ηγετών Ρωσίας, Ιράν, Αζερμπαϊτζάν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας αφιερώθηκε στη διευθέτηση του ζητήματος της Ουκρανίας. Ακόμα, όπως αναφέρουν τα πρακτορεία ΤΑΣ και ΡΙΑ Νοβόστη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχτηκε με κατανόηση τις προτάσεις του Τραμπ για την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές, ωστόσο οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την πραγματοποίηση αυτής της συμφωνίας, αλλά και από την πορεία των ενεργειακών ροών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη Νότια Ουκρανία. Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης στη Ζαπορίζια. Την ίδια ώρα, ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια των κτηρίων. Έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ντροπιαστική και υποστηρίζοντας ότι αφήνει ανεξίτηλο στίγμα στη Νορβηγία, όπου εδρεύει η επιτροπή που απονέμει το βραβείο. Το Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα από μία χούφτα ριζοσπαστικών ιδεολόγων που είναι αντιδημοκρατική και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού, δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Νέα Υόρκη. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που επενέβη αρχικά στον πόλεμο στην Ιεμένη το 2015, ανακοίνωσε ότι διεξάγει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με στόχο τους αντάρτες Χούθη. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στο στόχαστρο τίθενται στοιχεία και δυνατότητες του ιεμενιτικού κινήματος ανταρτών που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ μέσω ενημέρωσης προσκύμενο στο κίνημα αυτό έκανε λόγο για επιθέσεις στο βόρειο δυτικό τμήμα της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Αλ Μάλκι, ανέφερε ότι διεξάγουμε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον στοιχείων και δυνατοτήτων των Χούθη
και τόνισε ότι καταστράφηκαν 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη. Εν τω μεταξύ, η χώρα μας, το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο ΕΚΣ, τονίζει ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε εφόσον η Σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε τον θάνατο τριών πολιτών και πολλούς τραυματισμούς κατά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν προχθές κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Οι Χούθη δηλώνουν ότι επιτίθενται κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω της υποστήριξης του Ριάντ προς τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης που αναζωπήρωσε τον εμφύλιο πόλεμο. Το Ριάντ από την πλευρά του δηλώνει ότι υποστηρίζει την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Ιεμένης για την ανάκτηση των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Χούθη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ψυχραιμία συνιστά στους Έλληνες πολίτες στον Παναμά με ανακοίνωσή του το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη χώρα και καλεί τους Έλληνες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών του Παναμά. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανότητας μετασεισμών και το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στον Παναμά καλεί τους Έλληνες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών. Το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει την παραγωγή πυράβλων και μη επανδρομένων

υπόωρους. Οι τέσσερις δημοσιογράφοι προσήχθησαν εξαιτίας δημοσιεύσεων που ήγηραν ερωτηματικά για την εμπλοκή ανώτερων στελεχών του ΕΙΚΑΠ, του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή τους εν αναμονή της δίκης τους. Σφοδρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Μαρσάλα και την κοντινή κομμόπολη Πετροζίνο στη Σικελία. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τραυμάτισε 2 ανθρώπους. Η κακοκαιρία έπληξε χθες στη Σικελία, καθώς καταιγίδες κινήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει, αλλά αναμένονται νέα φαινόμενα και σφοδρές καταιγίδες σε τμήματα της κεντρικής Μεσογείου. Η αστυνομία στο Νέο Δελχή προχώρησε σήμερα στην προσαγωγή δεκάδων διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής του κόμματος Λαϊκό Κόμμα Κατσαρίδας. Οι συλλήψεις έγιναν καθώς χιλιάδες αστυνομικοί περιπολούν στην Ινδική πρωτεύουσα, όπου σήμερα διοργανώνεται διαμαρτυρία νέων που ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής αρχής της Ινδίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής λόγω της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, μιας κίνησης που σύμφωνα με τους επικριτές ευνοεί το κόμμα του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Στο Δελχή οι σταθμοί του μετρό έκλεισαν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων διακόπηκε και 200 διαδηλωτές προσήχθησαν στην περιοχή, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή στο πρακτορείο Reuters. Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν είναι και ο υποστηρικτής των διαδηλωτών. Μια προσωπικότητα δημοφιλή στο YouTube δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονύμου στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως των Βύρωνα. Σήμερα το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρουπόλεως μετά τη Θεία Λειτουργία και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση. Το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και βόρειο-δυτική Ελλάδα, ενώ το απόγευμα θα αυξηθούν οι πιθανότητες για τοπικά φαινόμενα και στο εσωτερικό της υπηρωτικής χώρας. Καλύτερη θα είναι η εικόνα στη Θράκη. Οι περιοχές που θα δεχτούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική και Βορειοδυτική Πελοπόννησος και τα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές κατά διαστήματα. Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις βραδινές ώρες και τη νύχτα προς την Κυριακή, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα εισέρχεται στη χώρα, τα φαινόμενα στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά θα ενταθούν. Τα προγνωστικά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματιστεί εκτεταμένη και οργανωμένη γραμμή καταιγίδων πάνω από το Ιόνιο με έμφαση στα βόρεια τμήματά του. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι διαφορές ανάμεσα στη δυτική και ανατολική χώρα θα παραμείνουν έντονες σχετικά με τις θερμοκρασίες. Ανατολικά της Πίνδου ο υδράργυρος θα κινείται πάνω από τα συνήθεια επίπεδα για την εποχή, με τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά να φτάνουν ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στις παιδινές περιοχές της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με
μέχρι 5 μποφόρ στο Ιόνιο 6, μεταφέροντας υγρασία προς τη χώρα. Στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι μας, χαίρετε. Από την έκδοση της Δόμα Σαμίου με τον τίτλο «Ο κύριος Βοριάς και άλλα τραγούδια για παιδιά» θα ακούσουμε μια πέρτικα καυχίστικη από την Πάρο. Τραγουδάει η Ιωάννα Οικονομίδου.

Από την ίδια συλλογή, ο Βαγγέλης Δημούδης θα μου τραγουδήσει «Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς». Παίζουν ο Θοδωρής Γεωργόπουλος Καβάλη, ο Σωκράτης Σινόπουλος Λύρα Πολίτη και ο Γιώργος Μακρύς Γκάιντα, ο Κώστας Λυπίδης Λαούτο και ο Βαγγέλης Καρύπης του Μπελέκη. Την επιμέλεια της μουσικής έχει ο Σωκράτης Σινόπουλος.

Ο Χρήστος Σίκης από την Κύπρο, με τη δυνατή και αντρίκια φωνή του, την πλαστική και εκφραστική ερμηνεία του, θα μας τραγουδήσει το τραγούδι της Σούσας, το τέρτιν της καρτούλας μου.

την Αρχαγγελίτισσα και τη Ροδίτη Κισούσα θα μας παίξει θρία η ορχήστρα του Δήμου Ασπροπύργου. Θα ακούσουμε τη δωδεκανησιακή ζυγιά με τη λύρα του Στρατή Ψαραδέλη και το λαούτο του Στέλιου Κατσιάνη. Τραγουδάει η Μαρία Θεοφανίδου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις...
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Και ξεδιψάμε τους λόγους από το Ευαγγέλιο του φωτός και το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, πυκνά και σκληρά σκοτάδια, αδερφοί μου. Δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν βαθύ το σκοτάδι και τόσο σκληρές οι ψυχές των ανθρώπων. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτή αφαίνει και η σκοτή αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Έτσι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του φωτός και αυτό θα είναι το κριτήριο, το αιώνιο κριτήριό μας. Αν θα ακολουθήσουμε το φως ή αν θα περπατήσουμε εν τη σκοτία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του: «Καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας εβοήθησά σε. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμέλας: «Μην νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει τους αντιπροσώπους του να σας παρακαλούν. Όχι, διότι λέγει η Γραφή εις καιρών κατάλληλων, στον οποίον ο Θεός δείχνει τα ελέη του και τις ευνοιές του, σε πίκουσα, εις ημέραν που δίδεται η σωτηρία, σε βοήθησα. Ιδού τώρα είναι καιρός κατάλληλος, ιδού τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Να τολμήσουμε να προσθέσουμε κάτι. Ιδού τώρα ο καιρός των εξετάσεων. Και επειδή πολλοί από αυτούς που αντιγράφαμε ως τώρα βρίσκονται ήδη πάνω στην θριαμβεύουσα πλέον εκκλησία, τις εξετάσεις και τα διαγωνίσματα θα τα γράψουμε καθήμενοι στο πρώτο θρανείο, και εκεί είναι δύσκολο, ξέρετε, να αντιγράψεις.

Τους χαιρετισμούς μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους αδελφούς μας, ακροατές και συνοδοιπόρους και ιδίως τους μπροστάριδες μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, εκείνους που συνεχώς μας γεμίζουν, μας οπλίζουν με την χριστοδόρητη υπομονή τους και την ελπίδα τους. Έχουν βαφτίσει τον πόνο σε αυτήν την εξαγνιστική κολυμβήθρα της υπομονής και προπορεύονται πάντοτε σε αυτήν την συναλληλία. Έτσι τους έχουμε ονομάσει. Είναι οι μπροστάριδες μας. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολόγιο μας. soteriapsychis.blogspot.com.

Βέβαια, αν ζητήσουμε βοήθεια για αυτούς τους διαγωνισμούς, ο φιλεύσπλαχνος πατέρας είναι βέβαιο ότι θα μας δώσει μια σπροξιά να περάσουμε την τάξη, αρκεί να το ζητήσουμε, αρκεί να βελάσουμε, όπως θα έλεγε και ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ποιος πατήρ ούτως ανυπήκουσε ποτέ τις εγγόνες, ποια μήτηρ ούτως εστί παρασκευασμένη και διεινεκώς εστικία, μη ποτέ καλέσει αυτήν τα παιδεία, ου και στην ουδής, ου πατήρ ου μήτηρ, αλλά ο Θεός διεινεκώς έστηκεν αναμένων, ή της ποτέ καλέσει εν αυτών των οικετών και ουδέποτε καλεσάν των ημών, ως δι παρήκουσε. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά ο Θεός διεινεκώς έστηκεν αναμένων, ή της ποτέ καλέσιεν αυτών των οικετών. Έχει ακουστεί, αδελφοί μου, μέσα σε αυτήν την ραδιοφωνική πολύχρονη συμπόρευση πολλές φορές η φράση, η θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Θεματολογία είναι ένα σύνολο θεμάτων που συγκροτούν ένα θέμα, μια έννοια, ένα αντικείμενο. Χριστού η θεματολογία. Στο κέντρο, πάντοτε στο κέντρο, ο Χριστός μας. Και πάλιν και πολλάκις και πάντοτε, και για όσο το έλεος του μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να τολμάμε να μιλάμε για εκείνον. Χριστού η θεματολογία. Χριστού η πολυλογία. Χριστού και η παλιλογία. Ναι. Ας χαρακτηριζόμαστε, αδελφοί μου, βαρετοί, ανιαροί, επαναλαμβανόμενοι, χωρίς πρωτοτυπίες και εκπλήξεις. Δεν πρωτοτυπεί όποιος αποκλίνει από τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Κινδυνεύει, ναι, κινδυνεύει, να γκρεμιστεί σε βάραθρο απολίας και το χειρότερο, να παρασύρει κι άλλους. Να παρασύρει, δυστυχώς, με τις πρωτοτυπίες του και τα εφευρήματά του, τις δοκισισοφίες του, τις ψυχολογίες του, τα, επιτρέψτε μας τη φράση, τα life coaching και τις ψεύτικες, τις τόσο ψεύτικες ελευθερίες του. Ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο του είπε κάτι, τέρμα και αρχή. Το είπε ο Χριστός μας. Τέρμα και αρχή είναι νόμος. Δεν επεξηγείται, δεν προσαρμόζεται, δεν τροποποιείται, δεν στρεβλώνεται. Συνήθως όποιος αναλύει προς το συμφέρον της σάρκας και όχι προς το συμφέρον της ψυχής, μετατρέπεται ο ίδιος σε έναν κακόδοξο εχθρό του Χριστού, ο οποίος αλίμονο θα διασκορπίζεται κάθε στιγμή στη θέα του αναστημένου λυτρωτή. Στους περισσότερους μας αρέσει, είναι η αλήθεια, ο ευρηματικός λόγος, ο πρωτότυπος, ο γεμάτος από σύγχρονες καταστάσεις, ο γεμάτος από σύγχρονα παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα του καθενός, την δύσβατη. Πολλές φορές όμως διάσπαρτος αυτός ο λόγος από μικρά σποράκια αμφιβολίας για το αν όσα παραδόθηκαν από τους Αγίους Πατέρες στις κατοπινές γενιές του Θεανθρώπου Ιησού είναι σε ισχύ και αν μπορούν, αν είναι δυνατόν, να γίνουν βίωμα στο σήμερα. Και έτσι, τερπόμενοι και τρεπόμενοι και καθόλου
εντρεπόμενη. Δίχως να το καταλάβουμε, εγκαταλείπουμε τον Λόγο του Θεού, τα Λόγια τα Άγια, και νιώθουμε ότι μας καλύπτει απόλυτα το ομίλημα του σύγχρονου και σπουδαγμένου στις Λοζάνες, Ιεροκήρυκος, με το κανάλι στο διαδίκτυο και τα μέτρητα βιβλία best seller. Ποιος άραγε αναπαύεται και δυναμώνει με τα λόγια του αμόμου από το ψαλτήρι που επαναλαμβάνονται καθημερινά στο μέσο της νύχτας. Εκείνη την ώρα που ακούγεται το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» και το ξαποστηλάρι «Το νυμφώνα σου βλέπω», ποιος άραγε αναπαύεται. Παλιλογεί ο ψαλμωδός και ο αναγνώστης σε κάθε μεσονυχτικό. Παλιλογεί ο ιερέας κάθε Κυριακή εξιστορώντας των νεοθυνών τα θαύματα και τα θαυμάσια. Παλιλογεί ο ιεροψάλτης σε κάθε δοξολογία και χερουβικό ύμνο. Παλιλογεί ο Χριστός που μόνο το μετανοείται κραυγάζει και περιμένει.

Απορούμε. Και καλά κάνουμε που απορούμε με την μακροθυμία του. Τόσο που γινόμαστε εκμεταλλευτές της χριστότητας και της αγαθότητάς του. Μα δεν την εκμεταλλευόμαστε αυτή τη μακροθυμία για να μετανοήσουμε, αδελφοί μου, μα για να παρατείνουμε το φιλίδωνο και βολεψό εγώ μας. Και εκείνος όλο έρχεται και όλο περιμένει. Με άκλειστη την αγκαλιά του τη σταυρωμένη, με την άμοιαστη απαλάδα και την αρχονδιά του, μα και με την παιδαγωγία του. Οι σοφοί, κατά Θεόν άνθρωποι, τα ταπεινά του κόσμου δηλαδή, οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Κυρίου, που δεν χρειάζονται κανένα ομίλημα και κανένα κείμενο περισπούδας του πνευματικού καθοδηγητή, εντός εισαγωγικών, για να λάβουν πνευματικές αποφάσεις και να απαντήσουν στα διλήμματα του σύγχρονου πρετορίου, παρά μόνο την βεβαία και ασφαλή συνείδησή τους. Έχουν ασφαλή οδηγό. Αυτά τα ταπεινά του κόσμου ποτέ δεν χρησιμοποιούν φράσεις του τύπου «φυσική καταστροφή», «κλιματολογική αλλαγή» και άλλα τέτοια ασύνετα, παρά μόνο μία φράση. Θεομηνία. Του Θεού η μάνητα. Θετινού και απερινόητα, μα τόσο παιδαγωγικά αποκαλύπτει, ναι, το μέγα του έλεος. Ας παλιλογήσει ο ιερός ψαλμωδός. Όσα σε δειξάς μη θλίψεις, πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζωοποίησάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Έρχεται και περιμένει. Να ακούσει τη φωνή την παρακλητική, την ιική ηκεσία του Απολλωλότος. Να επιστρέψουμε όχι ψεύτικα, όχι υπολογιστικά, όχι ευκαιριακά. Όχι στην πλημμύρα και στο σεισμό μόνο, μα για την αγάπη του και μόνο, μόνο για την αγάπη του. Κάθε στιγμή σταυρός και Ανάσταση, Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Τίποτα το πρωτότυπο λοιπόν και στη σημερινή μας θεματολογία. Ο Χριστός και πάλι, ερχόμενος και αναμένων.

Πάμε 10 χρόνια πριν να διαβάσουμε ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Σεραφείμ. Τον ονόμασαν Πέμπτο Ευαγγελιστή. Ο προφήτης Ισαΐας μας αναφέρει στο περίφημο βιβλίο του Συν της Άλλης και προφητεύει για την ενανθρώπιση και το πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο 65ο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο, βρίσκουμε την απάντηση που δίνει ο Θεός στα προβλήματα του καιρού μας. Ρωτάμε πολλές φορές, γιατί δεν απαντά ο Θεός? Μήπως ο Θεός δεν μας ακούει? Έπαψε να ασχολείται με τον κόσμο μας και με τον καθένα μας ξεχωριστά? Σε αυτόν τον στίχο όμως παρουσιάζεται ο ίδιος ο Θεός να διαβεβαιώνει αυτούς που θα απευθύνονται σε εκείνον ότι πριν του μιλήσουν αυτός θα ακούσει το αίτημά τους και θα ενδιαφερθεί για το θέμα τους. Πάμε λοιπόν στο 65ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα και στον 24ο στίχο. «Πριν ή και έκραξε αυτούς, εγώ υπακούσομαι αυτόν, έτι λαλούντον αυτόν ερώτη εστί». Δηλαδή, ενώ ακόμη θα μιλούν σε μένα, θα τους διακόψω για να τους ρωτήσω τι συμβαίνει. Παρεμβαίνει λοιπόν ο Θεός στη ζωή μας και μας ακούει. Μας παρακολουθεί με πολύ αγάπη και ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Αρκεί αυτά να είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Πριν ολοκληρώσουμε τα λόγια μας, η στοργική Του φροντίδα και το άγρυπνο ενδιαφέρον Του έρχεται σαν ένα δροσερό αεράκι να δροσίσει το μέτωπό μας, να μας ενισχύσει στη δοκιμασία μας, να διαλύσει τους πειρασμούς μας και να μας εξάγει σε αναψυχή. Ο Θεός, θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έστηκεν διηνεκός αναμένων. Στέκεται ανα πάσα στιγμή έτοιμος να ακούσει τα αιτήματα της καρδιάς μας. Αρκεί με προθυμία να βρισκόμαστε κάτω από το θέλημά Του. Ζητά όμως την αρετή, τη δικαιοσύνη, την αποφυγή της αδικίας, τη φροντίδα των πτωχών, την φιλοξενία των ξένων και κάθε τι που σαν θυμίαμα θα ανεβαίνει στο θρόνο της μεγαλοσύνης Του. Τότε θα έχεις, άνθρωπε, την προστασία του Θεού. Τότε θα συμπληρώσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τότε θα εκπληρώνεται και ο λόγος του προφήτου Δαβίδ. «Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς». Ας μη φοβόμαστε λοιπόν τις τραγωδίες που βιώνει ο τόπος μας και τα προβλήματα που αυξάνονται καθημερινά στην πολύπαθη πατρίδα μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, έτοιμος πάντα να μας ακούσει και να μας δώσει τη χάρη Του. Οι υπόλοιποι μας άφησαν, μας εγκατέλειψαν, μας πρόδωσαν. Οι ξένοι. Εμείς όμως έχουμε το Θεό. Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός.

Επί τουρκοκρατίας κάποιος γεωργός έκανε ανακομιδή των λειψάνων του αδελφού του. Ανοίγοντας όμως τον τάφο τον βρήκε τυμπανιαίο, άλλιωτο δηλαδή και πρισμένο. Το μυαλό του πήγε σε ένα γεγονός όταν ακόμα ο αδελφός του ήταν εν ζωή. Είχε έρθει σε ρήξη με κάποιον αρχιερέα και μάλιστα τον εξύβρισε. Τότε ο αρχιερέας τον καταράστηκε. Από τότε είχαν περάσει αρκετά χρόνια και στο μεταξύ ο αρχιερέας αυτός είχε φύγει από την Ορθοδοξία, πέταξε τα ράσα και πέρασε στον Ισλαμισμό. Ο Γεωργός τον αναζήτησε και όταν τον βρήκε του εξιστόρισε όλα τα περιστατικά. Ο αρχιερέας τα θυμήθηκε αλλά αρνήθηκε να διαβάσει ευχή στον τάφο του αδελφού του, μιας και είχε αλλάξει θρησκεία και ήταν πια Ισλαμιστής. Ο αδελφός τότε έπεσε στα πόδια του και τον εκλιπαρούσε με τα δακρύων. Μετά από πολλά ο πρώην αρχιερέας πίστηκε και ζήτησε να του βρει κρυφά ένα πετραχύλι, γιατί άμα μαθευόταν αυτό που πάνε να κάνουν θα τους έκοβαν οι Τούρκοι τα κεφάλια. Βρήκε ο Γεωργός ένα πετραχύλι και δώσανε ραντεβού ένα βράδυ στα κημητήρια για να διαβαστεί η ευχή. Πράγματι εκεί και αφού διαβάστηκε η ευχή από τον αρχιερέα, αμέσως το λείψανο του αδελφού λύθηκε και έμεινε χώμα και κόκαλα. Όταν το είδε αυτό ο Τουρκεύσας αρχιερέας γυρίζει και λέει απευθυνόμενο στο Θεό: «Χριστέ μου, Χριστέ μου, ακόμα με ανέχεσαι». Αυτό έγινε αιτία να επιστρέψει ο αρχιερέας ξανά στην Ορθοδοξία και μάλιστα μαρτύρησε κιόλας. Η χάρη της ιεροσύνης που έχει ένας κληρικός δεν αναστέλλεται για κανέναν λόγο, εκτός και αν ο κληρικός καθαιρεθεί. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει ότι ο Χριστός υπερημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμώνει να επακολουθήσετε τις ίχνες συναυτού. Άφησε δηλαδή ο Χριστός με τη ζωή του μια ολόκληρη διδασκαλία για να πατήσουμε πάνω στα βήματά του και να τον συναντήσουμε στην άλλη ζωή. «Μα είναι δύσκολος ο δρόμος», θα πουν κάποιοι. Άμα πατάς τα βήματα του Χριστού δεν είναι δύσκολος ο δρόμος. Αν κάνεις κάτι τι δικό σου, είναι δύσκολος. Κάποτε ένας βασιλιάς πήρε το μικρό του το γιο για να πάνε έναν περίπατο. Όταν απομακρύνθηκαν αρκετά από την πόλη, ο καιρός άρχισε ξαφνικά να χαλάει και έπειτα ξεκίνησε να χιονίζει. Ο βασιλιάς, βλέποντας ότι δεν προλαβαίνουν να επιστρέψουν εγκαίρως στην πόλη, αποφάσισε να πάνε σε ένα κοντινό χωριό, λέγοντας στο γιο του να επιταχύνει το βήμα του για να μην αποκλειστούν από τα χιόνια, και το βράδυ τους φάνε ηλίκη. Στο μεταξύ το έστρωσε αρκετά και ο μικρός δυσκολευόταν στο περπάτημα, μιας και τα πόδια του βούλιαζαν στο χιόνι, και λέει στον πατέρα του: «Πατέρα, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Να με ακολουθείς ακριβώς από πίσω, παιδί μου, ώστε να πατάς σε στερεό έδαφος». Έτσι κατόρθωσαν να φτάσουν στον προορισμό τους και να μην κατασπαραχτούν το βράδυ εκείνο από τα θηρία. Αυτός είναι ο Χριστός. Πήγαινε λοιπόν και εσύ πίσω από τα χνάρια του Χριστού. Ζήσε τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και θα δεις ότι δεν θα κουράζεσαι και ότι θα φτάσεις στον προορισμό σου, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην οποία ο Χριστός έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Από τα θαυμαστά και πολύ παραστατικά, βιωματικά ομιλήματα του μακαριστού ιεροκήρυκα του Παραδείσου Δημητρίου Παναγωπούλου, αυτό που προηγήθηκε.

Ποιος μετανόησε και δεν σώθηκε. Διδάσκιο, μακαριστός Άγιος Γέροντας, πατήρ Εφραίμ Φιλοθεήτης, ποιος μετανόησε και δεν σώθηκε. Ποιος είπε το αμάρτησα και δεν συγχωρέθηκε. Ποιος έπεσε και ζήτησε βοήθεια και δεν σηκώθηκε. Ποιος έκλαψε και δεν παρηγορήθηκε από τον Θεό. Ποιος. Από τον άνθρωπο Θεός θέλει να δει προαίρεση αγαθή και βία, προσπάθεια φιλότιμη, στα μέτρα των δυνάμεών του. Και όταν αυτά τα διαθέσει με ταπείνωση,

Έτσι παρατηρούσε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Τότε ο ίδιος θα έφευγε από το δρόμο που έχει χαράξει. Το δρόμο της ελευθερίας δηλαδή. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο Χριστός μας γεμίζει την ψυχή όταν ο άνθρωπος ανοιχτεί σε αυτόν. Ποτέ όμως δεν το κάνει αυτοβούλος και χωρίς την συγκατάθεση του ανθρώπου. Γιατί είναι ταπεινός, αφανής, διακριτικός. Εργάζεται μυστικά. Δεν θέλει να επηρεάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Γνωρίζει και ρυθμίζει τα πάντα, αλλά δεν θέλει να φαίνεται. Αν έκανε τα έργα του με τρόπο φανερό, θα μας ανάγκαζε. Δεν ακυρώνει ποτέ το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Δεν μας εξαναγκάζει να γίνουμε καλοί. Ούτε μας πειθαναγκάζει να τον υπακούμε. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει το ένα ή το άλλο. Δεν θέλει να επηρεάσει την ελευθερία του ανθρώπου ο Θεός. Τα φέρνει έτσι και σιγά σιγά, σιγά σιγά πάει ο άνθρωπος εκεί που πρέπει.

κάθε στιγμή ερχόμενος και αναμένων, κάθε στιγμή, όπως είπαμε στο εισαγωγικό κείμενό μας, κάθε στιγμή σταυρός και Ανάσταση, Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Πάμε σε ένα τέτοιο λοιπόν ομίλημα, γιατί κάθε στιγμή ο Χριστός μας είναι στο Σταυρό και μας περιμένει. Του Πατρός Χριστοδούλου Μπίθα αυτό που ακολουθεί: ο Χριστός βρίσκεται στο Σταυρό και εμείς ζούμε μέσα σε αγωνία για τη ζωή μας. Άλλοι στην αρχή, άλλοι στη μέση, άλλοι στη δύση της ζωής, φοβισμένοι από τον θάνατο, τις αρρώστιες, πνιγμένοι στα συναισθηματικά μας, στα επαγγελματικά μας. Άλλοι άρρωστοι στα νοσοκομεία, ετοιμοθάνατοι, βασανισμένοι από ανίατες ασθένειες. Άλλοι πνιγμένοι σε υπαρξιακές κρίσεις, στενοχώριες, καταθλίψεις. Γάμοι διαλυμένοι, οικογενειακές σχέσεις δύσκολες, συγγενείς που μισούν ο ένας τον άλλον, παιδιά που δεν θέλουν να δουν τους γονείς τους, μανάδες απογοητευμένες από τα παιδιά τους, πόλεμος, εγκληματικότητα, μολυσμένη ατμόσφαιρα γύρω από τον πλανήτη. Κινδυνεύουμε από καταστροφή κάθε ώρα και κάθε στιγμή, πυρηνικά, εργοστάσια, βόμβες. Κάθε λεπτό βιάζονται γυναίκες, πεθαίνουν παιδιά από πείνα, σκοτώνονται άνθρωποι από πολέμους και εγκλήματα. Κάθε λεπτό που περνάει. Και μπορεί εμείς εκείνη τη στιγμή να βαριόμαστε, να γκρινιάζουμε, να περιμένουμε να περάσει η ώρα, να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και ξεχνάμε ότι ο θάνατος παραμονεύει, έσχατος, εχθρός

και ο Χριστός μας είναι στο Σταυρό. Φοβισμένοι για το αύριο, τρομαγμένοι για το τι μπορεί να συμβεί. Πονεμένοι από το χθες, με πολλά τραύματα και στενοχώριες. Και ο Χριστός είναι στο Σταυρό. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει όλη αυτή την κατήφια και τη στενοχώρια και τη μοναξιά που υπάρχει στη Μεγαλούπολη, αλλά δυστυχώς τώρα πια και στην επαρχία. Και ο Χριστός είναι στο Σταυρό. Και πολλοί από εμάς προσπερνάμε και τον αφήνουμε εκεί, γιατί συνηθίσαμε

με μια θρησκεία τυπική, δυσιδαιμονική. Και ο Χριστός είναι στο σταυρό και μας περιμένει. Και ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο Του. Το αφήσαμε στην άκρη. Πέσαμε με τα μούτρα σε άλλα πράγματα. Πιστέψαμε ότι αυτά είναι για λίγους ή ότι είναι ψέματα ή ότι είναι βλακίες. Και ψάχνουμε σε φιλοσοφίες, σε άλλες φιλοσοφίες από χώρες μακρινές. Και ο Χριστός είναι στο σταυρό και περιμένει. Ο Χριστός που ήρθε για να σώσει τον κόσμο και όχι για να τον κρίνει. Φυσικά, γιατί θα κριθούμε ως αυτοκατάκριτοι να συμπληρώσουμε εμείς αυτό το θαυμάσιο κείμενο του Πατρός Χριστοδούλου Μπίθα. Ο Χριστός που αγάπησε πολύ, ο Χριστός που αγάπησε τους μαθητές του τόσο πολύ που τους έλεγε φίλους του. Ο Χριστός που είπε λόγια που ποτέ δεν ξεπεράστηκαν. Και αν εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας τον ξεφτυλίσαμε τον Λόγο του Χριστού και γίναμε περίγελος των ανθρώπων, το Ευαγγέλιο είναι αξεπέραστο. Ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν μπόρεσε να παράγει λόγο σπουδαιότερο από αυτόν, τον λόγο της αγάπης. Καθόμαστε και λέμε για αρχαίους φιλοσόφους και είναι καλοί και άγιοι και καλά πράγματα είπαν, αλλά ο λόγος του Χριστού στοχεύει στην καρδιά του ανθρώπου. Απλά πράγματα. Αν μπορούσαμε να τα κάνουμε πράξη, θα ήμασταν πραγματικά ευτυχισμένοι. Έρχεται η νέα χρονιά, τα γενέθλια, οι γιορτές και λέμε ανόητες ευχές. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία. Ναι, την εύχομαι, αλλά πώς να έρθει όταν αυτός ο απλός λόγος της αγάπης δεν μπορεί να ενεργήσει πάνω μας. Είτε γιατί τον ξεχάσαμε, είτε γιατί δεν τον έχουμε υπόψη μας. Και ο Χριστός παραμένει στο σταυρό και μας περιμένει. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ξεπεραστεί ούτε σε μια γραμμή. Εμείς το παρερμηνεύσαμε και νομίσαμε ότι είναι κάτι ξεπερασμένο. Ας βγει ένας να πει. Ναι, ξεπεράστηκε το θέμα της αγάπης, τώρα πια οι άνθρωποι αγαπήθηκαν. Τι να μας πει και ο Χριστός. Ξεπεράστηκε το θέμα της συγγνώμης, τώρα όλοι συγχωρούν τους άλλους. Τι να μας πει και ο Χριστός. Εμείς, οι χριστιανοί, κάποιοι από εμάς, ευτυχώς όχι όλοι, μετατρέψαμε το Ευαγγέλιο πάλι σε ένα εβραϊκό ή αρχαιοελληνικό ή ό,τι θέλετε κείμενο. Το κάναμε πάλι νόμο και το κάναμε σκοτεινό. Και καταντήσαμε σαν και αυτούς που κατηγορεί ο Χριστός, φαρισαίοι και γραμματείς υποκριτές. Όμως το Ευαγγέλιο παραμένει φωτεινό και προσκαλεί τους ανθρώπους. Γιατί είναι τα καλά νέα, γιατί είναι ο λόγος του πραγματικού Θεού που ήταν στο σταυρό και αναστήθηκε. Ο χριστιανός πρέπει να ζει σε τούτο εδώ τον κόσμο και να είναι λαμπρός, φωτεινός. Να ζει μέσα στο σκοτάδι και να λάμπει για τους άλλους ανθρώπους. Να ζει μέσα στην κατήφια και να σκορπίζει την αισιοδοξία. Μέσα στο φόβο και να διδάσκει την ανδρεία. Μέσα στη δειλία και να διδάσκει τη λεβεντιά. Γιατί ο χριστιανός πρέπει να είναι λεβέντης και όχι κακομύρης. Και ό,τι κάνει και ό,τι λέει πρέπει να είναι λουσμένο στο φως. Γιατί ήρθε το φως στον κόσμο και ήταν ο Χριστός. Και τον κάναμε εμείς ιεροεξεταστή και εξουσιαστή και αρχηγό των όπλων. Και ο Χριστός για τους περισσότερους από εμάς παραμένει στο σταυρό. Όσοι όμως τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν, αδελφοί μου, συνεχίζει ο πατήρ Χριστόδουλος, λούζονται στο φως. Χιλιάδες οι μαρτυρίες των ανθρώπων μέσα από τους βίους των Αγίων, των Πατέρων, αλλά δόξα τω Θεώ και μέσα από τους βίους ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας, που το φως στην ύπαρξή τους την αλίωσε, την άλλαξε, που υπερεύησαν τον εαυτό τους, που έγιναν για τους άλλους λαμπρό παράδειγμα. Ο Χριστός κατέβηκε από το Σταυρό, αναστήθηκε. Και αυτή η παράδοση από στόμα σε στόμα θέργεψε τη χριστιανική κοινότητα επί τρεις αιώνες. Αυτή η παράδοση και αυτή η αλήθεια. Μια κοινότητα ανθρώπων που δεν έπιαναν στα χέρια τους μαχαίρια και όπλα, που μαρτυρούσαν την αγάπη του Χριστού, που δεν πολέμησαν ποτέ. Τους πολέμησαν, μα στα χείλη τους είχαν πάντα την παρηγοριά και τη χαρά. Και γι' αυτό τον μίσησαν. Σκοπός είναι να αγαπηθούμε ξανά.
να αγαπήσουμε λιγάκι τον εαυτό μας πρώτα, γιατί τον εαυτό μας μισούμε και τον έχουμε σε τέτοια χάλια. Να γίνουμε το φως του κόσμου, το ζυμάρι, για να μπορέσει να πλαστεί ο κόσμος. Όχι για να γίνει ένας κόσμος τέλειος. Δεν θα υπάρξει ποτέ. Αλλά για να γίνουμε παράδειγμα στους γύρω μας, στο περιβάλλον μας, για να ζήσουμε πραγματικά ευτυχισμένα. Να συσταυρωθούμε τον Χριστό και να αναστηθούμε μαζί Του. Η μεγάλη ελπίδα που φέρνει η Εκκλησία στον κόσμο είναι η μετάνοια, που τόσο πολύ αυτή η λέξη κατασυκοφαντήθηκε και δημιούργησε αυτή την καρικατούρα χριστιανού που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Τον κακομοίρη ο οποίος κατακρίνει τους άλλους. Δεν είναι αυτό χριστιανός. Αυτό είναι ένας θρησκευτικός άνθρωπος και μπορεί να τον βρει κανείς και στους Ταλιμπάν και στους Βουδιστές και στους ακραίους Αμερικάνους χριστιανούς που θέλουν να πολεμήσουν τους πάντες. Και κάθε θρησκεία και κάθε ιδεολογία σε κάθε ισμό. Το παράδειγμα του Χριστού είναι εδώ μπροστά μας. Σταυρώνω τον εγωισμό μου και σταυρώνομαι για τους άλλους. Μόνο έτσι έχει νόημα να προσκυνάμε το σταυρό. Αλλιώς ας μην τον προσκυνάμε. Είναι πιο τίμιο να πούμε «Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω μόνο να δυναστεύω, να εξουσιάζω η ζωή μου ό,τι φάω και ό,τι πιω». Ο Θεός να μας δίνει δύναμη, ευλογία, φώτιση, χαρά και ο ένας να αγαπάει τον άλλο. Να σταματήσουμε τη φρικτή κατάκριση που καταδυναστεύει τους ανθρώπους και κάθε μέρα να γινόμαστε λιγάκι καλύτεροι. Είναι μακρύς ο δρόμος προς τη χαρά. Λιγάκι καλύτεροι. Να λέμε ένα δόξα το Θεό που υπάρχουμε. Δόξα το Θεό που έχουμε να φάμε, έστω και ένα ψωμί. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό, έχουμε μια ζωή να ζήσουμε μόνο, αδελφοί μου. Μία. Και κάνουμε λες και έχουμε 100. Και περνάει η μέρα και βουλιάζουμε στη ρουτίνα. Βουλιάζουμε, χανόμαστε. Έλα Χριστέ στη ζωή μας. Δόξα το Θεό.

Διψώ. Ο Χριστός μας είναι πάνω στο σταυρό. Κάθε στιγμή, Μεγάλη Παρασκευή και Ανάσταση. Του μακαριστού Αγίου Επισκόπου κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη. Ο λόγος που ακολουθεί χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μια Μεγάλη Παρασκευή πριν από πολλά χρόνια, τόσο επίκαιρος, συνταρακτικά επίκαιρος ο λόγος του πάντοτε. Από την ώρα που συνελήφθη στη Γεθσημανή μέχρι τη στιγμή που είπε τη λέξη αυτή, το διψώ, ο Χριστός μας υπέφερε μύρια μαρτύρια. Για κανένα όμως δεν άνοιξε το στόμα του να παραπονεθεί. Έμεινε άφωνος σαν άκακο αρνίου. Όταν του έβαλαν το ακάνθινο στεφάνι δεν είπε «Ω η κεφαλή μου». Όταν τον χτύπησαν με το φραγγέλιο δεν είπε «Ω τα νότα μου». Όταν τον γκάρφωναν δεν είπε «Ω τα πόδια, τα χέρια μου». Τώρα όμως που πλησιάζει το τέλος λέει «Διψώ». Είναι μια ανάγκη του σώματος. Είναι προπαντός ο πόνος της ψυχής του. Διψώ. Ποιος διψά? Εκείνος που δημιούργησε το νερό και τις δεξαμενές του. Υδρατμή και νέφη, θάλασσες και ωκεανοί, πηγές και λίμνες, ποταμοί και ριάκια. Όλα είναι έργα του. Αν δώσει μία διαταγή, η θάλασσα θα γίνει ξηρά. Οι ωκεανοί θα δείξουν το βυθό τους, οι πηγές θα στερέψουν, οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Κι όμως, ο δημιουργός του ύδατος διψά. Ποιος λέει το διψώ? Εκείνος που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εκείνος που ποτίζει και τον κακούργο. Εκείνος που δροσίζει τα άνθη και τη χλώη. Εκείνος που σε όλους προσφέρει δωρεάν το νερό. Αυτός διψά. Και σε ποιους το λέει? Στους Ιουδαίους που μαζί με τους ξένους στρατιώτες κυκλώνουν το σταυρό. Αυτοί είχαν ιδιαίτερο λόγο να τον ευγνωμονούν. Δίψασαν κι αυτοί κάποτε. Είπαν κι αυτοί το διψώ. Πού? Πότε? Όταν διάβαιναν την έρημο της Αραβίας. Στα λαγματιά νερό δεν υπήρχε. Τρέχουν στο Μωυσή. Διψούμε. Δώσ' μας νερό. Χανόμαστε. Και ο βράχος έγινε βρύση. Τους πότισε με άφθονο νερό. Ποιος? Αυτός που τώρα φωνάζει διψώ. Όταν φώναξαν εκείνοι διψούμε, ο Χριστός τους έδωσε νερό. Τώρα που ο Χριστός λέει διψώ, δεν βρίσκεται ένας από αυτούς να του προσφέρει λίγη δροσιά. Διψώ. Είναι φυσικό να διψά ο Χριστός. Είναι τέλειος άνθρωπος, έχει τις ανάγκες που έχουμε κι εμείς. Το αίμα του έφυγε, ποτίζει τη γη του Γολγοθά. Σαν τραυματίας, σαν κουρασμένος, ο διπόρος φωνάζει. Διψώ. Αλλη φωνή του, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Οι σταυρωτές δεν εννοούν να ανακουφίσουν τον πόνο του. Αντιθέτως, νερό ζητεί και αυτοί του προσφέρουν ξύδι με χολή. Αλλά η λέξη διψώ δεν εκφράζει ανάγκη σωματική μόνο. Δεν διψά μόνο το σώμα του Χριστού, έχει και δίψα ψυχική. Τι διψά η ψυχή του Χριστού μας? Διψά δικαιοσύνη. Εκείνος είπε «Μακάρι οι διψώντες τη δικαιοσύνη». Ποιος άλλος αγάπησε το δίκαιο όσο ο Χριστός? Κι όμως έπεσε πρώτο θύμα της αγριότερης αδικίας. Η καταδίκη του μένει αιώνιο στίγμα της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Αλλά πού δικαιοσύνη? Πάνω από το σταυρό σήμερα ρίχνει το θείο βλέμμα στη γη της αδικίας. Και ακούγεται η φωνή του. Διψώ. Διψά δικαιοσύνη, αλλά οι άρχοντες των λαών βουλώνουν τα αυτιά τους χειρότερα από τους Ιουδαίους. Ένας Άγγλος πολιτικός είπε ότι επικρατεί όχι ο νόμος της δικαιοσύνης, αλλά ο νόμος της ζούγκλας. Ο ισχυρός καταβροχθίζει τον αδύνατο.
Το άνθος του δίκαιου μαράθηκε από το λίβα της αδικίας. Διψά την ειρήνη. Εκείνος είπε «Μακάρι η ειρηνοποιή» και διέταξε την εκκλησία του να εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ειρήνη διψά η μεγάλη καρδιά του και αντί ειρήνης βρίσκει ταραχή και θόρυβο. Τα έθνη ετοιμάζονται για πόλεμο. Τροχίζουν τα μαχαίρια τους πάνω στην ακουνόπετρα του μίσους. Τρέχουν ακάθεκτοι στο δρόμο του αίματος. Δεν βρίσκει ο Χριστός μας αυτό που ποθεί. Και εξακολουθεί να φωνάζει στο μενόμενο κόσμο «Διψώ την ειρήνη, διψώ την αγάπη». Αλλά πού αγάπη? Τα λουλούδια της αγάπης σπανίζουν πια στον εγωιστικό μας κόσμο. Το μίσος απλώνεται, ψυγείο κατήντησε η γη, παγωνιά επικρατεί. Και ο Χριστός βλέπει τα παγόβουνα των καρδιών και φωνάζει «Κόσμε, διψώ αγάπη». Διψώ αγιότητα ψυχών και σωμάτων. Είναι εκείνος που είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αλλά πού η αγιότης, πού η παρθενία, πού η καθαρότητα των ηθών? Παντού υψώνονται ναοί της Αφροδίτης και βομή του Βάκχου. Τη σάρκα και όχι το πνεύμα λατρεύει ο κόσμος. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έσθη ποιόν Χριστότητα, ουκ έσθη νέους ενός. Η νεότητα σαπίζει μέσα στη διαφθορά. Το πνεύμα τυραννιέται, η σάρκα θριαμβεύει. Και ο Χριστός μας που βλέπει από το σταυρό αυτό το βούρκο φωνάζει «Κόσμε διψώ, αγιότητα και καθαρότητα, διψώ την αλήθεια και ειλικρίνεια στους λόγους και στα αισθήματά σας. Εγώ είμαι η αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς», είπε. Αλλά πού αυτά? Όλοι σήμερα φορούμε τη μάσκα της υποκρισίας. Βλέπω, συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κύριος Αυγουστίνος. Βλέπω γυναίκες που διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία, κάνουν μεγάλους σταυρούς, μιλούν ή μάλλον φλιαρούν περί Θεού, αλλά μένουν μόνο στα λόγια. Έργα μηδέν, άκαρπες σικές, λησμόνησαν τα λόγια του Χριστού. Ου πασολέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες. Και ο Χριστός βλέπει τις μάσκες της υποκρισίας και φωνάζει «Κόσμε διψώ για αλήθεια και ειλικρίνεια. Διψώ τη σωτηρία της ψυχής σου. Χρόνια σε περιμένει ο Χριστός μας. Αλλά εσύ συνεχίζεις το δρομολόγιο της αμαρτίας. Στάσου λοιπόν μια στιγμή και άκουσέ τον. Σου φωνάζει «Αμαρτωλέ, διψώ τη σωτηρία σου. Γι' αυτήν φόρεσα τον ακάνθινο στέφανο. Γι' αυτήν ανέβηκα στο σταυρό». Αδελφέ, εσύ να αμαρτωλέ, αν βρισκόσουν κάτω από το σταυρό και άκουγες τον Χριστό να φωνάζει «Διψώ», είμαι βέβαιος ότι θα έτρεχες να του φέρεις ένα ποτήρι νερό. Και σήμερα το ίδιο φωνάζει «Διψώ, δικαιοσύνη, ειρήνη, αγάπη, αγιότητα, αλήθεια, ειλικρίνεια, σωτηρία ψυχών». Μη μένουμε ασυγκίνητοι στη φωνή του. Όποιος αδικεί, όποιος μισεί και φθονεί, όποιος κυλιέται στη λάσπη της ακολασίας, όποιος ζει στην υποκρισία και το ψέμα, όποιος μένει αμετανόητος στην αμαρτία, ας του προσφέρει σήμερα ένα δάκρυ μετανοίας. Αυτό προπαντός περιμένει ο Χριστός. Αυτό θα είναι η καλύτερη δροσιά του. Δίψασε σταυρωμένε λυτρωτή μας και σταυρωτές σου έδωσαν χολή και όξο. Διψάς και σήμερα, αλλά στη γη μας έχουν στερέψει οι πηγές του καλού. Μόνο μικρά, μικρά ποταμάκια καλοσύνης και αρετής υπάρχουν μέσα στη σαχάρα του κόσμου. Δώσ' μας τη χάρη σου, ώστε τα ποταμάκια αυτά να γίνουν μεγάλη ποταμή και η σαχάρα να γίνει κήπος της Εδέμ. Να βασιλεύσει παντού η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αγιότητα, η παρθενία. Κάνε τη σημαία του σταυρού να κυματίζει παντού. Κάνε να σβήσουν μέσα μας όλες οι δίψες της αμαρτίας. Και να ανάψει
στην καρδιά μας η δίψα εκείνη, η δίψα της αγιότητας που αισθάνθηκες εσύ όταν από το σταυρό σου φώναξες «Δίψω». Μια μεγάλη Παρασκευή πάνε πάνω από 60 χρόνια όταν εκφωνήθηκε αυτό το τόσο διψασμένο για Χριστό, για την αγάπη και τη δικαιοσύνη του, ομίλημα από τον μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης, κύριο Αυγουστίνο Καντιώτη.

Ερχόμενος και αναμένων ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, βαδίζοντας προς το τέλος της ένα κείμενο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, αυτό που ακολουθεί, «Αν ο Χριστός σε ρωτούσε», ο τίτλος. «Πηγαίνεις στον Παράδεισο και δύο χρυσόμορφοι άγγελοι παραστέκουν δίπλα σου, δείχνοντάς σου τα περίγραπτα κάλλη του Παραδείσου. Εσύ τότε κατευτυχισμένος φτάνεις στις θύρες και εκεί βλέπεις τον Χριστό να σε περιμένει και να σε ρωτά κατάματα. Παιδί μου, να, ο Παράδεισος που κέρδισες. Με τα καλά σου έργα μπορείς να τον απολαύσεις αιωνίως. Όμως, πρέπει να ξέρεις ότι από εδώ και στο εξής εγώ θα πορευθώ στην κόλαση να κάνω συντροφιά στους κολασμένους. Λοιπόν, τι διαλέγεις? Να έρθεις μαζί μου, δίπλα μου, στην κόλαση, αφού λες ότι με αγαπάς, ή να καθίσεις χωρίς εμένα στον Παράδεισο?» Τι θα του απαντούσαμε άραγε του Χριστού? Βέβαια, αυτό το ερώτημα ουσιαστικά δεν στέκει, διότι και αν υποθέσουμε ότι ο Κύριος πηγαίνει στην κόλαση, ευθύς αμέσως αυτή θα μεταμορφωνόταν σε Παράδεισο, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας είναι η ζωή και ο Παράδεισος. Όμως το δίλημα είναι πολύ υπαρκτό. Αγαπάς τον Χριστό επειδή σου χαρίζει τον Παράδεισο να περνάς καλά εκεί, ή επειδή η καρδιά σου φλέγεται για το Πανάγιο βασανισμένο πρόσωπό του? Βλέπετε και τις μυροφόρες στο μνήμα. Δεν τους νοιάζει αν ο Χριστός αναστήθηκε ή όχι. Δεν τους νοιάζει αν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες τους ή όχι, και παρότι τον έχουν για πεθαμένο μια άψυχη νεκρική σωρό, ακόμη τον πιστεύουν ως Θεό και τον φωνάζουν Κύριο. Αντιθέτως, οι άντρες, οι μαθητές, όχι μόνο φοβούνται να πλησιάσουν το μνήμα δια τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά δεν θέλουν επουδενή να έρθουν σε ένα κημητήρι, ταπεινωμένοι και αντιμέτωποι με την αποτυχία των ονείρων και των προσδοκιών τους. Γι' αυτό και ο Χριστός μας κατόπιν τους ελέγχει δια την απιστίαν και σκληροκαρδίαν. Ας θυμηθούμε τον Όσιο της αγάπης, τον Άγιο Πορφύριο, τον Ομονιάτη, να λέει: «Παιδί μου, ένα πράγμα μόνο να ζητάς, πώς να αγαπήσεις τον Χριστό, και τότε θα σου δοθούν τα πάντα». Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Χριστό, όχι για τα καταναλωτικά ουράνια αγαθά που αναμένουμε να λάβουμε, αλλά αποφιλότιμο, κάνοντας την καρδιά μας κατοικητήριο της αγάπης του και τη ζωή του, ζωή μας.

Ο Θεός διηνεκώς έστηκεν αναμένων, ερχόμενος και αναμένων. Παλιλογήσαμε για τον Χριστό και στη σημερινή μας εκπομπή Χριστού η θεματολογία. Στο κέντρο ο Χριστός μας. Και πάλιν και πολλάκις και πάντοτε και για όσο το ελαιός του μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να τολμάμε να μιλάμε για εκείνον Χριστού η πολυλογία και η παλιλογία και ας χαρακτηριζόμαστε βαρετοί και επαναλαμβανόμενοι. Ας παρακαλάμε τον Κύριο να συνεχίσει η ψυχή μας να αναπαύεται σε κάθε μεσόνυχτο, να σκυρτά την ώρα που ακούγεται το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», το εξαποστηλάρι των νυμφών να σου βλέπω. Παλιλογεί ο ψαλμωδός και ο αναγνώστης σε κάθε μεσονυχτικό. Παλιλογεί ο ιερέας κάθε Κυριακή όρθρου βαθέως εκεί στα δεξιά καθήμενος στον ανεωγμένο τάφο, εξιστορώντας τα θαύματα και τα θαυμάσια των αιωθινών εξιστορημάτων. Παλιλογεί ο ιεροψάλτης σε κάθε δοξολογία, σε κάθε χερουβικό ύμνο. Παλιλογεί ο Χριστός μας, που συνεχώς κραυγάζει πάνω από το σταυρό το διψό και το μετανοείται. Κραυγάζει και περιμένει. Απορούμε εμείς με την μακροθυμία του, αλλά ξεχνάμε εκείνο το Παύλιο από την προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι η Χριστότητα του Κυρίου, αυτή η αναμονή, αυτή η μακροθυμία δηλαδή, μόνο σε μετάνοια πρέπει να μας οδηγεί, αλλιώς είναι άχρηστη και εμείς γινόμαστε εκμεταλλευτές της Χριστότητάς του, της αγαθότητάς του. Όχι όμως για να μετανοήσουμε, μα για να παρατείνουμε τη φιλιδονία και τη βόλεψή μας. Και εκείνος έρχεται και περιμένει. Με άκλειστη την αγκαλιά του, τη σταυρωμένη, με την άμιαστη απαλάδα, μα και αμήν το ξεχνάμε αυτό, και με την παιδαγωγία. Έρχεται και περιμένει λοιπόν να ακούσει την φωνή, την παρακλητική, την ηική ηκεσία του Απολλωλότος, να ξεδιψάσει με τις επιστροφές μας, όχι με τις ψευτιές μας, με τους υπολογισμούς μας, να ξεδιψάσει με την καθαρή και ανώθευτη αγάπη μας για εκείνον. Κάθε στιγμή σταυρός και Ανάσταση, Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Μην κοιτάξετε το ημερολόγιο και μην αναρωτηθείτε αν αυτή η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη. Τίποτα πρωτότυπο και στη σημερινή μας θεματολογία. Πάντοτε ο Χριστός ερχόμενος και αναμένων. Για πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε ο Κύριος στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Η Άρτα τιμά τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πνευματική χαρά θα τιμηθεί στην Άρτα η επέτειος της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, ενός Αγίου που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη και την τοπική εκκλησία. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την ιστορική ημέρα της 12ης Οκτωβρίου 1997, όταν αντιπροσωπεία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μετέφερε στην Άρτα τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Το Ιερό Λείψανο τοποθετήθηκε αρχικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Άρτας. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων και μετά τη δημιουργία του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 2006, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στον ναό όπου φυλάσσεται σήμερα. Η παρουσία του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου στην Άρτα αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη ευλογία για τους πιστούς και συνδέει την πόλη με την πνευματική παράδοση του Αγίου Όρους και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Με αφορμή την επέτειο της μετακομιδής, στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού πραγματοποιείται φέτος σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει η υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Αμέσως μετά θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Το ίδιο απόγευμα, στις 6.30, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, η θρησκευτική αυτή επέτειος θα συνδυαστεί με την πολιτιστική παράδοση και την ιστορία του τόπου.

Η παρουσία της ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου στην Άρτα αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για τους πιστούς. Ο Άγιος Φανούριος είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς Αγίους στον ελληνικό λαό. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Άγιος παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες και έγινε γνωστός μέσα από την έβρεση της ιεράς εικόνας του στη Ρόδο κατά τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε όταν πραγματοποιούνταν εργασίες στο νότιο τμήμα των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί αποκαλύφθηκε ένας παλαιός ναός, μέσα στον οποίο υπήρχαν πολλές κατεστραμμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε μία εικόνα που είχε διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, αναγνώρισε την εικόνα και διάβασε την επιγραφή με το όνομα του Αγίου. Ο Άγιος παριστανόταν ως νεαρός στρατιώτης, κρατώντας το δεξί του χέρι έναν σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε αναμένη λαμπάδα. Γύρω από την κεντρική μορφή του απεικονίζονταν τα 12 μαρτύριά του. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν τον Άγιο να οδηγείται σε δίκη, να βασανίζεται και να φυλακίζεται, να υπομένει σκληρά μαρτύρια και να οδηγείται ακόμη και στη φωτιά, παραμένοντας σταθερός στην πίστη του. Η έβρεση της ιεράς εικόνας αποτέλεσε ουσιαστικά την αποκάλυψη ενός Αγίου που μέχρι τότε παρέμενε άγνωστος. Από τότε, η τιμή προς τον Άγιο Φανούριο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και ο ίδιος έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η θαυματουργός ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της, ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς της Σάρτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και τη θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Η φετινή επέτειος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Άρτα. 29 χρόνια μετά τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, η πόλη τιμά τον Άγιο, συνδέοντας την πίστη, την ιστορία και την πνευματική παράδοση του τόπου, ενώ παράλληλα υποδέχεται την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Ένας εορτασμός που προσκαλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν τα ιερά σεβάσματα και να λάβουν την ευλογία των Αγίων.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα αρχίσουμε όπως πάντα με τα σχόλιά μας την αυριανή Αποστολική Περικοπή που θα ακούσουμε. Είναι Τίτος, η προς Τίτον επιστολή δηλαδή, τρίτο κεφάλαιο, 8 έως 15 στίχους. Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου θα γιορτάσει αύριο η Εκκλησία μας, συν της άλλης. Μια αίρεση προκάλεσε τη σύνοδο αυτή, η αίρεση της οικονομαχίας. Ό,τι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, μας το εφανέρωσε ο Θεός, πολυμερός και πολυτρόπος, καθ' όλη την εξέλιξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας εξήγησε δηλαδή μόνο τι είναι αλήθεια, αλλά μας εφανέρωσε την ίδια την αλήθεια, το πρόσωπό Του, που είναι η μόνη και γι' αυτό αιώνια αλήθεια. Όποιος ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, δεν φοβάται να πλανηθεί, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό και οι Απόστολοι Του τον Χριστό εκήρυξαν. Δεν ανέπτυξαν κήρυγμα φιλοσοφικό, αόριστο, θεωρητικό. Τι έλεγε ο Παύλος στους Κορινθίους? «Ούγαρ κέκρικα ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Τον Χριστό παρέλαβε η Εκκλησία, για τον Χριστό ιδρύθηκε και Αυτόν κήρυξε. Γιατί το έργο του Χριστού συνέχισαν στον κόσμο και οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί. Για να είναι όμως το έργο τους έργο Χριστού, έπρεπε και αυτοί να κηρύττουν ό,τι και ο Χριστός κήρυξε και να ζουν όπως ο Χριστός έζησε. Αν έλειπε αυτή η συνέχεια και συνέπεια, δεν θα ήταν οι χριστιανοί μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, αλλά ξένο σώμα. Το έργο του Χριστού πολέμησε απ' αρχής ο διάβολος, γιατί είδε να καταλύεται, να συντρίβεται η βασιλεία του. Ο Χριστός ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει το κράτος και τη δυναστεία του και να χαρίσει την ελευθερία της δικής του βασιλείας. Γι' αυτό ο διάβολος, που θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα και εξουσιαστή του κόσμου, κήρυξε ανοιχτό πόλεμο ενάντια στη βασιλεία του Χριστού. Σαν όργανά του, στρατιώτης, χρησιμοποίησε τους άρχοντες του Ισραήλ και τους Ρωμαίους, την πολιτική εξουσία του κόσμου. Στόχος του ήταν στην αρχή το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Όταν όμως είδε να εξουδετερώνεται η επίθεσή του με την αναστάσιμη νίκη του Κυρίου και να γλιστρά το θύμα μέσα από τα χέρια του, στράφηκε εναντίον του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Αν δεν συνέτριψε τον ίδιο τον Χριστό, να συντρίψει τη συνέχεια του Χριστού, την Εκκλησία. Όπλα του και πάλι οι διωγμοί. Σηκώνει διωγμούς εκ μέρους των Εβραίων και κατόπιν εκ μέρους των Ρωμαίων. Η Εκκλησία, σαν συνέχεια του έργου του Χριστού, έρχεται σε αντίθεση και προς την Ιουδαϊκή θρησκοληψία και τον Εβραϊκό εθνικισμό και προς την ειδωλολατρία και την ψευδοφιλοσοφία, γιατί αυτή εκήρυται τη θρησκευτική αλήθεια, τη μονοθεία και την αληθινή σοφία. Ο διάβολος όμως ανασυντάσσεται. Ό,τι δεν πέτυχε με τους διωγμούς από έξω, θα επιδιώξει να το πετύχει τώρα από μέσα, με το νέο φοβερό του όπλο, την αίρεση. Πρώτα πίστευε πως θα νικήσει αν εξοντώσει τον Χριστό και τους μαθητές του. Τώρα, μετά την αποτυχία του, επιτίθεται εναντίον της αλήθειας του Χριστού. Και να πώς. Ο Χριστός μας έδωσε μία πίστη, μία ηθική ζωή, μία διδασκαλία. Ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει την ενότητα αυτή, να διαστρεβλώσει τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό το σκοπό έχει η αίρεση. Δεν είναι μια άλλη θρησκεία που γίνεται εύκολα αντιληπτή. Είναι καταστροφή της πίστεως,
ύπουλη και παραπλανητική, γιατί εμφανίζεται σαν αλήθεια και σαν διόρθωση της πλάνης. Η αίρεση άρα δεν προσβάλλει τα σώματα αλλά την ψυχή και γι' αυτό απειλεί την καρδιά της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία στην οποία επιβάλλεται η αίρεση και η πλάνη είναι ξένη προς εκείνη που ο Χριστός απέκτησε με το αίμα του. Από το θανάσιμο αυτό κίνδυνο της αιρέσεως έσωσαν την Εκκλησία με τη χάρη και το φωτισμό του Χριστού μας οι Άγιοι Πατέρες. Συνελθόντες σε συνόδους χώρισαν με τη μάχαιρα του Πνεύματος τον όθο από το γνήσιο, την αλήθεια από την πλάνη, το θάνατο από τη σωτηρία. Έτσι έθεσαν τα πνευματικά οροθέσια που χωρίζουν καθαρά και αποτελεσματικά την Θεία Αποκάλυψη από την αίρεση. Επειδή σε κάθε εποχή δεν πάβει ο Θεός να αναδεικνύει Αγίους Πατέρες, γι' αυτό σαν μέλη της Εκκλησίας μένουμε πάντα με τη βεβαιότητα ότι ακολουθώντας το δρόμο των Αγίων Πατέρων μας μένουμε μέσα στην αλήθεια του Χριστού μας και γινόμαστε μέτοχοι της σωτηρίας Του. Τρεις φορές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμά η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες, της πρώτης, της τετάρτης και της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο ζούμε Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Δεν είναι συμπτωματικό φυσικά, γιατί τίποτε δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Με τον τριπλό εορτασμό τονίζει η Εκκλησία μας τη μεγάλη προσφορά των Αγίων Πατέρων στην εδραίωση της πίστεώς μας πάνω στο ανυπέλευτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Προβάλλοντας δε την πρώτη, την τετάρτη και την εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, την αρχή, το μέσο και το τέλος των μέχρι τώρα Οικουμενικών Συνόδων, αγκαλιάζει όλους τους Αγίους εκείνους που πρόσφεραν τη ζωή και την ύπαρξή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε μέσα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Αν τιμάμε λοιπόν και δίκαια όσους μας χαρίζουν την πολιτική μας ελευθερία, πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε σε αυτούς που μας έσωσαν από τη χειρότερη σκλαβιά που υπάρχει, την αίρεση. Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη ένδειξη ευγνωμοσύνης από το να μιμηθούμε τον αγώνα τους και να γίνουμε κι εμείς με τη χάρη του Χριστού πατέρες της Εκκλησίας όπως εκείνη.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την αυριανή αποστολική περικοπή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Μεγάλη σταθμή, αιώνια σύμβολα, φωτεινοί δείκτες που διδάσκουν και οδηγούν τις γενναίες. Τέτοια αναδείχθηκαν οι αστέρισοι πολύφωτοι, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, οι πρόμαχοι της χριστιανικής πίστεως και εκκλησίας, οι πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Ενικία Οικουμενική Σύνοδο. Τους τιμά ο χριστιανικός κόσμος και δικαίως, διότι με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους κερδίθηκε η νίκη της Εκκλησίας κατά των ποικίλων εχθρών. Οι λαοί, πριν να έλθει ο Κύριος, είχαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, οι άλλοι ανατολικοί λαοί, όλοι τους είχαν τις ειδικές τους αντιλήψεις. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια αναταραχή πεποιθήσεων ενεφανίστη ο χριστιανισμός. Οι αλήθειες του ήταν ουράνιες, πρωτογνώριστοι στον κόσμο, τελείως δε διαφορετικοί από τις διδασκαλίες των ιδρολατρών. Χρειάζεται ψυχική και πνευματική καλλιέργεια για να τις κατανοήσει ο κόσμος. Ενεφανίστησαν έτσι διάφοροι που θέλησαν να δώσουν δικές τους ερμηνείες σε θέματα που ήταν η βάση της νέας πίστεως. Η θεότητα λόγου χάρη του Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άλλα ζητήματα μεταφυσικά ήταν ουσιώδη και ζωτική σημασίας. Έπρεπε να δοθούν ορθές ερμηνείες, αλλιώς ο κίνδυνος να νοθευθεί η πίστη ήταν άμεση. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο αγωνίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας με σταθερότητα και πυρωμένο ζήλο. Τόσο αυτοί που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όσο και οι πατέρες των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πολέμησαν τις διάφορες κακοδοξίες και αιρέσεις, εν μέσω, θα έλεγα, δραματικών συγκρούσεων, διωγμών και εξοριών. Χάρη όμως αυτή τους την αντίδραση, διεσώθη η πίστη ανώθευτη και γνήσια, ώστε σήμερα εμείς να ακολουθούμε την ορθή γραμμή όπως την εδίδαξε ο Κύριος και η Απόστολή Του. Αλλά οι πατέρες όμως δεν σταμάτησαν μόνο στην θεωρητική και δογματική πλευρά. Έβλεπαν με ανησυχία ότι τα ήθη και τα έθιμα του λαού ήταν επηρεασμένα από το πνεύμα της ειδωλολατρίας. Μια ροπή προς τον εκφυλισμό, αντιλήψεις περί του τρόπου της ζωής τελείως ηλιστικές και διεστραμμένες, οι οποίες απειλούσαν να διαφθείρουν τις ψυχές των οπαδών της Αγίας και καθαρής θρησκείας του Χριστού. Ύψωσαν λοιπόν τη φωνή τους, διαμαρτυρήθηκαν για τις αμαρτωλές εκδηλώσεις και συνήθειες, ήλεγξαν, παρεκάλεσαν, αγρύπνησαν διδάσκοντες, κινδύνευσαν πολλές φορές. Πόσο δύσκολο το έργο τους αλήθεια. Αιώνων συνήθειες, γενναιών επιδράσεις επηρέαζαν ακόμα τη ζωή των χριστιανών με τα υπολείμματα της παλαιάς νοοτροπίας. Αυτά τα ζυζάνια έπρεπε οι πατέρες να τα ξεριζώσουν από το χωράφι της χριστιανικής πλέον εκκλησίας και το πέτυχαν, αλλά με τη θυσία και το αίμα τους. Πόσα αλήθεια τους οφείλει ο χριστιανικός κόσμος. Μέσα όμως στο σκληρό αυτό αγώνα τους έπρεπε να μεριμνήσουν και για την ενότητα των πιστών, για την οποία τόσο θερμά προσευχήθηκε ο Κύριος λίγο πρώτης θυσίας του. Είναι πάντες εν όσιν. Ο διάβολος δεν μπορούσε να ανεχθεί την εξάπλωση της χριστιανικής ιδέας. Έπρεπε να την πολεμήσει. Και ένα όπλο του ισχυρό ήταν η διχόνια, η διάσπαση της ενότητος, εγωισμοί και πείσματα, ιδιοτέλειες και ιδιορυθμίες χρησιμοποιήθηκαν από το διάβολο για να επιτευχθεί αυτή η διάσπαση. Οι πατέρες με φωνή παλωμένη από συγκίνηση και πόνο
ενουθετούσαν τους πιστούς, οικέτευαν να μη σπάσει ο χρυσούς κρίκος της ενότητος. Δίδασκαν ότι με την ενότητα καμιά δύναμη δεν θα μπορούσε να βλάψει την Εκκλησία. Έτσι, χάρη στους αγώνες τους, δημιουργήθηκε το θαύμα της λαμπρής ιστορίας των 8 πρώτων αιώνων. Δυστυχώς όμως αργότερα κλονίστηκε αυτή η ενότητα και διεσπάστη η συνοχή των εκκλησιών και ενεφανίστησαν τα θλιβερά σχίσματα και άρχισαν οι συγκρούσεις και κυριάρχησαν τα ανθρώπινα πάθη. Όσο καιρό οικούετο η φωνή των μεγάλων αυτών μορφών των πατέρων, η Εκκλησία ήταν συμπαγής και η δύναμή της ακατάβλητος. Αυτά βεβαιώνει η ιστορία της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη από τους αγώνες και τις θυσίες των μεγάλων εκείνων φυσιογνωμιών που κράτησαν όλο το βάρος των αντιδράσεων της ειδωλολατρίας και των αιρέσεων, των κακοδοξιών και των διασπαστικών τάσεων.

πλήτες της παρατάξεως του Κυρίου. Ο δρόμος είναι ένας, ο αγώνας, ο ολόψυχος αγώνας για την διατήρηση της πίστεώς μας, καθαράς και ανωθεύτου, από τις κακοδοξίες των αιρετικών, των πρακτόρων του ψεύδους, των προβατοσχήμων λύκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο και αγωνίζονται να διαστρέψουν την αλήθεια και να θολώσουν την καθαρά πίστη μας, την οποία με τόσο ευλάβεια μας παρέδωσαν οι αιώνες. Το χρέος μας είναι να αντιδράσουμε αμέσως, χωρίς αναβολή, να αποκαλύψουμε τα σχέδια αυτών των δολιοφθορέων, οι οποίοι κινούνται με χίλιες δυο μάσκες και προσωπίδες για να συγκαλύψουν τα ανώσια σχέδιά τους. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι το 79 μετά Χριστόν έγινε στην περιοχή της Πομπιείας η καταστρεπτική έκρηξη του Βεζουβίου. Η λάβα κατέβαινε από το ηφαίστειο απειλητική. Οι αρχές του τόπου διέταξαν τότε ένα στρατιώτη να μείνει φρουρός στην πλέον επικίνδυνη ζώνη και να μην επιτρέπει την προσέγγιση ανθρώπου. Η εντολή ήταν να μείνει εκεί μέχρι τέλους. Εν τω μεταξύ η λάβα όλο και κατέβαινε. Πλησίασε τον φρουρό. 5 μέτρα, 3, 2, 1, άγγιξε τα πόδια του. Ο φρουρός έμεινε ακίνητος. Ανέβηκε μέχρι τα γόνατα. Ο στρατιώτης ακίνητος. Έφτασε στο στήθος, στο λαιμό, ακίνητος. Σε λίγο τον σκέπασε τελείως. Δεν μετεκινήθη. Πέθανε πιστό στο καθήκον. Κατά τις ανασκαφές που έγινε πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν εκεί η περικεφαλαία, η λόγχη και ο θώρακας του στρατιώτου, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Βαρβωνικό Μουσείο της Νεαπόλεως ως σύμβολα αφοσιώσεως και πίστεως το καθήκον. Αυτό έγινε και με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν στην πνευματική έπαλξη σταθεροί και αλήγιστοι. Τα πρόσφεραν όλα. Το έργο του σήμερα υψώνεται ως σύμβολο και διδασκαλία για όλους εμάς. Μας καλεί να μένουμε ενωμένοι, ορθοί στον προμαχώνα και πιστοί στο καθήκον.

Θέλω να συνεχίσουμε ακόμη να αναλύουμε την αυριανή αποστολική περικοπή. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμέ σε διαβεβαιούστε. Η Εκκλησία μας, όπως είπα και προηγουμένως, αύριο εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια.

και η οποία διατύπωσε και εξέφρασε την εμπειρία της γύρω από τις ιερές εικόνες. Έτσι σταμάτησαν οι διωγμοί που συνετάραξαν τους χριστιανούς και έτσι αποβλήθηκε από την Εκκλησία η αιρετική διδασκαλία γύρω από τις εικόνες, καθώς επίσης αποβλήθηκαν και οι αιρετικοί, αυτοί που διέδιδαν αυτές τις διδασκαλίες. Όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν δήμος μαρτύρων, δηλαδή συνεκροτήθη από Αγίους Πατέρες, από τους οποίους οι περισσότεροι έδωσαν προηγουμένως την ομολογία και το μαρτύριο, το ίδιο ακριβώς έγινε και με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, αφού πρότυπό τους ήταν η πρώτη. Οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν τη διαβεβαίωση, όπως γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για αυτά που είδαν, που άκουσαν, που έζησαν, που παρέλαβαν. Γι' αυτό και η μαρτυρία τους ως απάβγασμα βιώματος ήταν και είναι πάντοτε πραγματική. Πολλοί από εμάς έχουμε εσφαλμένη γνώμη για τους Αγίους και την αγιότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι χαρακτηρίζονται έτσι όχι απλώς για τη φυσική τους αρετή, τα προσόντα και τις ευγένειες, ούτε για τα ατομικά τους μεγάλα κατορθώματα και τους δικούς τους αγώνες, αλλά για τον Άγιο ουν μετέχουσιν. Δηλαδή, λέγονται Άγιοι γιατί μετέχουν του Αγίου Θεού, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία λέγεται Αγία, όχι γιατί αγιάζεται από μας, αλλά γιατί Αγία είναι κεφαλή της, ο Χριστός, και γι' αυτό η Αγία Κεφαλή αγιάζει όλο το σώμα της Εκκλησίας και εμάς που είμαστε τα μέλη της. Έδωσαν λοιπόν τη μαρτυρία ότι ο Χριστός δεν είναι ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής ή ηθικολόγος, αλλά ο νικητής του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτός μόνο θέωσε και θεώνει τον άνθρωπο. Εν το Χριστό αποκτήσαμε την πραγματική ελευθερία. Έδωσαν τη μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, ούτε ένας χώρος όπου ικανοποιούνται οι ψυχολογικές και συναισθηματικές μας ανάγκες, αλλά το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, το πεπληρωμένο από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι μια ευχαριστηριακή κοινότητα. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γίνονται όλες οι κοινωνικές εφαρμογές του Λόγου του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε ενορία ζούμε κοινοβιακά, με κέντρο βασικά τη Θεία Ευχαριστία. Έδωσαν ακόμη οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν είναι έργο τύχης ή προϊόν μάζας, αλλά εικόνα του Θεού, και ως εικόνα του Θεού δεν μπορεί να υποταχθεί σε καμιά ολοκληρωτική ιδεολογία ή σε πολιτική σκοπιμότητα. Έδωσαν ακόμη τη μαρτυρία ότι όλος ο υλικός κόσμος δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα δικό μας θύραμα, σαν ένα αντικείμενο που πρέπει να υποτάξουμε αυθαίρετα στις ατομικές μας ανάγκες, αλλά είναι δώρο του Θεού που δόθηκε σε όλα τα παιδιά του για τις ανάγκες τους. Είναι ο χώρος όπου γίνεται ανταλλαγή δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Το γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τυχόν σκάνδαλα στην Εκκλησία που προέρχονται από τα άρρωστα μέλη της, αλλά να βλέπουμε τους Αγίους που εκφράζουν πραγματικά την Εκκλησία. Επίσης πρέπει να βλέπουμε καθαρά ότι η μαρτυρία των Αγίων είναι επαναστατική, ριζοσπαστική, μεταμορφωτική. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εκφραστές της Εκκλησίας και οι πραγματικοί μεταμορφωτές της κοινωνίας, έστω κι αν ο κόσμος θεωρεί ως ανακαινιστές της κοινωνίας κάποιους τεχνοκράτες και οικονομολόγους.

Αφού κάναμε νομίζω τα αναγκαία σχόλιά μας για την αυριανή αποστολική περικοπή, συνεχίζουμε στην αυριανή ευαγγελική περικοπή, που είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά, 8ο κεφάλαιο, 5 έως 15 στίχους. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήρθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διότι έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών, και συμφίησε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί τη γη την αγαθήν, και φιέν επίησε καρπών έκατοντα πλασίωνα. Επιρώτων δεν αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τις η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, οι να βλέποντες μη βλέπωση και οι ακούοντες μη συνειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν οι συν οι ακούσαντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ουκ έχουση, ή προς καιρόν πιστεύουση, και αν καιρό πειρασμό αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε οι συν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε συν ήτινες, εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγον, κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούιν, ακουέτο. Για ένα σπορέα θα μιλήσει παραβολικά η αυριανή ευαγγελική περικοπή που βγήκε να σπείρει το σπόρο του. Αλλά ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν. Αλλά δόξα τω Θεώ, βρέθηκε και καλό έδαφος που δέχτηκε τους σπόρους, και οι σπόροι φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Ο σπόρος πρώτα-πρώτα, όπως θα μας πει ο Κύριος στο αυριανό Ευαγγέλιο, κηρύττει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού, είπε ο Κύριος, ερμηνεύοντας την παραβολή που είπε, μικρός είναι ο σπόρος, πολύ μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας, και όμως έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Γίνεται χορτάρι, ωραίο λουλούδι και δέντρο πανύψηλο. Έτσι και ο Λόγος του Θεού είναι λόγος απλός, άρα φαίνει σωστικά αποτελέσματα. Φωτίζει την ψυχή, σύει τον αμαρτωλό, του φαίνει δάκρυα μετανοίας και απόφαση να εγκαταλείψει πια την αμαρτωλή του ζωή και να επιστρέψει στον Κύριο. Κάποιος άθεος, θέλοντας να εμπέξει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είπε να γραφεί πάνω στο μνήμα του, «Τον τάφο μου δεν μπορεί κανείς να τον ανοίξει». Κι όμως ένας σπόρος ρίζωσε μέσα στο μνήμα του, έγινε δεντράκι, βγήκε από μια σχισμή του τάφου, μεγάλωσε περισσότερο και τίναξε την πλάκα του τάφου. Το είπε ο Κύριος μας, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Σπόροι έπειτα αλέθονται, ζυμώνονται και κάνουν το πρόσφορο για να γίνει Θεία Λειτουργία. Χωρίς πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο απλός λαός μας, που εκφράζεται όμως με βαθιά θεολογική λειτουργική γλώσσα, το πρόσφορο το λέει λειτουργιά, σαν να θέλει να πει ότι αν δεν υπάρχει αυτό, λειτουργία δεν μπορεί να γίνει. Από τι αποτελείται το πρόσφορο? Αποτελείται από σπόρους. Οι σκορπισμένοι σπόροι συγκεντρώθηκαν, αλέστηκαν και έκαναν ένα πράγμα, το πρόσφορο.
και το πρόσφορο με τους ενωμένους σπόρους του κατά ένα παλαιό πατερικό κείμενο εκφράζει την ενότητα των παιδιών του Θεού που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Σπόρους έπειτα σιτάρι βρασμένο χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα. Γιατί? Γιατί οι σπόροι κηρύττουν την Ανάσταση των νεκρών. Βγήκε ένας γεωργός να σπείρει, θα μας πει το Ευαγγέλιο αύριο. Όταν σπέρνει ο γεωργός είναι σαν να θάβει ένα νεκρό, γιατί οι σπόροι θάπτονται στη γη. Κι όμως ο γεωργός δεν κλαίει ότι χάνει τους σπόρους του, γιατί ξέρει ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό και στα μνημόσυνα η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί σιτάρι σε δίσκο ως μια παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς με την ελπίδα της Αναστάσεως του αγαπημένου τους νεκρού.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 των FM και την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά του Σποραίος. Ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Τα μυστήρια δεν εκφράζονται, βιώνονται. Μόνο με παραβολές μπορεί να μιλάμε γύρω από αυτά. Αυτό μας απέδειξε ο Χριστός με την αυριανή παραβολή του σποραία. Με σποριά παρομοίασε τον εαυτό του, με σπόρο το λόγο του, με γη την ψυχή μας, με αγκάθια τα εμπόδια για την καρποφορία του λόγου του. Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας δεν είναι θέμα γραμματολογικής καταρτήσεως, αλλά πνευματικής συγκροτήσεως. Υπάρχουν σοφοί κατά κόσμο που ούτε καν διανοούνται να αποκρυπτογραφήσουν τις αλήθειες των παραβολών, των εικόνων, της λειτουργίας και όλης της ορατής και όλης της δημιουργίας. Υπάρχουν αγράμματοι σαν τον Μεγάλο Αντώνιο που συλλαμβάνουν την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από κάθε δημιούργημα του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον. Ο Σπύρον είναι ο Θεός. Από πού εξήλθεν? Από τον ουρανό, το άπειρο, από την παντοδυναμία του και τη δόξα του, και ήρθε στη γη στην αδυναμία και αδοξία. Πήρε την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία, πείνασε, πόνεσε, χλεβάστηκε, σταυρώθηκε. Εξήλθε γιατί δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε εμείς εκεί που ήταν αυτός. Πήρε τη δική μας μορφή και την έκανε δική του, την θέωσε. Η πρώτη φάση της θυσίας του Θεού αρχίζει από την κάθοδό του στη γη. Η δεύτερη είναι η επίγεια ζωή του. Και η τρίτη η θυσία του. Με τη θυσία του γέμισε την ιστορία. Η γνώση, όταν μείνει μόνο θεωρία, είναι για τα μουσεία. Μόνο όταν γίνει πράξη γίνεται αληθινή ιστορία. Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, το είσαι μέχρι θυσίας. Γι' αυτό έγινε το κέντρο και το πλήρωμα της ιστορίας. Αν θέλουμε κι εμείς να γράψουμε αληθινή ιστορία, πρέπει να βγούμε από τα πάθη του εγώ μας και να ζήσουμε με το Ευαγγέλιο οδηγό μας. Αυτή η έξοδος θα είναι η ηρωικότερη πράξη της ζωής μας. Αυτή θα γράψει την αληθινή μας ιστορία. Κέντρο διερχομένων είπαν τον πλανήτη μας, και δεν έχουν άδικο. Ο άνθρωπος έρχεται από τη σκέψη και την αγάπη του Θεού, παίρνει σάρκα, οστά και ψυχή πάνω στη γη, δοκιμάζεται και προχωράει για καινούργια ζωή. Ποιο είναι το δοκιμαστήριο για τη νέα ζωή? Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας. Από το θαλίτο Μιλήσιο, που έψαχνε να βρει την αλήθεια μέσα στα στοιχεία της φύσεως, μέχρι τον Πλάτωνα που αναζητούσε την αλήθεια μέσα στις ιδέες. Οι αρχαίοι σοφοί προσπαθούσαν να πιάσουν την αλήθεια. Έπιασαν μερικές πτυχές της, τόσο λίγες όμως και τόσο φτωχές, που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις πεινασμένες ψυχές τους. Γι' αυτό η αλήθεια αποφάσισε και βγήκε από το σπίτι της, τον ουρανό. Ήρθε στη γη για να θρέψει την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Χριστός που πήρε δούλου μορφή και έσπηρε σαν άριστο σποριάς το θείο του λόγο. Και τον έσπηρε απλά, δυνατά, καθαρά και ζωντανά. Με ένα του λόγο ανάστανε νεκρούς. Με μια του φράση αποκάλυπτε τα μυστικά ουρανού και γης. Με μια του κίνηση έδινε ζωή. Κάθε σχέση του ήταν ζωή. Ο κόσμος όμως στην πλειοψηφία του ακόμη δεν θέλησε το δυνατό και ζωντανό λόγο του Θεού. Κρατάει τον αδύνατο και σχεδόν νεκρό λόγο το δικό του. Εξακολουθεί να πιστεύει περισσότερο στο μύθο, στη φαντασίωση, στην πρόληψη, στον ορθολογισμό του, παρά στην παντοδύναμη αλήθεια του λόγου. Ο Πιλάτος ζήτησε από τον Χριστό να του πει τι είναι αλήθεια. Ο Χριστός δεν του απάντησε.
Όχι γιατί δεν ήξερε να του απαντήσει ή γιατί τον περιφρονούσε, αλλά γιατί ο Πιλάτος δεν δίψαγε την αλήθεια. Αν τη δίψαγε, θα την έβρισκε. Την είχε μπροστά του. Ήταν ο Χριστός. Όμως, εκείνος δεν τον αναγνώρισε. Ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο, προχώρησε μέσα από την έρημο προς τη γη της επαγγελίας. Στην πορεία του αυτή είχε ανάγκη στηρίγματος και το στήριγμα αυτό του το έδωσε ο Θεός. Ήταν οι 10 εντολές, σαφείς και απλές. Στη συνέχεια ο Θεός με τους προφήτες συμπλήρωσε το δεκάλογο και με άλλες προτροπές. Έτσι γράφτηκαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν εισαγωγή για τη νέα περίοδο της Χάριτος του Νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού και φύτευσε πλέον το νέο δέντρο, τη νέα Διαθήκη του, το Ευαγγέλιο του πάνω στη γη. Σποριάδες βέβαια με ανθρώπινα κηρύγματα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί στον κόσμο. Τα πιο πολλά όμως από τα κηρύγματά τους είναι ελάχιστα ωφέλιμα ή και καταστρεπτικά πολλές φορές. Συνήθως τα λόγια τους πήρουν θύελες και ανέμους. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα θερίζει καταστροφές και πολέμους. Ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα ή μια επιστημονική θεωρία. Είναι η αιώνια αλήθεια. Για να καρποφορήσει όμως πλούσια ο λόγος του Θεού μέσα μας, πρέπει να τον δεχθούμε και να τον ζήσουμε σωστά μέσα στο χώρο και στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Χωρίς ταπείνωση, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς άσκηση, ο λόγος του Θεού μένει ανερμήνευτος και αναποκάλυπτος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε προνομιούχοι, γιατί οι Θείες Γραφές γράφτηκαν στη γλώσσα μας. Αρκεί να θελήσουμε να εξέλθουμε από τα πάθη μας και το εγώ μας για να συναντήσουμε τον αληθινό σποριά, τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός και ο Θεός μας. Είναι η ίδια η ζωή μας.

0: Τελειώνουμε λοιπόν και σήμερα την ανάλυση της αυριανής Ευαγγελικής Περικοπής που υπενθυμίζω είναι Κυριακή του Σπορέως. Ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Σε κάθε ευχαριστηριακή και λατρευτική σύναξη γίνεται ανάγνωση των Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών που επελέγησαν από την Εκκλησία και έπειτα ακολουθεί η ερμηνεία τους. Έτσι μαζί με την ιερουργία του λόγου έχουμε και την ιερουργία του λόγου. Δεν πρόκειται περί διαφορετικών πραγμάτων, αλλά περί του ιδίου πράγματος. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Πατρός, που με την ενανθρώπισή του μας απεκάλυψε το θέλημά του. Μέσα στο λόγο υπάρχει ζωή, εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Την αξία του κηρύγματος την έχουν αντιληφθεί οι χριστιανοί που έζησαν τη μυστική ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι που δεν τη θεωρούν σαν ένα κατεστημένο θεσμό, αλλά σαν σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Πράγματι, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού ενεργεί βαθιά. Εισέρχεται μέσα στο όλο του, το είναι του, και τον μεταμορφώνει. Τον τρέφει και τον ζωογονεί. Ο Λόγος του Θεού, που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό ή από ανθρώπους που είναι ενωμένοι με το Θεό, είναι ζωοποιός. Φέρει τον άνθρωπο σε βαθιά μετάνοια και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού που εξαγγέλει ο εργάτης της Εκκλησίας. Συνδέεται και ταυτίζεται με το έργο της Εκκλησίας. Δεν επιδιώκει απλά να ανατέμνει τα προβλήματα της εποχής, να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο ή να ανεβάζει την αγορά στον άμβονα, αλλά να μιλά για την αγάπη του Θεού, την τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την δύναμη της Εκκλησίας, την σημασία των μυστηρίων στη ζωή μας. Να ανάβει στις καρδιές τη δίψα του Θεού και την αναζήτηση της Θείας Ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που μεταμορφώνει, αρτοποιεί την ύπαρξή μας. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε: ο Λόγος του Θεού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Αφού σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσετε ομιλία του Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Μαϊδόνη που εκφωνήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015 με θέμα «Η διαχείριση του εγωισμού και οι επιπτώσεις στο γάμο».
2: Ευχαριστώ για την αγάπη και για την φιλοξενία. Πατέρα Κυριακέ, και χαιρόμαστε που συνεχίζεται αυτό το έργο με όλες τις γνωστές δυσκολίες, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό το οποίο κάνει υπέρ και με τα αντιαιρετικά και με αυτό εδώ είναι ίσως από τις λίγες δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν, δυνάμεις αντιστάσεως που υπάρχουν, μήπως και γλιτώσει κάποια ψυχή από τον πολυκέφαλο όφι της πλάνης και τον πολυδέδαλο. Οι περισσότεροι είστε παντρεμένοι, έτσι? Ναι. Ή μένετε μαζί με άλλους. Θέλω να κάνω μια διαπίστωση για τους παντρεμένους, πατέρα Κυριακέ, ότι οι παντρεμένοι, ή μάλλον οι επιτυχημένοι παντρεμένοι, είναι ταπεινοί. Γιατί η αγάπη προϋποθέτει ταπείνωση. Ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης μας αποκάλυψε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και ταπείνωση. Δεν είναι ταπεινωτικό για το Θεό να έχει ταπείνωση. Και είναι, επειδή είναι ταπεινός, είναι και αγάπη. Και λέγει ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης και ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ ότι ο μονοπρόσωπος Θεός του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού αγαπά τον εαυτό του. Είναι ένας σαδιστής Θεός που είναι ζηλιάρης, απαιτεί απόλυτη υπακοή και θυσιάζει τους ανθρώπους για τον εαυτό του. Ενώ ο αληθινός Θεός, ο τριαδικός Θεός, είναι κοινωνία προσώπων, είναι αγάπη. Και είναι αγάπη γιατί είναι και ταπείνωση. Και αυτό κυρίως εκφράζεται μέσα από από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, από τις ταπεινώσεις του αληθινού Θεού, του Χριστού μας, του ενσαρκωμένου Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι το περιεχόμενο του έργου του απολυτεωτικού του Κυρίου. Γι' αυτό και στους ναούς που έχουμε την καμάρα, έχουμε έτσι τον τρούλο, αυτό ακριβώς συμβολίζει την ταπεινή αγάπη του Θεού που έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Που έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Κατέβηκε, εκένωσε εαυτόν, μορφή δούλου λαβών, και έφτασε μέχρι σημείο να υπομείνει σταυρών. Τέτοια ταπείνωση, η άκρα ταπείνωση μέχρι τον Άδη. Ένας Θεός ταπεινός. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κοινωνικό. Τη δυνατότητα να ζει τη ζωή του τριαδικού Θεού. Μια από τις δυνατότητες που πρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο είναι, όπως είναι κοινωνικός ο Θεός, τρία πρόσωπα, ένας Θεός, έτσι και ο άνθρωπος να είναι κοινωνικός. Να επικοινωνεί με το Θεό, με τον συνάνθρωπο και με το περιβάλλον. Τα τρία πρόσωπα, οι τρεις υποστάσεις, ένας Θεός, μία ουσία. Ένας Θεός χωρίς να καταργούνται τα πρόσωπα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας, είναι η υπεράσπιση του προσώπου. Η υπεράσπιση του προσώπου του Θεού, του προσωπικού Θεού, απέναντι στην άλογη ενέργεια που βολεύει να μην υπάρχει απολογία και αναφορά και κρίση από το πρόσωπο του Θεού, αλλά και ο ένας Θεός που είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός υπερασπιζόμενοι την προσωπικότητα του Θεού στην πραγματικότητα, υπερασπιζόμαστε το πρόσωπο του ανθρώπου. Γιατί εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, εικόνα ο Θεός, πρόσωπο ο Θεός, πρόσωπο και ο άνθρωπος. Πρόσωπο ο κάθε άνθρωπος. Όλες οι αιρέσεις και ο αριανισμός και ο μονοφυσιτισμός καταργούσαν το πρόσωπο. Καταργούν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος στο όνομα της ενότητος. Το ίδιο και ο παπισμός, το ίδιο και ο προτεσταντισμός καταργούν το πρόσωπο, υπερασπιζόμενοι την φύση, υπερασπιζόμενοι την ουσία. Η Αγία Ορθοδοξία μάχεται και αγωνίζεται για να διασώσει το πρόσωπο και πρώτα απ' όλα την πίστη σε προσωπικό Θεό. Αυτός λοιπόν ο ένας Θεός που έχει τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις, έχει όμως μία θέληση και μία ενέργεια. Αυτή τη δυνατότητα έχει και ο άνθρωπος. Και μέσα στον Παράδεισο ζούσε ενωμένος με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό και τη δημιουργία. Με την πτώση, η δυνατότητα της επικοινωνίας έγινε δύσκολη. Και η ανάγκη επικοινωνίας έγινε φόβος. Δεν θέλει, φοβάται να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με άλλο πρόσωπο πλέον. Με την πτώση κατήργησε το Θεό, το συνάνθρωπο και τη δημιουργία. Απέκοψε τον εαυτό του από το Θεό, από το συνάνθρωπο και τη δημιουργία. Με την πτώση χάθηκε η γνήσια αγάπη, χάθηκε η εμπιστοσύνη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αμαρτίας, της απομάκρυνσης από το Θεό. Γι' αυτό πλέον, όπως είπαμε, η επικοινωνία πλέον είναι δύσκολη μεταξύ μας. Και υπάρχει φόβος στο πλησίασμα. Το ξερίγωσμα του εγωισμού πρέπει να γίνεται από την οικογένεια στα παιδιά. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Το ελάττωμα αυτό είναι ο Γολιάθ, με τον οποίο θα παλεύουμε σε όλη μας τη ζωή. Η οικογένεια είναι εκείνη η οποία θα μας καλλιεργήσει την ταπείνωση, που δεν θα μας υποδαυλίζει τον εγωισμό, δεν θα μας υποδαυλίζει τον ανταγωνισμό. Να, βλέπεις το παιδί του γείτονα, να το ξεπεράσεις. Ή όταν υπάρχει ένα, φαίνεται πόσο υποθάλπουμε τον εγωισμό των παιδιών μας για να τους κάνουμε εγωιστές, δηλαδή να βασανίζονται. Όταν βρισκόμαστε οι οικογένειες, λέμε τα κατορθώματα των παιδιών μας. Δεν λέμε τις αποτυχίες μας και τις τερματικές εμπειρίες που έχουμε, το ότι δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Συνήθως τα αποφεύγουμε αυτά, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αποτύχαμε εμείς σαν γονείς. Και να καλλιεργούμε τον εγωισμό στα παιδιά και την ανταγωνιστικότητα. Όχι τον συναγωνισμό, αλλά τον ανταγωνισμό. Αυτόν που στη συνέχεια θα γίνει τσαλαπάτημα, ο ένας να τσαλαπατήσει τον άλλον για να ανεβεί. Ξέρετε το γνωστό. Μόλις παντρεύτηκε το ζευγάρι, πήγε ο άντρας, ήταν δασκαλεμένος από τη μάνα του, «Βρε, μη σου πάρει η γυναίκα σου τον αέρα». Ναι. Αλλά και η κόρη και η γυναίκα είχε από τη μάνα της δασκαλευτεί. Πρόσεξε να μην σε κάνει κουμάντο ο άντρας σου. Εντάξει, ναι. Οπότε και οι δυο δασκαλεμένοι πάνε να ζήσουν μαζί. Χτυπάει παλαμάκια ο άντρας, φέρει τις παντόφλες και οι παντόφλες έρχονται στο κεφάλι. Ναι. Ο ένας μαχαραγιάς να διατάζει και οι άλλοι να δεις εσύ. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο βιβλίο του Αγίου Θεοφάνους του Εγκλίστου, «Πώς να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας», και μιλάει για το πώς θα τα βοηθάμε να απελευθερωθούν από όλα αυτά τα αγκάθια. Δηλαδή από τον εγωισμό, τη ζήλια, όχι την πρόοδο, τον εγωισμό. Και κυρίως αυτό φαίνεται και μέσα στα αδέλφια, έτσι, ο εγωισμός. Φαίνεται και στις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς. Το θέμα δεν είναι να τα ταπεινώσουμε, αλλά να έχουν ταπεινό φρόνημα, να μην κοκορεύονται, να μην υψηλοφρονούν, να μην υποβλέπουν τους άλλους. Έτσι. Και να ξέρουν ότι ό,τι κάνουν θα το κάνουν για τον εαυτό τους και όχι για τους άλλους. Όχι για επίδειξη. Αυτό προπάντων. Όχι στην επίδειξη. Όχι στο σοου. Όχι να μπούμε στα μάτια τους. Να μπούμε στα μάτια της γειτονιάς. Αυτό που πολλές φορές κάνουν οι γονείς, να προοδεύσουν τα παιδιά τους για να φανεί η οικογένεια ότι είναι πιο δυνατή από την άλλη την οικογένεια. Όχι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα παιδιά μας. Ό,τι κάνουν θα το κάνουν για τον εαυτό τους να είναι ωφέλιμα. Να μην υποθάλπουμε και να καλλιεργούμε τη ματαιοδοξία, την ανωτερότητα στη σχέση με τα άλλα τα παιδιά, στην ενδυμασία, στα χρήματα. Να τα μάθουμε. Θυμάστε την Αγία Φιλοθέη, την Αθηναία, έτσι που έδινε τα ρούχα της. Ήταν από πλούσια η οικογένεια, αλλά ήταν ταπεινή. Δεν κοκορευόταν, επειδή ήταν από αρχοντική οικογένεια της Αθήνας, και έδινε τα ενδύματά της, τα ρούχα της, τα φαγητά της, τα χρήματα. Η Αγία Φιλοθέη του Άρτζες, η Αγία Φιλοθέη από το Τύρνοβο της, η άλλη Αγία Φιλοθέη από το Τύρνοβο της Βουλγαρίας, που ήταν μικρό κορίτσι και ο θετός της πατέρας, επειδή η Αγία Φιλοθέη έκανε ελεημοσύνη, τη σκότωσε. Είναι μία Αγία, η Αγία Φιλοθέη, που είναι μαζί με την Αγία Παρασκευή την Επιβατινή, που είναι στην Ρουμανία αυτή τη στιγμή, στο Άρτζες, είναι η πολιούχη της Ρουμανίας. Αυτό το κορίτσι θανατώθηκε γιατί έκανε ελεημοσύνη. Θανατώθηκε από τον σκληρό πατριώτης γιατί έκανε ελεημοσύνη. Έχουμε μάθει στα παιδιά μας να κάνουν ελεημοσύνη. Να το. Θυμάμαι τη μάνα μου που πολλές φορές μου έδινε φαγητό να πάω σε μια γιαγιά. Βλέπω πολλές φορές τα παιδιά, κάποιους γονείς που θέλουν να μάθουν στην ελεημοσύνη τα παιδιά τους, να δίνουν στα παιδιά για να κάνουν ελεημοσύνη. Και τα μαθαίνουν από μικρά παιδιά την προσφορά. Να τα μάθουμε να μην καυχόνται στους άλλους και να μην επιδεικνύονται. Και προπάντων, να τους μάθουμε την υπακοή με την οποία αποκτάται η ταπείνωση. Βέβαια, η υπακοή δεν είναι η καταδυνάστευση, δεν είναι η βαρβαρότητα, δεν είναι η υπακοή σε παράλογα, δεν είναι το να, αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, έτσι, μη παρογίζετε τα τέκνα ημών, να μην τα εξοργίζετε τα παιδιά σας. Και αυτό γίνεται με παράλογα, τα οποία πολλές φορές τους ζητάμε, παράλογη υπακοή. Το παιδί που μεγάλωσε σε κλίμα φιλαυτίας γίνεται ανασφαλής όταν μεγαλώνει. Έχει μειωμένο αυτοσεβασμό. Φοβάται όποιον τον πλησιάσει, γιατί υποπτεύεται ότι θα ανακαλύψει την ανεπάρκειά του και θα την εκμεταλλευτεί εναντίον του. Όποιον τον πλησιάζει, τον φοβάται. Υπάρχουν τρεις ανάγκες στον άνθρωπο που χρειάζεται να ικανοποιηθούν στη ζωή μας. Η μία ανάγκη είναι να αγαπήσουμε. Αυτό σημαίνει πρόσωπο, αγάπη, να αγαπήσουμε. Έχουμε ανάγκη να αγαπηθούμε. Έχουμε ανάγκη να μας αγαπήσουν οι άλλοι και έχουμε ανάγκη να νιώθουμε ότι έχουμε αξία. Και τα τρία τα ικανοποιούμε πλήρως μέσα στην εν Χριστώ σωτηρία. Ο Χριστός μας τα ικανοποιεί και τα τρία. Μπορούμε να τον αγαπήσουμε, μας αγαπάει και είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει αξία. Είναι ο μόνος ο οποίος δίνει αξία στον κάθε άνθρωπο. Και το γεγονός το ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, αυτό δίνει και δείχνει τη μεγάλη αξία στο ανθρώπινο πρόσωπο. Έστω και αν όλοι μας απορρίψουν, αν όλοι μας απαξιώσουν, τότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι ποτέ δεν μας απαξιώνει ο Χριστός μας. Ο άνθρωπος χρειάζεται κάποιους άλλους να τον καταλάβουν για να μπορέσει να καταλάβει και ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν καταλάβει κανείς τον εαυτό του, αποκτά αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο χρειάζεται για να καλλιεργηθεί η αγάπη και να φυγαδευτεί ο εγωισμός. Να καλλιεργηθεί η αγάπη από την παιδική ηλικία, να αποκτήσει το παιδί αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση, να νιώσει ότι είναι παιδί του Θεού. Προπάντων. Και έχει σημασία για το Θεό. Ο Θεός του δίνει σημασία. Έστω και ένας από μας να υπήρχε πάνω στη γη, για τον έναν αυτό θα ερχόταν ο Χριστός. Έρχεται για όλους, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά. Ο Θεός νοιάζεται και γι' αυτό και θυσιάστηκε για τον καθένα μας. Όσο πιο σίγουρος νιώθει κανείς με τον εαυτό του, τόσο περισσότερο θα αναζητήσει το πλησίασμα με τους άλλους ανθρώπους. Όσο δεν αισθάνεται ασφαλής, τόσο φοβάται το πλησίασμα. Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η καχυποψία τον κάνουν να κατηγορεί και να κατακρίνει τους άλλους και να ζητά τη διόρθωση των άλλων. Και εδώ είναι ακριβώς η βάση της γκρίνιας η οποία υπάρχει μέσα στο γάμο και αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση του εγωισμού. Να ζητάμε από τον άλλον τελειότητα. Να ζητάμε από τον άλλον να ανταποκρίνεται και όχι από τον εαυτό μας. Και όταν εδώ λέμε ότι να έχει κανείς αυτοπεποίθηση και να έχει αίσθημα αυτοσεβασμού, Δεν εννοούμε τον εγωισμό. Εννοούμε αυτό το οποίο μας έμαθε ο Χριστός. Να αγαπάμε τους άλλους σαν τον εαυτό μας. Αλλά, δηλαδή θα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε και τους άλλους. Θα πρέπει να νιώσουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι έχουμε αξία. Και αυτό θα μας προστατεύσει αφενός μεν από τον εγωισμό, όταν δεν θα έχουμε την ανάγκη να μας επενέσει κανένας, αφού μας έχει δώσει την αξία ο Θεός. Όταν λοιπόν κάποιος μας επενεί, δεν υπάρχει φόβος εμείς να ανεβεί ο εγωισμός μας, και όταν κάποιος μας υποτιμά, επειδή εμείς ξέρουμε την αξία μας, δεν απελπιζόμαστε. Δεν πέφτουμε. Αυτό στην πνευματική ζωή λέγεται ανδρεία. Και ούτε ανεβαίνει, υπερηφανευόμαστε όταν μας επενούν, ούτε πέφτουμε όταν οι άλλοι μας υποτιμούν και μας καταδιώκουν. Αυτό σημαίνει το αίσθημα αυτοσεβασμού. Ο σεβασμός την εικόνα που μας έχει δώσει ο Θεός για να κρατήσουμε την αξία Του και να μην την ρίξουμε στην αμαρτία, δηλαδή στην απαξία. Κάθε σχέση προϋποθέτει δεσμεύσεις. Ο γάμος απαιτεί και από τους δύο συζύγους αμοιβαίους περιορισμούς. Τελείωσες. Μέχρι πρότινος αποφάσισες μόνος σου και έκανες το πρόγραμμά σου και έκανες ό,τι ήθελες. Από τη στιγμή που είσαι με τον άλλον, ή μάλλον πριν ακόμα, από τον καιρό της γνωριμίας, από τον καιρό του αραβώνα, και το τονίζουμε αυτό πολύ στην περίοδο του αραβώνος, ότι πρέπει να αρχίσετε από εδώ και πέρα να υπολογίζετε και τον άλλον πλέον στην απόφαση, και η απόφαση να είναι κοινή. Δεν θα φύγεις μόνος σου, θα ρωτήσεις πλέον και τον άλλον. Δεν θα φύγεις μόνη σου, δεν θα κάνεις μόνο του κεφαλιού σου. Θα αρχίζεις πλέον να συναποφασίζεις με τον άλλον. Δεν μπορείς να κάνεις και να λες και να φέρεσαι και να αποφασίζεις μόνος πλέον. Θα υπολογίζεις και τον άλλον. Οι σύζυγοι με το γάμο δέχονται ελεύθερα, αυτό είναι η αγάπη, δέχονται ελεύθερα περιορισμούς στην ελευθερία τους. Αναλαμβάνουν οι σύζυγοι την ευθύνη για τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους και δέχονται τα όρια τους. Μια έκφραση άλλη του εγωισμού μέσα στο γάμο είναι ο αυτοδικαιωτισμός. Ο αυτοδικαιωτισμός που βλέπουμε στους Φαρισαίους, ο αυτοδικαιωτισμός που βλέπουμε μέσα στους χριστιανούς, που να θέλουμε να δικαιωθούμε μόνοι μας. Θέλουμε να έχουν οι άνθρωποι καλή γνώμη για μας. Να είμαστε δίκαιοι μπροστά στους ανθρώπους. Αυτό στηρίζεται σε μια λανθασμένη θεολογική αντίληψη ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται, σώνεται, όταν κάνει αυτό που πρέπει. Έστω και αν κάνει αυτό που πρέπει, ο άνθρωπος δεν σώζεται. Τον άνθρωπο τον σώζει ο Χριστός και μόνο ο Σταυρός του Γολγοθά. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού σώζει. Οι πράξεις και οι ενέργειες δικές μας είναι η απάντηση στην αγάπη του Θεού ότι θέλουμε να σωθούμε. Αλλά ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πανζών. Όσο και αν προχωρήσει ο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Και να θεωρεί η λανθασμένη θεολογική αντίληψη είναι ότι όταν κάνει αυτό που πρέπει έχει αξία. Γιατί? Ο άνθρωπος έχει πάντοτε αξία. Ακόμη και μέσα στο βούρκο να πέσει το διαμάντι, έχει την αξία του. Έτσι δεν ήταν μέσα στο βούρκο, δεν ήταν η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα? Και τι ήταν αυτό που έκανε ο Χριστός μας? Ήταν να της δώσει σημασία, να της δείξει ότι έχει αξία. Και ζήτησε νερό από τα χέρια της. Όταν κάποιον θέλουμε να τον απαξιώσουμε, λέμε δεν θέλω ούτε νερό από τα χέρια σου. Και ο Χριστός ζήτησε νερό από μία πόρνη. Για να της δείξει ότι έχει αξία. Δεν την αποστρέφεται επειδή έχει πέσει στην αμαρτία. Τι είναι? Ήταν το διαμάντι πεσμένο μέσα στο βούρκο. Ο Χριστός το πήρε, το καθάρισε και είναι καθαρό. Το καθάρισε με το αίμα του. Ο άνθρωπος έχει την αξία του άσχετα με το τι κάνει. Για το τι κάνει, αυτό είναι έκφραση της αγάπης του, της απάντησής του απέναντι στο Θεό. Η αμαρτία τι είναι? Η αμαρτία είναι η αποτυχία να απαντήσουμε με αγάπη στην αγάπη του Θεού. Όταν πέφτουμε σε ένα λάθος, αυτό είναι η αδυναμία. Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Δηλαδή δεν πετυχαίνει κανείς το στόχο του, το κέντρο. Αντί να πετύχει τον κέντρο, χτυπάει πιο πέρα, πιο πάνω. Αμαρτία σημαίνει αστοχία. Αστοχία στο να απαντήσω με αγάπη στην αγάπη του Θεού. Αποτυγχάνω στο κάλεσμα του Θεού. Αυτή η ανάγκη αυτοδικαίωσης οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή της αγάπης μέσα στο γάμο. Προσέξτε, η αγάπη είναι ανώτερη από το δίκαιο.

Εάν όταν συμβεί μία σύγκρουση ανάμεσα στη γυναίκα σου και τους γονείς σου, έστω και αν η γυναίκα σου έχει άδικο, θα πάρεις το μέρος της γυναίκας σου. Όχι το μέρος των γονιών σου. Έστω και αν έχει άδικο ο άνδρας σου, δεν θα πάρεις το μέρος των γονιών σου, θα πάρεις το μέρος του ανδρός σου για τον καλύψεις. Διότι τα χάλασες με τους γονείς σου, κάποια στιγμή θα τα βρεις. Αν τα χαλάσεις με τον άνδρα σου, με τη γυναίκα σου, πότε τα ξαναβρίσκεις? Πώς τα ξαναβρίσκεις? Και η αγάπη είναι πάνω από το δίκιο. Πάνω από τη δικαιοσύνη. Εάν χαθεί η αγάπη, σε τι θα σώσει το δίκιο? Εξάλλου, δικαιοσύνη μας έμαθε ο Χριστός τι είναι. Δικαιοσύνη δεν είναι να πεις αυτός έχει δίκιο, αυτός έχει άδικο. Ο Χριστός μας έμαθε ότι δικαιοσύνη σημαίνει παίρνω τις αμαρτίες σας επάνω μου. Την ενοχή σας την παίρνω επάνω μου. Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έχει πει τι σημαίνει δικαιοσύνη. Σημαίνει εγώ φταίω γιατί εσείς δεν είστε καλοί. Εγώ φταίω γιατί δυστυχείτε εσείς. Εάν εγώ ήμουν καλύτερος και εσείς θα ήσασταν καλύτεροι. Εάν σταματούσα εγώ να αμαρτάνω, θα σταματούσετε κι εσείς. Δεν βγάζω την ευθύνη μου από κάποια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν. Το ότι υποφέρει ο άλλος ο άνθρωπος, φταίω εγώ. Το λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Τα περισσότερα που έχεις μέσα στο σπίτι σου είναι αυτού που πεινάει. Και όταν είχαμε ένα ατύχημα στην περιοχή μας και σκοτώθηκαν δύο παιδιά μιας κάποιων οικογενειών, δεν λέω φταίει ο άλλος. Εγώ τι έκανα? Γιατί εγώ περισσότερο να μην ασχοληθώ με τα παιδιά? Γιατί να μην ασχοληθώ περισσότερο εγώ με τους νέους? Μήπως και μπορούσα να προλάβω κάτι? Δεν βγάζω την ευθύνη μου απ' έξω. Δεν κατηγορώ τον άλλον. Αυτή η εντύπωση που επικρατεί, ο αυτοδικαιωτισμός που επικρατεί είναι κανόνας στη ζωή των δυτικών χριστιανών και του προτεσταντισμού και του καθολικισμού, κατατάσσουν τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς, όπως κάνει και ο δικός μας ο Καζαντζάκης, ο καλός Παπαφώτης, ο κακός Παπαγρηγόρης, έτσι. Δεν υπάρχει καλός και κακός μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει ο άρρωστος, ο ασθενής, ο υγιής και αυτός που είναι υποθεραπείαν. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε τον αγώνα και αυτή την υποκρισία να θέλουμε να φαινόμαστε δίκαιοι μπροστά στους άλλους. Δεν είμαστε. Η ανάγκη να έχω δίκιο είναι ο φόβος για το ενδεχόμενο να κάνω λάθος. Αυτό είναι μια καταστρεπτική αντίληψη για το γάμο. Λάθη κάνουμε και πρέπει να τα παραδεχόμαστε και να μην ζητάμε την τελειότητα από τον άλλον. Ο δυτικός πολιτισμός εκπαιδεύει τον άνθρωπο να κάνει κάτι για τους άλλους, για να αποδείξει πόσο καλός είναι και όχι για να χαρεί ο ίδιος. Κίνητρό του η προσωπική του ανύψωση. Συχνά κάνει κάποιο καλό στους άλλους για να έχουν καλή ιδέα για αυτόν, για να εξασφαλίσει την καλή τους γνώμη.
Όταν ο σύζυγος έχει

0: εκπαιδευτεί με αυτή την νοοτροπία ότι πρέπει να φαίνεται σωστός, δεν υπολογίζει τις ανάγκες του συντρόφου. Η μόνη φροντίδα του είναι να μην ξεπέσει από την υπόλοιψη του άλλου. Σε αυτή την παγίδα πέφτουν και κάποιοι ευσεβείς σύζυγοι. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχουμε κάποια στερεότυπα για το πώς είναι ο σωστός σύζυγος, το πώς είναι ο σωστός χριστιανός. Και στην συζυγική ζωή προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες του άλλου. Αυτό σημαίνει αγάπη. Αυτό σημαίνει σύζυγη. Όχι να φανώ καλός και να μην ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες του συντρόφου μου. Είναι συντροφιά, θα κάνω συντροφιά. Έχει ανάγκη από κουβέντα, θα κάνω κουβέντα. Έχει ανάγκη από έρωτα, θα κάνω έρωτα. Έχει ανάγκη από, μια ψυχαγωγία, στην ψυχαγωγία. Έχει ανάγκη από γιατρό, στο γιατρό. Να ανταποκριθούμε στην ανάγκη του άλλου. Η μεγάλη μας δυσκολία και ημών των κληρικών είναι πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων. Όχι πώς θα φανούμε καλοί. Έχουμε κάποια στερεότυπα, έτσι είναι ο καλός. Και προσπαθούμε να φανούμε καλοί και δεν ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που υπάρχουν. Το ίδιο συμβαίνει με πολλούς συζύγους, συντρόφους, που δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Και πέφτουμε, αυτοπαγιδευόμαστε, αυτό που λέγει και στο αυτοείδωλο. Έχουμε δημιουργήσει ένα είδωλο του εαυτού μας και το προσκυνάμε. Και δεν έχουμε την ευαισθησία να ανταποκριθούμε στην ανάγκη του άλλου. Είναι εγωισμός αυτό. Το έχω παρατηρήσει. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέει ο άνθρωπός σου. Δεν του μιλάς. Δεν τον νιώθεις. Καλά, τόσα χρόνια λέω, είστε μαζί, δεν καταλαβαίνεστε, δεν νιώθετε. Ήδη από τα πρώτα, από τις πρώτη εποχή του γάμου, αμέσως θα καταλαβαίνει πλέον ο ένας τον άλλον. Μια κίνηση θα κάνει ο άντρας και αμέσως θα καταλάβεις τι θέλει. Ένα μορφασμό του προσώπου, αμέσως θα πρέπει να τον καταλάβεις. Αμέσως να καταλάβεις τη γυναίκα σου όταν θα σου απαντήσει με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ένα μήνυμα όλα αυτά, που αυτό ακριβώς σημαίνει η αγάπη. Εγκαταλείπω τον εγωισμό μου, δηλαδή εγκαταλείπω το να θέλω να φανώ στον άλλον καλός όπως το νιώθω εγώ, όμως το καλός, έτσι, όπως το νομίζω εγώ, και όχι στο να ανταποκριθώ στην ανάγκη του άλλου. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα είδαμε, ο εγωισμός είναι να κατακρίνουμε τον άλλον και να ζητάμε μόνο από τον άλλον. Ο εγωισμός είναι να μην υπολογίζω τον άλλον στην απόφασή μου και να μην συναποφασίζω όταν πλέον μοιραζόμαστε τη ζωή. Εγωισμός είναι όταν θέλω να αποδείξω ότι έχω δίκιο. Γίνεται μια διένεξη ανάμεσα στο ζευγάρι και θέλουν να... Όχι, εγώ έχω δίκιο. Όχι, λέει, εγώ έχω δίκιο. Και μάλιστα βάζουν και τον πνευματικό σαν δικαστή για να δικαιώσει έναν από τους δύο. Καλά σου έλεγα εγώ. Όχι, εγώ καλά σου έλεγα. Ναι. Και προσπαθεί ο ένας να στηρίξει το δικό του δίκιο. Ενώ σαν χριστιανοί ξέρουμε ότι εγώ φταίω γιατί υποφέρει ο άλλος. Το θέμα δεν είναι το δίκιο, είναι η αγάπη. Δεν μπορώ λοιπόν να επιμείνω στο δίκιο μου, δηλαδή στον εγωισμό μου, στην γνώμη μου, καταστρέφοντας την σχέση μου και την αγάπη με τον άλλον. Επίσης, είπαμε ότι κυριολεκτικά είναι κανείς ταμπουρωμένος στον εγωισμό του όταν δεν μπορεί να καταλάβει τον άλλον, δεν μπορεί να τον συναισθανθεί, δεν μπορεί να τον νιώσει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του άλλου. Προσπαθώντας κανείς να είναι εντάξει, παραλύει κάθε δυνατότητα προόδου στη σχέση. Δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του συζύγου. Η έμονη απασχόληση ενός ανθρώπου με τις δικές του ατέλειες δείχνει ότι λείπει εντελώς η ταπείνωση. Το να κατατρέχεις συνεχώς με τις ατέλειές σου σημαίνει ότι δεν έχεις ταπεινωθεί. Τι είναι όλες αυτές οι ενοχές? Το ότι δεν δέχεσαι την αμαρτωλότητά σου. Και εκεί αντιστέκεσαι με εγωισμό το να μην παραδεχθείς την ατέλειά σου και να κάθεσαι να ασχολείσαι συνέχεια με αυτήν. Η έλλειψη ταπείνωσης είναι αυτό. Το να μην μπορούμε να παραδεχθούμε ότι εμείς φταίμε. Εκείνος που έχει ανάγκη, που έχει αγάπη και ταπείνωση, υποφέρει τη δική του ατέλεια. Η ταπείνωση είναι να υποφέρεις τη δική σου την ατέλεια. Και προσπαθεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του συντρόφου του, τονίζοντας τις δυνατότητες του και τα καλά του στοιχεία. Έτσι, τονώνει και τη δική του την αυτοπεποίθηση. Τότε μπορεί να αντιμετωπίσει τα δικά του λάθη. Όταν σηκώνει τα λάθη τα δικά του, τότε θα σηκώσει και τα λάθη του συντρόφου. Έχει το κουράγιο και την ταπείνωση να δέχεται τον εαυτό του σαν ατελή άνθρωπο. Έτσι μπορεί να προχωρήσει μόνο προς την τελειότητα. Να, γιατί λέμε, δεν χρειάζεται η χριστιανική ζωή, η πνευματική ζωή για την οικογένεια. Μπορεί να προχωρήσει η οικογένεια χωρίς ταπείνωση? Και πού καλλιεργείται αυτή η ταπείνωση παρά μόνο στην εν Χριστώ ζωή? Ποιος ξέρει από ταπείνωση έξω από την εν Χριστώ ζωή? Πού υπάρχει η ταπείνωση έξω από δώρο του Αγίου Πνεύματος? Είναι άγνωστη. Γιατί όλα από τον πολιτισμό και τις αιρέσεις είναι όλα θεμελιωμένα πάνω στον εγωισμό και την αλαζονία του ανθρώπου. Οι ρόλοι. Οι προσδοκίες που έχουν για τον σύντροφο ο καθένας από τους συντρόφους μαθαίνονται από την γονεϊκή οικογένεια της προέλευσης. Είπαμε ότι για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αγάπη, πρέπει να έχουμε δεχθεί αγάπη. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πώς θα προσφέρει αγάπη κάποιος που δεν έχει εισπράξει? Γι' αυτό ακριβώς, οπωσδήποτε πρέπει να νιώσει την αγάπη του Θεού. Να νιώσει ότι ο Θεός τον αγαπά, ότι είναι παιδί του Θεού. Αυτό θα πρέπει να νιώσει την παιδική ηλικία. Να νιώσει και την αγάπη των γονιών του, για να μπορέσει να προσφέρει αγάπη. Και στο θέμα των ρόλων μέσα στην οικογένεια, οι ρόλοι μαθαίνονται από την οικογένεια που προερχόμαστε. Το ξέρουμε. Έτσι είναι αυτή, γιατί ήταν εγωίστρα και η μάνα της. Ναι. Τεμπέλης και είναι αυτός, ήταν τεμπέλης και ο πατέρας του. Βάναυσος στη γυναίκα του, γιατί ήταν βάναυσος και ο πατέρας του στη γυναίκα του. Αντιγράφει δηλαδή, αντιγράφουν τα παιδιά και ο γιος και η κόρη, αντιγράφουν τα πρότυπα τα οποία είχαν μέσα στη γονεϊκή οικογένειά τους. Πολλοί έχουν την ιδέα των γονιών τους και όταν ξέρει Ξέρει, ο άνδρας ξέρει τη μητέρα του και πώς το έκανε η μητέρα του. Πώς έκανε το φαγητό, πώς έκανε το νοικοκυριό. Όταν λοιπόν η γυναίκα του δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο που έχει τη μητέρα, νομίζω ότι η γυναίκα του είναι αποτυχημένη. Λάθος. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να καλλιεργηθεί η αγάπη, η ενότητα με τους ρόλους που θα φτιαχτούν μέσα στο γάμο. Θέλουν ο ένας να προσδιορίζει τον άλλον σύμφωνα με την αντίληψή του και όχι όπως μπορεί ο άλλος. Γιατί πρέπει δηλαδή η γυναίκα σου να κάνει το φαγητό όπως το έκανε η μάνα σου? Έτσι το έκανε η μάνα μου. Ναι, αλλά δεν είναι η μάνα σου, είναι άλλη γυναίκα. Γιατί να αποδέχεσαι αυτό που σου κάνει η γυναίκα σου? Δεν θέλουν να κουραστούν κάποιοι για να φτιάξουν τη σχέση. Η σχέση φτιάχνεται. Και μέσα από την διαφορετικότητα. Το πρόβλημα στην επικοινωνία των συζύγων είναι όταν ο ένας δεν δέχεται τη διαφορετικότητα του άλλου. Βλέπει τη διαφορετικότητα ως προσβολή ή απόρριψη. Μα αφού ξεκινάμε διαφορετικά. Άνδρας ο ένας, γυναίκα ο άλλος. Και οπωσδήποτε θα υπάρχει διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είναι μία πρόκληση να γνωρίσω περισσότερο τον άλλον. Αλλά πρέπει να τον πλησιάσω, πρέπει να κάνω αγώνα για να τον γνωρίσω. Για να ανακαλύψω τον άλλον. Περνάνε χρόνια ολόκληρα, μπορεί να έχουν δεκαετίες παντρεμένοι κάποιοι και να μην ξέρουν ένας τον άλλον. Και να μην αποδέχεται το διαφορετικό. Η αγάπη και η αλήθεια μέσα στο γάμο. Το ζευγάρι πρέπει να εκφράσει τις αρέσκειες, τις δυσαρέσκειες, τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις. Για να φύγεις από τον εγωισμό, για να καταρριφθεί ο εγωισμός, πρέπει να υπάρχει η αλήθεια μέσα στο γάμο. Αλλιώς αγάπη χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει. Αγάπη χωρίς να υπάρχει το μοίρασμα των συναισθημάτων, των εμπειριών, των βιωμάτων, όταν δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Γιατί, κυρά μου, τα κρύβεις από τον άνδρα σου? Γιατί δεν τον ενημερώνεις τι γίνεται μέσα στο σπίτι και με τα παιδιά? Πώς θα υπάρχει, πώς τον θέλεις κοντά σου? Αυτό το οποίο εσύ φοβάσαι, γιατί δεν το λες? Τη δυσαρέσκεια την οποία έχεις, γιατί δεν τη λες? Γιατί πηγαίνεις και τη λες με τις φιλενάδες σου και με τη μάνα σου? Γιατί δεν το λες στον ίδιο τον άνδρα σου? Γιατί, παλικάρι μου, πας και τα λες με το φίλο σου και τα πίνεις και δεν κάθεσαι να κουβεντιάσεις με τη γυναίκα σου αυτά τα οποία σε πειράζουν? Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς την αλήθεια. Το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Δευτέρα Καθολική Επιστολή του. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια. Δεν μπορεί η αγάπη να στηριχθεί στο ψέμα. Δεν μπορεί να κρύβεται. Δεν μπορεί να κρύβουμε. Κάποιοι, ζώντας συμβατικά, κρύβουν τη διαφορετικότητα και ζουν ψεύτικα και υποκριτικά. Όταν ανακαλύπτουν μια διαφορετικότητα, είναι ευκαιρία εξερεύνησης και κατανόησης του άλλου, παρά συνέστημα πολέμου. Όταν βλέπουμε διαφορετικότητα, τότε είναι μια πρόκληση να γνωρίσουμε τον σύντροφό μας. Και όχι όταν βλέπουμε μια διαφορετικότητα να λέμε «επάνω του». Προσοχή πάλι στο σύνδρομο «ποιος έχει δίκιο». Θέλουν ο ένας να είναι προέκτηση του εαυτού τους. Δεν είναι ο άνδρας προέκτηση του εαυτού μου. Είναι ξεχωριστός. Είναι πρόσωπο. Πρέπει να μάθουν να εκφράζουν τις απόψεις, τις επιθυμίες, τα συναισθήματά τους και τις γνώσεις τους χωρίς να εξουθενώνουν, να καταργούν ή να βιάζουν τον άλλο. και να προσπαθούν να δημιουργούν σύζευξη των διαφορετικών προσωπικών στοιχείων. Εγώ είμαι αυτός, αυτές είναι οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου. Να με αποδεχθείς και εγώ να αποδεχτώ τα δικά σου και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Αυτή είναι η ειλικρίνεια. Το λέμε από την αρχή, παιδιά, πέστε, αποκαλύψτε ο ένας τον άλλον. Στην περίοδο του Αραβώνα, από τη στιγμή που πεις ότι αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε μια ζωή μαζί, ωραία. Τώρα θα μάθεις ποιος είμαι εγώ που αγαπάς. Και πες μου και εσύ ποια είσαι που αγαπώ. Όχι απλώς μόνο να ανακαλύψει ο ένας τον άλλον, αλλά να αποκαλύψει. Εγώ έχω αυτά τα κουσούρια. Εγώ έχω αυτά τα χόμπι. Πρέπει να τα αποκαλύψει κανείς. Τα δύο πρόσωπα να ενωθούν και να είναι ένα και ταυτόχρονα ξεχωριστές προσωπικότητες. Όχι στην απόρριψη του άλλου ή στην εκμετάλλευση σε ένα πράγμα. Η προσωπικότητα κάθε προσώπου αναπτύσσεται στο ποσοστό που ανοίγεται στον άλλον σαν άνθρωπο, σαν πρόσωπο. Αναπτύσσομαι σαν πρόσωπο, σαν προσωπικότητα, όσο ανοίγουμε προς τον άλλον. Αναγνωρίζει την εξάρτησή του από τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα είναι ανεξάρτητος, ώστε να μπορεί να υπάρχει σαν διακεκριμένο πρόσωπο. Δεν καταργούμε το πρόσωπο. Δεν καταργείται το πρόσωπο. Υπάρχει σαν υπόσταση, όπως υπάρχει και σαν υπόσταση μέσα στην Αγία Τριάδα τα τρία πρόσωπα. Αλλά γίνεται αγώνας να υπάρχει μία θέληση και μία ενέργεια. Δεν δυσκολεύεται να ανακαλύψει τον εαυτό του από φόβο ότι ο σύντροφός του θα δει τις αδυναμίες του και θα τις εκμεταλλευτεί. Δεν δυσκολεύομαι να αποκαλύψω τον εαυτό μου, φοβούμενος ότι ο άλλος ή άλλη θα το εκμεταλλευτεί. Όχι. Πιστεύω ότι πάνω στην αλήθεια θα πρέπει να θεμελιωθεί η αγάπη, γιατί η αγάπη είναι ο Χριστός και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και μόνο επάνω στο Χριστό, στην αγάπη και την αλήθεια, μπορεί να θεμελιωθεί ο γάμος και να εκδιωχθεί ο μεγαλύτερος κίνδυνος και η απειλή που είναι ο εγωισμός. Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσατε ομιλία του Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Μαϊδόνη που εκφωνήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2015 με θέμα «Η διαχείριση του εγωισμού και οι επιπτώσεις στο γάμο».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην ακριτική Ρο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Την καταδίκη της Ελλάδος για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, ακούστηκε δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ και σύμφωνα με διπλωματική πηγή πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκαν σήμερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα κατά το οποίο πέθανε ένας εργαζόμενος ενώ ακόμη ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε αντίθετη κατεύθυνση από το αμερικανικό άνοιγμα στο ρωσικό ντίζελ τοποθετείται η Κομισιόν. Ξεκαθαρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες αύριο. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Παναγία Τριά, ελέησον εμάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον σε νομία σημεί, Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι σε ασθενία σημών ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη σε νέγκης ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα των σοφών ευλάμπιων και ευλαμπίαν τιμόμεν, ούτι γάρ των παρανόμων μηχανουργίας ίσχυναν εν τη δυνάμει του σταυροθέντος, ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα μου και κάπτυμα. Και ελέησον. Ο εμπατή καιρό και πάση ώραν ουρανό και βίης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπαθνος του δικαίου σου αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλούμενος σωτηρίαν της επαγγελίας των μεγάλων των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν και ώρα τάκτας εντεύσεις και ήθινον την ζωή είναι μόνο προς τα συνδολάσσουν. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς ο πας τρίψος κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλη, στην αντιπαρεμβολή αυτών φρουρουμένη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύνης σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών, λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλοκρεμάμενος το ευγνώμο ηλιστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, η μάρτωμεν γαρ και ενομίσαμεν και οικιασμένα άξι άρετα όρματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμνεν της θελήμασης των καρδιών ημών. Αλληγετεύομεν τη συνανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών, εξεβού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρχικό ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. και ούτω τις εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφερνεμένον η κατοικία. Σιγάρι όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγηψη κοινού των Κύριων Κύριο Θεός με μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειρα εν της αναβαλλόμενος φως του σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σε δέρνων στεγάζων εν ίδια στεπερό αυτού. Ότι της νεύτην επίβασεν αυτού απεριπάτων υπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειν αυτής ου κληθίζεται στον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιδείξεώ σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλειά σου. Αναβαίνουν στην όρη κατά σου παιδείες των τόπων να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσουν το ουδέ επιστρέψου καλύψε την υγιήν. Ο εξαποστέλο πηγάσεν φάραξεν αναμέσων των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του ακούρ προσδέξουν το όνα γρυσδίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πει την άκουρα να κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων τη τίνε και χρόνια τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη, και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίν επρόσωπον ένα λέω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου α εφύτευσα. Εκεί στου λουθία ενό εύσου του ερδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε ψελάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνο την πτήση αυτού. Έθου σκότω και για να τον ήξερα αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρ' το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάντρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσονται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύν το έργα σου, κύριε Πάντεν, η σοφία επί σα επιρρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο εκεί ερπετάων και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασε εμπέζει αυτή. Πάντα προσέπρο δοκώσει, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο αντανακτήσονται. Αν δεν ελύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον κουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστερεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εφρανθήστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γέννη τον ήξη. Όσο μεγαλή τα έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

0: Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιεροδίου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ.

0: Ευχαριστήρε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους.

0: Σαν ήρωσο και πορεύθη εν βουλή εσεβών και εν οδό αμαρτωλών και έστη και επικαθέδρα λιμών και κάθισεν αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρες και νυχτός και έστε ως το ξύλον το πεφυτεμένο εν παραταζή εξόδους των υδάτων που τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως αν πει κατεβοδοθήσετε ουχούτος η εσεβής ουχούτος αλλίως ιχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτου καναστήσονται σε βίσεν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ως ευών απολύτε. Οι νατοί εφρίεξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσε προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγένικά σε. Έτησε παρέ μου και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηράως και ευικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθετε πάντα συγκρίνονται στην γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάσε αυτό εν τρόμο. Δράξα σε παιδείας μη που το οργιστεί Κύριος και απολύσε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχειου θυμός αυτού. Μακάρι πάντες επιπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα σου χρένοντας με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαίωσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπωνε ως πότε βαρικάρδι, να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαμάσωσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένεμε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τις καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Χτίσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι της δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη φημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου από καρπούς του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατοργισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε, εσύ είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δίσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξω με Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Που παρικήσεις υπονειρευόμενος, ουδέ διαμενούσε παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων βδελίσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω με εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδηγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενωπιών σου την οδόν μου, ότι ουκέστην εν το στόματι αυτών αλήθεια η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδουλιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς, ότι παρεπικρανάν σε Κύριε, και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώστησαν αυτοίς και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκίας εστεφάνουσας ημάς. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, μίασέ με Κύριε ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα και εσύ Κύριε έως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελαίου σου, ότι ουκέστην εν το θανάτων μνημονεύων σου εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσυτε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της ζήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχθους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός μου, επισύλπισα σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσιος λέαν την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου με δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, υπήσα τούτο εις την αδικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούση μη κακά από πέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γίν την ζωή μου και την δόξα μου εις χούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε Θεός μου εν προστάγματι, ο εν ετήλω και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεσί το δίπον ηρία μαρτωλών και κατευθυνής δίκαιον ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρού του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξεργάσου το. Ιδού δίνησεν αδικίαν, συνέλαβε πόνων και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε ει βόθρον ανεργάσατο. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με τον Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου που καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνην και αστέρας ασύε θεμελίωσας, τι στην άνθρωπο τους ότι μιμνίσχυ αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Μιλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πεντινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίγμους θαλασσών. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών, το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ακούσα, Σάβραμ, ότι ηχμαλώτευτε λό του αδελφιδούς αυτού, η ρύθμισέ τους ιδίους οικογενείς αυτού 310 και 8, και κατεδίωξεν ο πίσω αυτών έως Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παιδες αυτού με ταυτού, και επάταξεν αυτούς και εδίωξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων, και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόμων η συνάντησιν αυτό με το υποστρέψε αυτόν από τη σκοπής του Χολοδογόμορ και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο ειν πεδίων βασιλέων, και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτων και ίνων, ειν δε ιερές του Θεού του υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην. Και ευλογητός ο Θεός ο υψιστός, ως παρέδωκε τους εχθρούς,

Είπε Μωυσής προς τους υιούς Ισραήλ, «Είδετε, παραδέδωκα ενώπιον ημών την γην, εις ελθόντες, κληρονομήσατε την γην, ειν όμως Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτής αυτήν και το σπέρματι αυτών με ταυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ουδην ίσομε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστέ σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προσθεί ημίν, ως εστέ χιλιοπλασίως, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβουν εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησα αυτούς υγείστε εφημών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών. Και είναι τη λάμην της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ουκ επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρινείς. Ουμή υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου

0: είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, «Ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή. Πλην τους πατέρας ημών προήλετο Κύριος αγαπάν αυτούς, και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ως της που θαυμάζει πρόσωπον, ουδου μη λάβει δώρον, ποιον κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά των προσιλήτων δούνε αυτό άρτον και ημάτιον. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός κάφημά σου και ούτως Θεός σου, ως της επίης εσύ τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα. Αηδώνη ο θαλμί σου.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάρκειας.

0: Πολύς των τουρών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη οτήκων οι οφθαλμοί μου της οδηριών σου, όλοι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τους ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ίν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου

0: Τρίτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.

Κύριος Θεός ημών της πρεσβείας της Πανακάντου Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Ενικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φυλάς.

0: με ευγνώμονα διάθεση και ευχαριστία πολύ προσφέραμε στον Κύριο της δόξης, τον Αναστάντα Χριστό, τα σεσπερινάς ημών ευχάς. Και αξιονόμεθα τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, να ιερουργήσουμε το μυστήριο του Λόγου Του, δια του οποίου τρέφονται οι ψυχές μας εις ζωήν αιώνιον. Η Εκκλησία τρέφεται από τον Λόγο του Θεού και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο τίθεται το Άγιο Ευαγγέλιο και το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της Εκκλησίας πρέπει να μας κατηχεί στην ευσέβεια, δηλαδή στην επίγνωση της αληθείας του Θεού, του θελήματός Του. Και αυτή η επίγνωση βεβαίως δεν αφορά σε μία αφηρημένη γνώση περί του Θεού, αλλά γινώσκω τον Θεό, επιγινώσκω τον Θεό, σημαίνει πρώτιστα ότι τον αγαπώ, ότι πιστεύω σε Αυτόν, ότι αποδέχομαι την πίστη που μου έχει παραδώσει η Αγία Καθολική, Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία και αγωνίζομαι δια της μετανοίας και του πνευματικού αγώνος μέσα στην Εκκλησία να συμμορφωθεί η ζωή μου με το πνεύμα των εντολών του Χριστού. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αδελφοί μου αγαπητοί, απόδειξης ότι αγαπούμε τον Θεό και ότι πιστεύουμε σε Αυτόν είναι ο αγώνας μας, οι Άγιες Ευαγγελικές εντολές Του και οι Άγιες Ευαγγελικές αρετές να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι αγωνίστηκαν επειδή γνώρισαν τον Θεό να πορευθούν στην ζωή τους σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και τους τιμούμε όλους ιδιαιτέρως, γιατί πιστεύουμε ότι οι πρεσβείες τους προς τον Θεό έχουν μεγάλη δύναμη και επομένως δια των δικών τους προσευχών μπορούμε και εμείς να βαδίσουμε την ζωή που βάδισαν εκείνοι και έπειτα πιστεύουμε ότι το υπόδειγμά τους εμπνέει κάθε χριστιανό που θέλει να ζήσει μαζί με τον Χριστό την ζωή εκείνου που είναι ζωή ταπεινώσεως, κενώσεως, θυσίας, αγάπης, διακονίας. Οι Άγιοι Πατέρες, των οποίων την μνήμη τιμούμε απόψε με τον εσπερινό μας και αύριο με τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία, αγωνίστηκαν να παραδώσουν την αλήθεια της Εκκλησίας στους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των γενεών. Γιατί μία πίστη που δεν έχει αλήθεια δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο Κύριος στο Ευαγγέλιο μας λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, η οδός». Όταν επιλέγει κάτι κάποιος από την διδασκαλία της Εκκλησίας και από τον Λόγο του Χριστού και απορρίπτει το όλον, τότε κινδυνεύει να υποπέσει στην αμαρτία της αιρέσεως, η οποία είναι θανάσιμη γιατί μας χωρίζει από τον Θεό της αληθείας και γιατί θα λέγαμε ότι εκφράζει τον απίθμενο εγωισμό του ανθρώπου. Η δική μας η πίστη στηρίζεται στην πίστη που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Και ποιος αληθινά πιστός τολμά να αμφισβητήσει την αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια των μαθητών του Χριστού, την αλήθεια των θεοφόρων πατέρων που ζούσαν τον Χριστό στην καθημερινότητά τους, που είχαν τον Χριστό ένικο στην καρδιά, την ψυχή, την συνείδησή τους, την ύπαρξή τους ολόκληρη. Οι πατέρες των οποίων την μνήμη επιτελούμε συνεκρότησαν, όπως γνωρίζετε, την 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 787 και αποκατέστησαν την τιμή των Αγίων εικόνων την οποία είχαν προσβάλει οι εικονομάχοι. Αδελφοί μου, στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, ίσως χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η Εκκλησία από τον αρχαιοτάτων χρόνων εικονίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί πιστεύει ακραδάντος στην αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια του Ευαγγελίου που μας λέγει «Ο Λόγος σάρξ εγένετο». Επομένως, αφού ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε και άνθρωπος για την σωτηρία μας, για να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός και να απαλλαχθεί από την φθορά, από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, έκρινε η Εκκλησία ότι έχει το δικαίωμα να εικονίζει τον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Και αυτή η απεικόνιση είναι η έκφραση της πίστεως ότι όντως ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου. Προσκυνώντας λοιπόν την εικόνα του Χριστού, ομολογούμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς Του και ομολογούμε και το μυστήριο της δικής μας σωτηρίας, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Δεν μπορώ να απαλλάξω εγώ τον εαυτόν μου από τον θάνατο και από την αμαρτία. Μόνον ο ενανθρωπής σας Υιός και Λόγος του Θεού, ο εσταυρωμένος και Αναστάς Ιησούς Χριστός, μπορεί να με απαλλάξει από την φθορά και τον θάνατο. Γι' αυτό τιμούμε τις Άγιες εικόνες, γι' αυτό τιμούμε την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό κάθε Σάββατο εσπέρας επιτελούμε Αναστάσιμο εσπερινό προς δόξαν του Αναστάντος Ιησού Χριστού, και γι' αυτό κάθε Κυριακή καθ' όλην την διάρκεια του έτους είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, σε αυτό το μοναδικό γεγονός που μας βεβαιώνει και για την δική μας Ανάσταση. Επομένως, με δύο λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλήθεια των εικόνων βρίσκεται στα πρόσωπα των εικονιζομένων, στο πρόσωπο δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού της Αγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας και τιμώντας σχετικώς τις Άγιες εικόνες, τιμούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα και ετούμεθα τις Άγιες πρεσβείες των Αγίων μας και εξαιρέτως της Αγίας Θεοτόκου για την σωτηρία μας. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ο Κύριος με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μορφώνει, να διαμορφώνει μέσα στην ύπαρξή μας και την συνείδησή μας την εικόνα Του, για να μπορούμε να καυχόμεθα συν πάση της Αγίης ότι ο Χριστός είναι ένικος σε εμάς και επομένως αξιωνόμεθα να γίνομε οίκος δικός Του, Άγιος, ναός του Θεού του Ζώντος, δια της μετανοίας, δια της προσευχής, δια της μετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δια του πνευματικού αγώνος. Και όταν με τη χάρη του Θεού αποκτήσουμε αυτήν την συνείδηση ότι ο Χριστός είναι οίκος και για εμάς, γιατί κατοικούμε μέσα σε Εκείνον και ένικος, τότε θα ακτινοβολούμε την δική Του αγάπη, την δική Του στοργή προς όλους. Τότε θα αποκτήσουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ομοήθειαν Θεού, ήθος όμοιο με του Θεού γέννητο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.

αγαπητοί ακροατές, τα 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι να αρχίσει η επόμενη εκπομπή, να πούμε δύο λόγια για τον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται στην Οδό Αιώλου. Είναι εκκλησία η οποία κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1847-1850 πάνω σε προηγούμενο μεσαιωνικό ναό, ο οποίος στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν μετόχη της Μονής Πεντέλης. Η παλαιότερη εκκλησία της Αγίας Ειρήνης είχε καεί κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης και είχε μείνει μόνο το μπροστινό του μέρος. Μετά την Επανάσταση και την αναδόμησή της έγινε ιδιαίτερα σημαντικός ναός, δεδομένου ότι στην Αγία Ειρήνη γίνονταν όλες οι επίσημες τελετές, όταν δηλαδή η Αθήνα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Η επέκταση και η ανοικοδόμησή της ανατέθηκε από τους επιτρόπους του ναού στον αρχιτέκτονα Λίσανδρο Καφταντζόγλου. Ο νεότερος ναός σχεδιάστηκε ως τρίκλητη βασιλική μετρούλο με δύο κοδωνοστάσια και χαρακτηρίζεται ως νεοκλασικού ρυθμού με αναγεννησιακές αλλά και βυζαντινές επιδράσεις. Η αρχή των εργασιών έγινε το έτος 1847 και στην κατασκευή του αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν υλικά από πιο παλιές αθηναϊκές εκκλησίες που είχαν κατεδαφιστεί, αλλά και από υλικά από τα ερείπια της Ακρόπολης. Τα εγγένεια του ναού έγιναν το 1850, τρία χρόνια αργότερα, ενώ η εσωτερική διακόσμηση ολοκληρώθηκε μεταξύ των ετών 1879-1892. Ο ναός αγιογραφήθηκε από τον ζωγράφο Σπυρίδωνα Χατζηγιανόπουλο και η διακόσμηση έγινε από τους κοσμηματογράφους Κότα και Πέτα. Σε αρκετούς τοίχους υπάρχουν χωρία της Αγίας Γραφής και οι μορφές των Αγίων σε αυτούς είναι ελάχιστες. Υπάρχουν δύο μεγάλες τοιχογραφίες στις κόνχες των εγκάρσιων κλητών. Στη νότια κόνχη, αριστερά κοιτώντας το ιερό, βρίσκεται η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο, που είναι

0: μου με μελέτη της αρχιτέκτονος Μπουλαμάκη Θωμοπούλου. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όταν αυτός ήταν η Μητρόπολη των Αθηνών, είχε γίνει η εξόδιος ακολουθία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη το 1843, η δοξολογία για το ελληνικό σύνταγμα, στην οποία πρωτοστάτησε ο νεόφυτος Βάνβας, η δοξολογία για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1850. Να θυμίσουμε ότι σε αυτό το ναό είχε γίνει και η τελετή ενηλικίωσης του Όθωνα το 1835. Τον Ιούλιο του 2019 και συγκεκριμένα στις 19 του μηνός, ο σταυρός του Τρούλου λύγησε και στη συνέχεια αποκόπηκε εντελώς έπειτα από τον σεισμό της Μαγούλας του 2019, με αποτέλεσμα να πέσει και να καταστραφεί.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

Η συνωμοτική των παραμέτρων μαγεία. Πέστε στους άμμους σου πως είναι ακόμη καιρός για μια πλαστική επέμβαση στην ακοή τους, αρκεί να κρατήσουν την ανάσα όταν κλαίει ένα παιδί ή όταν βύχει ένας γέρος. Στους άπιστους δηλώστε απεριφράστος πως ματαιοπονούν να μας πείσουν όσο θα γευόμαστε το μυστήριο, ακόμη και πίνοντας ένα ποτήρι νερό. Στους απογοητευμένους δείξτε επιτέλους πως γοητεύουν ακόμη και τα ερείπια, αρκεί να τα δούμε προσεκτικά από τη σχεδόν συνωμοτική των παραμέτρων μαγεία.

γάμος στον Τέρι και τη Δήμητρα. Σίγουρα το φρικτότερο των μυστηρίων, γιατί ενώ τον γέννησε τόλμημα στιγμιαίο, αποτελεί ισόβια διακινδύνευση, ζητώντας από δύο αδύναμους ανθρώπους να σεβαστούν το ίδιο ταυτότητα και ετερότητα, γνώρισμα ανίκουστο μόνο του παντοδύναμου τριαδικού Θεού.

Λεπτομέρειες. Ο διάβολος κάθεται στη λεπτομέρεια. Μοντεσκιό. Συνηθίσαμε να ονομάζουμε λεπτομέρειες τα δεδομένα ίσονος σημασίας. Αλλά αν ήμασταν προσεκτικότεροι με τις λέξεις, θα βλέπαμε πως επιβάλλουν μεγαλύτερη προσοχή τα μέρη τα λεπτότερα ως πλέον εύθραυστα.

Η ειλικρίνεια των αψύχων. Πολύ μας κρέμασε τα μούτρα απόψε ο ουρανός. Μα ποιος να του ζητήσει το λόγο? Ποιος να του πει πως ήδη το δειλινό σκόρπισε από μόνο του τόση θλίψη, ώστε περίτευαν τα σύννεφα από πάνω? Θα πρέπει να συνηθίσουμε, όσο κι αν μας πληγώνει, σε αυτή την αδιαφορία της φύσεως, αφού τουλάχιστον τα άψυχα δεν υποκρίνονται συμπάθεια ψευδαδέλφων.

Ο κινηματογράφος μελετά τη ζωή σε κινήσεις και μορφασμούς. Όμως θα ήταν ακόμη υψηλότερη τέχνη αν θα μπορούσε να απομαντεύσει την αλήθεια στην ακινησία την ένθεη, όταν έχει καταλαγιάσει το βέβυλο μένος του αυτονομημένου κτιστού και τις πρωτοβουλίες δεν έχει πια το ενθάδε, παρά μονάχα δανείζει την επιφάνεια για να φανερωθεί αμεσότερα το επέκεινα.

Η λίμνη του Νέμι. Όταν ακούω τις ιστορίες των πνιγμένων που εμπιστευθήκαν σαν ανύποπτα παιδιά να κολυμπήσουν στα ηφαιστειογενή νερά σου, δεν είσαι πια ο καθρέφτης του δειλινού που φιλοδόξησε να πολλαπλασιάσει το φως αντανακλώντας το στο λόφο του Κάστελ Γκαντόλφο. Ο βίος θάνατος είναι πάντα ένα έγκλημα, επεκτηνόμενο ασυγήτως στην κάθε μέρα που ξανάρχεται ο ήλιος αναζητώντας τα μάτια του θύματος για τη διακοπή σα δοκιμή του φέγγους, καθώς κάποια στιγμή στρεφόταν προσευχόμενο στον ουρανό.

Πρόνοια. Σαν ο κόσμος να εγκατέλειψε το μυστικό του σκελετού του. T.S. Eliot. Καλά που η αρχή δεν ξέρει τίποτε από το τέλος. Κι ας κλαίει το νεογέννητο μέσα στο λίκνο. Το φως δεν θα διήνυε μυθικές αποστάσεις αν λαμβανόταν υπόψη έστω μια φορά των θλιβωμένων ή τύψης.

Εικονολάτρης. Όταν κοιμάσαι, είσαι ένας άγγελος μετανιωμένος. Αναζητάς τον στιγμιαίο καθαρμό στο σκοτεινό και άμορφο βασίλειο του Μορφέως, για να αγαπήσεις πάλι τις μορφές εν εγρηγόρση.

Δείγμα γραφής. Οι κουρασμένοι συνήθως δεν τραγουδούν, αλλά διαμαρτύρονται. Και αν δεν φοβούνται το Θεό, βλαστημούνε. Ο ποιητής που ξέχασε τα κοινά μέτρα τα κλείνει όλα στην ίδια κραυγή, σαν πληγωμένο αηδόνι.

Λαϊκή Σοφία. Κάποιος ερώτησε γιατί γυαλίζουν τα μάρμαρα μετά τη βροχή, κι άλλος απάντησε για να μας πείσουν πως δεν φοβήθηκαν την καταιγίδα.

Ασυμβατότητες. Τι τρομερό. Εσύ ήδη έφυγες από τότε που το πες. Και όχι μονάχα από την ώρα που το έκανες. Άραγε θα μπορέσεις να μετρήσεις σωστά πόσο θα λείψεις. Θα καταλάβεις πως το ταξίδι ήταν πιο μακρύ από όσο έδειχνε το εισιτήριο.

Πένθος. Πένθος είναι η συνομιλία με τους ίσκιους, όταν από δειμή όν επεπόθησε η ψυχή σου. Και η μνήμη πρέπει να μετρά την απουσία εν στεναγμής.

Η άλλη Παρθενία. Είναι αλήθεια πως ο δεσμός σου με τα πράγματα ήτανε πάντα βιαστικός. Απεγνωσμένη επαφή που μάλλον έμοιαζε αποχαιρετισμός μελοθανάτου. Γι' αυτό ίσως δεν μπορέσουν ποτέ να σε κατηγορήσουν πως κάπου έκαμες κατοχή, πως κάτι εξουσίασε σαν δικό σου, έστω και εκείνη την πένα που κουβάλαγες σαν φυλακτό, ενώ συνήθως την χάριζε στον πρώτο τυχόντα. Αυτή τουλάχιστον την άλλη Παρθενία ίσως δεν τολμήσουν να αρνηθούν οι Φιλιστέοι, εκείνοι που φρόντισαν επιμελώς να δυσφημίσουν ακόμη και το δάκρυ σου. Μην πεις λοιπόν κι αυτό δεν είναι κέρδος σε τούτη την πανούργα εποχή.

Αξιοπόσα αλληγορία. Κι φλόγες των κεριών τα βράδια που τη σαλεύει μια πνοή από κάποια πανάρχαιη συγνώμη. Ποιον συγχωρεί? Τάσος Λιβαδίτης. Απόψε οι σκηνές του Δειλινού είχανε κάτι από την αβεβαιότητα, θέλω να πω από την ιερή απεραντοσύνη που έχουν συνήθως οι πινελιές μοντέρνου ζωγράφου. Πώς να χωρέσει σε σχήματα γεωμετρικά, σε γραμμές ισορροπημένες, όλη αυτή η σιωπόσα αλληγορία που λέμε παρούσα ζωή. Στην αποκρυπτογράφηση του κόσμου βρισκόμαστε ακόμη μόλις στην αρχή, και ας μας διδάσκουν ανέκαθεν τα παιδιά κι μεθυσμένοι, χωρίς μάλιστα έπαρση καθόλου, τα στοιχεία του αυθεντικού αλφαβήτου.

Ο κήπος. Ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα χώμα πλαισιώνουν το σπίτι σχεδόν κατά σύμπτωση. Δεν έχουν πρακτική σκοπιμότητα παρά μονάχα για εκείνους που φυτεύουν λαχανικά. Όμως αρκούν για να δώσουν άλλο ρυθμό στην ανάσα, επεκτείνοντας το χώρο του ονείρου εκτός σχεδίου πόλεως. Τα λεμόνια που κρέμονται στο δέντρο είναι τα δάκρυα ανώνυμου θεού. Μην επιτρέψεις να κοπούν μόνο για σούπα. Θα είναι σπατάλι βέβυλη. Το ταπεινό τριφύλι που πατάς, αν δεν προσέξεις πως είναι σταυρός γλωερός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, υπάρχει κίνδυνος να ξεραθεί ξαφνικά και εσύ να κατηγορηθείς θεομάχος. Μη σε γελάσουν επίσης φύλλα και πέταλα, πως είναι απλώς τα σημεία στήξεως στη βλάστηση της κάθε εποχής. Αγκάλιασέ τα, όλα μαζί, αν ενδιαφέρεσαι να έχεις ακέραιο το κείμενο του κόσμου.

Η γύμνια των ωρών. Το χρώμα ήταν μια απόχρωση από μαρούλι, μιλώ για τις κουρτίνες του γραφείου, και προσπαθούσε να παρηγορήσει τη γύμνια των ωρών, καθώς το βλέμμα λαβωμένο αναζητούσε να κουμπίσει σε ζεστή επιφάνεια για να συνεχίσει έστω με τεμποδίων τη συνουσία με το φως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ο επιούσιος άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο επιούσιος άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην ακριτική Ρο βρέθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου, οδηγήθηκαν νωρίτερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα, κατά το οποίο πέθανε ένας εργαζόμενος, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σύλληψη Τούρκου, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Τουρκίας για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων της ΓΑΔΑ. Για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, ενώ επιβεβαιώνεται ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ δεκάδων τραυματιών από έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Την άμεση επιβολή μορατόριουμ στις εκτελέσεις ως πρώτο βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής ζητούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης από όλα τα κράτη που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ανατολικά της χώρας θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών είπαμε να σκύψουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμή σε μια μεγάλη οικογένεια ευεργετών από τη Μακεδονία, την οικογένεια Δούμπα. Είναι μια βλαχόφωνη οικογένεια, η οικογένεια Δούμπα, η οποία κατάγονταν από το λινοτόπι του Γράμμου. Μετά την καταστροφή του οικισμού αυτού από τους Τουρκαλβανούς, Βαζιβουζούκους, η οικογένεια Δούμπα καταφεύγει στο Μπλάτσι και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις Σέρες. Μπλάτσι ή Βλάτσι της Μακεδονίας. Ο πρώτος γνωστός της οικογένειας είναι ο Στέργιος Δούμπας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωμόπολη Βλάτσι της Μακεδονίας το 1794. Το Βλάστι ή Μπλάτσι βρίσκεται στην επαρχία της Εορδαίας. Ήταν τρίτος γιος μετά τον Θεόδωρο και τον Νικόλαο του Χρυσοχώου Μιχαήλ και της Αγνής Αυγού ή Αγούσιος Δούμπα. Ο Στέργιος διδάχθηκε γράμματα μένω λίγα, μόνα τα κοινά λεγόμενα, από τον εφημέριο του χωριού του Παπακύρο και σε μικρή ηλικία μαθήτευσε, όπως και ο αδελφός του Νικόλαος, κοντά στον πατέρα του. Σύντομα όμως παράτησε το πατρικό επάγγελμα και αφού εξοικονόμησε τα απαραίτητα, μεταναστεύει στη Βιέννη, έχοντας σαν μοναδική περιουσία 15 γρόσια. Έρχεται για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1815 σε ηλικία 21 ετών από τις Σέρες και εμφανίζεται εκεί λοιπόν. Αρχικά εργάζεται σε εμπορικό κατάστημα σαν απλούστατος υπηρέτης και αφού συγκέντρωσε κάποιο κεφάλαιο το απέστειλε στους συγγενείς του στη Μακεδονία με την παραγγελία να αγοραστεί ποσότητα βαμβακιού. Η πρώτη του αυτή επιχειρηματική πράξη του απέδωσε πολλαπλάσια κέρδη και υπήρξε η απαρχή μιας άκρως επιτυχημένης εμπορικής σταδιοδρομίας που τον ανέδειξε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναν από τους πλέον σημαντικούς εμπόρους της Αυστριακής πρωτεύουσας. Εμφανίζεται λοιπόν σαν έμπορος βαμβακιού στη Βιέννη. Αρχικά εργάστηκε στην εμπορική επιχείρηση του μετέπειτα πεθερού του Μιχαήλ Κούρτη. Εκεί λοιπόν γνωρίζει και την γυναίκα του και δημιουργεί την οικογένεια που την αποτελούσαν η γυναίκα του Μαρία Κούρτη και αποκτά δύο γιους, τον Μιχαήλ και τον Νικόλαο. Το 1817 ίδρυσε στις Σέρες μαζί με τα αδέλφια του Θεόδωρο και Νικόλαο τον εμπορικό οίκο Αυτάδελφη Μιχαήλ Δούμπα. Μετά από αυτό παντρεύεται την Μαρία Μιχαήλ Κούρτη, το γένος Τούφλη ή Παπαναούμ. Το μυστήριο του γάμου τους τελέστηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Τουρκομεριτών Ελλήνων, καθώς ο Στέργιος Δούμπας ήταν επικεφαλής της Δωδεκάδος, δηλαδή του συμβουλίου που διοικούσε την ελληνική αδελφότητα του Αγίου Γεωργίου. Από αυτόν τον γάμο, όπως είπαμε, γεννήθηκαν δύο αγόρια, ο Μιχαήλ το 1828 και ο Νικόλαος το 1830. Και στους δύο τους δίδαξε την ελληνική γλώσσα και τους εμπόδισε με τις ακρεφνεστά της υπέρ του ελληνισμού φρονήμαση και αισθήμαση.
τα παιδιά του εγκληματίστηκαν με επιτυχία στην αυστριακή κοινωνία. Ο Μιχαήλ έγινε διευθυντής της Εθνικής Αυστριακής Τράπεζας και ο Νικόλαος, επιλέγοντας πολιτική σταδιοδρομία, εκλέχθηκε βουλευτής Βιέννης στην Αυστρο-Ουγγρική Δίαιτα. Τέλος, ο εγγονός του, ο βαρόνος Δούμπας, τιτλούχος της αυτοκρατορίας, διετέλεσε πρεσβευτής της στην Ουάσιγκτον στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πεθερός του στέργιου Δούμπα, ο Μιχαήλ Κούρτης, αναφέρεται στα εμπορικά του έγγραφα ότι ήταν από τη Λάρισα και από έμεσες μαρτυρίες συμπεραίνουμε την απότερη μοσχοπολίτικη καταγωγή του. Από τις θυγατέρες του, η πρωτότοκη Μαρία παντρεύτηκε τον Στέργιο Δούμπα, η τριτότοκη κόρη Σοφία τον Μετσοβίτη Βαρόνο Τοσίτσα στο Λιβόρνο και η τεταρτότοκη τον Μοσχοπολίτη Δημήτριο Θεοδόρου Τύρκα, η πέμπτη του κόρη τον Μπλατσιώτη Τραπεζίτη Μενέλαο Γερμάνη στο Βουκουρέστι και η τελευταία του η Αναστασία τον Λινοτοπίτη Ραφαήλ Δούμπα, πρωτοξάδερφο μάλλον του Στέργιου. Ο Μιχαήλ Κούρτης είχε μόνο ένα γιο, τον δευτερότοκο Δημήτριο. Από το γάμο της τεταρτότοκης θυγατέρας του Μιχαήλ Κούρτη με τον Δημήτριο Θεοδόρου Τύρκα, το γένος Δέμελιτς, προήλθε η μετέπειτα σύζυγος του Σίνα του Νεότερου. Ο Στέργιος Δούμπας αναδείχθηκε σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα της Βιέννης. Μεγαλέμπορος και χρηματιστής, διετέλεσε ελεγκτής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας. Στην Αυστρία πλούτησε από το εμπόριο βαμβακιού και από χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Τα μηνύματα και οι στόχοι της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 συνεπήραν το Μακεδόνα έμπορο, ο οποίος με προσοχή λόγω της επικρατούσας τότε εχθρικής πολιτικής της Αυστρίας απέναντι στα επαναστατικά κινήματα, αλλά συστηματικά υποστήριξε μεγάλο αριθμό φιλικών και διέθεσε σημαντικότατα κεφάλαια για τις ανάγκες και την ευόδοση του αγώνα. Η συνεισφορά του αυτή, που έγινε σε βάρος των επιχειρηματικών του υποχρεώσεων, είχε ως συνέπεια την περίπου ολοκληρωτική οικονομική του καταστροφή.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα σας παρουσιάζουμε την οικογένεια Δούμπα. Την οικογένεια Δούμπα από τη Μακεδονία, από το Βλάτσι της Μακεδονίας, της επαρχίας Εορδαίας, όπως είπαμε. Ξεκινήσαμε με τον Στέργιο Δούμπα, που είναι ο πιο γνωστός της οικογένειας. Γενάρχης βέβαια είναι ο Μιχαήλ Δούμπας, ο πατέρας του Χρυσοχώος και η μητέρα του η Αγνή η Αγούσιο Δούμπα, από το Βλάτσι της Μακεδονίας, με απότερη καταγωγή, όπως είπαμε, από το Λινοτόπι του Γράμμου. Φεύγει όμως και ο Στέργιος και τα αδέλφια του, ο Νικόλαος, και πηγαίνουν στην Βιέννη, όπου γρήγορα αναδεικνύονται σε οικονομικοί παράγοντες της χώρας αυτής με το εμπόριο του βαμβακιού. Με προσοχή βλέπουμε ότι βοηθάει στην Επανάσταση του 21, μια και όπως γνωρίζουμε η Αυστρο-Ουγγαρία την εποχή εκείνη ήταν αρνητική απέναντι στην Επανάσταση των Ελλήνων και βοηθάει οικονομικά την απελευθέρωση της πατρίδας του και φτάνει περίπου σε ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του 1821, ο Δούμπας, απαλλαγμένος από τις πιεστικές εθνικές υποχρεώσεις, επαναδεικνύοντας τις εξαιρετικές επιχειρηματικές του επιδόσεις, επέτυχε να ανακτήσει τον προηγούμενο πλούτο του και τα σκύπτρα του βιενναίου εμπορίου του Βάμβακος, όπως διαβάζουμε χαρακτηριστικά. Εκ νέου λοιπόν, κάτοχος μεγάλης περιουσίας, επανέλαβε το προηγούμενο εθνικό του έργο, υποστηρίζοντας με κοινοφελή και φιλεκπαιδευτικά έργα και προσφορές την πολιτιστική ανάπτυξη του νέου σύστατου ελληνικού βασιλείου και παρέχοντας αμέριστη βοήθεια στην ελληνική παροικία της Βιέννης. Οι δωρεές του Στέργιου Δούμπα σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά καταστήματα του ελληνικού κράτους αλλά και της ιδιαίτερης του πατρίδας, η υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου συνεισφορά του, η διάθεση των απαραίτητων χρημάτων για εκπαιδευτικές υποτροφίες απόρων, η υποστήριξη ομογενών πρωτοπύρων εμπόρων, οι αναρρύθμιτες φιλανθρωπίες του σε ορφανά και φτωχές οικογένειες τον ενέταξαν αβίαστα στη χωρία των ευεργετών του έθνους. Δώρησε μεγάλα ποσά για την ίδρυση και τη συντήρηση σχολείων στη γενέτειρά του και στις Σέρες. Οι δωρεές του δεν έλειψαν και από την Αθήνα, πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Με δικά του έξοδα έγιναν μεταξύ άλλων τα έργα του ΡΑΛ στα Προπύλαια και τη ΣΤΟΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύματος του οποίου υπήρξε μεγάλος ευεργέτης. Πιστό τέκνο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ο Στέργιος Δούμπας δόρισε τους κρυστάλλινους πολυελαίους που λαμπρύνουν τον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι μέχρι σήμερα. Άνθρωπος εξαιρετικά λιτός και σεμνός, έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του Οθωμανός υπηκός, δηλώνοντας την ομίγυρή του ότι «Κι αν μου αφαιρέσουν τα πλούτη και τις τιμές, την ελληνική μου ψυχή δεν μπορούν να μου την αφαιρέσουν». Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου 1870 και ετάφη στο ελληνικό τμήμα του κημητηρίου Σανκτ Μάρξ της Βιέννης σε ηλικία 76 χρονών. Την κινδύα του ακολούθησε όλη σχεδόν η ελληνική παροικία και επιφανείς κοινωνικοί παράγοντες της Βιέννης και μέλη της αυτοκρατορικής κυβέρνησης. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η ζωή και το έργο του Στέργιου Δούμπα. Του Στέργιου Δούμπα από την Μακεδονία, από την περιοχή της Εορδαίας, που μαζί με τα αδέλφια του έφτιαξαν τον εμπορικό οίκο αυτάδελφη Μιχαήλ Δούμπα. Ήταν, όπως είδαμε, ο πατέρας του Μιχαήλ και ως έμποροι βάμβακος στη Βιέννη πλούτησαν
έδωσαν τα χρήματά τους για τον αγώνα τον εθνικοαπελευθερωτικό στη χώρα μας, έφτασαν κοντά στη φτώχεια και στη συνέχεια ξαναανέστησαν, να το πούμε έτσι, την περιουσία και προσέφεραν όλα αυτά τα οποία σας είπαμε, δωρεές στη Μακεδονία, στις Σέρες, στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη και σε Έλληνες που είχαν την ανάγκη τους για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν στην δεύτερη πατρίδα τους, στη Βιέννη. Εκεί λοιπόν ο Στέργιος Δούμπας έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε όπως είδαμε τη Μαρία Μιχαήλ Κούρτη, το γένος του Φλίπα Παναούμ, και άφησε δύο απογόνους, τον Μιχαήλ που γεννήθηκε το 1828 και τον Νικόλαο. Ο πρωτότοκος γιος του Στέργιου Δούμπα, Μιχαήλ Δούμπας, υπήρξε ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, στην ίδρυση της οποίας συνέβαλε αποφασιστικά ο επίσης βλαχόφωνος Έλληνας Γεώργιος Σίνας, γιατί η οικογένεια Δούμπα ήταν βλαχόφωνη, ήταν ευλάχη την καταγωγή, όπως ένας μεγάλος αριθμός, όπως ξέρετε, μεγάλων ευεργετών που κατήγοντο από την Ήπειρο, τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Δυτική Μακεδονία, την ευρύτερη Μακεδονία, όπως στην περίπτωση αυτή ο Μιχαήλ Δούμπας. Πριν πάμε να δούμε και τον δευτερότοκο γιο του, τον Νικόλαο Δούμπα, που είναι πιο γνωστός από τον αδελφό του Μιχαήλ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαράγδη Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την οικογένεια Δούμπα. Ξεκινήσαμε με τον παππού, τον προπάπου, να το πούμε έτσι, τον Μιχαήλ Δούμπα, τον Χρυσοχώ, από τον Γράμμο, καταγόμενο από το Λινοτόπι, που στη συνέχεια λόγω των διωγμών εκεί των Τουρκαλβανών τους βρίσκουμε στο Βλάτσι της Μακεδονίας, όπως είναι και γνωστή η καταγωγή αυτή της βλάχικης οικογένειας, Βλάτσι ή Μπλάτσι, στην Εορδαία της Μακεδονίας. Και διαβάζουμε ότι σήμερα το Βλάστη ή η Βλάστη είναι κοντά στην Κοζάνη, 21 χιλιόμετρα δυτικά της Πτολεμαΐδας. Εκεί λοιπόν ο Χρυσοχώος με την γυναίκα του, την Αγνή Αγούσιο Δούμπα, γεννούν τα παιδιά τους, τον Στέργιο, τον Θεόδωρο και τον Νικόλαο, που στη συνέχεια πηγαίνουν με την, και καθίστανται στην Βιέννη, ακολουθώντας το μεγάλο ρεύμα της εποχής εκείνης, της μετανάστευσης προς την Αυστρο-Ουγγαρία κυρίως, περίπου το 1819, από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Πολλοί λοιπόν Έλληνες καταφεύγουν εκεί. Εκεί κατέφυγε και ο Στέργιος ως αντιπρόσωπος της εταιρείας για το εξωτερικό. Ασχολήθηκε με το εμπόριο βαμβακιού, αφού στη Βιέννη δημιούργησε κλωστοϊφαντουργία και εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είδαμε. Διατέλεσε πρόεδρος της ελληνοορθόδοξης κοινότητας της Βιέννης για πάρα πολλές δεκαετίες και ανέδειξε ως την ακμεότερη από όλες τις άλλες ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού αυτή της Βιέννης. Μετά το θάνατο των αδελφών Θεοδόρου και Νικολάου, την εταιρεία διευθύνει ο ίδιος ο Στέργιος Δούμπας, ο οποίος αποκτά μεγάλη περιουσία και, όπως είδαμε, στηρίζει οικονομικά τη φιλική εταιρεία, προσφέρει υποτροφίες σε παιδιά της Αυστρίας και της Ελλάδας, πρικίζει σχολεία στην Αυστρία και Ελλάδα και υπήρξε από τους μεγάλους δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Στέργιος και ο φίλος του Σίμων Σίνας διατήρησαν τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο ζωής και την αμφίεσή τους μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η γυναίκα του είναι η Μαρία Κούρτη, όπως είδαμε, η κόρη του έμπορου Μιχαήλ Κούρτη, από τη Λάρισα, μοσχοπολίτικης καταγωγής. Και αποκτούν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ Δούμπα, τον πρώτο διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, και τον Νικόλα Δούμπα, τον δευτερότοκο λοιπόν γιο του Στέργιου, ο οποίος πέρασε στην ιστορία ως ο μεκίνας των τεχνών στη Βιέννη και ο αναμορφωτής της. Το όνομα του Νικόλαου Δούμπα είναι για τους Βιενέζους και όχι μόνο συνώνυμο της προσφοράς στον πολιτισμό χάρη στην τεράστια οικονομική συνδρομή του στις καλές τέχνες. Γεννήθηκε στη Βιέννη στις 24 Ιουλίου του 1830 και πέθανε στη Βουδαπέστη στις 23 Μαρτίου του 1900. Τον βρίσκουμε στη βιογραφία ως ελληνοαυστριακό βλαχικής καταγωγής ευεργέτη και επιχειρηματία. Κατά τη διάρκεια της ζωής του πραγματοποίησε αρκετές δωρεές, με κυριότερη αυτή της ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης. Όπως είδαμε, για την καταγωγή της οικογένειας του από την Μακεδονία και από τη Λάρισα, από τη μητέρα του, με απότερη καταγωγή από το Γράμμο, από τον πατέρα, και από την Μοσχόπολη από την μητέρα του, και από τη μητέρα του μάλιστα οι θείες του είχαν παντρευτεί επίσης μεγάλους ευεργέτες, όπως η θεία του η Σοφία, τον Μετσοβίτη Βαρόνα, το Σίτσα. Σε νηπιακή ηλικία ο Νικόλαος και ο αδελφός του Μιχαήλ έμειναν ορφανοί, καθώς η μητέρα τους πέθανε σε ένα ταξίδι της στο Λιβόρνο. Την περίοδο 1848 με 1850 έζησαν στην Αθήνα, όπου είχαν σταλθεί από τον πατέρα τους για να κρατηθούν μακριά από την επαναστατική κίνηση της εποχής στη Βιέννη. Εκεί κατοικούσαν στην οικία του αυστριακού πρεσβευτή Πρόκες φων Όστεν.
Στη συνέχεια εγγράφηκε στο Ακαδημαϊκό Γυμνάσιο της Βιέννης, από όπου και αποφύτησε. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο Νικόλαος ήταν ένας από τους δύο νεαρούς που συνόδεψαν τον νεαρό αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ κατά τη θέψη του στο Ναό των Αυγουστίνων. Το 1853 εγκαταστάθηκε στην πόλη Τάταντόρφ και αγόρασε έναν υφαντουργείο βάμβακος.

0: μέλος της αναλογικής Αυστρο-Ουγγρικής Αντιπροσωπείας το 1874.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλέφωνο του σταθμού μας το 210-7298-222. Σας παρουσιάζουμε την δυναστεία των Δούμπα, τους Έλληνες Ευεργέτες, της Βιέννης και τους Μεκίνες των τεχνών. Ξεκινήσαμε από τον παππού, τον Χρυσοχό Μιχαήλ Δούμπα, από το Λινοτόπι, καταγόμενη απότερη καταγωγή, όπως είπαμε, στο πλάστη όμως της Κοζάνης, της Μακεδονίας, επαρχίας Εορδαίας, και στη συνέχεια ο Στέργιος, ο πιο γνωστός, μαζί με τα αδέλφια του, τους βρίσκουμε στην Βιέννη. Και τώρα είμαστε στα παιδιά του Στέργιου και μάλιστα στον Νικόλο το δευτερότοκο. Είπαμε βέβαια και για τον πρωτότοκο, τον Μιχαήλ, που υπήρξε ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, και ο Νικόλος τώρα ο Δούμπας, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, αφού έχασαν τη μητέρα τους σε μικρή ηλικία, ζουν για ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα, στην οικία του Αυστριακού πρέσβευτή την εποχή εκείνη, και στη συνέχεια γυρνά στην Βιέννη και στην πόλη Τάντεντορφ, με την στήριξη του πατέρα του αγοράζει ένα υφοντουργείο βάμβακος. Σταδιακά επεκτάθηκε σε διάφορες βιομηχανικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες, αυξάνοντας την ήδη μεγάλη από τον πατέρα του περιουσία. Με την εργατικότητα και την καλή συμπεριφορά του, γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός στους εργαζομένους και τους συμπολίτες του, κάνοντας όπως ο πατέρας του αγαθοεργίες. Έκανε δωρεές για την εκπαίδευση των νέων, με την ανέγερση σχολείων και με υποτροφίες. Η αυστριακή πόλη Τάντεντορφ τον έχει ανακηρύξει ευεργέτη και του έχει αφιερώσει μνημείο σε κεντρική της πλατεία. Επίσης έχει δώσει το όνομά του σε πλατεία, δρόμο και πάρκο. Διατηρώντας την ορθόδοξη πίστη του πατέρα του, στάθηκε παράλληλα αρρωγός της τοπικής εκκλησίας, προς την οποία έκανε επίσης διάφορες δωρεές. Επίσης έγινε πρόεδρος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κοινότητας Άγιος Γεώργιος, για να μπορεί να διαχειρίζεται με το δικό του εξαίρετο τρόπο τα συμφέροντα των Ελλήνων της Βιέννης. Είδαμε ότι ασχολήθηκε και με την πολιτική, εκλεγόμενος στην Κάτω Βουλή μέλος της Αναλογικής Αυστρο-Ουγγρικής Αντιπροσωπείας το 1874, και αργότερα διορίστηκε ισόβιος γερουσιαστής στην Άνω Βουλή, ενώ διετέλεσε και μυστικοσύμβουλο στο Αυτοκράτορα. Αξιοσημείωτες είναι οι αγαθοεργίες που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Προσέφερε επιχορηγήσεις στα ελληνικά σχολεία, στον Πλάτσι και τις Σέρες, συνεισέφερε σημαντικά για την ανέγερση του Αυστριακού Κοινοβουλίου, του Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας των Τεχνών, του Δημαρχείου της Βιέννης, του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης, καθώς και του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης, με πρωτοβουλία του οποίου ιδρύθηκε και το οποίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις δωρεές του Νικολάου Δούμπα και του πατέρα του Στέργιου. Με δωρεά του το 1898 ανακαινίστηκε ο ομώνυμος ναός και διαμορφώθηκε η σημερινή του νεοκλασική ανατολική πρόσωψη, με την ανάγλυφη σύνθεση του δρακοκτόνου Αγίου Γεωργίου στο τριγωνικό αέτομα, αποκτώντας παράλληλα και το σημερινό κοδωνοστάσιο. Επίσης ήταν μεκίνας των καλών τεχνών. Ο Νικόλαος Δούμπας υπήρξε προσωπικός φίλος του Ριχάρδου Βάγκνερ και του Γιώχαν Στράους. Στην εξοχική του κατοικία στις όχθες του Δούναβη, ο Στράους συνέθεσε και πρωτοπαρουσίασε το γνωστό βάλς «Γαλάζιος Δούναβης». Θεωρείται ότι αυτός ήταν που συνέβαλε στο να γίνει γνωστός ο Σούμπερτ. Το παλέ Δούμπα

παλάτι δηλαδή της οικογένειας Δούμπα βρισκόταν στη Ringstrasse, Park Ring 4 της Βιέννης και ήταν διακοσμημένο με έργα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ο Μάκαρτ. Το σαλόνι του Νικολάου Δούμπα ήταν τόπος συνάντησης του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Να σημειωθεί επίσης ότι ήταν προσωπικός φίλος του Γεωργίου Αβέροφ, τον οποίο και φιλοξένησε την περίοδο 1880 με 1881, τη μοναδική δηλαδή φορά που ο Αβέροφ ταξίδεψε εκτός Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Νικόλαος Δούμπας τιμήθηκε πολλές φορές. Διετέλεσε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης, πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας του Αιγίου Γεωργίου Βιέννης, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Επέκτασης της Βιέννης, αντιπρόεδρος και διευθυντής της Εταιρείας Φίλων της Μουσικής και άλλα. Τιμήθηκε με το Σταυρό των Υποτών από τον Αυτοκράτορα, ενώ όπως και ο πατέρας του και ο αδελφός του απέρριψε την πρόταση απονομής τίτλου ευγενίας από τον Αυτοκράτορα, διακρινόμενος έτσι για τις φιλελεύθερες πεπιθήσεις του. Προς τιμήν του συνέθεσε ο Άντολ Κράλ το έργο «Ντούμπα Μάρς». Δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής υπάρχει οδός με το όνομά του. Ο Νικόλαος Δούμπας στεκόταν κοντά και στη μουσική με πολλούς τρόπους. Ήταν μέλος του Συλλόγου Ανδρικής Χοροδίας της Βιέννης από το 1852, πρόεδρος του από το 1865. Συνέθεσε κάποια λίγα κομμάτια, αλλά και πολλοί Βιενέζοι συνθέτες συνέθεσαν κομμάτια προς τιμήν του ή με την προτροπή του, όπως είδαμε. Κατά την διάρκεια της ζωής του, ο Νικόλαος Δούμπας τιμήθηκε πολλές φορές. Το 1868, όπως είδαμε, ο Μονάρχης το απονέμει τον Σταυρό των Υποτών με επιστολή που ανέφερε τα εξής: «Με υψηλωτάτη χειρόγραφη επιστολή της αυτού μεγαλειότητος του Αυτοκράτορα απονέμει στον Νικόλαο Δούμπα το Σταυρό των Υποτών του τάγματος της αυτού υψηλότητος του Φραγκίσκου Ιωσήφ». Όμως, όπως και ο πατέρας του και ο αδελφός του απορρίπτουν, όπως είδαμε, την πρόταση απονομής τίτλου ευγενίας, διακρινόμενος για τις φιλελεύθερες πεπιθήσεις του. Με δική του πρωτοβουλία και χρηματική αρρωγή κατασκευάστηκαν το κτίριο της Αυστριακής Βουλής με την ελληνική αρχιτεκτονική, τον ελληνικό γλυπτικό διάκοσμο και την Παλάδα Αθηνά, του Πανεπιστημίου το 1883, του Δημαρχείου της πόλης της Βιέννης, της Ακαδημίας Οικαστικών Τεχνών, στην οποία κληροδότησε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 20.000 φιωρίνια, για το βραβείο Δούμπα που θα δινόταν κάθε χρόνο σε σπουδαστές της. Ήταν ακόμη ο μέγας χορηγός της κατασκευής της νεογοτθικής εκκλησίας του Τάματος. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης του ναού του Αγίου Στεφάνου, ο αρχιτέκτονας του έργου ζήτησε την οικονομική συνδρομή του Δούμπα, ο οποίος προσέφερε τα βιτρό που αναπαριστούν το βίο της Παναγίας και σώζονται ως σήμερα. Όσο για τους Έλληνες που κατοικούσαν ή επισκέπτονταν τη Βιέννη, έβρισκαν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που βοηθούσε με όλα τα μέσα που νοιαζόταν για τους συμπατριώτες του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, φοιτητή φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ο οποίος υπήρξε ο σημαντικότερος μεταξύ πολλών άλλων δασκάλων, ελληνικών της αυτοκράτηρας Ελισάβε, της γνωστής Σίση, όταν ζούσε στην Κέρκυρα και έχτιζε το περίφημο Αυχήλιο. Λέγεται μάλιστα πως ανάμεσα στη Σίση και τον Χριστομάνο αναπτύχθηκε ένα τρυφερό πλατωνικό αίσθημα. Σύμφωνα με επιστολές του Δούμπα προς τη Χοροδία, φαίνεται ότι εκείνος επισκεπτόταν συχνά το Αχίλιο στην Κέρκυρα εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της κόρης του Ειρήνης. Αποσωζόμενη επιστολή του Χριστομάνου από την Αθήνα προς τη σύζυγο του Δούμπα Μαρία, φαίνεται ότι ο Νικόλαος εργαζόταν από κοινού με τον πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη.
η προσφορά του Δούμπα στην πατρίδα δεν περιορίστηκε μόνον σε αυτές τις δραστηριότητες. Λίγο πριν από το θάνατό του το 1900, κληροδότησε 30.000 φράγκα, ποσό τεράστιο για την εποχή, στο νοσοκομείο Σερών και πολλά φιωρίνια στο δημοτικό σχολείο της Βλάστης, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Τις ευεργεσίες συνέχισε ο γιος του Νικολάου, Θεόδωρος Δούμπας. Το 1896, με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Μότσαρτ, ο Νικόλαος Δούμπας ανακηρύχθηκε μυστικοσύμβουλος του Αυτοκράτορα. Έτσι, στον εορτασμό του Ιωβιλαίου των 50 χρόνων της βασιλείας του Φραγκίσκου Ιωσήφ, ο Δούμπας, ενδεδειμένος στη χρυσοπίκυλτη στολή, βρισκόταν μεταξύ των 4 μυστικοσυμβούλων που στέκονταν δίπλα στον μονάρχη. Ο καθηγητής γλυπτικής Βίκτορ Τίλγνερ, ο οποίος φιλοτέχνησε τον Ανδριάντα του Μότσαρτ χάρη στον Δούμπα, έγραφε χαρακτηριστικά στις 21 Απριλίου του 1896. «Σήμερα, σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, κανείς δεν δικαιούται τον τίτλο εξοχότατος όσο εσείς». Ακόμα ο Δούμπας συνείσφερε και για την ενέγερση αγάλματος προς τιμήν του πασίγνωστου αυστριακού εθνικού ηρώος αρχιστράτηγου Ραντέντσκι.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τη δυναστεία των Δούμπα, τους Έλληνες Ευεργέτες της Βιέννης και με εκείνες των τεχνών. Βρισκόμαστε στο γιο του Στέργιου Δούμπα ή, αν θέλετε, τον εγγονό του Μιχαήλ Δούμπα, από την Μακεδονία καταγόμενοι, μεγάλοι ευεργέτες και στις Σέρες, από όπου έφυγαν για να πάνε στην Αυστρία όπου πλούτησαν, αλλά και στον Πλάτσι της Εορδαίας επίσης. Ο Νικόλαος Δούμπας, που για τον οποίο ασχολιόμαστε περισσότερο, δευτερότοκος γιος του Στέργιου Δούμπα, που έχει περάσει στην ιστορία, όπως είδαμε από αυτά που σας είπαμε, ως μεκίνας των τεχνών στην Βιέννη. Υπήρξε επίτιμος δημότης της Βιέννης, ισόβιο μέλος της Άνω Αυστριακής Βουλής, γερουσιαστής στη Βουλή της Κάτω Αυστρίας, μυστικοσύμβουλος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ. Διέθετε άριστες σχέσεις με τον τότε αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ, αλλά και με το διάδοχό του Ροδόλφο, και από ό,τι είδαμε και με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ήταν προσωπικός φίλος εξεχόντων μουσικών, όπως του Ριχάρδου Βάγνερ, του Γιώχαν Στράους και άλλων, ενώ ήταν προστάτης πολλών καλλιτεχνών της Βιέννης, όπως του περίφημου ζωγράφου Γκούσταφ Κλίμτ. Στο σπίτι του, όπως είδαμε, του Νικόλαου Δούμπα, ο Γιώχαν Στράου συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Βιέννης, το Γαλάζιο Δούναβι, ενώ προς τιμήν του Δούμπα ο Άντων Κράλ έγραψε το έργο Ντούμπα Μάρς. Ο Δούμπας είχε συνάψει φιλίες με τις περισσότερες αξιόλογες προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης γενικότερα, όπως τον διάσημο καθηγητή της χειρουργικής δόκτορα Θεόδωρο Μπίλρθοθ, τον δημοφιλή ζωγράφο Hans Mackart, τον οποίο ο ίδιος είχε αναδείξει και σήμερα θεωρείται ως πρότυπο για τους ιστορικούς τέχνης. Μάλιστα, ήταν αυτός που ζωγράφισε το δωμάτιο Mackart στην κατοικία του, γνωστή ως Παλέ Ντούμπα, παλάτι δηλαδή του Ντούμπα. Σημειωτέων ότι όταν ο Mackart ήταν 25 ετών, ο Νικόλαος Δούμπας τον έστειλε με δικά του έξοδα στη Βενετία για να μελετήσει τον μεγάλο Τισιανό. Μάλιστα, του είπε, πήγαινε στη Βενετία και μην κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να βλέπεις. Μετά τον πρόωρο θάνατο του Mackart, ευνοούμενος ζωγράφος του Δούμπα έγινε, όπως είδαμε, ο Γκούσταβ Κλίμτ. Ο Γιώχαν Στράους ο δεύτερος εκτιμούσε ιδιαιτέρως τον Νικόλαο Δούμπα, ώστε του είχε αφιερώσει το 1870 το Vals Neue Wien op 342, δηλαδή Νέα Βιέννη. Ενώ νωρίτερα το 1858 είχε γράψει τη Hellenen Polka, δηλαδή την Πόλκα των Ελλήνων, op 203. Το Vals New Νέα Βιέννη γράφτηκε από τον Στράους για να τραγουδηθεί από το Σύλλογο Ανδρικής Χοροδίας και άφηνε ένα μουσικό υπονοούμενο για τη σχέση Δούμπα-Σούμπερτ, κάτοχος της σπουδαιότερης συλλογής αυτόγραφων του Σούμπερτ. Στο Vals ακούγεται το βασικό θέμα της χορευτικής σύνθεσης του Σούμπερτ, Schnetz Deutsch, op 33. Η αφιέρωση στην παρτιτούρα γράφει με μεγάλα γράμματα «Αφιερωμένο στον πρόεδρο, κύριο Νικόλαο Δούμπα». Και στην επιστολή του προς τον Δούμπα ανέφερε «Τις θερμότατες και βαθύτατες ευχαριστίες μου σε εσάς και τη γλυκιά ανάμνηση την οποία μου εδώσατε επί τη ευκαιρία των εορτασμών του Ιωβιλέου μου». Δεν ήταν λίγες οι φορές που συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν οι δύο άντρες. Η πρώτη τους επαγγελματική συνάντηση ήταν κατά πάσα πιθανότητα όταν ο 25χρονος συνθέτης αφιέρωσε στο Σύλλογο Ανδρικής Χοροδίας το έργο του Op 41. Ενώ η γνωστότερη συνεργασία τους ήταν το 1867 με τον ωραίο Γαλάζιο Δούναβι. Ο Στράους είχε αρχικά εμπνευστεί το Γαλάζιο Δούναβι από ένα ποίημα, αν και όπως αποδείχθηκε τελικά αυτό ήταν εντελώς ακατάλληλο για φωνή. Το αποτέλεσμα ήταν το έργο να έχει παταγώδη αποτυχία. Μάλιστα, ο Δούμπας είχε ζητήσει από τη χοροδία να μην γίνει αντιληπτή από τον συνθέτη δυσφορία των χοροδών για το έργο.
Αργότερα όμως αυτό έμελε να γίνει το πιο γνωστό βάλς από όσα γράφτηκαν ποτέ. Το 1894 μαζί με τον Κόμμι Βίλσεκ συγκάλεσαν πολλές προσωπικότητες και σχημάτισαν επιτροπή με σκοπό να τιμήσουν τα 50 χρόνια του Στράους ως συνθέτη και αρχιμουσικού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις υπήρξαν μία ακόμη λαμπρή μαρτυρία για την υποδειγματική και απεριόριστη δημοτικότητα του μαέστρου. Ο Δούμπας, ο Νικόλαος Δούμπας, επισκέφθηκε τον τιμόμενο συνθέτη στο σπίτι του ως μέλος της Επιτροπής Εορτασμούς. Τον συνόδευαν ο Κόμμις Βίλσακ και ο διευθυντής του θεάτρου της Αυλής, όπου του πρόσφεραν ένα χρυσό αναμνηστικό μετάλλιο. Το ανακοίνωσαν επίσης την ανακήρυξή του ως επίτιμου μέλους της Εταιρείας των Φίλων της Μουσικής. Ο συνθέτης, γνωρίζοντας ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ξεκίνησαν από την πρωτοβουλία του Νικολάου Δούμπα, του έστειλε μία επιστολή στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τις θερμότερες και εκβαθέων ευχαριστίες μου σε εσάς και τη γλυκιά ανάμνηση που μου δώσατε με την ευκαιρία του ιοβιλέου μου». Υπογραφή Γιώχαν Στράους. Ο βασιλιάς του Βάλς τα τελευταία χρόνια της ζωής του πήγαινε τακτικά στο Bad Itchy για λουτροθεραπείες. Πριν εγκατασταθεί σε δική του βίλα, διέμενε σε αυτήν του Νικολάου Δούμπα, ο οποίος επίσης αναπαυόταν συχνά στη λουτρόπολη αυτή. Στο θέρετρο αυτό, ο Νικόλαος Δούμπας τιμάται ως μέγας ευεργέτης με οδό που φέρει το όνομά του και το ίδρυμα της Κωμόπολης. Σε μια άλλη του εξοχική κατοικία στο Carlsbad, σήμερα Κάρλο Βιβάρι στη Τσεχία, το οποίο στα τελευταία χρόνια της ζωής του επισκεπτόταν, υπάρχει ένας δρόμος με το όνομά του Νικόλαος Ντούμπα Βέμπ. Ο Δούμπας υπήρξε επίσης επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Γιοχάνες Μπραμς. Μέχρι σήμερα σώζονται πολλές επιστολές του συνθέτη. Το 1897 ο Μπραμς πέθανε και η ιδέα ανέγερσης του Ανδριάντα του Μπραμς και ξεκίνησε από τον Νικόλαο Δούμπα, ο οποίος επέλεξε τον τόπο, το δημοτικό πάρκο και συνέβαλε οικονομικά. Μια εξέχουσα μουσική προσωπικότητα που επισκεπτόταν την κατοικία του Νικολάου Δούμπα ήταν, όπως είπαμε, ο Ρίχαρντ Βάγνερ, ο οποίος είχε γράψει μερικές από τις συνθέσεις του στην εξοχική κατοικία του φίλου του. Ειδικά το 1861, όταν στην Βιέννη προετοιμαζόταν η πρεμιέρα της όπερας «Τριστάνος και Ιζόλδη», ο Βάγνερ ήταν φιλοξενούμενος του Νικολάου Δούμπα και εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι όλοι οι πρωταγωνιστές της όπερας του είχαν φιλικές σχέσεις με τον Νικόλαο. Ακόμα ο Νικόλαος Δούμπας ήταν συλλέκτης χειρογράφων του Σούμπερτ και του Μπραμς, φίλος και προστάτης μεγάλων καλλιτεχνών της Βιέννης, όπως των νέων τότε ζωγράφων, όπως είδαμε, Γκούσταβ Κλίμτ και Χάντς Μάκαρτ, του οποίου τις σπουδές κοντά στον Τιτσιάνο είχε προηγουμένως χρηματοδοτήσει. Η εξασφαλισμένη οικονομική του ευμάρεια επέτρεψε στον Νικόλαο να χτίσει στη νέα περιφερειακή λεωφόρο της Βιέννης μια πολυτελή κατοικία γνωστή ως Μέλαθρον Δούμπα, που βρισκόταν απέναντι από το Δημοτικό Πάρκο της Βιέννης, όπου σήμερα βρίσκεται το χρυσοπίκυλτο άγαλμα του Στράους και αποτέλεσε το κέντρο συνάντησης όλων των μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής. Σήμερα το παλάτι του Δούμπα σώζεται στην οδό Park Green 4, φιλοξενεί όμως γραφεία και καταστήματα. Το πενταόροφο αυτό σπίτι, που ήταν σαν παλάτι, είχε διακοσμηθεί από τους πλέον επώνυμους ζωγράφους. Το Hans Mackart, η αλληγορία της μουσικής, της χημίας, διονυσιακή πομπή, του Friedrich Schiller, η αποθέωση του Schubert και του Gustav Klimt. Ο τελευταίος φιλοτέχνησε για το σαλόνι την αλληγορία της μουσικής και το έργο «Ο Σούμπερτ στο πιάνο». Το σαλόνι του Νικολάου Δούμπα ήταν τόπο συνάντησης του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εκεί, όπως είδαμε, στη μοναδική του έξοδο από την Αίγυπτο φιλοξενήθηκε ο προσωπικός φίλος του Γεώργιο Σαβέροφ. Για την υποδοχή των προσκεκλημένων στην είσοδο ήταν κεντυμένη σε μία κουρτίνα με χρυσά μεγάλα γράμματα η λέξη «Χαίρε» στα ελληνικά. Το σπίτι αυτό επισκέφθηκαν κατά καιρού συνθέτες, όπως είδαμε, ο Μπραμς και ο Βάγνερ. Εκτός αυτών διατηρούσε και εγκάρδιες σχέσεις με τους συγγενείς του αυτοκράτορα, ιδιαιτέρως με τον πρίγκιπα Ροδόλφο και την πριγκίπισσα Στεφανία, οι οποίοι μάλιστα ήταν συχνά προσκεκλημένοι του, όπως και στο εξοχικό του στο Τάτεντόρφ. Ακόμα ο πρωθυπουργός και ο αυλάρχης πρίγκιπας Λίχνενστάιν ήταν μεταξύ των επίσημων επισκεπτών της κατοικίας του.
Τον Μάρτιο του 1848 που ξεσπάει στην Αυστρία η περίφημη Επανάσταση και την οποία ανέλαβε ο μόλις 18 ετών Φραγκίσκος Ιωσήφ ο Πρώτος, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η δημιουργία της περιφερειακής οδού Ρίχνενστράσε, πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε το γκρέμισμα των τειχών, την κατάργηση της τάφρου που περιέβαλε την πόλη για την άμυνα εναντίον των Τούρκων με αυτοκρατορικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 1857. Η περιοχή μέσα στην περιφερειακή λεωφόρο καλύφθηκε με νέα κτίρια και μνημεία τα οποία εκτός από την πρακτική χρησιμότητά τους θα έδειχναν και την έγκλη των Αμψβούργων. Στενός συνεργάτης στο έργο του αυτοκράτορα υπήρξε ο Νικόλαος Δούμπας ως μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Επέκτασης της Πόλης. Εκλέχθηκε στην Κάτω Βουλή όπως είδαμε το 1874, διετέλεσε μέλος της αναλογικής αυστρο-ουγγρικής αντιπροσωπείας και αργότερα διορίστηκε ισόβιος γερουσιαστής στην Άνω Βουλή 1885, ένας διορισμός που απονεμόταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Την ίδια στιγμή μάλιστα ήταν ταυτοχρόνως και μέλος της Κάτω Βουλής από το 1870, ενώ για μεγάλο διάστημα διετέλεσε, όπως είδαμε, μυστικοσύμβουλος του αυτοκράτορα, ήταν εισηγητής του προϋπολογισμού των εξωτερικών υποθέσεων της αυτοκρατορίας. Δηλαδή, με αυτήν του την ιδιότητα υπηρέτησε ο Νικόλαος Δούμπας τα συμφέροντα της πόλης της Βιέννης, ενώ ως βουλευτής τα συμφέροντα της μισής χώρας, ενώ ως μέλος της αναλογικής αυστρο-ουγγρικής αντιπροσωπείας τα συμφέροντα όλης της μοναρχίας. Ίδρυσε τη Λαϊκή Τράπεζα Βιέννης και συνεισέφερε στην ανέγερση του Αυστριακού Κοινοβουλίου, του Βιενέζικου Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας των Τεχνών, του Δημαρχείου της Βιέννης, του περίφημου Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης και βέβαια του Μεγάρου Μουσικής. Με δωρεά του το 1898 ανακαινίστηκε και ο μόνιμος ναός και διαμορφώθηκε η σημερινή του νεοκλασική, όπως είδαμε, πρόσωψη με την ανάγλυφη σύνθεση του Αγίου Γεωργίου. Προσέφερε όμως οικονομική στήριξη και στους τόπους των προγόνων του, στον Πλάτσι, την Κοζάνη, τις Σέρες, υπήρξε ιδεολόγος με κίνα των τεχνών. Και φυσικά όλοι γνωρίζουν σήμερα στη Βιέννη και όσοι ασχολούνται ότι είναι αυτός που έφτιαξε το Μέγαρο Μουσικής που βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης, είναι η έδρα της Φιλορμονικής της Βιέννης και βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Δούμπα. Αυτά είναι λίγα από τα πολλά που, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε ο Νικόλαος Δούμπας, ο εγγονός του Χρυσοχώου και ο γιος του Βαβακέμπορα, του Στέργιου Δούμπα. Ο θάνατός του, όπως είδαμε, επήλθε στις 23 Μαρτίου του 1900, γύρω στις 12 το μεσημέρι, επιστρέφοντας από μία συνεδρίαση. Και υπάρχει κι άλλος ένας, τελειώνοντας, ο εγγονός του Στέργιου Δούμπα, ο βαρόνος Κωνσταντίνος Δούμπας 1856-1947, που υπήρξε ο τελευταίος πρεσβευτής της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Ουάσιγκτον μέχρι και τη διάλυση της αυτοκρατορίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθήσαμε να σας δώσουμε μια εικόνα της οικογένειας Δούμπα από τον προπάπου, τον Χρυσοχώ Μιχαήλ, μέχρι και τον τελευταίο, τον εγγονό δισέκονο, τον Κωνσταντίνο Δούμπα. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και την.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας Μεταλλήψεως.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης,

0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος.

0: Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πτέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέκτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ω ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ιτήμασεν αυτήν. Τις αναβίσθεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όνα τα πέδω και έμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη σωθησία ενέσομαι, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σοι προσευθύνσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ουκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμαση. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλι δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμαυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σία με τρίτο ευσπλαχνία θαρίσας προσέχομαι, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία έρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοί έρθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τυρμεΐδα υποδεχόμενος, ενωθώ του αγίου σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν ητήμασα της αγαπώησε Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζω μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι έσυ το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτη ισίεσιν και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν δίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός μον δόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούχι έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισελθήν. Και ως ούκα πηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα Αγία σώλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των αείλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνων σου ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησαι ως φιλάνθρωπος, οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ού γαρπώνιν προσερθούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμβάνουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσες. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμόν των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός θα κρύον, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτία πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στην τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή με ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένο, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προυσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προβλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου και λεύσα βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσα το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσα του πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και ευητήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόξον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίας σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο όμητας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρώμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίεσιν έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδα κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο δόξασαι. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

βοή σιωπής στον παράδεισο της Αθωνικής ερήμου, όπου διδάσκει ο Άθος με τη μυστική γλώσσα των πατέρων του.

0: Μανώλης Μελινός κομίζει στο Άγριον Όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Διονυσίου στις νότιες Αθωνικές Ακτές την επικοινωνία μας με τον πολιόγέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη. Βρισκόμαστε στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων ακριβώς απέναντι από το μοναστήρι και έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και τη μεγάλη χαρά να συνομιλούμε με τον Σεπτόν Αγιορείτη. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας επικοινωνία θα σας διαβάσω ως έναυσμά της ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Επίγειοι Άγγελοι οι Αγιορείτε» που είναι το 8ο στην γνωστή αθωνική σειρά «Πύρα Πατέρων».

Μεγαλωστεί μεγάλη η δύναμη της προσευχής, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, είτε αναπέμπεται από το όρος Γαριζίν, είτε από τον ναό του Σολομόντος. Μάλιστα, για να παραλληλήσουμε τους όρους χώρους της γραφής με το σήμερα, αναφερόμαστε στην προσευχή των κοσμικών στο κάθε σημείο της αστικής και ημιαστικής ζωής, καθώς και στις δεήσεις των αθωνητών γερόντων. Αν στην πρώτη περίπτωση, με όλες τις δυσκολίες της καθημερινότητος, το αποτέλεσμα είναι θετικό, πόσο μάλλον στις ιδανικές συνθήκες της αθωνικής γαλήνης. Βλέπετε, το όρος έχει και μία άλλη διάσταση, την απαράμιλη φυσική καλονή του, που ασφαλώς βοηθεί στην ψυχική κατάσταση. Αίσθηση μυστικής αποστολής μέσα σε πολυσήμαντο φυσικό περιβάλλον, σε μία φύση φορτισμένη στον αέρα της από μυριάδες προσευχές, με νοτισμένο το άγιο χώμα της από ποταμούς υδρότος ασκητικού και ευκατανίκτων δακρύων. «Εξαίσια γη», μας λέει ο ξένος ποιητής, «το κάλος σου μπορεί από το βλέμμα μου να σβήσει, μα στις θύμησης τα βάθη, κάθε χρώμα, κάθε στιγμή από το πέρασμά σου, κάθε εικόνα σου ακέραια θα απομείνουν». Με την σειρά του, ο Ελίτης. Αυτή η αδιάκοπη διείσδυση της θάλασσας μέσα στα βουνά, που ήταν και το προχώρημα των βουνών μέσα στη θάλασσα. Η διάβια των νερών, όπου ο βυθός ήταν και η οροφή ενός κόσμου πάνω από το κεφάλι μας. Το Άγιον Όρος, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, δίνει στον επισκέπτη του προσκυνητή αυτό που μπορεί να πάρει και κάτι παραπάνω, που το κουβαλά μαζί του στην επιστροφή, αν όχι ως χάρη και ευλογία, σαν επιθυμία μικρή ή μεγάλη να ξαναοδηγήσει εκεί πάλι τα βήματά του. Ίσως τότε να αξιωθεί μια δική του προσέγγιση στα βιωμένα αθλήματα των αθωνητών πατέρων. Το Άγιον Όρος δεν είναι μόνον η κυβωτός της Ορθοδοξίας και ένα μοναδικό θησαυροφυλάκιο τιμίων λειψάνων βυζαντινής αγιογραφίας και τέχνης. Ο τόπος αυτός της προσευχής και της ταπεινώσεως, της πίστεως και της αυταπαρνήσεως, είναι ίσως ο πλέον κατάλληλος για να κεντρήσει το ενδιαφέρον του ανθρώπου που αναζητεί πνευματικό περιεχόμενο στην ζωή. Η συγκίνηση του προσκυνήματος στο όρος είναι συγκίνηση σοβαρή και στοχαστική. Ο άθος είναι ένα οξυκόρυφον, οφθαλμοφανές σύμβολο με τις ιδανικές προεκτάσεις των κόσμων ορατώνται και αοράτων.

0: Καιρός όμως, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γεωρίτε Ακροατέ, να περάσουμε στην σημερινή μας επικοινωνία με τον Σεπτό Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.
1: Τι ωφελήσει άνθρωπον, Πατέρ Θεόκλητε, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού?
2: Ναι.
1: Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού?
2: Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Όπως είπα και προηγουμένως, υπέρτατο κριτήριο αξιολογήσεως των πάντων είναι αυτό. Είναι αυτονόητο. Όταν πιστεύεις στην αιώνια ζωή, όλο τον κόσμο να τον κερδίσει εδώ κάτω, ναι, και ξέρεις ότι μετά σε περιμένει άλλη ζωή και δεν ζεις καλά εδώ, δεν ζεις πνευματικός, δεν παίρνεις αποσκευές πνευματικές, ναι, χάνεις το παν, δεν έχουν αμβουλία. Και εκείνο η αιωνιότητας είναι τραγωδία αληθινή, ασύλληπτη. Ασύλληπτη, όπως και το άλλο που είπες.
1: Τι δώσει άνθρωπος
2: αντάλλαγμα. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα. Πράγματι. Αυτό μας λείπει, Εμμανουήλ. Εάν ο άνθρωπος μελετούσε τα έσχατά του, που η ζωή παρούσα διαρκεί σ' άλλων 2 χρόνια, 5, 10, 50, 30, 40, 60, 80, 100, τελειώνει ο δρόμος αυτός και μετά είναι ο άλλος, ο ατέλειωτος, η ατέλειωτη ζωή, η αιωνιώτης. Συμπνιγόμενος ο άνθρωπος εδώ, συμπνιγωμένη η ψυχή μέσα εδώ στις μέρινες, με αμαρτίες, τα σκοτάδια του παρόντος βίου, δεν νοιάζεται για την αιωνιότητα, δεν σκέφτεται. Πώς να κάνεις τον άνθρωπο να σκέφτεται την αιωνιότητα είναι. Αυτό είναι όλο. Όταν σκέφτεται ο άνθρωπος το αιώνιον, όπως λέει και ο Σοσιράχ, δεν αμαρτάνεις. Προσέχεις, θα κάνεις αυτό όλο.

0: Όταν λέμε γιορτό ότι η Εκκλησία είναι ταμιούχος της χάριτος, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Εμείς στην Ορθοδοξία δεν ονομάζουμε ταμιούχων της χάριτος στην Εκκλησία την Ορθοδόξο, αλλά οικονόμων. Οικονόμων των μυστηρίων του Θεού. Έχει λάβει από το Θεό δια του Αγίου Πνεύματος την Αγία Πεντηκοστή χαρίσματα, πλήθος χαρισμάτων, τα οποία διαχειρίζεται η Εκκλησία, υπημένουσα και διοικούσα. Χαρίσματα, ποικίλα, συγχωρεί αμαρτίες, να κατελεί τα μυστήρια.
0: Γέροντα, φυλακή των πέντε αισθήσεων.
1: Ναι. Είναι μέσα στα πλαίσια της ασκητικής αγωγής.
0: Ακριβώς.
1: Και του ασκητικού βίου. Προσοχή. Η φυλακή σημαίνει προσοχή. Να φυλάσσουμε, να φυλάσσουμε τις πέντε αισθήσεις από ερεθισμούς αμαρτωλούς. Ας πάρουμε την όραση. Και οι κλασικοί ακόμη, οι φιλόσοφοι, έλεγαν εκ του οράν τίκτεται το εράν. Είπαμε, Εμμανουήλ, ότι η κλασική φιλοσοφία, η πείρα, τους έπεισε να φρονούν ότι εκ του οράν τίκτεται το εράν. Είναι μια εμπειρία αυτή καθολική. Πράγματι, γι' αυτό και λέει Μέγας Βασίλειος, μη περιεργάζουν πρόσωπα κλπ. Δηλαδή, το περιεργάζεστε πρόσωπα, ευηδή και άλλα ακόμα, εν πάση περιπτώσει, διάφορες μορφές, οι οποίες κινούν σε αμαρτία την ψυχή, το πήραν και οι Άγιοι Πατέρες και το διδάσκουν. Εκ του οράν τίκτε το εράν και λένε ή ορών μη αέρα ή αιρών μη ώρα. Είναι ένα λογοπαίγνιο και το διδάσκουν με αυτό. Ή βλέποντας, γιατί δεν αποτελεί, ας το πω έτσι, δογματική διδασκαλία για τον κάθε ένα το εκ του οράν τίκτε το εράν, διότι ενδέχεται να είναι υγιής η ψυχή του και να βλέπει και γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα καθαρά της καθαρής. Βλέπουμε όμα καθαρό και είναι καθαρά τα πράγματα. Εάν όμως λοιπόν ή ορών μη αέρα ή βλέποντας μη αγάπα ή εφόσον αγαπάς, εφόσον επηρεάζεσαι εκ των θεωμένων πραγμάτων, μη ώρα, μη βλέπε. Δηλαδή η αγωγή της ψυχής κατά τους κύριους πατέρες είναι να φυλάμε την όραση, όταν βλέπουμε μάλιστα ότι έχουμε, επηρεαζόμαστε από τα ορόμενα. Το ίδιο και από τα ακουόμενα. Μάλιστα σημερινή εποχή, για να είμαστε αντικειμενικοί και σύγχρονοι και επίκαιροι, καταδυναστεύονται οι δύο αυτές αισθήσεις του σώματος που διαβαίνουν στην ψυχή βέβαια, με τα ακούσματα και τα θεάματα. Και να ήταν ακούσματα τουλάχιστον πνευματικά, μάλιστα, αλλά είναι σαρκικά και δαιμονικά και τα θεάματα το ίδιο. Ο χριστιανός για ακούσματα μπορούσε να έχει τις ψαλμωδίες.

0: Έχουμε μονάχα ορόντες τα φυσικά κάλλη να μην τα αγαπήσουμε, διότι η αγάπη σε αυτά μεταβάτησε ειδωλολατρία, όπως έχουμε τον, την φυσιολατρία που λένε, δε, το ρομαντισμό, που αυτά χαμηλώνουν την ψυχή. Η στάση του σωστού χριστιανού είναι να βλέπει τα ωραία της κτήσεως στην πολυμορφία τους και να κάνει αναγωγή εις τον Θεό και να λέει: Θεέ μου, εσύ που έκανες τόσο ωραία τη θάλασσα, τόσο ωραία τα δέντρα, τη χλώη, τα λιβάδια, τα το φως, τα γαλάζα, τα χρώματα, αυτά που έκανες, του ουρανούς, τα βουνά και τις νάπες αυτές, τους λόφους. Τι ωραίο φτάσαι εσύ. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ερμηνεύων ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς το τι έκανε ο νους της Παναγίας μέσα στα Άγια των Αγίων, είπε: Διαπετάσασα το όμα της ψυχής εις τον Θεόν, τότε εμέθησε απνευματικός, οπότε έπαψε να βλέπει και να θαυμάζει τα ανθρώπινα πράγματα και τα, ακόμη και τα άκακα και αναμάρτητα κτίσματα του Θεού. Και αυτό κάνουν και οι Άγιοι μάλιστα. Ένας Άγιος σε παραδείγματι έβγαινε να ποτίσει και τύλιγε τα μάτια του με το επανακαλυμαυχό, να μην βλέπει και είναι διασπάται η ψυχή του, ο νους του. Σημείων ότι έφτασε στην θέα του Θείου Κάλους. Το Θείο Κάλος δεν έχει μορφές, δεν έχει σχήματα, χρώματα, είδος. Το Θείο Κάλος είναι πνευματικόν και γίνεται στην ψυχή αισθητών όταν η ψυχή είναι αγιασμένη, καθαρή. Αντανακλάται πάνω στην ψυχή. Είναι μια εμπειρία, θα έλεγε κανείς, ανέκφραστη. Αν και ο Μέγας Βασίλειος σε ένα σημείο λέει ότι κάλος, αληθινό και θείο και αυτά είναι αυτό το οποίο δεν θεάται με τους αρκικούς οφθαλμούς. Αυτό δεν θεάται. Το έλεγε ίσως στην εποχή εκείνη, ήταν εξαπλωμένος ο γνωστικισμός, που πίστευαν ότι οράται το θείο και γι' αυτό. Ενώ οι ησυχαστές του 14ου αιώνα με την θέα του θείου φωτός έβλεπαν το θείο κάλος. Λοιπόν, έτσι και για άλλες αισθήσεις. Ναι, είπε ο Παχυλές, τη αφή, μας λέει ο Γρηγόρης ο Θεολόγος, την αφή λέει, μάλλον για τους τυφλούς ήταν αυτή, είναι η παχυλωτέρα αίσθηση. Και όσφρησης, μην όσο φαίνεται κανείς αρώματα και τέτοια, όλα δηλαδή τα οποία άγουν στην άμεση αμαρτίες. Ρίχνουν το επίπεδο.
1: Αμβλύνουν
0: την αίσθηση της ψυχής, ναι, προς το Θεό και την, αυτή και την, όπως και την και γεύσης. Η δε γεύσης είναι φοβερή, φοβερό πάθος. Φοβερό πάθος. Λένε πολλοί, δεν το θεωρούν κακό. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος που μιλάει στους Εφεσίους, μου φαίνεται, όπως σας έλεγε για εκείνους, όν ο Θεός η κοιλία, για τους οποίους κλαίων λέγω, ο Θεός η κοιλία, και προχωρεί η εχθρή του Σταυρού. Δηλαδή, όταν λέμε για ευχάριστα φαγητά, καλοφαγίες και τέτοια, αυτά δεν συνεργούν στην ψυχή, είναι, τη ρίχνουν χαμηλά. Είναι φάμαρτες ενέργειες, γι' αυτό και όσο προχωρεί η ψυχή στα πνευματικότερα επίπεδα, τόσο αφήνει τις ευχάριστες τροφές. Έχουμε τις νηστείες, την εκουσία εγκράτεια, τις κακοπάθεια αυτή, το ανίδωνον, μην είναι ειδονικές οι τροφές. Από αυτά μάλιστα πέφτει ο άνθρωπος. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, Εμμανουήλ, ότι αυτό που κάνουν οι μοναχοί, που έχουμε την Δευτέρα νηστεία, δηλαδή νερόβραστο
1: φαγητό. Ανέλαιον.
0: Τετάρτη το ίδιο, Παρασκευή το ίδιο και μεγάλες σαρακοσίες και άλλες μικρές. Ναι. Ότι πρέπει ο κόσμος να μιμείται

κατσανά ένα μέτρο τους μοναχούς. Αυτό συντελεί στην ανάταση, στην απελευθέρωση της ψυχής από τα διάφορα πάθη και τις διάφορες μορφές έρωτος της ψυχής, αγάπης, φαΐ, αυτό και διάφορα. Έτσι, τα αυτά.

0: Γερόντα, θα σας πω μία λέξη και θέλω το σχολιασμό σας. Συνείδησης.
1: Τι?
0: Συνείδησης.
1: Συνείδησης, ναι.
0: Ο έμφυτος ειδικός νόμος.
1: Ναι.
0: Σχολιάστε λίγο αυτή τη λέξη, παρακαλώ, Γέροντα. Την εννοιά της κατ' ουσίαν.
1: Καταρχήν, έχουμε διδαχθεί ότι η συνείδησης είναι η φωνή του Θεού στην ψυχή μας μέσα. Είναι ο Θεός, ο λόγος του Θεού. Συμβαίνει όμως να τον έχουμε κακοποιήσει αυτό το λόγο. Και τον έχουμε διαστρέψει. Και άλλοτε μεν να μην μιλάει συνείδησης ή άλλοτε να μιλάει διαστραμμένα, αλλά δεν είναι ο λόγος του Θεού αυτός. Η συνείδηση λοιπόν για να διατηρηθεί καθαρή πρέπει να, ο χριστιανός να ευρίσκεται πάντοτε μέσα στον χώρο της τελέσεως των θείων εντολών. Όταν ο χριστιανός από μικράς ηλικίας κατόπιν αγωγής των γονέων του συνηθίζει να μην καταπατεί τη συνείδηση, μην περιφρονεί των λόγων που του μιλάει μέσα, να μην κάνει κάτι που το λέει κακό, όσο συνηθίζει τόσο γίνεται, λεπτύνεται και γίνεται ευαίσθητος, ευαίσθητη η ψυχή, ευαίσθητη συνείδηση. Το παραμικρό το θεωρεί σπουδαίο. Δηλαδή δεν ανέχεται η ψυχή, η συνείδηση καμία μορφή κακού. Και στη λεπτοτάτη μορφή του ακόμη το κακό. Όχι, το λέει η συνείδηση αυτό. Πάω να κάνω κάτι το οποίο δεν είναι στις εντολές του Θεού. Όταν το κάνω και παραβιάζω τη συνείδησή μου μια φορά, δυο, τρεις και αυτά, γίνεται μέσα μετά κατόπιν η συνείδηση δεν μιλάει. Είναι αυτό που λένε περικακίσαν το συνειδός. Περικακίσαν, έπαψε να ελέγχει. Γι' αυτό λοιπόν κάθε χριστιανός πρέπει να προσέχει, να ακούει τη συνείδησή του από τη μικρά ηλικία, μην παραβαίνει. Όσο παραβαίνει, σταδιακά σκοτίζεται. Και όσο δεν παραβαίνει και ακούει τη φωνή της συνειδήσεως, τη φωνή του Θεού, τόσο λεπτύνεται μέσα και δεν χάνει το μέτρο, δεν χάνει το όντως των σωστών, το ορθόν.

αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Διονυσίου στις νότιες αθωνικές ακτές με τον πολιό γέροντα οσιολογιότατο Θεόκλητο Διονυσιάτη. Θερμότατα εκ μέσης ψυχής και καρδίας ευχαριστούμε τον Σεπτόν Αγιορείτη και τον παρακαλούμε για άλλη μια φορά να μας θυμάται πάντοτε στις θεοποιηθείς προσευχές του. Όλους ιδιαίτερως εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλοι Αγιορείτε ακροατές, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη και αυτή τη φορά να με συνοδεύσετε εδώ στα θεοτοκουβάδιστα σκηνώματα. Είχαμε όλοι μας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Σεπτόν Γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη να μας νουθετεί, να μας διδάσκει, να μας χειραγωγεί στιβαρά εις Χριστόν με τον άλλα τυρτημένο λόγο του, τον βιωματικό. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Επίγει Άγγελοι ή Αγιορείτε» που είναι το 8ο στην αθωνική σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε, ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας με τον τέταρτο ψαλμό που απευθύνεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ, επάνω σε ένα άλογο, έτρεχε για να σωθεί. Αλλά μέσα στο πυκνό δάσος, τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την βασική ιδέα του τετάρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις λήψεις και δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια μπορεί να τον άφηνε να υποφέρει και να ψήνεται στο καμίνι της δοκιμασίας. Την κατάλληλη όμως στιγμή που έκρινε εκείνος, έστειλε τη χάρη του και του δρόσισε το φλογισμένο μέτωπο και του απάλυνε τον πόνο και του χάριζε την αναψυχή. Σε αυτό λοιπόν τον ψαλμό που ταυτόχρονα είναι και προσευχή, εκφράζει ο Δαβίδ αυτή την εμπειρία του προς τον Κύριο και του λέει «Εν θλίψιε πλάτινάς με». Δηλαδή, τότε που βρισκόμουν, Κύριέ μου, σε θλίψη μεγάλη και με κυρίευε η αγωνία και ένιωθα πίεση από παντού, τότε σε καταλάβαινα κοντά μου. Και ενώ νόμιζα πως δεν θα αντέξω μέσα σε αυτή τη στενοχώρια μου, ήρθες εσύ και δημιούργησες ευρυχωρία. Ήρθες και επλάτινες, άνοιξες τον ορίζοντα της καρδιάς μου, με λύτρωσες και με έβγαλες από την κατάθλιψη και την ψυχική δυσφορία. Αλλά μήπως μόνο ο Δαβίδ είχε αυτή την εμπειρία? Εμείς δεν έχουμε τάχα περιπτώσει στη ζωή μας που όλα είναι και φαίνονται κλειστά γύρω μας και δεν βλέπουμε από πουθενά διέξοδο και νομίζαμε πως θα πάθουμε ασφυξία και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και όλα αλλάζουν. Σε μια σύντομη αναδρομή στην προηγούμενη ζωή μας, την ατομική και την οικογενειακή, την φιλική, την οικογενειακή όπως είπαμε, θα βρούμε και εμείς πολλές τέτοιες στιγμές και θα δοξολογήσουμε τον Κύριο για τις σοφές και έγκαιρες επεμβάσεις του και χάρη μας. Αλλά ας έλθουμε στην ερμηνεία και στη βαθύτερη ανάλυση του τέταρτου ψαλμού, τον οποίον η Αγία μας Εκκλησία τον χρησιμοποιεί στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ και είναι προσευχή εσπερινή. «Κοιμηθήσω με και υπνώσω». Θα πρέπει να την συνέθεσε και να την απίφθινε προς τον Θεό μετά την απομάκρυση του κινδύνου που διέταξε ο Δαβίδ έπειτα από την επανάσταση του παιδιού του Αβεσσαλόμ, για την οποία έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Χρονικά λοιπόν η σύνθεση του τετάρτου ψαλμού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εκείνη την περίοδο. Ως προς το είδος, ο ψαλμός πρέπει να είναι μεσιανικός ψαλμός, κατά την εκτίμηση κυρίως των πατέρων εμηνευτών που ακολουθούν την αλληγορική ερμηνεία, στηριζόμενη στη φράση «εις το τέλος» που προηγείται την επιγραφή του ψαλμού. Κατά το περιεχόμενο, όμως, αναφέραμε και προηγουμένως, ο ψαλμός είναι προσευχή ανθρώπου που καταδιώκεται και ο οποίος, παρά τους διωγμούς, ελπίζει στο Θεό και είναι ήρεμος. Έχει παρέλθει βέβαια ο κίνδυνος από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ, γι' αυτό και ο ψαλμωδός αισθάνεται τώρα λιγότερη τη μοναξιά του. Στρέφει το βλέμμα του προς το Θεό και χρησιμοποιεί γλώσσα αγέροχη προς τους εχθρούς του. Ο ψαλμός μας διαιρείται σε τρεις στροφές. Η πρώτη στροφή, ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Στη δεύτερη στρέφεται προς τους εχθρούς του, τους οποίους και ελέγχει για το συκοφαντικό τους ψεύδος. Και στην τρίτη απευθύνεται ο ψαλμωδός και πάλι στο Θεό για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις ευλογίες και τα αγαθά σωματικά και πνευματικά που αυτός απολαμβάνει. Γενικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι σε αυτό το σύντομο αλλά περιεκτικό ψαλμό συγκρούονται δύο κόσμοι. Ο πρώτος είναι ο κόσμος εκείνων που ελπίζουν και στηρίζονται στο Θεό, τον οποίον εκπροσωπεί ο συνθέτης του ψαλμού. Και ο δεύτερος είναι ο κόσμος του οποίου η ελπίδα στο Θεό έχει κλονιστεί. Ο ψαλμωδός διατηρεί ακλόνητη την πεποίθηση και ελπίδα του στο Θεό. Και τούτο γιατί είναι βέβαιος από την εμπειρία του παρελθόντος ότι θα ξεπεράσει τη στενόχωρη θέση την οποία βρίσκεται σήμερα, γνωρίζοντας να δημιουργεί τη γαλήνη και ειρήνη, έστω κι αν όλοι οι γύρω του στρέφονται εναντίον του. Γι' αυτό και αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Έτσι, σε κάθε λέξη του ψαλμωδού διακρίνει κανείς καθαρά ποια είναι η δημιουργική δύναμη που προσφέρει στον ποιητή η ελπίδα. Μια ελπίδα με τη δύναμη της οποίας εύκολα θα νικήσει την κρίση.
Το δεύτερο επιστοιχείο που είναι ανάγκη να τονιστεί στον 8ο στίχο είναι το αξίωμα που διατυπώνεται από τον ψαλμοδό, με βάση του οποίου η ύψιστη χαρά του ανθρώπου που προέρχεται από τη βοήθεια του Θεού και που είναι αποτέλεσμα της επικοινωνίας με το Θεό, όχι βέβαια από την κτήση και απόλαυση των υλικών αγαθών, και ασφαλώς δεν έχει άδικο ο Δαβίδ. Γιατί η μεν χαρά και η αισιοδοξία στηρίζονται στο αμετάβλητο, το αιώνιο, το πνευματικό αγαθό, η δε χαρά που στηρίζεται στην απόλαυση των υλικών αγαθών είναι πρόσκαιρη και απατηλή, εφόσον στηρίζεται στο φθαρτό και ετρεπτό υλικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο ψαλμωδός είναι πράγματι ένας πνευματικός άνθρωπος. Μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας τόνισαν ότι πίσω από τη φράση «στέλος» που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού κρύβεται και το αλληγορικό περιεχόμενο του ψαλμού. Πρόκειται για μια φράση που τη συναντούμε στις επιγραφές και των άλλων ψαλμών, των 55, διότι το τέλος και την νίκην απαγγέλουση του Χριστού νικοποιού κατά τον Ακύλαν, ο δε σύμμαχος, επινικίους του Χριστού λέγει. Πολλοί από τους παλιούς χριστιανούς ερμηνευτές έγραψαν ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, δηλαδή στα χρόνια του Μεσσία, στην καθολική ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Η φράση «εν ψαλμής» φανερώνει την εκτέλεση του ψαλμού με την συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Όμως προτιμότερη είναι η γνώμη του εβραϊκού κειμένου, εις των αρχηγών εν ημνής, δηλαδή το εβραϊκό που σημαίνει «επί των εγχόρδων οργάνων».

Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό. Ο Δαβίδ απευθυνόμενος προς το Θεό, όταν σε παρακάλεσα προηγουμένως, άκουσε την προσευχή μου, Θεέ μου, και εσύ έλαβες υπόψη σου το δίκαιο αίτημά μου. Αφήρεσες από την ψυχή μου τη στενοχώρια, με παρηγόρησες και έδωσες πλάτος και άνεση στην ψυχή μου. Σπλαχνίσου με και τώρα και κάνε δεκτή την προσευχή μου. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκθύρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εσείς, άνθρωποι που με εχθρεύεστε και με συκοφαντείτε, μέχρι πότε θα έχετε σκληρή καρδιά προσκολλημένη στα γήινα, γιατί σας αρέσει να διαδίδετε σε βάρος μου ανυπόστατες κατηγορίες και ζητάτε με ψεύδι να με καταστρέψετε. Και γνώτε ότι θαυμάστοσε Κύριος τον όσιον αυτού. Κύριος εισακούσατε μου εν το και κραγένεμαι προς αυτόν. Μάθετε όμως ότι ο Κύριος μέχρι τώρα προστάτευσε τον ευσεβή θαυματουργικά που είναι αφοσιωμένος σε αυτόν. Όπως το παρελθόν, έτσι και τώρα ο Κύριος θα ακούσει την προσευχή μου όταν με πόθο φωνάζω σε αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Άλλα έχετε εν τες καρδίες ημών, επί τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Ας οργίζεστε εναντίον μου. Προσέχετε όμως να μην αμαρτάνετε και κατά του Θεού. Τα πονηρά σχέδια και τους αμαρτωλούς λογισμούς σας που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας και κυριευόμενοι από αισθήματα μετανοίες και κατανοίξεως να συγκρατήσετε στο να τα εφαρμόζετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κυρίων. Να προσφέρετε ως θυσία όχι ζώα και προσφορές υλικές, αλλά δικαιοσύνη και αγαθότητα και να στηρίξετε ολόκληρη την ελπίδα και πεποίθησή σας στον Κύριο. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Πολλοί επειδή έχασαν την ελπίδα τους, αυτοί λένε, ποιος θα μας δείξει και ποιος θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Σε εμάς όμως, Κύριε, που ελπίζουμε σε σένα, έχει τυπωθεί βαθιά μέσα μας η στοργή και η πλούσια αγάπη και η χάρη του προσώπου σου. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδία μου, από καρπού σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Γέμισε την καρδιά μου από εφροσύνη, που δεν δοκιμάζουν οι αντίπαλοι μου, αν και είναι γεμάτοι από καρπό σίτου, ίνου και ελαίου. Εν ειρήνη, επί το αυτό κοιμηθισόμεθα και υπνώσω ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με. Με την ελπίδα μου ακλόνητη σε μένα, θα κοιμηθώ ήσυχος και με ειρήνη συγχρόνως δεν θα χορτάσω ύπνο, διότι εσύ, Κύριε, αν και είμαι κατάμονος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από τη σκέπη της οποίας κατοικώ, γεμάτος πεποίθηση και ελπίδα.

Ο Δαβίδ απευθύνεται στο Θεό για να τον εισακούσει. «Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου». Χωρίς άλλη εισαγωγή, ο ψαλμωδός από τις πρώτες λέξεις κάνει γνωστή τη βοήθεια την οποία δοκίμασε στο παρελθόν εκ μέρους του Θεού. Βρίσκει δε συγχρόνως και την ευκαιρία να εκδηλώσει ταυτόχρονα την απόλυτη πεποίθησή του στο Θεό, την οποία στηρίζει όχι σε θεωρητικά επιχειρήματα, αλλά στην προσωπική του πείρα. Κατά το παρελθόν, βρέθηκε σε στιγμές θλίψεως και δοκιμασίας ο Δαβίδ και τότε επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού και εκείνος φάνηκε πρόθυμος βοηθός. Και κάθε φορά κατά την οποία τον είχε επικαλεστεί, «με άκουσε», λέει ο Θεός της δικαιοσύνης, «και με έσωσε». Είναι χαρακτηριστική η φράση «ο Θεός της δικαιοσύνης», με την οποία καλεί ο Δαβίδ το Θεό, ο οποίος Θεός είναι εκείνος. Ο Θεός της δικαιοσύνης, ο οποίος συμπεριφέρεται στον καθένα με δικαιοσύνη. Δηλαδή, αναφέρεται εδώ ο ψαλμωδός σε γεγονότα που έχουν σχέση με την ευμενή ακρόαση του Θεού σχετικά με το Χουσί και Βερζελή. Ο μεν δηλαδή φίλος του Δαβίδ, ο Χουσί, αφού παρέμεινε κοντά στον Αβεσσαλόμ, προσποιήθηκε τον φίλο του, αλλά εργαζόταν υπέρ του Δαβίδ, ώστε να ανατρέψει έτσι τα κατοχθόνια σχέδια του Αβιμέλεχ. Ο δε Βερζελή, ο Γαλααδίτης, έφερε τροφές στον νηστικό Δαβίδ, καθόν χρόνων καταδιωκόταν. Η φράση της δικαιοσύνης μου σημαίνει της δικαίας αιτήσεώς μου. Ο Δαβίδ είχε συνήθιση της αθωότητάς του σε αυτόν τον διωγμό και ζητά την υπεράσπιση του από το Θεό, έστω κι αν η επανάσταση του παιδιού του εναντίον του ήταν η τιμωρία της δικής του ανταρσίας κατά του ουράνιου πατέρα με το φόνο του Ουρία και τη μοιχεία της γυναίκας του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το δεύτερο στίχο, γράφει: «Βλέπεις την ταχύτητα με την οποία ενήργησε ο έσπλαχνος Θεός. Διότι καθόν χρόνο τον παρακαλούσε ακόμη ο Δαβίδ, ο Θεός προόφτασε και τον άκουσε, όπως λέει και διαμέσου του Ισαΐα. Τότε βοήσει και ο Θεός εισακούσατέ μου, έτι λελούντος σου ερή, ιδού πάρημη». Και προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος: «Τούτο συμβαίνει επειδή δεν πείθουν το Θεό στο να υπακούσει στα πολλά λόγια, αλλά τον πείθει η καθαρή και θερμή διάθεση της ψυχής του προσευχομένου». Σε πολλά μέρη των ψαλμών ονομάζει ο Δαβίδ τον εαυτόν του δίκαιο και όσιο, αθώο, και χρησιμοποιεί και πολλά άλλα παρόμοια επίθετα, όχι γιατί υπερηφανεύεται, αλλά διότι συγκρίνει τον εαυτόν του με τις πονηρίες εκείνων που τον πολεμούσαν. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, θα προσθέσει: «Προς εκείνους λοιπόν που ζουν μέσα στην κακία, αλλά περιμένουν με πολλά λόγια να συγκινήσουν το Θεό, πρόσεχε τι λέει. Όταν λέγετε πολλά στην προσευχή σας, δεν θα σας ακούσω. Εάν υψώσετε τα χέρια σας, θα στρέψω τα μάτια μου από σας αλλού». Άρα λοιπόν, από όλα τα άλλα, πρέπει ο προσευχόμενος να έχει παρησία και να ζητά από το Θεό με δέος και με όλη την ψυχή του το αίτημά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο ψαλμωδός δεν είπε «εισήκουσε την προσευχή μου», αλλά «την δικαιοσύνη μου», για να δείξει την παρησία του προς το Θεό και ότι με αυτή προσέρχεται πάντοτε προς Αυτόν. Κανείς δεν αμυνομίσει ότι αυτός λέγοντας αυτά καυχιέται, διότι δεν τα λέει αυτά επειδή θέλει να υπερηφανευθεί, αλλά προβάλλει κάποια διδασκαλία και νέα παρένεση που περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Έτσι λοιπόν ο Θεός άκουσε το Δαβίδ, γιατί είχε μαζί του συνήγορο τη δικαιοσύνη, δηλαδή την αρετή, και μάλιστα όχι ένα μέρος της αρετής, αλλά ολόκληρη και στο σύνολό της. «Εν θλίψη επλάτινάς με». Εννοεί εδώ ο Δαβίδ τη θλίψη που δοκίμασε από τον διωγμό του, από το ίδιο του το παιδί, του Αβεσσαλόμ, όταν επαναστάτησε εναντίον του. Και η θλίψη αυτή και η αγωνία που δοκίμασε παρομοιάζεται ως περιορισμός σε κλειστό χώρο, σε στενό χώρο, από όπου προέρχεται και η γνωστή λέξη στενοχώρια. Και όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε στενοχώρια, σε συγκλεισμό, τα πόδια του ακινητοποιούνται το ένα κοντά στο άλλο. Όταν όμως φύγει η αγωνία, η στενοχώρια, τα πόδια του πλατίνουν, ανοίγουν τα βήματά τους και ο πριν στενός ψυχικός ορίζοντας απλώνεται. Λέγοντας δε αυτά ο Δαβίδ, θέλει να δηλώσει ότι πέρασε η πρώτη κρίση, δηλαδή ο μέγας κίνδυνος της ζωής του από τον Αβεσσαλόμ,
για τον οποίον έκανε λόγο στον προηγούμενο ψαλμό. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας το «Εν θλίψη επλάτην άσμε», γράφει: «Όχι μόνο, λέει, με απείλαξες από τις στενοχώριες μου, αλλά και φρόντισες να μου παράσχεις ευρυχωρία για να σταθώ». Και εννοεί εδώ ο Δαβίδ τον Σιβά και τον Βερζέλ, τους έμπιστους φίλους του, οι οποίοι μετέφεραν πολλά τρόφιμα και μάλινα υφάσματα στο Δαβίδ, όταν καταδιωκόμενος από τον Αβεσσαλόμ, διέμεινε σε έρημους τόπους και σε όρη, όπως οι τρεις παιδες διέμεινε στο Καμίνι και ο Δανιής στο Λάκκο των Λεόντων. Και θα προσθέσει ο Μέγας Αθανάσιος: «Όταν γνωρίζουμε τους λόγους των θλίψεων και των δοκιμασιών, τότε ανακουφιζόμαστε πάρα πολύ».

Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει με πολλή επιτυχία το ίδιο χωρίο του ψαλμού. «Όταν βρισκόμουν μέσα στις λήψεις με παρηγόρησες», λέει ο ψαλμοδός. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας, «δεν είπε ο Δαβίδ, αφήρεσες τις λήψεις, ούτε έδιωξες τους πειρασμούς, αλλά τις άφησες να υπάρχουν και με παρηγόρησες. Διότι από εδώ προπάντων φανερώνεται η ικανότητα του Θεού

στρέφεται προς το Θεό, παρακαλώντας να τον ελεήσει και να εισακούσει την προσευχή του. Σε ποια δε θλίψη ο ποιητής βρίσκεται, επεξηγεί σχεδόν αμέσως στον επόμενο στίχο. «Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου». Τι λες, προηγουμένως μίλησες για τη δικαιοσύνη σου, ενώ εδώ μιλάς για ευσπλαχνία και έλεος. Και ποια σχέση θα μπορούσε να υπάρξει μεταξύ αυτών? Έχουν βέβαια μεγάλη σχέση και συνδέονται πάρα πολύ με τα προηγούμενα, διότι κι αν ακόμη επιτύχουμε αμέτρητα κατορθώματα, εισακουόμαστε από ευσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού. Κι αν ακόμη ανέβουμε στην κορυφή της αρετής, σωζόμαστε από ευσπλαχνία. Από εδώ μαθαίνουμε ότι μαζί με την δικαιοσύνη χρειάζεται και η διάθεση που πηγάζει μέσα από την συντετριμένη καρδιά. Ή ανθρώπων. Στη δεύτερη στροφή ο ψαλμωδός απευθύνεται προς τους ιούς ανθρώπων. Η αντίστοιχη εβραϊκή έκφραση αφήνει να υπονοήσουμε ότι δεν πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αλλά περί των ανωτέρων, των ευπόρων, των ισχυουσών. Αυτοί αποτελούν τους εχθρούς του ποιητή, ο οποίος θεωρεί αυτούς ότι είναι κατά το κείμενο βαρικάρδιοι, σκληροί κατά την καρδία, ή όπως θα τους χαρακτηρίσει ο Ιερός Χρυσόστομος, ανέστητοι, σαρκικοί, προσκολλημένοι στη γη. Αυτούς που επιδιώκουν την κακία, που μεταχειρίζονται την πονηρία, που καταφθύρονται με τις κοσμικές απολαύσεις. Έως πότε, βαρικάρδιοι? Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι αυτά αναφέρονται σε όσους πίστεψαν ότι θα συλλάβουν χάρη στο πλήθος των στρατιωτών τον δίκαιο. Αυτή η ελπίδα, λέει, είναι μάταια και ψευδής. Πάντως, αμφότερες οι ερμηνείες δεν συμβιβάζονται προς τα επόμενα. Το εβραϊκό κείμενο έχει «Ή ανθρώπων, έως πότε την υπόλοιψή μου θα διασύρετε, αγαπάτε μάταια και επιδιώκετε ψευδή». Από αυτό το κείμενο φαίνεται καθαρά ότι οι εχθροί λασπολογούσαν και διέσυραν την υπόλοιψη του ποιητή, διαδίδονται σε βάρος του ασύστατα και διαδίδονται ψευδείς κατηγορίες. Τι συγκεκριμένα γι' αυτόν έλεγαν, δεν αναφέρει ο ψαλμωδός. Από τα παρακάτω φαίνεται ότι εκτός των άλλων ηρωνευόταν και την πεποίθησή του προς το Θεό, δηλαδή ότι ο Θεός τον ακούει, ότι θα τον σώσει. Επειδή δεν πρόκειται για πόλεμο των ισχυουσών τάξεων, ο ποιητής πρέπει να ήταν εξέχων και σημαίνων πρόσωπο, αρχιερέας ή βασιλιάς. Από τον τρόπο της διατυπώσεως φαίνεται ότι ο πόλεμος δεν είναι πρόσφατος, αλλά από καιρό έχει αρχίσει να εκδηλώνεται. Ακόμη, το εβραϊκό εδώ κείμενο έχει διαφορετικά. «Έως πότε τη δόξαν μου εις ατιμίαν θα μεταβάλλεται», με τη δόξα εννοεί ο Δαβίδ τη βασιλική του τιμή που έχει από το Θεό, αφού από αυτόν έγινε βασιλιάς. Για το βαρικάρδι ήταν συνήθεια για τους διδασκάλους να ονομάζουν έτσι τους μαθητές τους όταν εκείνοι δεν παρακολουθούσαν τα όσα δίδασκαν, δια το παχύ της καρδίας. Κάτω των Ευσέβιων, βαρικάρδιος αποκαλούσαν τους περί την διάνοιαν πεπαχημένους και περί την υπακοήν του θείου λόγου βραδείς. Βαρικαρδίους ονόμασε ή τους βεβαρημένους το συνειδός υπό μοχθηρών λογισμών. Ο Κύριλλος ονομάζει έτσι τους τυφλούς, τα σφρένας των νουν τεπαχής. Ο Θεοδόρητος βαρικάρδιος ονομάζει τους απίστους. Ονόμασε ως αναβλέπειν προς τον Θεόν, ουκ εθέλοντας και τα στείας οικονομίας, ου βουλωμένους οράν, εκ μεταφοράς των υπό εινοφλυγίας, βαρινωμένο την κεφαλήν και μοιήν τους οφθαλμούς αναγκαζομένων και διανοίγειν ουδυναμένων. Είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Δηλαδή, γιατί επιμένετε να δίδετε εναντίον μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε να εφευρίσκετε νέα ψευδή εναντίον μου? Ο Δαβίδ κατηγορεί εδώ τους εχθρούς του γιατί στηρίχθηκαν σε λόγους μηδαμινούς και επαναστάτησαν και επομένως μάταια κοπιάζουν. Τι ζητείτε ψεύδος? Κάνει έναν υπαινιγμό για τις συκοφαντίες των εχθρών του και του ίδιου του Αβεσσαλόμ, τις οποίες διέδιδαν με σκοπό να σφετεριστούν την βασιλεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τον στίχο αυτό, γράφει ότι εδώ νομίζω ομιλεί και δια τα είδωλα και δια των κακών τρόπων ζωής, διότι μάταιον ονομάζει εκείνο το κενόν όταν έχει μεν όνομα, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι και στους Έλληνες υπήρχαν μεν πολλά ονόματα θεών, στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχαν θεοί πουθενά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Υπάρχει όνομα του πλούτου και όνομα δόξης, υπάρχει όνομα εξουσίας.

Ουσίας παραμένει όμως ένα απλό όνομα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητά επίμονα πράγματα που υπάρχουν μόνο κατ' όνομα και όχι στην πραγματικότητα? Γι' αυτό και ο ψαλμωδός νιώθει τρομερή λύπη βλέποντας τόσο παραλογισμό στη ζωή. «Γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος», δηλαδή ας το μάθουν ότι η αποτυχία τους είναι βεβαία, γιατί ο Κύριος αγαπά και προστατεύει τον εκλεκτόν του, τον όσιο, τον αφοσιωμένον του. Ολόκληρη η ζωή του Δαβίδ είναι μαρτυρία που δεν επιδέχεται αντίρρηση ότι ο Θεός σταυματουργικά πάντοτε προστάτευε τον Δαβίδ. Έτσι η προσευχή του θα εισακουστεί και οι εχθροί του ματαιοπονούν. Για το τι σημαίνει το «εθαυμάστοσε», οι Άγιοι Πατέρες σχολιάζουν ως εξής: «Ηλευθέρωσε συμφορών και περηφανήν περίβλεπτον επίησεν δια της νίκης». Ο Χρυσόστομος λέει ότι τον έκανε θαυμαστόν, επίσημον, λαμπρόν, ένδοξον των αφοσιωμένων σε αυτόν. Δεν είπε μόνον ότι του έδωσε αγαθά, αλλά τον έκανε θαυμαστό, για να δείξει ότι του έδωσε κατά τρόπο πολύ θαυμαστόν και με πάρα πολύ παράδοξο τρόπο ό,τι συνέβη και με τον Αβραάμ. Και ο Μέγας Αθανάσιος προσθέτει: «Μάθετε όλοι όσοι έχετε εμπιστοσύνη στο πλήθος πόσο αξιοθαύμαστο απέδειξε ο Θεός τον έχοντα εμπιστοσύνη σε Αυτόν». Τον Όσιον, αντί να χρησιμοποιεί τη λέξη αθώο, βάζει τη λέξη Όσιον, όπως αναφέρει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου. Και πάλι, εντάφθα αντί του το αθώον τον ουδέν ειδικικότα τέθηκεν. Γενικά η λέξη Όσιος ή Οσία αναφέρεται σε εκείνον ή σε εκείνη που η ζωή του είναι σύμφωνη με το θεϊκό νόμο προς το άγραφο δίκαιο. Επί ασκητού ο καθαγιαστής υπό της Εκκλησίας. Πριν φύγουμε από αυτό το στίχο, να τονίσουμε το πόσο αξιοπρόσεκτη είναι η λεπτότητα των αισθημάτων με την οποία ο ψαλμωδός μιλάει για τους αντιπάλους του. Δεν ξεφεύγει από το στόμα του κανένας βαρύς χαρακτηρισμός και καμιά κακή λέξη εναντίον τους. Η ευγένεια και η ανωτερότητα της ψυχής του είναι φανερή και γίνεται ακόμη πιο φανερή στους επόμενους στίχους. «Ορκίζεστε και μην αμαρτάνετε. Ανεξήγαγος και μεγαλόψυχος, όταν είναι ο Δαβίδ, επιτρέπει στους αντιπάλους του να ορχίζονται εναντίον του, αλλά μέχρι σημείου ώστε να μην αμαρτάνουν, εκδηλώνοντας την ορκή τους με συκοφαντίες και κακές λέξεις, είτε και με πράξεις ακόμη. Σύμφωνα δε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε ύβρις, συκοφαντία, κακή πράξη κατά του Βασιλιά του Χριστού του Θεού ή του Αρχιερέα, θεωρούνταν ως να αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Δείχνει όμως ο Δαβίδ κάποια συγκατάβαση. Οργίζεστε, αλλά και περιορισμό αυτής με το μία μαρτάνετε. Ήταν δηλαδή σαν να τους έλεγε: αν θέλετε να κρίνετε και να επικρίνετε τα έργα του ως βασιλέως, μπορείτε μέσα στα νόμιμα όρια να το κάνετε. Όχι όμως και να επαναστατήσετε εναντίον μου και να αμαρτήσετε κατά του Θεού, ο οποίος με έκανε βασιλιά. Το οργίζεστε πρέπει να εννοηθεί σε σύγκληση οριστική ως απροαίρετον. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι αυτά λέγονται τόσο προς τους δικούς του όσο και προς τους άλλους ανθρώπους. Και αν ακόμη καταληφθείτε από οργή, λέει, καταστήσετε την αδρανή με την ήσυχη κατάνοιξη. Τούτο είναι το «εντεσκείτε σημών κατανοίγητε».

0: Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο θυμός, ότε δι δικαίως κινούμενος, κατά της αμαρτίας δηλαδή, ανδρίαν ποιή και υπομονήν και εγκράτιαν, παρά δε το ορθόν λόγων ενεργών μανίαν, γίνεται δια τούτο αδαβίδι μας, νουθετή οργίζεστε και μη αμαρτάνιν. Ο ίδιος πατέρας εδώ, ο ιερός Χρυσόστομος μάλλον, συγγνώμη, αναφέρει, όργανο χρήσιμο είναι η οργή για να διεγείρει την υπνηλία μας και για να τονώσει την ψυχή μας, για να καθιστά περισσότερο ενεργητική την αγανάκτησή μας υπέρ των αδικουμένων, για να τιμωρεί εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους. Γι' αυτό, λοιπόν, λέει ο ψαλμωδός, οργίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε. Εάν δεν ήταν αυτό δυνατόν, δεν θα μας το διέτασε, διότι κανείς δεν διατάσσει τα αδύνατα. Με τα λόγια λοιπόν αυτά, οργίζεστε και αμαρτάνετε, ο Δαβίδ δεν εμποδίζει τους ανθρώπους εντελώς από το να οργίζονται και να θυμώνουν κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, αλλά τους παρακινεί να μην αμαρτάνουν. Όταν θυμώνουν, αμαρτάνουν ή παρασύρονται από την οξύτητα του θυμού και θυμώνουν πέρα από το πρέπον και μέτριο, ή διότι καταφεύγουν στην εκδίκηση εναντίον του άλλου, ακέρος και ανετίος. Επειδή ο θυμός φυτεύθηκε στους ανθρώπους με σκοπό να το μεταχειρίζονται κατά της κακίας και όχι κατά του αδερφού τους, διότι εκείνος μεν που θυμώνει για να εκδικήσει τον εαυτόν του, αυτός οργίζεται και αμαρτάνει. Εκείνος όμως που οργίζεται με σκοπό να διορθώσει τον αδελφόν του, αυτός οργίζεται και δεν αμαρτάνει, επειδή και οργίζεται για την διόρθωση του άλλου, καθώς και ο πατέρας διαμώνει την διόρθωση του ιού του. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγεται. Το λέγω εν την καρδία σημαίνει σκέπτομαι, έχω στο νου μου. Θυμώνετε μέσα στις καρδιές σας και εις τους κοιτώνας ευρισκόμενοι, αλλά σιωπάτε. Επιτρέπει και εδώ ο ποιητής εις τους αντιπάλους να θυμώνουν μέσα τους και όταν είναι κλεισμένοι μόνοι τους εις τον κοιτώνα, δεν πρέπει όμως να λαλούν εκδηλούντες των θυμών, αλλά να σιωπούν. Όταν δεν είναι μόνοι, αλλά με άλλους ανθρώπους. Πρόκειται εδώ για τα σχέδια που συνελάμβαναν οι εχθροί του Δαβίδ κατά την ημέρα εναντίον του. Τους προτρέπει λοιπόν, όταν το βράδυ πέσουν στο κρεβάτι τους για να κοιμηθούν, στην ηρεμία και στη μόνωση της νύχτας, όταν η περισυλλογή είναι βαθύτερη και ουδής θόρυβος καλύπτει τη φωνή της συνειδήσεως, τότε κατανοίγεται. Πρέπει να αισθανθείτε νυγμούς, τύψεις, δρυμείς τη συνείδησή σας, τότε να κλάψετε για αυτά που εκάνατε. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αν πρέπει να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους κακούς λογισμούς και για αυτούς να μετανοούμε, τις πονηρές πράξεις που κάνουμε και για αυτές να μετανοούμε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης. Εκείνο που ευθύς αμέσως διαφαίνεται και από τα προηγούμενα, αλλά και εδώ είναι ότι οι εχθροί του ψαλμωδού ούτε αλοϊθνείς, ούτε ασεβείς είναι, αλλά ανήκουν στο κύκλο των ευσεβών. Γι' αυτό και επιθυμεί να τους συμβουλεύσει και να τους διδάξει, όλη δε τη διδασκαλία του τη συγκεντρώνει στον ωραίον στίχο «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον». Αλλά τι εννοεί ο ψαλμωδός με τη φράση «Θύσατε θυσία δικαιοσύνης»? Έχουν διατυπωθεί τρεις εκδοχές για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η πρώτη εκδοχή είναι ότι μπορεί ο ψαλμωδός να εννοεί τη θυσία εκείνη που καθοριζόταν από τον δίκαιο του νόμου. Ή μπορεί ακόμη να σημαίνει επίσης τη θυσία που στηριζόταν γενικά στη δικαιοσύνη και με τη στενή ή την ευρύτερη έννοια που απαιτούσε η αρετή, η αγαθότητα όταν πρόκειται πράγματι για καθαρή πνευματική θυσία που προσφερόταν με καθαρά καρδιά. Μπορεί ακόμη ο Δαβίδ να εννοεί την πραγματική θυσία, όμως αυτή εκδέχεται ότι προσφέρεται με καθαρότητα καρδιάς εν δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι ο ποιητής προσπαθεί να δώσει πνευματικό χαρακτήρα ηθικό περιεχόμενο στη θυσία. Το δεύτερο δε που ο ψαλμωδός ζητεί από τους ανθρώπους είναι η ελπίδα, η απεριόριστη και άνευ φόρων πεποίθηση στο Θεό, όπως πράγματι ο ίδιος είχε. Σύμφωνα με τις απόψεις άλλων ερμηνευτών, δεν απευθύνεται ο Δαβίδ μόνο στην υποκριτική θυσία στη Χεβρών, κάτω από την οποία έκρυβε τα επαναστατικά του σχέδια, αλλά και για κάθε άλλη θυσία τυπικά που θα έκαναν οι επαναστάτες για την επιτυχία της ανταρσίας τους και παραγγέλει σε αυτούς να προσέχουν στις θυσίες τους, ώστε αυτές να συνοδεύονται και με έργα δίκαια. Πρέπει να έχουν καρδιά καθαρή και διαθέσεις αγνές, θυσίες εξωτερικές με ματωμένα χέρια αθώων, αιμάτων περισσότερων οργίζων των Θεών. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ενόησαν διαφορετικά το θυσία δικαιοσύνης. Ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια σύντομη απάντηση. Ασκείτε δικαιοσύνη. Προσφέρατε δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αυτή είναι η θυσία που έγινε δεκτή. Αυτή είναι η προσφορά. Πάρα πολύ αρεστή. Όχι το να θυσιάζει κανείς πρόβατα και μοσχάρια, αλλά το να πράττει έργα αρετής. Ο Μέγας Αθανάσιος διδάσκει, λέει ο Δαβίδ, μας διδάσκει πώς θα υπερέχουμε εναντίον των εχθρών, πώς θα υπερέχουμε αν πράττουμε το δίκαιο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο σαν να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Στο βιβλίο πρώτης Βασιλειών διαβάζουμε «Έθελη τον το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου». Δηλαδή η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι ανώτερη από κάθε άλλη ανώτερη και πλουσιότερη θυσία. Να ελπίσετε στον Κύριο για να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Δαβίδ απευθύνεται εδώ προς τον απελπισμένο περιβάλλον του. Απευθύνεται σε πολλούς. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί που διστροπούν και διαμαρτύρονται σε βάρος του? Άλλοι μένα από τους ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το στενό φιλικό περιβάλλον του Δαβίδ, που είναι απογοητευμένοι από την κατάστασή τους. Και άλλοι δέχονται ότι είναι οι δυσαρεστημένοι εναντίον της βασιλείας του, δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε ο βασιλιάς, οι οποίοι είχαν κατορθώσει να επηρεάσουν και να φανατίσουν την κοινή γνώμη, ώστε να λένε τι καλό είδαμε από την κυβέρνηση του Δαβίδ. Ποια αγαθά μας έφερε ο Δαβίδ? Να σημειώσουμε εδώ ότι η αγαθά για τους προχριστιανικούς λαούς ήταν τα υλικά πράγματα με τα οποία εφραίνεται ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι πρόκειται κυρίως για κάποια οικονομική κρίση. Για τρεις λόγους. Πρώτον, από κάποια δυσπραγία που επικρατούσε στην εποχή του Ψαλμοδού, είτε ένεκα αφορίας της γης, είτε ένεκα πολέμων και μας μιας γενικής αναστατώσεως, είτε από διάφορους άλλους λόγους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η οικονομική αθλειότητα θα ήταν ίσως η αφορμή του πολέμου και των παραπώνων κατά του βασιλιά, στον οποίο απέδιδαν την αιτία του κακού ως αρχηγού του κράτους. Και ο τρίτος λόγος, οι δυσχερείς οικονομικοί λόγοι, είχαν κλονίσει την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, στην οποία ο Δαβίδ τους παρέπεμπε ως το μόνο καταφυγιό τους. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα παράπονα αυτά του πλήθους προέρχονται από τους φιλανθρώπους οι οποίοι, επειδή νομίζουν ότι η τρυφή και η άνεση και οι δονές του σώματος, αυτά είναι μόνο τα αγαθά και μόνο αυτά κυνηγούσαν και ζητούσαν για να απολαύσουν, διότι μισούσαν τις πολλές κακοπάθειες του σώματος που έρχονται κατ' οικονομίαν και συγχώρηση Θεού σε αυτούς. Τέλος δε, κατά τον Θεοδόρη το Κύρου, ο Δαβίδ ενίτεται ους βαρικάρδιους ονόμασε ως δυσχεραίνοντας επί της προσπίπτουση λυπηρής και του Θεού προμηθεία απιστούντας και λέγοντας τούτο τολμώντας της δείξει ημίν τα αγαθά. Ο Θεός να μας ευλογεί, χαίρεται εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα του στα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.
3: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, όσα είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας, αρχίσαμε ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την θεανθρώπινη κοινωνία και τη διάσπασή της. Και είδαμε ότι πόσο ο άνθρωπος επλάστη από τον Θεό, πώς έχασε το καθομοίωσιν, το κατοικό να το κατέχει, το καθομοίωσιν λόγω της ανυπακοής που έκαναν μαζί με την Εύα εις τον διάβολο και πώς επήλθε βεβαίως ο κλήρος αυτός των πρωτοπλάστων σε όλη την ανθρωπότητα. Σήμερα θα δούμε για τη βίωση αυτής της αλωτρίωσης και τις συνέπειές της. Η ανάπτυξη του και κοινωνικότητα του ανθρώπου στον παράδεισο ήταν ιδανική, και αυτό διότι οι πρωτόπλαστοι ζούσαν πλησίον του Θεού. Καθημερινά επικοινωνούσαν μαζί του, με αποτέλεσμα να πλουτίζονται και αυτοί με αγνή αγάπη και ενότητα μεταξύ τους, με ορθή γνώση για τον εαυτό τους, το Θεό και την όλη δημιουργία. Η παρουσία του Θεού μετέγγιζε την ανεκλάλητη χαρά και την αληθινή ζωή. Η κοινωνία και η εγκύτητα αυτή των πρωτοπλάστων με το Θεό περιγράφεται από τον Ιερό Χρυσόστομο ως ένδυση, ως περιβολή με τη Θεία Δόξα και την άνωθεν ροπή. Έτσι, περιβαλλόμενος ο άνθρωπος τον Θεό ζούσε ως άγγελος, ενώ έφερε το ανθρώπινο σώμα. Επειδή όμως επαναστάτησε κατά του Δημιουργού του και επιχείρησε αυτόματα και αλαζονικά να γίνει και αυτός Θεός, απογυμνώθηκε από την άνωθεν ροπή, αποξενώθηκε από την εύνοια του Θεού. Μετέπεσε στην κατάσταση της φθοράς και του θανάτου, αδελφοί, εγκαταλείφθηκε έρημος στις δυνατότητές του για να διδαχθεί από την πείρα πλέον που οδηγεί η μακριά του Θεού ζωή. Όμως η εκούσια αποξένωση του ανθρώπου από τον Θεό ήταν φρικτή και οδήγησε αναπόφευκτα στην αλωτρίωσή του. Η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού, ο άνθρωπος, αλωτριώθηκε από την εύνοια του Θεού, μετέπεσε σε άλλη κατάσταση. Έτσι αμαυρώθηκε η λαμπρή και πάγκαλη εικόνα του Θεού. Η αλωτρίωση του ανθρώπου θα είναι από εδώ και στο εξής η τραγική συνέπεια της ανταρσίας του, όπως αυτή εκδηλώθηκε στον παράδεισο της τρυφής, με την κατάχρηση του αυτεξουσίου. Και ήταν πολύ φυσικό αυτό, διότι όπως το ωραίο άνθος μαραίνεται και πεθαίνει, όταν αποκόπτεται από τον κορμό ο οποίος του μεταγγίζει χυμού ζωής, έτσι και ο άνθρωπος, αφού μόνος του αποσπάστηκε από τον πλάστη του, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα η πηγή της αληθινής ζωής και ευφροσύνης του, έπεσε στην κατάσταση της φθοράς και της αλωτρίωσης. Και αυτή η αλωτρίωση θα βιώνεται πλέον από τον μεταπτωτικό άνθρωπο ως αδυναμία αυτογνωσίας, αφού απέστρεψε τα μάτια της ψυχής του από το μόνο αληθινό φως, το οποίο μπορούσε να φωτίζει το πυκτό και ποικίλο πνευματικό σκότος του. Το άτομο όμως το οποίο αδυνατεί να γνωρίζει τις ειδικές ψυχοπνευματικές και σωματικές του δυνάμεις, αδυνατεί και να τις ελέγχει. Γι' αυτό και εύκολα υποδουλώνεται σε παράλογα πάθη και εφάμαρτες πράξεις. Αλλά τα παράλογα πάθη, αφού κτυπούν θανάσιμα και τελικά εξαφανίζουν την ελευθερία της σκέψεως και δράσεως, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της ιδιαιτερότητας της ανθρώπινης φύσεως, είναι αποδεικτικά της φθοράς. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, αδελφοί, είναι αλωτριωμένο το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει βάλει ως μοναδικό ή έστω ως κύριο στόχο της ζωής του την ικανοποίηση του πάθους του με οποιοδήποτε τρόπο. Ενδεικτική και έντονη είναι στις ημέρες μας η ροπή και η συνεχής επιδίωξη του ανθρώπου για την απόκτηση του χρήματος. Το κυνηγά τυφλά, υποδηλώνεται σε αυτό. Το χρήμα είναι το είδωλο το οποίο λατρεύει, αλλά η υποδούλωσή του αυτή είναι ανελευθερία και η ανελευθερία είναι αλωτρίωση του φύση ελεύθερου ανθρώπου. Οι ενέργειές του λοιπόν δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι πραγματικά δικές του αφού είναι ανελεύθερες. Και ενώ έχει την ψευδαίσθηση ότι κυνηγώντας το χρήμα υλοποιεί δική του έντονη και βαθιά επιθυμία, στην πραγματικότητα δουλικά υπηρετεί μια απομονωμένη εσωτερική δύναμη η οποία αποβαίνει αρνητική αφού διασπά την ενότητα της ύπαρξής του. Και καταλύει η αρνητική αυτή δύναμη του πάθους την ενότητα της ύπαρξής του με το να περιορίζει τις επιδιώξεις του ανθρώπου μόνο στον υλικό τομέα, ενώ θα έπρεπε αυτές να αναφέρονται στην όλη ηθική, ψυχοπνευματική και σωματική του υπόσταση, ώστε να εξελίσσεται ο όλος άνθρωπος. Μπορούμε λοιπόν, αδελφοί, να υποστηρίξουμε ότι η αλλίωση του ανθρώπου, συνέπεια του κατακερματισμένου του εγώ, είναι το βαρύ τίμημα με το οποίο πληρώνει όποιος λατρεύει ως ειδωλό του οποιοδήποτε πάθος. Το πάθος γίνεται τελικά αντικείμενο θεοποίησης, αλλά η θεοποίηση των παθών είναι ειδωλολατρεία. Γι' αυτό και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, φωτιζόμενοι από το Πνεύμα του Θεού, ονομάζουν ειδωλολατρεία την κατάσταση της αλωτρίωσης του ανθρώπου. Αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα του αλωτριωμένου ανθρώπου, συνοπτικά και με σαφήνεια, διατυπώνει ένας μεγάλος σύγχρονος, υπογραμμίζοντας την έννοια της αποξένωσης την οποία βιώνει, αλλά και την έλλειψη ελευθερίας και δημιουργικής παραγωγικότητας. Λέγοντας αλωτρίωση, εννοούμε ένα τρόπο εμπειρίας κατά τον οποίο το πρόσωπο αισθάνεται τον εαυτό του σαν ξένο. Έχει, μπορεί να πει κανείς, αποξενωθεί από τον εαυτό του. Δεν αισθάνεται τον εαυτό του σαν το κέντρο του κόσμου, σαν δημιουργό των πράξεών του, αλλά οι πράξεις και οι συνέπειές του γίνονται εξουσιαστικές του, στις οποίες υπακούει ή τις οποίες μπορεί ακόμα και να λατρεύει. Το αλωτριωμένο πρόσωπο βρίσκεται εκτός επαφής με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, με τις αισθήσεις και με την κοινή λογική, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να συνδέονται με κανένα και με τον εξωτερικό κόσμο παραγωγικά. Αλλά ένα τέτοιο αλωτριωμένο πρόσωπο, το οποίο είναι αποκομμένο από την ίδια του την ύπαρξη, το οποίο δεν είναι παραγωγικό στον κοινωνικό περίγυρο και το οποίο είναι έρμεο των πράξεών του, δεν απέχει πολύ από τον παράφρονα άνθρωπο. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι η σημασία του όρου αλωτρίωση αποδίδεται στις διάφορες γλώσσες ως συνώνυμη της διαταραμένης προσωπικότητας. στις λατινογενείς γλώσσες συνδέεται με την έννοια τρελός. Στα γαλλικά, στα ισπανικά και σε άλλες διάφορες παλαιότερες λέξεις, οι οποίες εκδηλώνουν τον ψυχωτικό, τον ολοκληρωτικά και απόλυτα αλωτριωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει την αίσθηση του εγώ, ο οποίος έχει χάσει τον εαυτό του ως κέντρο εμπειριών και αποφάσεων της δημιουργίας. Εξάλλου, ακόμα και σήμερα, λέμε και διαδηλώνεται η αγγλική λέξη «aliensis» που παναπεί ο γιατρός ο οποίος φροντίζει αυτούς τους παρανοϊκούς. Ο ίδιος σύγχρονος μελετητής του σημερινού ανθρώπου εστιάζει με πολύ ρεαλισμό την παθολογία του αλωτριωμένου προσώπου στην παντελή απουσία του εγώ. Όταν ο άνθρωπος έχει χάσει την αυτοσυνειδησία του και την αυτοεκτίμησή του, τότε διαρκώς ζει το άγχος και το φόβο της αποδοκιμασίας των άλλων. Λέγεται χαρακτηριστικά, το αλωτριωμένο πρόσωπο δεν μπορεί να είναι υγιές, αφού αισθάνεται τον εαυτό του σαν πράγμα, σαν επένδυση που το χειρίζονται όπως θέλουν οι άλλοι ή ο ακυβέρνητος εαυτός του με τα πάθη και τις αδυναμίες του, αφού έχει χάσει πια την αίσθηση του εγώ. Η έλλειψη αυτή του εγώ δημιουργεί ένα έντονο άγχος. Το άγχος που δημιουργείται όταν το άτομο βρίσκεται μπροστά σε μια άβυσο μηδαμινότητας είναι πολύ πιο τρομακτικό από όλα τα μαρτύρια της κόλασης. Στο δράμα της κόλασης εγώ τιμωρούμε και βασανίζουμε. Στο δράμα της μηδαμινότητος οθούμε μέχρι το χείλος της τρέλας, γιατί δεν μπορώ πια να το πω εγώ. Αν η σύγχρονη εποχή ονομάζεται, αδελφοί, σωστά εποχή του άγχους, αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το άγχος αυτό γεννιέται από την έλλειψη του εγώ. Εφόσον είμαι όπως με επιθυμείτε, δεν είμαι εγώ. Είμαι όλος άγχος, εξαρτώμενος από την επιδοκιμασία των άλλων, προσπαθώντας συνέχεια να αρέσω. Το αλωτριωμένο πρόσωπο αισθάνεται κατώτερο όταν υποπτεύεται πως δεν είναι ευθυγραμμισμένο, καθώς η αίσθηση της αξίας του βασίζεται στην επιδοκιμασία σαν ανταμοιβή για τον κομφορμισμό του. Είναι φυσικό να αισθάνεται πως απειλείται στην αίσθηση για το εγώ του και στην εκτίμηση για τον εαυτό του από κάθε αίσθημα, σκέψη ή δράση που θα μπορούσε να φανεί πως αποτελεί παρέκκληση. Όμως, καθώς είναι άνθρωπος και όχι αυτόματο, δεν μπορεί παρά να παρεκκλίνει και έτσι πρέπει να αισθάνεται το φόβο της αποδοκιμασίας κάθε ώρα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να προσπαθεί όλο και περισσότερο να συμμορφωθεί, να δεχθεί την επιδοκιμασία, να σημειώσει επιτυχία. Δεν είναι η φωνή της συνείδησής του που του δίνει δύναμη και ασφάλεια, αλλά το αίσθημα πως δεν έχει χάσει τη στενή επαφή με το κοπάδι και είναι επομένως ένα αλωτριωμένο άτομο, όπως μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί, το οποίο δεν μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση επαρκούς ισορροπίας με τον ίδιο του τον εαυτό, έτοιμο να χάσει και τη χρυσή τομή στις σχέσεις του με τα υλικά αγαθά, με τις κοινωνικές δυνάμεις, τις επιδιώξεις του, με την εργασία του και με τους συνανθρώπους του. Το αλωτριωμένο άτομο έγινε κατά τη διάρκεια του προηγουμένου αιώνα εμφανώς γνωστό και στη θεώρηση της εργασίας. Οι θρησκευτικοί στάσεις προς την εργασία, που τη θεωρούσαν καθήκον και επικροτούσε τόσο πολύ στον 19ο αιώνα, παραδείγματος χάρη, άλλαξε σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ξέρει τι να κάνει τον εαυτό του, πώς και να ξοδέψει τον καιρό του με κάποιο νόημα και οδηγείται στην εργασία για να αποφύγει την αβάστακτη αυτή βαριεστημάρα. Η εργασία όμως έπαψε να είναι ηθική και θρησκευτική υποχρέωση σύμφωνα με την έννοια που απέδιδε η μεσαία τάξη του 18ου και 19ου αιώνα. Είχε προβάλει κάτι το καινούριο. ή συνεχώς επεκτηνόμενη παραγωγή, το κίνητρο για την κατασκευή μεγαλύτερων πραγμάτων έγιναν αυτό καθεαυτό, αυτοσκοπή και νέα ιδεώδη. Η εργασία αλωτριώθηκε από το εργαζόμενο πρόσωπο, η εργασία είναι ένα μέσο για την απόκτηση του χρήματος και όχι αυτή καθεαυτή μια ανθρώπινη δραστηριότητα. Σύμφωνα πάντως λοιπόν με τον ίδιο συγγραφέα, ο αλωτριωμένος και έντονα μη ικανοποιητικός χαρακτήρας της εργασίας οδήγησε δύο αντιδράσεις. Η μία είναι το ιδανικό της πλήρους τεμπελιάς και η άλλη μια βαθιά ριζωμένη, αν και συνήθως ασυνείδητη εχθρότητα προς την εργασία και προς όσους συνδέονται μαζί της. Και φυσικά αυτή η αδυναμία ισορροπίας της σχέσης του με τους παραπάνω τομείς αναφοράς του οδηγεί αναπόφευκτα στην ανωδική κλιμάκωση της αλωτρίωσής του. Μη περιορίζοντας αλλά αντιθέτως γενικεύοντας τις παρατηρήσεις του περί της αλωτριώσεως του ανθρώπου, σημειώνει και πάλι: ο άνθρωπος έχει αλωτριωθεί όχι μόνο από την εργασία που κάνει, από τα πράγματα που καταναλώνει και τις ευχαριστήσεις που απολαμβάνει, αλλά επίσης και από τις κοινωνικές δυνάμεις που καθορίζουν την κοινωνία μας και τη ζωή του καθενός μας που ζει σε αυτή. Η πραγματική αδυναμία μας μπροστά στις δυνάμεις που μας κυβερνούν εμφανίζεται πιο έντονα στις κοινωνικές καταστροφές που μολονότι εξαγγέλλονται σαν θλιβερά ατυχήματα κάθε φορά δεν έχουν πάυσει μέχρι σήμερα να επαναλαμβάνονται. Ενώ τις οικονομικές κρίσεις και πολέμους, τα κοινωνικά αυτά φαινόμενα εμφανίζονται σαν να ήταν φυσικές καταστροφές και όχι ακριβώς όπως πραγματικά είναι, δηλαδή καταστάσεις που δημιουργούνται από τον άνθρωπο αλλά χωρίς πρόθεση και επίγνωση. Κάτω λοιπόν από τις νέες αρνητικές συνθήκες τις οποίες δημιούργησε ο αποστάτης άνθρωπος υπέστησαν διαστροφή και οι ποικιλόμορφες κοινωνικές σχέσεις, χάνοντας έτσι το πραγματικό τους νόημα, το οποίο ήταν η αδελφοσύνη και η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων με βάση το Πνεύμα του Θεού. Και επειδή ο κοινωνικός βίος αναπτύχθηκε μακριά από το Θεό, περιορίστηκε στα στενά ενδοκοσμικά πλαίσια. Επικράτησε το εγωκεντρικό πνεύμα της συντηρήσεως και επιβιώσεως. Σχεδόν έπαυσε ο άνθρωπος να διαθέτει αγαθές ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις. Τα προσόντα του τώρα τον βοηθούν στην εγωιστική ανάπτυξη και την πρόοδο μέσα στους διάφορους τομείς και μορφές ζωής, καθώς και στην επέκταση της κυριαρχίας του μέσα στον κόσμο.

0: ίδιος ο μεγάλος αυτός προσδιορίζει τη νέα αλωτριωμένη κοινωνία που έχουμε και διαμορφώνει προσδίδοντάς της το γνώρισμα του εγωισμού και του ατομικού συμφέροντος και λέγει «Η σύγχρονη κοινωνία αποτελείται από άτομα, μικρά σωματίδια αποξενωμένα το ένα από το άλλο που όμως είναι το ένα ενωμένο με το άλλο, με τα ατομικά συμφέροντα και με την ανάγκη να χρησιμοποιεί το ένα το άλλο. Ο άνθρωπος όμως είναι κοινωνικόν, με μια βαθιά ανάγκη να συμμερίζεται, να βοηθάει, να αισθάνεται μέλος μιας ομάδας. Τι έγιναν οι κοινωνικές αυτές παρορμήσεις στον άνθρωπο, αδελφοί? Εκδηλώνονται με την ειδική σφαίρα του δημόσιου τομέα, που είναι αυστηρά διαχωρισμένος από τον ιδιωτικό τομέα. Οι ιδιωτικές πράξεις μας με τους συνανθρώπους μας διέπονται από την αρχή του εγωισμού, ο καθένας για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους, με εκτυπητή αντίθεση με τη χριστιανική διδασκαλία. Το άτομο παρωθείται από εγωιστικά συμφέροντα και όχι από την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον συνάνθρωπό του. Τα τελευταία αυτά αισθήματα μπορεί να εκδηλώνονται κατά δεύτερο λόγο σαν ιδιωτικές πράξεις φιλανθρωπίας και καλοσύνης, αλλά δεν αποτελούν μέρος της βασικής δομής των κοινωνικών μας σχέσεων. Η κοινωνική μας ζωή σαν πολιτών είναι διαχωρισμένη από την ιδιωτική μας ζωή σαν ατόμων. Και αγωνιώντας για την οσιρή κατάσταση του ανθρώπου, προσθέτει ο ίδιος στοχαστής. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι παρά το γεγονός ότι περίπου το σύνολο του πληθυσμού πιστεύει στο Θεό, σπάνια βρίσκει κανείς ένα που να ανησυχεί για την ψυχή του, για τη σωτηρία του, για την πνευματική του ανάπτυξη. Ο Θεός είναι το ίδιο αλωτριωμένος όπως και ο κόσμος σαν σύνολο. Αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον και την ανησυχία είναι ο ιδιωτικός χωρισμός τομέας της ζωής και όχι ο κοινωνικός οικουμενικός που συνδέεται με τους συνανθρώπους μας. Έτσι, ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι σε θέση να βρει την ανόρθωσή του και τη λύση του από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου και ούτε μπορεί να εξαλείψει τις θλιβερές επιπτώσεις τους στη διαμόρφωση των κοινωνικών αλλά και των διαπροσωπικών σχέσεων. Όμως από τα προηγούμενα γίνεται, αδελφοί, πλέον αντιληπτό ότι η κατάσταση της αλωτριώσεως δεν θίγει μόνο την επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, αλλά γίνεται και αιτία της αδυναμίας για ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και το πρόβλημα αυτό αποτελεί τη βασική αιτία πολλών άλλων δυσκολιών και προβλημάτων μέσα στο χώρο της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και στη συνέχεια θα αναφερθούμε αρχικά στο πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως αυτές βιώνονται μέσα στην πρώτη μορφή της ανθρώπινης κοινωνίας. Γιατί όταν αποδειχθεί ότι νοσεί το κύτταρο της κοινωνίας, το οποίο είναι η οικογένεια, εύκολα κατόπιν διαπιστώνομαι και τις προεκτάσεις του προβλήματος αυτού σε γενικότερες κοινωνικές σχέσεις, όπως αυτές εκδηλώνονται σε μεγαλύτερα σύνολα και σε μεγαλύτερες ομάδες. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, αγαπητέ ακροατή, αγαπητή ακροάτρια, φίλοι, φίλες της εκπομπής Έπαια Διδαχής. Ξανά εδώ, μαζί, στο μικρόφωνο, Ηλίας Λιαμής. Τα έφεραν έτσι οι καταστάσεις και ήταν τέτοια η περικοπή της περασμένης εβδομάδας, όπου έτσι μου δόθηκε μια αφορμή να μοιραστώ μαζί σου κάποιες σκέψεις για αυτή την ευκολία που χαρακτηρίζει την καθημερινότητά μας. Αυτή την ευκολία στην οποία ρέπουμε όλοι. Αυτή η τάση μας να τα ζητάμε τα πράγματα εύκολα, μασημένα από άλλους. Τα μασίσαν οι άλλοι βέβαια. Και μας τα δώσανε να τα καταπιούμε, εμείς καταπίνουμε αμάσιτα πράγματα. Και μακάρι να ήταν καθαρή τροφή, έστω και μασημένη αυτή που καταπίνουμε. Δυστυχώς, μαζί με το μάσιμο που άλλοι πραγματοποίησαν, φρόντισαν την τροφή να την εμπλουτίσουν και με δηλητήριο, τολμώ να πω και με κουτόχορτο. Τουλάχιστον τα γεγονότα δεν νομίζω ότι διαψεύδουν αυτή την διατύπωση και αυτό το γεγονός. Σήμερα όμως η σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου, μια από τις χαρακτηριστικότερες παραβολές του Ευαγγελίου μας, μπορεί να δώσει αφορμή κανείς να σκεφτεί και να προβληματιστεί για την τάση μας, αρκετά διαδεδομένη και αυτή, παράλληλη τάση με εκείνη της ευκολίας, στο να ψάχνουμε τους αληθινούς, τους μεγάλους, τους αποκλειστικούς ενόχους. Γενικά, όλοι είμαστε βέβαιοι ποιοι φταίνε. Οι καιροί όντως απαιτούν ενόχους, αφού σαφέστατα είναι καιροί διαρκών εγκλημάτων, πολλών και διαρκών εγκλημάτων. Στην τσεπούλα μας έχουμε ονόματα. Τα βγάζουμε κατά καιρούς, μπορεί να είναι ονόματα πολιτικών, μπορεί να είναι ονόματα ηγετών, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ονόματα καταστάσεων. Όσοι αποφασίσουν λιγάκι να το ψάξουν το πράγμα, έστω και λίγο, δεν μπορούν να αποφύγουν στο να γυρίσουν λίγο πίσω το χρόνο. Και όσοι το ψάξουν ακόμα περισσότερο, και όσο κάποιοι το ψάχνουν ακόμα περισσότερο, όλο και γυρνάει ο χρόνος πίσω. Κατά γενική ομολογία πλέον, η μπίλια αυτή των ευθυνών έχει κάνει σίγουρα μια στάση περίπου εκεί, στη δεκαετία του 80. Είναι μια καλή στάση της μπίλιας. Υπάρχουν πολλές αποδείξεις, πολλά τεκμήρια, πολλοί συλλογισμοί που οδηγούν στο συμπέρασμα πως εκεί, τη δεκαετία αυτή, φυτεύτηκε ο πρώτος σπόρος των πικρών σημερινών καρπών. Και σήμερα ερχόμαστε να διαβάσουμε την περικοπή του καλού σπορέα. Αυτή είναι η παραβολή, Αυριάννη. Η παραβολή, πέραν από την παρουσία του Χριστού, που πάντα είναι ο πρωταγωνιστής στον Ευαγγελικό Λόγο, έμεσα ή άμεσα, θα μπορούσε να είναι μια πηγή για πολλές αλήθειες. Αλήθειες που ξέραν οι παλιότεροι, που ξέραν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν μια μεγαλύτερη επαφή με τη γη και η γη, η φύση, τους είχε διδάξει κάποια από τα μυστικά της και, κάποιους από τους νόμους της. Αυτός που έσπερνε και πριν από 50, 60, 70 χρόνια τα 2/3 της Ελλάδας έσπερναν. Τώρα κάποιοι ξαναρχίζουν βέβαια να σπέρνουν και σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε μικρά μποστάνια. Ίσως ξανανακαλύψουμε κάποιες αλήθειες πάλι μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πράξη αυτής της σποράς, οι νόμοι της γης, οι νόμοι των καρπών δίδασκαν. Και δεν έβρισκαν δυσκολία οι άνθρωποι να παραλληλήσουν τους νόμους αυτούς με τους νόμους της ζωής. Όταν έσπερναν λοιπόν οι άνθρωποι, είχαν πάρει την απόφαση καταρχήν τη σπορά να την κάνουν σωστά. Να προετοιμάσουν το έδαφος,
να προσέξουν τον καρπό. Μετά μπαίνανε στη διαδικασία της υπομονής. Άγνωστη λέξη για μας σήμερα. Ευκολία και υπομονή δεν πάνε μαζί. Η υπομονή τους δεν σημαίνει ότι θα είχε πάντα και ένα αίσιο τέλος. Εγγύηση 100% για το αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Ακούω πολλές φορές και εσείς μαζί μου αυτές τις ξαφνικές καταστροφές που ένα χαλάζι 10 λεπτών είναι σε θέση να ακυρώσει προσπάθειες 6, 7, 8 μηνών, να ακυρώσει δυνάμεις, υπομονή, έξοδα. Μέσα σε 10 λεπτά να διαλύονται τα πάντα. Και αυτός όμως ήταν και παραμένει ένας νόμος της ζωής. Το αναπάντεχο, το απρόοπτο, η ετοιμασία να το δεχτείς. Αυτό το περίφημο plan B που λένε οι τεχνοκράτες σήμερα. Η ακύρωση είναι πάντα ένα ενδεχόμενο της ζωής. Η ευκολία μέσα στην οποία μάθαμε να ζούμε δεν το προέβλεπε. Νομίζαμε ότι η ζωή πάντα είναι μια ασφαλέστατη επένδυση. Τέτοιες αλήθειες έδινε η σπόρα. Τέτοιες αλήθειες προσπαθεί να δώσει σήμερα και η περικοπή που θα ακουστεί αύριο στις εκκλησίες μας. Είμαστε στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά και είναι αύριο η τέταρτη Κυριακή του Λουκά, όπως έχει καθιερώσει να την ονομάζει η Εκκλησία μας. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Βγήκε ο σποριάς για να σπείρει τον σπόρο του. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο που καταπατήθηκαν και τους έφαγαν τα πουλιά. Άλλοι έπεσαν στις πέτρες και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν γιατί δεν είχαν υγρασία. Άλλοι σπόροι έπεσαν ανάμεσα σε αγκάθια και όταν αυτά φύτρωσαν μαζί τους, τους έπνιξαν. Άλλοι όμως έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Οι μαθητές τότε τον ρωτούσαν «Τι σημαίνει η παραβολή αυτή?» Εκείνος τους απάντησε «Σε σας έδωσε ο Θεός να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας Του, ενώ στους υπόλοιπους αυτά δίνονται με παραβολές, ώστε να κοιτάζουν αλλά να μην βλέπουν και να ακούνε αλλά να μην καταλαβαίνουν». Η παραβολή αυτή σημαίνει το εξής. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι σπόροι που έπεσαν στο δρόμο είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο του Θεού. Έρχεται όμως ύστερα ο διάβολος και τον παίρνει από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Οι σπόροι που έπεσαν στο πετρώδες έδαφος είναι εκείνοι που όταν ακούσουν τον λόγο τον δέχονται με χαρά, δεν έχουν όμως ρίζα. Γι' αυτό πιστεύουν για λίγο διάστημα και όταν έρθει ο καιρός της δοκιμασίας απομακρύνονται. Αυτοί που έπεσαν στα αγκάθια είναι εκείνοι που άκουσαν τον λόγο, συμπορεύονται όμως με τις φροντίδες, με τον πλούτο και τις απολαύσεις της ζωής, πνίγονται από αυτό.

Αυτή είναι η αυριανή παραβολή. Όποιος έχει αυτιά να ακούει, ας ακούει. Ξεχάστε για λίγο το χριστιανικό κομμάτι. Ας μείνουμε μόνο στην διαδικασία αυτής της σποράς και αν θέλετε, εσείς αποφασίστε τι σπόρος είναι αυτός που έπεσε κάποια στιγμή, σε τι ψυχή, σε τι έδαφος δηλαδή, και τι είδους είναι η καρπή που αυτή τη στιγμή γευόμαστε. Η περικοπή αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα, πώς να το πω, ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Είναι θαυμαστή η ένταξή της στο χρόνο. Γιατί είναι κάτι που δεν είναι γεγονός που αρχίζει και τελειώνει. Είναι ένα γεγονός επάλληλο. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή, το σήμερα, είναι μέρα η σημερινή που θα γευτούμε καρπούς μιας σποράς που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν, αλλά σήμερα είναι και η μέρα σποράς για κάποιους καρπούς που θα γευτούμε στο μέλλον. Το πριν και το μετά στην παραβολή αυτή, αν το φέρουμε στη ζωή μας, δεν υπάρχει. Κάθε στιγμή γευόμαστε επιπτώσεις σποράς και κάθε στιγμή ετοιμάζουμε το μέλλον. Είναι θέμα στοιχειώδους, έτσι να το πω, αυτοκριτικής. Είναι θέμα στοιχειώδους ευφυΐας, νοημοσύνης θα έλεγα, για να παραδεχτεί κάποιος ότι τίποτα στη ζωή αυτή δεν είναι ξεκάρφωτο, τυχαίο, ουρανοκατέβατο. Ο καρπός είναι μια συνέπεια μιας άλλης πράξης. Σήμερα είναι ευκαιρία να κάνουμε μια κριτική στο τι συνέβη την ώρα της σποράς. Τουλάχιστον μέσα σε τόσα προβλήματα, σε τόσο πόνο, σε τόσα αδιέξοδα, ας πάρουμε κάποια μηνύματα. Είναι διαθέσιμα. Χρωστάμε στους εαυτούς μας κάποιες αλήθειες. Χρωστάμε και στα παιδιά μας κάποιες αλήθειες και κυρίως σε αυτά χρωστάμε κάποια καλύτερη σπορά. Τι μπορεί να πάει λοιπόν στραβά σε μια σπορά? Η πίκρα των καρπών είναι στο στόμα μας, αλλά η αιτία μπορεί να είναι διπλή. Πρώτη αιτία, σκάρτος σπόρος. Ναι, είναι ένα ενδεχόμενο. Το έδαφος να είναι καλό, αφράτο, δεκτικό, με κατάλληλη υγρασία, με ευκολίες ποτίσματος, πιθανόν με το κατάλληλο λίπασμα. Γενικά, έτσι να το μεταφέρουμε στο υπαρξιακό, να έχεις ανθρώπους με καλή διάθεση. Και ο σπόρος είναι σκάρτος. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Τι φταίξαμε στην περίπτωση αυτή? Φαίνεται λοιπόν πως δεν αρκεί να είσαι δεκτικός στον σπόρο. Έχεις και άλλες υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να δέχεσαι το οτιδήποτε. Δεν είσαι μόνον η θηλυκή γη που δέχεται. Μόνον δέχεται και τίποτα άλλο. Έχεις και υποχρέωση. Έχεις κρίση. Έχεις δυνατότητα να γνωρίζεις. Έχεις δυνατότητα να μάθεις για άλλες σπορές στο παρελθόν και να βγάλεις συμπεράσματα. Ο κακός σπόρος είναι μια αιτία, είναι μια ευθύνη του σποριά, του όποιου σποριά. Αναδεικνύει όμως και την ευθύνη αυτού που τη δέχτηκε. Πρώτο λοιπόν ενδεχόμενο, ο κακός ο σπόρος. Δεύτερο ενδεχόμενο, καλός σπόρος σε ακατάλληλη γη. Σωστά πράγματα σε γη που δεν μπόρεσε να τα αντέξει. Κοιτάξτε λίγο μέσα την περικοπή. Όλα απεδείχθησαν τη στιγμή μιας δοκιμασίας.

0: Ο σπόρος έπεσε, αλλά προέκυψαν δοκιμασίες, δυσκολίες. Τη μια ήρθαν τα πουλιά. Πήραν το σπόρο, φύγανε. Ο σπόρος δεν ήταν προστατευμένος. Στο σπόρο δεν δόθηκε προσοχή. Έπεσε. Το χώμα ήταν καλό, αλλά δεν το περιποιήθηκε κανένας, δεν έλαβε μέτρα. Πήγε χαμένος. Δοκιμασία δεύτερη. Η ρίζα έπιασε πέτρα. Ήθελε ο σπόρος να ανθίσει. Δυστυχώς, η ψυχή δεν φρόντισε να απαλλαγεί από τη σκληράδα της. Και χωρίς κανέναν υπαινιγμό, να στο πω ευθέως. Η σκληροκαρδία. Η καρδιά που ξέρει μόνον να φροντίζει τα εαυτής. Και ο καλύτερος σπόρος να πέσει πάνω στην καρδιά αυτή, χαμένος θα πάει. Η πέτρα θα νικήσει. Δεν αρκεί να πάρει πρωτοβουλία ο σποριάς. Η σκληρή καρδιά είναι σε θέση να ακυρώσει τα πάντα. Δοκιμασία τρίτη. Πειρασμός τρίτος. Δυσκολία τρίτη. Αγκάθια. Από αγκάθια άλλο τίποτα. Αγκάθια, ζυζάνια, παράσιτα, όλα αυτά που μας μαραίνουν τη ζωή μέρα με τη μέρα. Τα ασήμαντα, τα λιγότερο σημαντικά ή τα πολύ σημαντικά, όλα ανακατωμένα, να μην ξέρεις τι να βάλεις πρώτο και τι δεύτερο. Ζωές βαριές από τις μέρημνες, ζωές που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το μείζον από το έλασον, όλα ανάκατα, όλα όπως έρθουνε, λύσεις του ποδαριού, λύσεις να τη βολέψουμε, να περάσει μέρα, να πάμε για την επόμενη, φτάνει να βρεθεί τώρα μια πρόχειρη λύση, να ξεπεράσουμε και αυτό, να πορευτούμε παραπέρα. Η περιγραφή της ζωής μας, όπως είχε διαμορφωθεί, σύμφωνα πάντα, επαναλαμβάνω, με τους ειδικούς, τη δεκαετία του 80 και μετά. Ζωή κυριολεκτικά του ποδαριού. Και η τέταρτη κατηγορία, το αφράτο χώμα. Έπεσε ο σπόρος, έδωσε εκατονταπλάσιο καρπό. Όταν έπεσαν στο χωράφι τα πουλιά, τι λέτε, πήγαν μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χωραφιού? Όχι. Έπεσαν σ' όλο το χωράφι. Κάποιοι σπόροι γλίτωσαν, γιατί υπήρξαν και άλλα μέτρα. Κάποιοι πήραν το σπόρο σοβαρά, τον προφύλαξαν. Κατάλαβαν ότι δεν βιαζόμαστε να πάρουμε καρπό, δεν τα πιέζουμε τα πράγματα, περιμένουμε, υπομένουμε. Συμμετέχουμε. Δεν μπορεί ο σπόρος από μόνος του να δώσει καρπό. Το έδαφος θα τον καρπίσει. Πέτρες, τι έγινε? Σε άλλο μέρος του χωραφιού υπήρχαν και σε άλλο δεν υπήρχαν? Σαφώς και όχι, οι δύο χωράφοι ήταν. Εκεί, στο σημείο όμως εκείνο, στο έδαφος εκείνο, υπήρξε φροντίδα το έδαφος να προστατευτεί, να μαλακώσει, να βγουν από μέσα όλα αυτά που κάνουν τη ζωή και τον κόσμο σκληρό. Ένα περιβάλλον, ένα χώμα που, έτσι με μια αναγωγή, αφορά κοινωνίες που ανέχονται ένας τον άλλον, που ο ένας χωράει στη ζωή του άλλου, που κατανοεί ο ένας τον άλλον. Δεν είναι εύκολο. Θέλει όμως κόπο, θέλει προσπάθεια, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Τα ζυζάνια, τι έγινε? Μόνο σε ένα σημείο του χωραφιού πέσανε οι σπόροι, οι κακοί, οι παρασιτικοί σπόροι. Το μείζον και το έλασον αφορά ως πειρασμός όλους τους ανθρώπους. Κάποιοι αφιερώσαν λίγο χρόνο. Χρόνο. Κάναν τις επιλογές τους. Αφαιρέσανε. Κοιτάξτε το ζυζάνιο, ξέρετε τι έχει σαν τι έχει σαν χαρακτηριστικό. Το ζυζάνιο από τη μια μέρα στην άλλη γίνεται 2 μέτρα. Είναι ίσως των ζυζανίων το χαρακτηριστικότερο, πώς να το πω έτσι, το χαρακτηριστικότερο, η συγκαρακτηριστική συμπεριφορά τους. Τα ζυζάνια γιγαντώνονται, τα ζυζάνια βιάζονται. Καταλαμβάνουν το τοπίο, και μετά αρχίζουν και ζουν από τον κόπο και την υπομονή άλλων. Δεν βγαίνουν μόνα τους. Κάποιος πρέπει να προλάβει να τα μαράνει, να προφυλάξει το σπόρο, όποιος θέλει τον χρόνο του και την υπομονή του. Τα λέω όλα αυτά γιατί εσύ θα αποφασίσεις πώς θα συνδυάσεις την παραβολή τη σημερινή με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Από τη μια, είναι καιρός απολογισμού αυτός. Γιατί φτάσαμε ως εδώ? Τι έφταιξε? Ή τι πάει καλά? Άνθρωποι γύρω μας αντέχουν, αισιοδοξούν, παλεύουν, ελπίζουν. Δεν αρρωσταίνουν όλοι, δεν αυτοκτονούν όλοι. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εκείνων που μένουν όρθιοι, που το πρωί σηκώνονται από το κρεβάτι και παρά τις τρομερές αντικσότητες βρίσκουν λόγο να συνεχίσουν να αγωνίζονται? Ο καθένας από μας είναι ένα ριζίδιο. Είναι συγχρόνως και σπόρος, είναι συγχρόνως και ρίζα, είναι συγχρόνως και δύναμη ανατροπής. Το ότι πρέπει να ξαναβρούμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας είναι αλήθεια, αλλά για ποιο σκοπό και ποιοι άνθρωποι θα ξαναβρούν αλληλεγγύη? Να συνενώσουν τι? Την ανευθυνότητά τους, τα χάλια τους ή την ποιότητά τους ή τη δύναμή τους, και με ποιο σκοπό? Το νόημα ζωής προηγείται της αλληλεγγύης. Τα οράματα φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Όχι η άδεια τσέπη, το άδειο στομάχι. Προσωρινά θα βρεθούν άνθρωποι μαζί για να φωνάξουν για την πείνα τους. Δεν αρκεί. Οι ανάγκες που θα έρθουν μετά σαν αιτήματα για μια εποχή είναι πολύ σημαντικότερα. Και τότε θα μετρήσουν οι ποιότητες, η ποιότητα του σπόρου του καθενός που έχει μέσα του και το κατά πόσον ο ίδιος μπορεί να είναι αγαθός σπόρος για τον κόσμο που έρχεται. Για την δυνατή ρίζα του καλού σπόρου αλλά και του καλού εδάφους τίποτα δεν είναι ανίκητο. Προς το παρόν, ναι, είμαστε σε φάση όπου τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκων η σκλαβιά που λέμε στον εθνικό ύμνο. Αλλά τίποτα δεν είναι μόνιμο στην ιστορία αυτή και οι ανατροπές θα έρθουν. Από μας θα εξαρτηθεί αν το καινούριο θα είναι μια από τα ίδια ή ένας καρπός σποράς αυτοκριτικής, υπευθυνότητος και αλληλεγγύης μέσα από έναν κοινό αγώνα. Αυτά έτσι λίγο για σήμερα. Χρόνος άλλος δεν υπάρχει. Άλλωστε, πάντα η παρότρινσή μου σε σένα που ακούσα αυτή τη στιγμή δεν είναι να αρκεστείς ούτε σε μια πρώτη ανάγνωση μιας περικοπής ούτε σε μια εκπομπή 25-28 λεπτών. Θέλει λίγο το προσωπικό σου στοιχείο, την προσωπική σου καλλιέργεια του εδάφους για ένα σπόρο. Σπόροι είναι όλοι. Εσύ αποφάσεις τι θα κρατήσεις και τι θα αφήσεις. Αυτό όμως που θα αποφασίσεις να κρατήσεις, δείξε λίγη φροντίδα, λίγη μέρημνα. Από μόνο του ή από πουλιά θα πάει, ή από αγκάθια ή από πέτρα. Συμμετοχή προσωπική. Χωρίς κόπο προσωπικό, ο Θεός ο ίδιος να κατέβει στη γη ξανά και να τον δεις εδώ ζωντανό μπροστά σου, άκρη δεν θα βγει. Αποφάσισε ο ίδιος ο Θεός η υπόθεση σωτηρία του κόσμου να είναι προϊόν συνεργασίας ανθρώπου και Θεού. Δεν θέλει, μόνος του. Δεν το επιθυμεί και μεταξύ μας, και καλά κάνει. Είναι πολύ τιμητικό για μας. Και αυτή την τιμή, μάλλον και για αυτή την τιμή, ας φανούμε αντάξει. Ό,τι καλύτερο για την Κυριακή που έρχεται. Δύναμη και όλα καλά.
1: Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Και ξεδιψάμε τους λόγους από το Ευαγγέλιο του φωτός και το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντοτε στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, πυκνά και σκληρά σκοτάδια, αδερφοί μου. Δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν βαθύ το σκοτάδι και τόσο σκληρές οι ψυχές των ανθρώπων. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Έτσι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του φωτός και αυτό θα είναι το κριτήριο, το αιώνιο κριτήριό μας. Αν θα ακολουθήσουμε το φως ή αν θα περπατήσουμε εν τη σκοτία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του: «Καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας εβοήθησά σε. Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας». Και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμέλας: «Μην νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει τους αντιπροσώπους του να σας παρακαλούν. Όχι, διότι λέγει η Γραφή εις καιρών κατάλληλων, στον οποίον ο Θεός δείχνει τα ελέη του και τις ευνοιές του, σε πίκουσα, εις ημέραν που δίδεται η σωτηρία, σε βοήθησα. Ιδού τώρα είναι καιρός κατάλληλος, ιδού τώρα είναι η μέρα σωτηρίας». Να τολμήσουμε να προσθέσουμε κάτι. Ιδού τώρα ο καιρός των εξετάσεων. Και επειδή πολλοί από αυτούς που αντιγράφαμε ως τώρα βρίσκονται ήδη πάνω στην θριαμβεύουσα πλέον εκκλησία, τις εξετάσεις και τα διαγωνίσματα θα τα γράψουμε καθήμενοι στο πρώτο θρανείο, και εκεί είναι δύσκολο, ξέρετε, να αντιγράψεις.

Τους χαιρετισμούς μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους αδελφούς μας, ακροατές και συνοδοιπόρους και ιδίως τους μπροστάριδες μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, εκείνους που συνεχώς μας γεμίζουν, μας οπλίζουν με την χριστοδόρητη υπομονή τους και την ελπίδα τους. Έχουν βαφτίσει τον πόνο σε αυτήν την εξαγνιστική κολυμβήθρα της υπομονής και προπορεύονται πάντοτε σε αυτήν την συναλληλία. Έτσι τους έχουμε ονομάσει. Είναι οι μπροστάριδές μας. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολόγιο μας. soteriaψυχής.blogspot.com.

Βέβαια, αν ζητήσουμε βοήθεια για αυτούς τους διαγωνισμούς, ο Φιλεύσπλαχνος Πατέρας είναι βέβαιο ότι θα μας δώσει μια σπροξιά να περάσουμε την τάξη, αρκεί να το ζητήσουμε, αρκεί να βελάσουμε, όπως θα έλεγε και ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος. Ποιος πατήρ ούτως ανυπήκουσε ποτέ τις εγγόνες, ποια μήτηρ ούτως εστί παρασκευασμένη, και διεινεκώς εστικία μη ποτέ καλέσει αυτήν τα παιδεία. Ου και στην ουδής, ου πατήρ ου μήτηρ, αλλά ο Θεός διεινεκώς έστηκεν αναμένων, ή της ποτέ καλέσει εν αυτών των οικετών, και ουδέποτε καλεσάν των ημών, ως δι παρήκουσε. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά ο Θεός διεινεκώς έστηκεν αναμένων, ή της ποτέ καλέσιεν αυτών των οικετών. Έχει ακουστεί, αδελφοί μου, μέσα σε αυτήν την ραδιοφωνική πολύχρονη συμπόρευση πολλές φορές η φράση, η θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Θεματολογία είναι ένα σύνολο θεμάτων που συγκροτούν ένα θέμα, μια έννοια, ένα αντικείμενο. Χριστού η θεματολογία. Στο κέντρο, πάντοτε στο κέντρο, ο Χριστός μας. Και πάλιν και πολλάκις και πάντοτε, και για όσο το έλεος του μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να τολμάμε να μιλάμε για εκείνον. Χριστού η θεματολογία, Χριστού η πολυλογία, Χριστού και η παλιλογία. Ναι, ας χαρακτηριζόμαστε, αδελφοί μου, βαρετοί, ανιαροί, επαναλαμβανόμενοι, χωρίς πρωτοτυπίες και εκπλήξεις. Δεν πρωτοτυπεί όποιος αποκλίνει από τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Κινδυνεύει, ναι, κινδυνεύει, να γκρεμιστεί σε βάραθρο απολίας, και το χειρότερο, να παρασύρει κι άλλους. Να παρασύρει, δυστυχώς, με τις πρωτοτυπίες του και τα εφευρήματά του, τις δοκισισοφίες του, τις ψυχολογίες του, τα, επιτρέψτε μας τη φράση, τα life coaching και τις ψεύτικες, τις τόσο ψεύτικες ελευθερίες του. Ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο του είπε κάτι, τέρμα και αρχή. Το είπε ο Χριστός μας. Τέρμα και αρχή είναι νόμος. Δεν επεξηγείται, δεν προσαρμόζεται, δεν τροποποιείται, δεν στρεβλώνεται. Συνήθως όποιος αναλύει προς το συμφέρον της σάρκας και όχι προς το συμφέρον της ψυχής, μετατρέπεται ο ίδιος σε έναν κακόδοξο εχθρό του Χριστού, ο οποίος αλίμονο θα διασκορπίζεται κάθε στιγμή στη θέα του αναστημένου λυτρωτή. Στους περισσότερους μας αρέσει, είναι η αλήθεια, ο ευρηματικός λόγος, ο πρωτότυπος, ο γεμάτος από σύγχρονες καταστάσεις, ο γεμάτος από σύγχρονα παραδείγματα, μέσα από την καθημερινότητα του καθενός, την δύσβατη. Πολλές φορές όμως διάσπαρτος αυτός ο λόγος από μικρά σποράκια αμφιβολίας για το αν όσα παραδόθηκαν από τους Αγίους Πατέρες στις κατοπινές γενιές του Θεανθρώπου Ιησού είναι σε ισχύ, και αν μπορούν, αν είναι δυνατόν, να γίνουν βίωμα στο σήμερα. Και έτσι, τερπόμενοι και τρεπόμενοι και καθόλου
εντρεπόμενοι. Δίχως να το καταλάβουμε, εγκαταλείπουμε τον Λόγο του Θεού, τα Λόγια τα Άγια, και νιώθουμε ότι μας καλύπτει απόλυτα το ομίλημα του σύγχρονου και σπουδαγμένου στις Λοζάνες, Ιεροκήρυκος, με το κανάλι στο διαδίκτυο και τα μέτρητα βιβλία best seller. Ποιος άραγε αναπαύεται και δυναμώνει με τα λόγια του αμόμου από το ψαλτήρι που επαναλαμβάνονται καθημερινά στο μέσο της νύχτας. Εκείνη την ώρα που ακούγεται το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται» και το ξαποστηλάρι «Τον νυμφώνα σου βλέπω», ποιος άραγε αναπαύεται. Παλιλογεί ο ψαλμωδός και ο αναγνώστης σε κάθε μεσονυχτικό. Παλιλογεί ο ιερέας κάθε Κυριακή εξιστορώντας των νεοθυνών τα θαύματα και τα θαυμάσια. Παλιλογεί ο ιεροψάλτης σε κάθε δοξολογία και χερουβικό ύμνο. Παλιλογεί ο Χριστός που μόνο το μετανοείται κραυγάζει και περιμένει.

Απορούμε και καλά κάνουμε που απορούμε με την μακροθυμία του. Τόσο που γινόμαστε εκμεταλλευτές της Χριστότητας και της αγαθότητάς του. Μα δεν την εκμεταλλευόμαστε αυτή τη μακροθυμία για να μετανοήσουμε, αδελφοί μου, μα για να παρατείνουμε το φιλίδωνο και βολεψό εγώ μας. Και εκείνος όλο έρχεται και όλο περιμένει. Με άκλειστη την αγκαλιά του τη σταυρωμένη, με την άμοιαστη απαλάδα και την αρχονδιά του, μα και με την παιδαγωγία του. Οι σοφοί, κατά Θεόν άνθρωποι, τα ταπεινά του κόσμου δηλαδή, οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Κυρίου, που δεν χρειάζονται κανένα ομίλημα και κανένα κείμενο περισπούδας του πνευματικού καθοδηγητή, εντός εισαγωγικών, για να λάβουν πνευματικές αποφάσεις και να απαντήσουν στα διλήμματα του σύγχρονου πρετορίου, παρά μόνο την βεβαία και ασφαλή συνείδησή τους. Έχουν ασφαλή οδηγό. Αυτά τα ταπεινά του κόσμου ποτέ δεν χρησιμοποιούν φράσεις του τύπου «φυσική καταστροφή», «κλιματολογική αλλαγή» και άλλα τέτοια ασύνετα, παρά μόνο μία φράση. Θεομηνία. Του Θεού ημάνητα. Θέτει νου και απερινόητα, μα τόσο παιδαγωγικά αποκαλύπτει, ναι, το μέγα του έλεος. Ας παλιλογήσει ο ιερός ψαλμωδός. Όσα σε διξάς μη θλίψεις, πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζωοποίησάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Έρχεται και περιμένει. Να ακούσει τη φωνή την παρακλητική, την ιική ηκεσία του απολωλότος. Να επιστρέψουμε όχι ψεύτικα, όχι υπολογιστικά, όχι ευκαιριακά, όχι στην πλημμύρα και στο σεισμό μόνο, μα για την αγάπη του και μόνο, μόνο για την αγάπη του. Κάθε στιγμή σταυρός και Ανάσταση, Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Τίποτα το πρωτότυπο λοιπόν και στη σημερινή μας θεματολογία. Ο Χριστός και πάλι, ερχόμενος και αναμένων.

Πάμε 10 χρόνια πριν να διαβάσουμε ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρού Σεραφείμ. Τον ονόμασαν Πέμπτο Ευαγγελιστή. Ο προφήτης Ισαΐας μας αναφέρει στο περίφημο βιβλίο του Συν της Άλλης και προφητεύει για την ενανθρώπιση και το πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο 65ο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο, βρίσκουμε την απάντηση που δίνει ο Θεός στα προβλήματα του καιρού μας. Ρωτάμε πολλές φορές, γιατί δεν απαντά ο Θεός? Μήπως ο Θεός δεν μας ακούει? Έπαψε να ασχολείται με τον κόσμο μας και με τον καθένα μας ξεχωριστά? Σε αυτόν τον στίχο όμως παρουσιάζεται ο ίδιος ο Θεός να διαβεβαιώνει αυτούς που θα απευθύνονται σε εκείνον ότι πριν του μιλήσουν αυτός θα ακούσει το αίτημά τους και θα ενδιαφερθεί για το θέμα τους. Πάμε λοιπόν στο 65ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα και στον 24ο στίχο. «Πριν ή και έκραξε αυτούς, εγώ υπακούσομαι αυτόν, έτι λαλούντον αυτόν ερώτη εστί». Δηλαδή, ενώ ακόμη θα μιλούν σε μένα, θα τους διακόψω για να τους ρωτήσω τι συμβαίνει. Παρεμβαίνει λοιπόν ο Θεός στη ζωή μας και μας ακούει. Μας παρακολουθεί με πολύ αγάπη και ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Αρκεί αυτά να είναι σύμφωνα με το θέλημά Του. Πριν ολοκληρώσουμε τα λόγια μας, η στοργική Του φροντίδα και το άγρυπνο ενδιαφέρον Του έρχεται σαν ένα δροσερό αεράκι να δροσίσει το μέτωπό μας, να μας ενισχύσει στη δοκιμασία μας, να διαλύσει τους πειρασμούς μας και να μας εξάγει σε αναψυχή. Ο Θεός, θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έστηκεν διηνεκός αναμένων. Στέκεται ανα πάσα στιγμή έτοιμος να ακούσει τα αιτήματα της καρδιάς μας. Αρκεί με προθυμία να βρισκόμαστε κάτω από το θέλημά Του. Ζητά όμως την αρετή, τη δικαιοσύνη, την αποφυγή της αδικίας, τη φροντίδα των πτωχών, την φιλοξενία των ξένων και κάθε τι που σαν θυμίαμα θα ανεβαίνει στο θρόνο της μεγαλοσύνης Του. Τότε θα έχεις, άνθρωπε, την προστασία του Θεού. Τότε θα συμπληρώσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τότε θα εκπληρώνεται και ο λόγος του προφήτου Δαβίδ. «Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς». Ας μη φοβόμαστε λοιπόν τις τραγωδίες που βιώνει ο τόπος μας και τα προβλήματα που αυξάνονται καθημερινά στην πολύπαθη πατρίδα μας. Ο Θεός είναι μαζί μας, έτοιμος πάντα να μας ακούσει και να μας δώσει τη χάρη Του. Οι υπόλοιποι μας άφησαν, μας εγκατέλειψαν, μας πρόδωσαν. Οι ξένοι. Εμείς όμως έχουμε το Θεό. Με θυμών ο Θεός, γνώτε έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεός.

Επί τουρκοκρατίας κάποιος γεωργός έκανε ανακομιδή των λειψάνων του αδελφού του. Ανοίγοντας όμως τον τάφο τον βρήκε τυμπανιαίο, άλλιο του δηλαδή και πρισμένο. Το μυαλό του πήγε σε ένα γεγονός όταν ακόμα ο αδελφός του ήταν εν ζωή. Είχε έρθει σε ρήξη με κάποιον αρχιερέα και μάλιστα τον εξύβρισε. Τότε ο αρχιερέας τον καταράστηκε. Από τότε είχαν περάσει αρκετά χρόνια και στο μεταξύ ο αρχιερέας αυτός είχε φύγει από την Ορθοδοξία, πέταξε τα ράσα και πέρασε στον Ισλαμισμό. Ο Γεωργός τον αναζήτησε και όταν τον βρήκε του εξιστόρισε όλα τα περιστατικά. Ο αρχιερέας τα θυμήθηκε αλλά αρνήθηκε να διαβάσει ευχή στον τάφο του αδελφού του, μιας και είχε αλλάξει θρησκεία και ήταν πια Ισλαμιστής. Ο αδελφός τότε έπεσε στα πόδια του και τον εκλιπαρούσε με τα δακρύων. Μετά από πολλά ο πρώην αρχιερέας πίστηκε και ζήτησε να του βρει κρυφά ένα πετραχύλι, γιατί άμα μαθευόταν αυτό που πάνε να κάνουν θα τους έκοβαν οι Τούρκοι τα κεφάλια. Βρήκε ο Γεωργός ένα πετραχύλι και δώσανε ραντεβού ένα βράδυ στα κημητήρια για να διαβαστεί η ευχή. Πράγματι εκεί και αφού διαβάστηκε η ευχή από τον αρχιερέα, αμέσως το λείψανο του αδελφού λύθηκε και έμεινε χώμα και κόκαλα. Όταν το είδε αυτό ο τουρκεύσας αρχιερέας, γυρίζει και λέει απευθυνόμενο στο Θεό: «Χριστέ μου, Χριστέ μου, ακόμα με ανέχεσαι». Αυτό έγινε αιτία να επιστρέψει ο αρχιερέας ξανά στην Ορθοδοξία και μάλιστα μαρτύρησε κιόλας. Η χάρη της ιεροσύνης που έχει ένας κληρικός δεν αναστέλλεται για κανέναν λόγο, εκτός και αν ο κληρικός καθαιρεθεί. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει ότι ο Χριστός υπερημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμώνει να επακολουθήσετε τις ίχνες συναυτού. Άφησε δηλαδή ο Χριστός με τη ζωή του μια ολόκληρη διδασκαλία για να πατήσουμε πάνω στα βήματά του και να τον συναντήσουμε στην άλλη ζωή. «Μα είναι δύσκολος ο δρόμος», θα πουν κάποιοι. Άμα πατάς στα βήματα του Χριστού δεν είναι δύσκολος ο δρόμος. Αν κάνεις κάτι τι δικό σου, είναι δύσκολος. Κάποτε ένας βασιλιάς πήρε το μικρό του το γιο για να πάνε έναν περίπατο. Όταν απομακρύνθηκαν αρκετά από την πόλη, ο καιρός άρχισε ξαφνικά να χαλάει και έπειτα ξεκίνησε να χιονίζει. Ο βασιλιάς, βλέποντας ότι δεν προλαβαίνουν να επιστρέψουν εγκαίρως στην πόλη, αποφάσισε να πάνε σε ένα κοντινό χωριό, λέγοντας στο γιο του να επιταχύνει το βήμα του για να μην αποκλειστούν από τα χιόνια, και το βράδυ τους φάνε οι λύκοι. Στο μεταξύ το έστρωσε αρκετά και ο μικρός δυσκολευόταν στο περπάτημα, μιας και τα πόδια του βούλιαζαν στο χιόνι, και λέει στον πατέρα του: «Πατέρα, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ να συνεχίσω. Να με ακολουθείς ακριβώς από πίσω, παιδί μου, ώστε να πατάς σε στερεό έδαφος». Έτσι κατόρθωσαν να φτάσουν στον προορισμό τους και να μην κατασπαραχθούν το βράδυ εκείνο από τα θηρία. Αυτός είναι ο Χριστός. Πήγαινε λοιπόν και εσύ πίσω από τα χνάρια του Χριστού. Ζήσε τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και θα δεις ότι δεν θα κουράζεσαι και ότι θα φτάσεις στον προορισμό σου, στη Βασιλεία των Ουρανών, στην οποία ο Χριστός έχει πάει πρόδρομος υπερημών. Από τα θαυμαστά και πολύ παραστατικά, βιωματικά ομιλήματα του μακαριστού ιεροκήρυκα του Παραδείσου Δημητρίου Παναγωπούλου, αυτό που προηγήθηκε.

Ποιος μετανόησε και δεν σώθηκε. Διδάσκει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας, πατήρ Εφραίμ Φιλοθεήτης. Ποιος μετανόησε και δεν σώθηκε. Ποιος είπε το αμάρτησα και δεν συγχωρέθηκε. Ποιος έπεσε και ζήτησε βοήθεια και δεν σηκώθηκε. Ποιος έκλαψε και δεν παρηγορήθηκε από τον Θεό. Ποιος. Από τον άνθρωπο Θεός θέλει να δει προαίρεση αγαθή και βία, προσπάθεια φιλότιμη, στα μέτρα των δυνάμεών του. Και όταν αυτά τα διαθέσει με ταπείνωση, τότε ο Κύριος αναλαμβάνει την τελείωση του αγαθού έργου.

Αν έκανε τα έργα του με τρόπο φανερό, με τρόπο εκοφαντικό, θα μας ανάγκαζε να τον αποδεχτούμε. Αν πάλι επεδίωκε να συμμορφώσει, θέλοντας και μη τον καθένα, έτσι παρατηρούσε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, τότε ο ίδιος θα έφευγε από το δρόμο που έχει χαράξει. Το δρόμο της ελευθερίας δηλαδή. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο Χριστός μας γεμίζει την ψυχή όταν ο άνθρωπος ανοιχτεί σε αυτόν. Ποτέ όμως δεν το κάνει αυτοβούλος και χωρίς την συγκατάθεση του ανθρώπου. Γιατί είναι ταπεινός, αφανής, διακριτικός. Εργάζεται μυστικά. Δεν θέλει να επηρεάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Γνωρίζει και ρυθμίζει τα πάντα, αλλά δεν θέλει να φαίνεται. Αν έκανε τα έργα του με τρόπο φανερό, θα μας ανάγκαζε. Δεν ακυρώνει ποτέ το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Δεν μας εξαναγκάζει να γίνουμε καλοί. Ούτε μας πειθαναγκάζει να τον υπακούμε. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε πως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει το ένα ή το άλλο. Δεν θέλει να επηρεάσει την ελευθερία του ανθρώπου ο Θεός. Τα φέρνει έτσι και σιγά σιγά, σιγά σιγά πάει ο άνθρωπος εκεί που πρέπει.

κάθε στιγμή ερχόμενος και αναμένων, κάθε στιγμή, όπως είπαμε στο εισαγωγικό κείμενό μας, κάθε στιγμή σταυρός και Ανάσταση, Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Πάμε σε ένα τέτοιο λοιπόν ομίλημα, γιατί κάθε στιγμή ο Χριστός μας είναι στο Σταυρό και μας περιμένει. Του πατρός Χριστοδούλου Μπίθα, αυτό που ακολουθεί: ο Χριστός βρίσκεται στο Σταυρό και εμείς ζούμε μέσα σε αγωνία για τη ζωή μας. Άλλοι στην αρχή, άλλοι στη μέση, άλλοι στη δύση της ζωής, φοβισμένοι από τον θάνατο, τις αρρώστιες, πνιγμένοι στα συναισθηματικά μας, στα επαγγελματικά μας. Άλλοι άρρωστοι στα νοσοκομεία, ετοιμοθάνατοι, βασανισμένοι από ανίατες ασθένειες. Άλλοι πνιγμένοι σε υπαρξιακές κρίσεις, στενοχώριες, καταθλίψεις. Γάμοι διαλυμένοι, οικογενειακές σχέσεις δύσκολες, συγγενείς που μισούν ο ένας τον άλλον, παιδιά που δεν θέλουν να δουν τους γονείς τους, μανάδες απογοητευμένες από τα παιδιά τους. Πόλεμος, εγκληματικότητα, μολυσμένη ατμόσφαιρα γύρω από τον πλανήτη. Κινδυνεύουμε από καταστροφή κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Πυρηνικά, εργοστάσια, βόμβες. Κάθε λεπτό βιάζονται γυναίκες, πεθαίνουν παιδιά από πείνα. Σκοτώνονται άνθρωποι από πολέμους και εγκλήματα. Κάθε λεπτό που περνάει. Και μπορεί εμείς εκείνη τη στιγμή να βαριόμαστε, να γκρινιάζουμε, να περιμένουμε να περάσει η ώρα, να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και ξεχνάμε ότι ο θάνατος παραμονεύει, έσχατος εχθρός του ανθρώπου.

και ο Χριστός μας είναι στο Σταυρό. Φοβισμένοι για το αύριο, τρομαγμένοι για το τι μπορεί να συμβεί. Πονεμένοι από το χθες, με πολλά τραύματα και στενοχώριες. Και ο Χριστός είναι στο Σταυρό. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει όλη αυτή την κατήφια και τη στενοχώρια και τη μοναξιά που υπάρχει στη Μεγαλούπολη, αλλά δυστυχώς τώρα πια και στην επαρχία. Και ο Χριστός είναι στο Σταυρό. Και πολλοί από εμάς προσπερνάμε και τον αφήνουμε εκεί, γιατί συνηθίσαμε μια θρησκεία τυπική, δυσιδαιμονική. Και ο Χριστός είναι στο Σταυρό και μας περιμένει. Και ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο Του. Το αφήσαμε στην άκρη. Πέσαμε με τα μούτρα σε άλλα πράγματα. Πιστέψαμε ότι αυτά είναι για λίγους ή ότι είναι ψέματα ή ότι είναι βλακίες. Και ψάχνουμε σε φιλοσοφίες, σε άλλες φιλοσοφίες από χώρες μακρινές. Και ο Χριστός είναι στο Σταυρό και περιμένει. Ο Χριστός που ήρθε για να σώσει τον κόσμο και όχι για να τον κρίνει. Φυσικά, γιατί θα κριθούμε ως αυτοκατάκριτοι να συμπληρώσουμε εμείς αυτό το θαυμάσιο κείμενο του Πατρός Χριστοδούλου Μπίθα. Ο Χριστός που αγάπησε πολύ, ο Χριστός που αγάπησε τους μαθητές Του τόσο πολύ που τους έλεγε φίλους Του. Ο Χριστός που είπε λόγια που ποτέ δεν ξεπεράστηκαν. Και αν εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας Τον ξεφτυλίσαμε τον Λόγο του Χριστού και γίναμε περίγελο,

και λέμε ανόητες ευχές. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία. Ναι, την εύχομαι, αλλά πώς να έρθει όταν αυτός ο απλός λόγος της αγάπης δεν μπορεί να ενεργήσει πάνω μας. Είτε γιατί τον ξεχάσαμε, είτε γιατί δεν τον έχουμε υπόψη μας. Και ο Χριστός παραμένει στο Σταυρό και μας περιμένει. Το Ευαγγέλιο δεν έχει ξεπεραστεί ούτε σε μια γραμμή. Εμείς το παρερμηνεύσαμε και νομίσαμε ότι είναι κάτι ξεπερασμένο. Ας βγει ένας να πει. Ναι, ξεπεράστηκε το θέμα της αγάπης, τώρα πια οι άνθρωποι αγαπήθηκαν. Τι να μας πει και ο Χριστός. Ξεπεράστηκε το θέμα της συγγνώμης, τώρα όλοι συγχωρούν τους άλλους. Τι να μας πει και ο Χριστός. Εμείς, οι χριστιανοί, κάποιοι από εμάς, ευτυχώς όχι όλοι, μετατρέψαμε το Ευαγγέλιο πάλι σε ένα εβραϊκό ή αρχαιοελληνικό ή ό,τι θέλετε κείμενο. Το κάναμε πάλι νόμο και το κάναμε σκοτεινό. Και καταντήσαμε σαν και αυτούς που κατηγορεί ο Χριστός, Φαρισαίοι και γραμματείς υποκριτές. Όμως το Ευαγγέλιο παραμένει φωτεινό και προσκαλεί τους ανθρώπους. Γιατί είναι τα καλά νέα, γιατί είναι ο λόγος του πραγματικού Θεού που ήταν στο Σταυρό και αναστήθηκε. Ο χριστιανός πρέπει να ζει σε τούτο εδώ τον κόσμο και να είναι λαμπρός, φωτεινός. Να ζει μέσα στο σκοτάδι και να λάμπει για τους άλλους ανθρώπους. Να ζει μέσα στην κατήφια και να σκορπίζει την αισιοδοξία. Μέσα στο φόβο και να διδάσκει την ανδρεία. Μέσα στη δειλία και να διδάσκει τη λεβεντιά. Γιατί ο χριστιανός πρέπει να είναι λεβέντης και όχι κακομύρης. Και ό,τι κάνει και ό,τι λέει πρέπει να είναι λουσμένο στο φως. Γιατί ήρθε το φως στον κόσμο και ήταν ο Χριστός. Και τον κάναμε εμείς ιεροεξεταστή και εξουσιαστή και αρχηγό των όπλων. Και ο Χριστός για τους περισσότερους από εμάς παραμένει στο Σταυρό. Όσοι όμως τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν, αδελφοί μου, συνεχίζει ο πατήρ Χριστόδουλος, λούζονται στο φως. Χιλιάδες οι μαρτυρίες των ανθρώπων μέσα από τους βίους των Αγίων, των Πατέρων, αλλά δόξα τω Θεώ και μέσα από τους βίους ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας, που το φως στην ύπαρξή τους την αλίωσε, την άλλαξε, που υπερεύησαν τον εαυτό τους, που έγιναν για τους άλλους λαμπρό παράδειγμα. Ο Χριστός κατέβηκε από το Σταυρό, αναστήθηκε. Και αυτή η παράδοση από στόμα σε στόμα θέργεψε τη χριστιανική κοινότητα επί τρεις αιώνες. Αυτή η παράδοση και αυτή η αλήθεια. Μια κοινότητα ανθρώπων που δεν έπιαναν στα χέρια τους μαχαίρια και όπλα, που μαρτυρούσαν την αγάπη του Χριστού, που δεν πολέμησαν ποτέ. Τους πολέμησαν, μα στα χείλη τους είχαν πάντα την παρηγοριά και τη χαρά. Και γι' αυτό τον μίσησαν. Σκοπός είναι να αγαπηθούμε ξανά. Να αγαπήσουμε λιγάκι τον εαυτό μας πρώτα, γιατί τον εαυτό μας μισούμε και τον έχουμε σε τέτοια χάλια. Να γίνουμε το φως του κόσμου, το ζυμάρι, για να μπορέσει να πλαστεί ο κόσμος. Όχι για να γίνει ένας κόσμος τέλειος. Δεν θα υπάρξει ποτέ. Αλλά για να γίνουμε παράδειγμα στους γύρω μας, στο περιβάλλον μας, για να ζήσουμε πραγματικά ευτυχισμένα. Να συσταυρωθούμε τον Χριστό και να αναστηθούμε μαζί Του. Η μεγάλη ελπίδα που φέρνει η Εκκλησία στον κόσμο είναι η μετάνοια, που τόσο πολύ αυτή η λέξη κατασυκοφαντήθηκε και δημιούργησε αυτή την καρικατούρα χριστιανού που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Τον κακομύρι ο οποίος κατακρίνει τους άλλους. Δεν είναι αυτό χριστιανός. Αυτό είναι ένας θρησκευτικός άνθρωπος και μπορεί να τον βρει κανείς και στους Ταλιμπάν και στους Βουδιστές και στους ακραίους Αμερικάνους χριστιανούς που θέλουν να πολεμήσουν τους πάντες. Και κάθε θρησκεία και κάθε ιδεολογία σε κάθε ισμό. Το παράδειγμα του Χριστού είναι εδώ μπροστά μας. Σταυρώνω τον εγωισμό μου και σταυρώνομαι για τους άλλους. Μόνο έτσι έχει νόημα να προσκυνάμε το Σταυρό. Αλλιώς ας μην τον προσκυνάμε. Είναι πιο τίμιο να πούμε «Δεν με ενδιαφέρει». Εγώ θέλω μόνο να δυναστεύω, να εξουσιάζω η ζωή μου ό,τι φάω και ό,τι πιω. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη, ευλογία, φώτιση, χαρά και ο ένας να αγαπάει τον άλλο. Να σταματήσουμε τη φρικτή κατάκριση που καταδυναστεύει τους ανθρώπους και κάθε μέρα να γινόμαστε λιγάκι καλύτεροι. Είναι μακρύς ο δρόμος προς τη χαρά. Λιγάκι καλύτεροι. Να λέμε ένα δόξα το Θεό που υπάρχουμε. Δόξα το Θεό που έχουμε να φάμε. Έστω

και ένα ψωμί. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό, έχουμε μια ζωή να ζήσουμε μόνο, αδελφοί μου. Μία. Και κάνουμε λες και έχουμε 100. Και περνάει η μέρα και βουλιάζουμε στη ρουτίνα. Βουλιάζουμε, χανόμαστε. Έλα Χριστέ στη ζωή μας. Δόξα το Θεό.

Deep Show. Ο Χριστός μας είναι πάνω στο Σταυρό. Κάθε στιγμή, Μεγάλη Παρασκευή και Ανάσταση. Του μακαριστού Αγίου Επισκόπου κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη. Ο λόγος που ακολουθεί χαρακτηριστικά αποσπάσματα από μια Μεγάλη Παρασκευή πριν από πολλά χρόνια, τόσο επίκαιρος, συνταρακτικά επίκαιρος ο λόγος του πάντοτε. Από την ώρα που συνελήφθη στη Γεθσημανή μέχρι τη στιγμή που είπε τη λέξη αυτή, το διψώ, ο Χριστός μας υπέφερε μύρια μαρτύρια. Για κανένα όμως δεν άνοιξε το στόμα του να παραπονεθεί. Έμεινε άφωνος σαν άκακο αρνίου. Όταν του έβαλαν το ακάνθινο στεφάνι δεν είπε «Ω η κεφαλή μου». Όταν τον χτύπησαν με το φραγγέλιο δεν είπε «Ω τα νότα μου». Όταν τον γκάρφωναν δεν είπε «Ω τα πόδια, τα χέρια μου». Τώρα όμως που πλησιάζει το τέλος λέει «Διψώ». Είναι μια ανάγκη του σώματος. Είναι προπαντός ο πόνος της ψυχής του. Διψώ. Ποιος διψά? Εκείνος που δημιούργησε το νερό και τις δεξαμενές του. Υδρατμοί και νέφη, θάλασσες και ωκεανοί, πηγές και λίμνες, ποταμοί και ριάκια. Όλα είναι έργα του. Αν δώσει μία διαταγή, η θάλασσα θα γίνει ξηρά. Οι ωκεανοί θα δείξουν το βυθό τους, οι πηγές θα στερέψουν, οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Κι όμως, ο δημιουργός του ύδατος διψά. Ποιος λέει το διψώ? Εκείνος που βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εκείνος που ποτίζει και τον κακούργο. Εκείνος που δροσίζει τα άνθη και τη χλώη. Εκείνος που σε όλους προσφέρει δωρεάν το νερό. Αυτός διψά. Και σε ποιους το λέει? Στους Ιουδαίους που μαζί με τους ξένους στρατιώτες κυκλώνουν το σταυρό. Αυτοί είχαν ιδιαίτερο λόγο να τον ευγνωμονούν. Δίψασαν κι αυτοί κάποτε. Είπαν κι αυτοί το διψώ. Πού? Πότε? Όταν διάβαιναν την έρημο της Αραβίας. Στα λαγματιά νερό δεν υπήρχε. Τρέχουν στο Μωυσή. Διψούμε. Δώσ' μας νερό. Χανόμαστε. Και ο βράχος έγινε βρύση. Τους πότισε με άφθονο νερό. Ποιος? Αυτός που τώρα φωνάζει διψώ. Όταν φώναξαν εκείνοι διψούμε, ο Χριστός τους έδωσε νερό. Τώρα που ο Χριστός λέει διψώ, δεν βρίσκεται ένας από αυτούς να του προσφέρει λίγη δροσιά. Διψώ. Είναι φυσικό να διψά ο Χριστός. Είναι τέλειος άνθρωπος, έχει τις ανάγκες που έχουμε κι εμείς. Το αίμα του έφυγε, ποτίζει τη γη του Γολγοθά. Σαν τραυματίας, σαν κουρασμένος, ο διπόρος φωνάζει. Διψώ. Αλλη φωνή του, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Οι σταυρωτές δεν εννοούν να ανακουφίσουν τον πόνο του. Αντιθέτως, νερό ζητεί και αυτοί του προσφέρουν ξύδι με χολή. Αλλά η λέξη διψώ δεν εκφράζει ανάγκη σωματική μόνο. Δεν διψά μόνο το σώμα του Χριστού, έχει και δίψα ψυχική. Τι διψά η ψυχή του Χριστού μας? Διψά δικαιοσύνη. Εκείνος είπε «Μακάρι οι διψώντες τη δικαιοσύνη». Ποιος άλλος αγάπησε το δίκαιο όσο ο Χριστός? Κι όμως έπεσε πρώτο θύμα της αγριότερης αδικίας. Η καταδίκη του μένει αιώνιο στίγμα της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Αλλά πού δικαιοσύνη? Πάνω από το σταυρό σήμερα ρίχνει το θείο βλέμμα στη γη της αδικίας. Και ακούγεται η φωνή του. Διψώ. Διψά δικαιοσύνη. Αλλά οι άρχοντες των λαών βουλώνουν τα αυτιά τους χειρότερα από τους Ιουδαίους. Ένας Άγγλος πολιτικός είπε ότι επικρατεί όχι ο νόμος της δικαιοσύνης, αλλά ο νόμος της ζούγκλας. Ο ισχυρός καταβροχθίζει τον αδύνατο.
Το άνθος του δίκαιου μαράθηκε από το λίβα της αδικίας. Διψά την ειρήνη. Εκείνος είπε «Μακάρι η ειρηνοποιή» και διέταξε την εκκλησία του να εύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ειρήνη διψά η μεγάλη καρδιά του και αντί ειρήνης βρίσκει ταραχή και θόρυβο. Τα έθνη ετοιμάζονται για πόλεμο. Τροχίζουν τα μαχαίρια τους πάνω στην ακονόπετρα του μίσους. Τρέχουν ακάθεκτοι στο δρόμο του αίματος. Δεν βρίσκει ο Χριστός μας αυτό που ποθεί. Και εξακολουθεί να φωνάζει στο μενόμενο κόσμο «Διψώ την ειρήνη, διψώ την αγάπη». Αλλά πού αγάπη? Τα λουλούδια της αγάπης σπανίζουν πια στον εγωιστικό μας κόσμο. Το μίσος απλώνεται, ψυγείο κατήντησε η γη, παγωνιά επικρατεί. Και ο Χριστός βλέπει τα παγόβουνα των καρδιών και φωνάζει «Κόσμε, διψώ αγάπη». Διψώ αγιότητα ψυχών και σωμάτων. Είναι εκείνος που είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αλλά πού η αγιότης, πού η παρθενία, πού η καθαρότητα των ηθών? Παντού υψώνονται ναοί της Αφροδίτης και βομή του Βάκχου. Τη σάρκα και όχι το πνεύμα λατρεύει ο κόσμος. Πάντες εξέκλειναν άμα ή χρειώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, και στην έως ενός. Η νεότητα σαπίζει μέσα στη διαφθορά. Το πνεύμα τυραννιέται, η σάρκα θριαμβεύει. Και ο Χριστός μας που βλέπει από το σταυρό αυτό το βούρκο φωνάζει «Κόσμε διψώ, αγιότητα και καθαρότητα. Διψώ την αλήθεια και ειλικρίνεια στους λόγους και στα αισθήματά σας. Εγώ είμαι η αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς», είπε. «Αλλά πού αυτά? Όλοι σήμερα φορούμε τη μάσκα της υποκρισίας». «Βλέπω», συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κύριος Αυγουστίνος, «βλέπω γυναίκες που διαβάζουν θρησκευτικά βιβλία, κάνουν μεγάλους σταυρούς, μιλούν ή μάλλον φλιαρούν περί Θεού, αλλά μένουν μόνο στα λόγια. Έργα μηδέν, άκαρπες σικές, λησμόνησαν τα λόγια του Χριστού. Ου πασολέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες. Και ο Χριστός βλέπει τις μάσκες της υποκρισίας και φωνάζει «Κόσμε διψώ για αλήθεια και ειλικρίνεια. Διψώ τη σωτηρία της ψυχής σου. Χρόνια σε περιμένει ο Χριστός μας. Αλλά εσύ συνεχίζεις το δρομολόγιο της αμαρτίας. Στάσου λοιπόν μια στιγμή και άκουσέ τον, σου φωνάζει «Αμαρτωλέ, διψώ τη σωτηρία σου, γι' αυτήν φόρεσα τον ακάνθινο στέφανο, γι' αυτήν ανέβηκα στο σταυρό». «Αδελφέ, εσύ να αμαρτωλέ, αν βρισκόσουν κάτω από το σταυρό και άκουγες τον Χριστό να φωνάζει «Διψώ», είμαι βέβαιος ότι θα έτρεχες να του φέρεις ένα ποτήρι νερό. Και σήμερα το ίδιο φωνάζει «Διψώ, δικαιοσύνη, ειρήνη, αγάπη, αγιότητα, αλήθεια, ειλικρίνεια, σωτηρία ψυχών». Μη μένουμε ασυγκίνητοι στη φωνή του. Όποιος αδικεί, όποιος μισεί και φθονεί, όποιος κυλιέται στη λάσπη της ακολασίας, όποιος ζει στην υποκρισία και το ψέμα, όποιος μένει αμετανόητος στην αμαρτία, ας του προσφέρει σήμερα ένα δάκρυ μετανοίας. Αυτό προπαντός περιμένει ο Χριστός. Αυτό θα είναι η καλύτερη δροσιά του. Δίψασε σταυρωμένε λυτρωτή μας και σταυρωτές σου έδωσαν χολή και όξους. Διψάς και σήμερα, αλλά στη γη μας έχουν στερέψει οι πηγές του καλού. Μόνο μικρά, μικρά ποταμάκια καλοσύνης και αρετής υπάρχουν μέσα στη Σαχάρα του κόσμου. Δώσ' μας τη χάρη σου, ώστε τα ποταμάκια αυτά να γίνουν μεγάλη ποταμή και η Σαχάρα να γίνει κήπος της Εδέμ. Να βασιλεύσει παντού η αγάπη, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αγιότητα, η παρθενία. Κάνε τη σημαία του σταυρού να κυματίζει παντού. Κάνε να σβήσουν μέσα μας όλες οι δίψες της αμαρτίας. Και να ανάψει
στην καρδιά μας η δίψα εκείνη, η δίψα της αγιότητας που αισθάνθηκες εσύ όταν από το σταυρό σου φώναξες «Δίψω». Μια μεγάλη Παρασκευή, πάνε πάνω από 60 χρόνια όταν εκφωνήθηκε αυτό το τόσο διψασμένο για Χριστό, για την αγάπη και τη δικαιοσύνη του, ομίλημα από τον μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης, κύριο Αυγουστίνο Καντιώτη.

Ερχόμενος και αναμένων ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, βαδίζοντας προς το τέλος της, ένα κείμενο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, αυτό που ακολουθεί, «Αν ο Χριστός σε ρωτούσε», ο τίτλος. Πηγαίνεις στον παράδεισο και δύο χρυσόμορφοι άγγελοι παραστέκουν δίπλα σου, δείχνοντάς σου τα περίγραπτα κάλλη του παραδείσου. Εσύ τότε κατευτυχισμένος φτάνεις στις θύρες και εκεί βλέπεις τον Χριστό να σε περιμένει και να σε ρωτά κατάματα. «Παιδί μου, να, ο παράδεισος που κέρδισες. Με τα καλά σου έργα μπορείς να τον απολαύσεις αιωνίως. Όμως, πρέπει να ξέρεις ότι από εδώ και στο εξής εγώ θα πορευθώ στην κόλαση να κάνω συντροφιά στους κολασμένους. Λοιπόν, τι διαλέγεις? Να έρθεις μαζί μου, δίπλα μου, στην κόλαση, αφού λες ότι με αγαπάς, ή να καθίσεις χωρίς εμένα στον παράδεισο?» Τι θα του απαντούσαμε άραγε του Χριστού? Βέβαια, αυτό το ερώτημα ουσιαστικά δεν στέκει, διότι και αν υποθέσουμε ότι ο Κύριος πηγαίνει στην κόλαση, ευθύς αμέσως αυτή θα μεταμορφωνόταν σε παράδεισο, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας είναι η ζωή και ο παράδεισος. Όμως το δίλημα είναι πολύ υπαρκτό. Αγαπάς τον Χριστό επειδή σου χαρίζει τον παράδεισο να περνάς καλά εκεί, ή επειδή η καρδιά σου φλέγεται για το πανάγιο βασανισμένο πρόσωπό του? Βλέπετε και τις μυροφόρες στο μνήμα. Δεν τους νοιάζει αν ο Χριστός αναστήθηκε ή όχι. Δεν τους νοιάζει αν δικαιώθηκαν οι προσδοκίες τους ή όχι, και παρότι τον έχουν για πεθαμένο, μια άψυχη νεκρική σωρό ακόμη τον πιστεύουν ως Θεό και τον φωνάζουν Κύριο. Αντιθέτως, οι άνδρες, οι μαθητές, όχι μόνο φοβούνται να πλησιάσουν το μνήμα δια τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά δεν θέλουν επουδενή να έρθουν σε ένα κημητήρι, ταπεινωμένοι και αντιμέτωποι με την αποτυχία των ονείρων και των προσδοκιών τους. Γι' αυτό και ο Χριστός μας κατόπιν τους ελέγχει δια την απιστίαν και σκληροκαρδίαν. Ας θυμηθούμε τον Όσιο της αγάπης, τον Άγιο Πορφύριο, τον Ομονιάτη, να λέει: «Παιδί μου, ένα πράγμα μόνο να ζητάς, πώς να αγαπήσεις τον Χριστό, και τότε θα σου δοθούν τα πάντα». Ας αγαπήσουμε λοιπόν τον Χριστό, όχι για τα καταναλωτικά ουράνια αγαθά που αναμένουμε να λάβουμε, αλλά αποφιλότιμο, κάνοντας την καρδιά μας κατοικητήριο της αγάπης Του και τη ζωή Του, ζωή μας.

Ο Θεός διηνεκώς έστηκεν αναμένων, ερχόμενος και αναμένων. Παλιλογήσαμε για τον Χριστό και στη σημερινή μας εκπομπή Χριστού η θεματολογία. Στο κέντρο ο Χριστός μας, και πάλιν και πολλάκις και πάντοτε και για όσο το ελαιός του μας επιτρέπει, να συνεχίζουμε να τολμάμε να μιλάμε για εκείνον Χριστού η πολυλογία και η παλιλογία, και ας χαρακτηριζόμαστε βαρετοί και επαναλαμβανόμενοι. Ας παρακαλάμε τον Κύριο να συνεχίσει η ψυχή μας να αναπαύεται σε κάθε μεσόνυχτο, να σκυρτά την ώρα που ακούγεται το «Ιδού ο νυμφίος έρχεται», το «Εξαποστηλάρι των νυμφών να σου βλέπω», παλιλογεί ο ψαλμωδός και ο αναγνώστης σε κάθε μεσονυχτικό, παλιλογεί ο ιερέας κάθε Κυριακή όρθρου βαθέως, εκεί στα δεξιά καθήμενος, στον ανεωγμένο τάφο, εξιστορώντας τα θαύματα και τα θαυμάσια των αιωθινών εξιστορημάτων. Παλιλογεί ο ιεροψάλτης σε κάθε δοξολογία, σε κάθε χερουβικό ύμνο. Παλιλογεί ο Χριστός μας, που συνεχώς κραυγάζει πάνω από το σταυρό το διψό και το μετανοείται, κραυγάζει και περιμένει. Απορούμε εμείς με την μακροθυμία του, αλλά ξεχνάμε εκείνο το Παύλιο από την προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι η Χριστότητα του Κυρίου, αυτή η αναμονή, αυτή η μακροθυμία δηλαδή, μόνο σε μετάνοια πρέπει να μας οδηγεί. Αλλιώς είναι άχρηστη και εμείς γινόμαστε εκμεταλλευτές της Χριστότητάς του, της αγαθότητάς του. Όχι όμως για να μετανοήσουμε, μα για να παρατείνουμε τη φιλιδονία και τη βόλεψή μας. Και εκείνος έρχεται και περιμένει. Με άκλειστη την αγκαλιά του τη σταυρωμένη, με την άμιαστη απαλάδα, μα και μην το ξεχνάμε αυτό, και με την παιδαγωγία του. Έρχεται και περιμένει λοιπόν να ακούσει την φωνή, την παρακλητική, την ηική ηκεσία του απολωλότος, να ξεδιψάσει με τις επιστροφές μας, όχι με τις ψευτιές μας, με τους υπολογισμούς μας, να ξεδιψάσει με την καθαρή και ανώθευτη αγάπη μας για εκείνον. Κάθε στιγμή σταυρός και Ανάσταση, Μεγάλη Παρασκευή και Πάσχα. Μην κοιτάξετε το ημερολόγιο και μην αναρωτηθείτε αν αυτή η εκπομπή ακούγεται σε επανάληψη. Τίποτα πρωτότυπο και στη σημερινή μας θεματολογία. Πάντοτε ο Χριστός, ερχόμενος και αναμένων. Για πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε ο Κύριος στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους», «Διάλογος με την νεότητα», με την νεότητα πανταχού, Ορθοδόξους και μη. Δεν ξεχωρίζει, δεν κάνει διακρίσεις η Αγία μας Ορθοδοξία, η Αγία μας Εκκλησία, όχι μόνον εις τους νέους, αλλά εις καθέναν άνθρωπο που ευρίσκεται και τι κάμνει, φτάνει να έχει τη διάθεση της μετανοίας για να μπορεί να ανανύψει, για να μπορεί να δει Θεού πρόσωπον, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, φτάνει να μπορεί να αφήσει την προτέραν ζωή, ό,τι μέχρι σήμερα σε ταλαιπωρεί και σε κουράζει, και να βάλεις εσύ, να βάλω κι εγώ αρχή μετανοίας, να δώσει ο Άγιος Θεός να αξιωθούμε να δούμε Θεού πρόσωπον. Θέλω σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσω με μία αναφορά, επειδή πολύ συζητούμε και έχετε θέσει και ένα σχετικό ερώτημα περί της έννοιας και του θεσμού του κρυφού σχολιού, κατά πόσον υπήρξε, τι ήταν το κρυφό σχολείο. Και σήμερα έρχονται πολλοί νεότεροι ιστορικοί και λέγουν ότι το κρυφό σχολείο, έτσι όπως εμείς το γνωρίζουμε και το εννοούμε, δεν υπήρχε, δεν είναι έτσι όπως εμείς το ξέρουμε. Ασφαλώς αντιλαμβάνεται καθένας ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί, δεν ευσταθεί, δεν μπορεί να σταθεί με επιχειρήματα εις τας δέλτους της νεοτέρας ιστορίας. Και γιατί δεν μπορεί να σταθεί? Διότι ασφαλώς έχουν δίκιο, με την έννοια που εμείς το λέμε και το παρουσιάζουμε ως κρυφό σχολείο, δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο πήγαιναν κρυφά κρυφά, νύχτα νύχτα, σιγά σιγά, με κάποιο φως για να δουν. Αλλά σαφέστατα και υπήρξε το κρυφό σχολείο ως θεσμός, σαφέστατα και υπήρξε, το οποίο έρχεται και βεβαιώνεται, θα σας παραπέμψω, ασφαλώς σε οποιαδήποτε νεότερη ελληνική ιστορία πανεπιστημιακού επίπεδου υπάρχουν αναφορές σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις συγγραφές τις νεότερες, υπάρχουν αναφορές περί του κρυφού σχολείου, πώς λειτουργούσε, τι ήταν, και έρχονται και οι νεότεροι εκκλησιαστικοί συγγραφείς και λένε μας στην ουσία κάθε ενορία, κάθε ναός, κάθε ιερέας, κάθε κοινότητα, πάμε στον θεσμό των κοινοτήτων, τι ήταν στην ουσία? Δεν ήταν ένα μεγάλο κρυφό σχολείο? Και τι έκαναν τότε οι πατέρες? Εμάζευαν τους ενορίτες εις τον ιερό ναόν και τους εδίδασκαν εκεί του Θεού τα γράμματα, την παρακλητική, το οκταήχη δηλαδή ως λέγεται, και πολλές φορές και το ψαλτήρι. Αυτό τι ήταν? Δεν ήταν αυτό κρυφό σχολείο? Και μάλιστα εις αυτόν τον χώρο, εις τον ιερό ναόν, όταν έφευγαν τα παιδιά ή οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν, έτσι διεσώθη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ελληνική γλώσσα επί της τουρκοκρατίας. Με αυτόν τον τρόπο διεσώθη, και ακόμη περισσότερο με το γεγονός ότι κάποιοι φωτισμένοι μοναχοί και μοναχές επήραν και αντέγραψαν και μας διέσωσαν με καλλιέπεια, με καλλιγραφικό τρόπο, διέσωσαν αρχαία κείμενα και ασφαλώς βιβλία μεγάλης αξίας. Έτσι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και διεσώθη η ελληνική γλώσσα με το κρυφό σχολείο και μέσα από τα μοναστήρια μας. Και σε αυτούς τους χώρους, τους ενοριακούς, που οι ιερείς εδίδασκαν την ελληνική γλώσσα γράφοντας και διαβάζοντας από το οκταήχιος, είπαμε, από την παρακλητική, εις αυτόν τον χώρο, όσοι ιστορικές μαρτυρίες μας υποδεικνύουν και μας καταδεικνύουν, ελάμβαναν χώρα και οι συγκεντρώσεις των οπλαρχηγών, των προεστών, των θεσμών των κοινοτήτων, όπου αποφάσιζαν για τα κοινά των κοινοτήτων. Αντιλαμβάνεστε, αυτός ο χώρος ήταν ο ιερός ναός τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ακούτε για το κρυφό σχολείο, σαφέστατα, αν κάποιος είναι εμβριθής ιστορικός και έχει μελετήσει τα κείμενα, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αντικρούσει αυτό.
ημιμόνων, το τονίζω, έχουν δίκιο όσοι κατηγορούν εμάς τους νεοτέρους ότι παρουσιάζουμε το κρυφό σχολείο, όπως έλεγε εκείνο το δύστιχο, φεγγαράκι μου λαμπρό, να περπατώ, να με φωτίζεις. Δεν ήταν έτσι το κρυφό σχολείο. Έτσι δηλαδή δεν ήταν τόσο απλοϊκά τα πράγματα και τόσο παραμυθένια. Αλλά το ότι υπήρξε κρυφό σχολείο, σαφέστατα και υπήρχε. Ήταν κάθε ναός, ήταν κάθε μοναστήρι, μέσα στο οποίο διδάσκονταν οι πατέρες, επήγαιναν οι λαϊκοί, παρακαλώ πολύ, επήγαιναν οι λαϊκοί στους ναούς και στα μοναστήρια ακόμη και διδάσκονταν. Αυτά τι ήταν? Δεν ήταν κρυφά σχολεία? Τι ήταν αυτά? Λοιπόν, να τα βάζουμε τα πράγματα ιστορικά στη θέση τους. Θέλω να αναφέρω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ενδεχομένως κάποιοι από εσάς είναι ιστορικοί και τα ξέρετε καλύτερα. Υπάρχουν σήμερα κάποια απομεινάρια. Υπήρχε ένα σχολείο επί τουρκοκρατίας στη Μονή της Μεγής της Λάβρας και το ονόμαζαν παιδευτήριο. Αυτό το είχε δημιουργήσει το παιδευτήριο πολύ πριν την τουρκοκρατία ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, και το είχε δημιουργήσει για τους ολιγογράμματους μοναχούς της Λάβρας και ήταν νυχτερινό σχολείο. Πήγαιναν λοιπόν εκεί σε αυτό το παιδευτήριο κατά τη διάρκεια της νυχτός και μάθαιναν οι πατέρες οι ολιγογράμματοι της Λάβρας να γράφουν και να διαβάζουν. Αυτό λοιπόν ονομάστηκε σχολείο. Σήμερα όσοι από τους άνδρες πηγαίνετε στη Μεγή στη Λάβρα ευρίσκεται στον επάνω όροφο του συνεχόμενου με την τράπεζα γωνιακού κτηρίου. Είναι ένας χώρος, όσοι έχετε μπει μέσα, ευρύχωρος, φωτεινός, και σήμερα υπάρχει αυτός ο χώρος και σε αυτόν φυλάσσονται παλαιές εικόνες της Λάβρας, σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος ακόμη και σήμερα ονομάζεται παιδευτήριο και σχολείο από τους πατέρες της Λάβρας, για να θυμίζει όλα αυτά που επέρασαν οι πατέρες, και το οποίο σχολείο την περίοδο της τουρκοκρατίας, αγαπητοί φίλοι, λειτουργήσε 400 χρόνια. Μέσα από το σχολείο της Λάβρας ευγήκαν όχι μόνο μοναχοί, επήγαιναν και λαϊκοί και μάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν. Και ερωτώ, αυτό δεν ήταν κρυφό σχολείο? Τι ήταν αυτό? Να σας πω και κάτι ακόμη. Στα 1756 ελειτουργήσε, παρακαλώ σημειώστε το να το λέτε σε όσους έρχονται ανιστόρητους και πρεσβεύουν πράγματα αλότρια και αντίθετα. Στα 1756 ελειτουργήσε το πρώτο τυπογραφείο της Ελλάδος. Πού νομίζετε? Κι όμως σε ένα μοναστηράκι στη Μονή της Μεγής της Λάβρας, κρυφά λειτουργήσε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και βέβαια οι τουρκικές αρχές δεν το ήξεραν. Αυτό το αναφέρει ο μακαριστός ο Ροδοστόλου Χρυσόστομος στο βιβλίο του Γράμματα και Άρματα στον Άθωνα. Εκεί λοιπόν αναφέρει γι' αυτό το τυπογραφείο, και το οποίο ετύπωσε αρκετά βιβλία, εκ των οποίων σήμερα μόνο το ψαλτήρι μόνο σώζεται, και αυτό υπάρχει στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Μεγής της Λάβρας. Μόνο αυτό σώζεται από τότε. Και μετά στα 1821, δηλαδή μετά περίπου από 70 χρόνια, ελειτουργήσε και το δεύτερο τυπογραφείο επί ελληνικού εδάφου, στοιχείο από τον μακαριστό Νεόφυτο Βάμβα, το οποίο ελειτουργήσε ελάχιστα ένα χρόνο, το κατέστρεψαν οι Τούρκοι. Αλλά έχει σημασία, 1821 το δεύτερο από τον Νεόφυτο Βάμβα τυπογραφείο στον ελληνικών χώρων, στοιχείο, και στα 1756, στα μέσα του 18ου αιώνα, το πρώτο τυπογραφείο στην Ελλάδα υπήρχε. Πού υπήρχε? Στη Μονή της Μεγής της Λάβρας. Ποιος λοιπόν σήμερα, ακόμη και σήμερα, θα εξακολουθεί να πρεσβεύει λαθεμένα και εσφαλμένα, αν όχι και κακοπροαίρετα, δεν το πιστεύω, αλλά εσφαλμένα, ποιος θα υποστηρίξει
ότι μέσα από τα μοναστήρια μας και από τα κρυφά σχολιά διεσώθη η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξος πίστη. Ποιος? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να τα λέμε αυτά, διότι πολλές φορές κινδυνεύουμε να αφήνουμε αυτά τα οποία πρεσβεύουν άλλοι και τα οποία αντιβαίνουν της ορθοδόξου αληθείας, τα αφήνουμε πολλές φορές αναδύονται, και επειδή δεν υπάρχει αντίλογος, καμιά φορά αυτά θα εγεύουν και νομίζουμε ότι πολλές φορές παραποιείται η αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Η αλήθεια δεν φοβάται οτιδήποτε και να έλθει και να αντιστρατευτεί αυτήν. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και εμείς μέσα από τα κρυφά σχολιά της σημερινής πραγματικότητας. Ποια είναι τα κρυφά σχολιά της σημερινής πραγματικότητας? Είναι στην ουσία ο Ευαγγελικός Λόγος, που ακόμη και σήμερα σαν ένα κρυφό σχολείο. Κρυφό γιατί? Διότι σήμερα λιδωρείται το Ευαγγέλιο. Διότι σήμερα οι ιεροκήρυκες λιδωρούνται. Διότι ακόμη περισσότερο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εσείς ξέρετε καλύτερα, σήμερα είναι δύσκολο στην νεότητα, είναι δύσκολο να βγει έξω και να φωνάξει ότι πιστεύει στον Άγιον Θεό. Γιατί? Διότι λιδωρούνται. Ποιοι οι νέοι? Από ποιον? Ποιος είναι αυτός που τολμά να λιδωρεί τους νέους που πιστεύουν στον Άγιον Θεό? Είναι τα μηνύματα που εσείς στέλνετε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, σήμερα ένα άλλο κρυφό σχολείο λειτουργεί. Και είναι το κρυφό σχολείο της πίστεως, αυτό το οποίο έρχεται και βροντοφωνάζει Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αυτό το κρυφό σχολείο, εις το οποίο είμεθα όλοι μαθητές, και αυτό το κρυφό σχολείο ονομάζεται Ορθόδοξος Εκκλησία, θα βγούμε πλέον να το φωνάζουμε. Δεν μπορούμε οι χριστιανοί πλέον να κρυβόμεθα ή να ντρεπόμαστε για αυτό που πιστεύουμε. Και το λέγω όλος ιδιαιτέρως αναφερόμενος στην νεότητα. Δεν μπορεί ο νέος που πιστεύει να μην εκφράζει. Γιατί να κρυφίως να εκφράζει ότι πιστεύει? Ελεύθερα και φανερά. Και στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο και οπουδήποτε υπάρχει. Ελεύθερα και φανερά να δείχνουμε και να εκφράζουμε την πίστη μας. Να κάνουμε το σταυρό μας, να νηστεύουμε. Να βλέπουμε ιερέα και αρχιερέα και να σπέβδουμε να φιλήσουμε την τιμή ανδεξιά του. Γιατί κρυφίως όλα αυτά να γίνονται? Λοιπόν, να σταματήσει το κρυφό σχολείο και σήμερα όλα να γίνονται φανερά προς δόξαν του Αγίου Θεού. Άλλοι πρέπει να εντρέπονται, όχι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αγαπητοί φίλοι. Θέλω να πω στο σημείο αυτό, ενθυμούμε από την... Έχω μία αρχή στις εκπομπές να μην αναφέρω τίποτε προσωπικό, διότι δεν αφορά κανέναν και δεν έχει καμία αξία. Θα αναφέρω κάτι ουχή προσωπικό, απλά το ενθυμούμε από την στρατιωτική μου θητεία, αλλά αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο, γι' αυτό θα το πω. Στην περιοχή της Λάρισας, εκεί λοιπόν εκεί αφού πήγαμε για μετεκπαίδευση 2 μήνες, μας επήραν τότε να πάμε στα Τρίκαλα για μία άσκηση μονοήμερη. Και πήγαμε εκεί σε ένα βουνό, ήμασταν γύρω στα 20 με 30 άτομα, 30 φαντάρι, και μου έκανε εντύπωση, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Μας είχαν πάρει οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί μας μαζί, είχαν προνοήσει για να έχουμε και το φαγητό μας μαζί. Και αφού λοιπόν επέρασε κάποια ώρα και εμείς ακολουθούσαμε την άσκηση, κάποια στιγμή εδόθη το πρόσταγμα να σταματήσουμε για να πάρουμε κάτι να φάμε. Για να έχουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το μεσημεριανό μας φαγητό. Ήλθαν λοιπόν αυτοί που ήσαν επιτετριμένοι να μοιράσουν, οι συνάδελφοί μας φαντάρι, να μοιράσουν το φαγητό, και τότε φανταστείτε, κονσέρβες και τέτοια πράγματα, αρτήσιμα. Ήταν η μέρα Τετάρτη και ενθυμούμε έναν νεαρόν στρατιώτη, ο οποίος τόσο πολύ μας έκαμνε σε όλους εντύπωση, η σοβαρότητά του, το τι το μετρημένος εις τα λόγια του, το τι το αρενοπός και ανδροπρεπής, σοβαρός, μιλήχιος. Μας έκαμε εντύπωση. Τι μας έκαμε εντύπωση? Γιατί ενώ όλοι ξεκινήσαμε να τρώμε, τώρα λέγαμε φαντάρος και νηστεία εις το βουνό. Τι να ψάχνεις τώρα? Και όμως, αγαπητοί φίλοι, μας έκαμε εντύπωση, διότι όλοι καθόμασταν ένας δίπλα στον άλλον, και όταν επέρασε ο στρατιώτης
που ήταν επιτετριμένος να μοιράσει το φαγητό, εκείνος ο νεαρός στρατιώτης λέγει «Συγγνώμη, δεν θέλω διότι νηστεύω». Ήταν η μέρα Τετάρτη. Αυτό μας έκανε να ντραπούμε όλους, όλοι μας. Όλοι εμείς που τρώγαμε εκείνη τη στιγμή. Ποιος λοιπόν πρέπει να ντρέπεται σήμερα? Ποιος να ντρέπεται? Όσοι από εμάς ακολουθούμε την αμαρτία, όχι όσοι πρεσβεύουν τα ορθόδοξα και τα αληθή. Αντιλαμβάνεστε? Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επειδή ξέρω καλά από αυτά που εσείς μου στέλνετε, από τα email που εσείς μου στέλνετε, ξέρω καλά τον πνευματικό αγώνα που κάνετε, ξέρω καλά τις αντιστάσεις, τις επαναστάσεις, όλων αυτών τον πνευματικό αγώνα, τον αγώνα μέσα εις των πνευματικών στίβων που δίδεται καθημερινά ως γνήσιοι στρατιώτες του Χριστού μας, παρακαλώ λοιπόν την αγάπη όλων να μην το βάζουμε κάτω, να συνεχίζουμε απτόητοι και όπου μπορούμε και όπου σταθούμε να μεταφέρουμε το ευαγγελικό μήνυμα ουχή κρυφίως, φανερά και με αρχοντιά να μεταφέρεται το ορθόδοξο αναστάσιμο μήνυμα. Διότι πλέον επέρασε η εποχή του κρυφού σχολιού. Πλέον η Ορθοδοξία πρέπει να διαλαλείται, πρέπει το ορθόδοξο μήνυμα να διαγορεύεται και να ευαγγελίζεται εις τα πέρατα της οικουμένης, ορατής και αοράτου κτίσεως. Αυτή λοιπόν είναι η διακονία μας. Και αν καμιά φορά λέγω, αγαπητοί φίλοι, επειδή είσαστε νέοι στην ηλικία, εγώ είμαι στα 40 περίπου χρόνια, είστε πιο νέοι από εμένα, δεν θα πηγαίνουμε με διδασκαλικό ύφος να διδάξουμε κανέναν. Κανέναν δεν θα διδάξουμε. Αλλά με το παράδειγμά μας, αυτό που βιώνουμε θα βγάλουμε προς τα έξω. Θα αφήσουμε να αναδυθεί και να φανεί αυτό που βιώνουμε. Και αυτό που βιώνουμε είναι ο ορθόπρακτος τρόπος της πνευματικής ζωής που διδαχτήκαμε, και προσέξτε, που μέσα από την ευλογία του γέροντος πνευματικού μας ζούμε καθημερινά και με τις πτώσεις και με τις αναστάσεις μας και με τις λιδωρίες αλλά και με τις χαρές τις πνευματικές. Διότι μετά τη λιδωρία, εάν υπάρχει αυτή η ορθόδοξη υπέρβαση αυτής της λιδωρίας, έρχεται ο Άγιος Θεός και στεφανώνει αυτόν που υπομένει για χάρη Του. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε τις δυσκολίες αλλά θα έχουμε και τις γλυκές στιγμές. Αυτό είναι βέβαιον. Αυτό είναι εμπειρία της Αγίας μας Εκκλησίας. Και αυτός που περνάει δύσκολα και πιέζεται για οποιοδήποτε θέμα είναι κατά της αγάπης του Χριστού, αυτός θα έχει όχι στην άλλη ζωή, αυτό είναι άλλο βήμα, πιο πίσω. Εδώ, σε αυτόν τον αιώνα, σε αυτόν τον αγώνα που κάμνει θα έχει χειροπιαστές αποδείξεις και θα έχει γλυκές στιγμές, γλυκές απολαύσεις, ορθόδοξες πάντοτε και πνευματικό το τρόπο. Αντιλαμβάνεται, καθένας ξέρει τα της ψυχής και τα του αγώνος του. Θα έχει από αυτόν τον κόσμο, από αυτήν την ζωή, γλυκές αντιμυστίες, πνευματικές χαρές για όλον αυτόν τον αγώναν που κάμνει με φιλότιμο, με αξιοπρέπεια και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη. Αυτό το θεωρούμε δεδομένο σε κάθε εκπομπή, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του γέροντος πνευματικού μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να αναφέρω στη σημερινή εκπομπή μία μεγάλη μορφή, μία οσία η οποία εορτάζει την 1η Μαρτίου και η οποία πολύ αγάπησε τον Χριστό μας, ώστε άφησε την έως τότε ζωή της η οποία ήταν εφάμαρτη, άφησε τα πάντα και περιουσία και συγγενείς και φίλους και όλοι άρχισαν να την ψάχνουν. Πού επήγε, τι απέγινε? Η μέχρι τότε γλυκυτάτη και ωραιοτάτη εις το σωματικό κάλος Ευδοκία, τι απέγινε? Αλλά η Ευδοκία είχε αλλάξει η ζωή, διότι ως μας λέγει το Συναξάρι, ήταν αυτή η ωραιοτάτη γυναίκα η οποία από παιδική ηλικία είχε αφιερωθεί στην αμαρτία και είχε γίνει πόρνη. Επέρασαν τα χρόνια, επήγαιναν εκεί και προσπαθούσαν άνθρωποι από το
στενό περιβάλλον της το οικογενειακό να την μεταπίσουν, τελικά είδαν μία και δύο και τρεις φορές και αποθαρρύνθησαν όλοι και έτσι η Ευδοκία δεν έδινε σημασία σε κανένα και παρέμεινε εις αυτήν την κατάσταση της αμαρτίας και της πορνείας χρόνια πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα. Χρόνια πολλά. Έδωσε ο Άγιος ο Θεός και κάποτε η Ευδοκία εγνώρισε κάποιον μοναχόν ονόματι Γερμανών, ο οποίος επερνούσε εκεί από την περιοχή. Η Ευδοκία κατήγε το Σαμαρίτης από την Ηλιούπολη της Φινίκης. Επέρασε τότε κάποιος μοναχός Γερμανός και έκαμνε ένα κήρυγμα και έδωσε ο Άγιος Θεός εις αυτό το κήρυγμα να ευρίσκεται για άλλον βέβαια λόγον. Δεν επήγε διότι ήθελε να ακούσει το κήρυγμα. Παρά τα αυτά όμως, ενώ επήγε για άλλο λόγο, έδωσε ο Άγιος Θεός και ήλθε και έπεσε ο σπόρος του Ιερού Κηρύγματος εις την καρδίαν, η οποία παρά την αμαρτία τόσων χρόνων ή το έφορος ακόμη. Ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες για εμάς σήμερα, η χάρις η οποία σου έχει δοθεί ως δωρεά την ημέρα του Αγίου Χρίσματος και Βαπτίσματος που ήσουν μικρό βρέφος, παρά το γεγονός ότι σήμερα κι εγώ κι εσύ είμεθα ενδεχομένως, λέγω ενδεχομένως, μακράν της Εκκλησίας, έρχεται η Αγία Χάρις η οποία κοιμάται, λέγουν οι πατέρες, δεν φεύγει, κοιμάται. Και ήλθε και έδωσε ο Άγιος Θεός. Τότε με την οσία Ευδοκία έδωσε με τον αφορμή, με το κήρυγμα του μοναχού Γερμανού. Σήμερα είναι πολλές οι αφορμές που ο Άγιος Θεός μου στέλνει και σου στέλνει για να ξυπνήσουμε από το λίθαργο τον πνευματικό, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να αντιληφθούμε τι μας ξημερώνει πνευματικά, ποιος είναι ο δρόμος που βαδίζουμε. Αν τελικά σε τελική ανάλυση ποθώ τον Χριστόν μου και την αιώνιο ζωή, να αλλάξω την ζωή μου, να φύγω από αυτά τα στερεότυπα, πολλές φορές και από τα εκκλησιαστικά στερεότυπα που νομίζουμε ότι με μία Θεία Κοινωνία την ημέρα της εορτής μου, με δύο πρόσφορα το χρόνο, με ένα στάρι κάθε μία φορά το χρόνο και με πέντε λεημοσύνες σώθηκα, άρα ανήκω στους εσωσμένους, αυτό είναι πνευματική ζωή. Δεν είναι αυτό πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή έρχεται και εγκαθιδρύεται στην καρδιά του πιστού που φλέγεται η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού μας. Και αυτό πώς αποδεικνύεται? Με το πόσο αφιερώνεις χρόνο της καθημερινότητά σου ώστε να συνομιλείς με τον Άγιον Θεό. Πώς? Δια της προσευχής και ευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Και μέσα από αυτό δίδεις εξετάσεις. Και μέσα από αυτό δίδω εξετάσεις. Μέσα από αυτό δίδουμε εξετάσεις κατά πόσον αγαπάμε τον Χριστό μας, όχι στα λόγια, εν της πράξης. Αντιλαμβάνεστε, μέσα στην πράξη. Έδωσε ο Άγιος Θεός και ήκουσε η οσία Ευδοκία αυτό το μήνυμα, το ευαγγελικό, το ιερό κήρυγμα του μοναχού Γερμανού, και όμως ήταν αρκετό. Γιατί? Για να αλλάξει η ζωή της ολόκληρη. Και άλλαξε, μάλιστα, σαφέστατα. Και ποιο ήταν το τέλος? Πώς έγινε μετά? Πώς τους άφησε όλους και εξυφανίστη? Πού επήγε? Ποιος την είδε ξανά? Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε μετά το σύντομο διάλειμμά μας.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, διάλογος με τους νέους, αγαπητοί φίλοι, επέρασε η Ευδοκία αυτών των φραγμών της αμαρτίας που την εκρατούσε μακράν του Κυρίου μας και γλυκητάτου μας Κυρίου Ιησού Χριστού, και αμέσως εφωτίστη η χάρις μέσα που υπήρχε από τον Άγιον Θεόν, αμέσως την εφώτισε και ζήτησε να βαπτιστεί στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Εβαπτίστη και προνοία του μοναχού Γερμανού επήγε και εγκαταβίωσε σε ένα μοναστηράκι, σε ένα κοινόβιο, μαζί με άλλες καλογριές της εποχής. Όλοι την εζητούσαν. Όλοι οι οποίοι είχαν παρασυρθεί και την είχαν παρασύρει στην αμαρτία. Όλοι εζητούσαν και πάλι να έλθουν να την συναντήσουν. Κανείς δεν έδειξε χαρά, κανείς δεν έδειξε ανακούφιση πνευματική και αγαλίας όταν έμαθαν ότι έφυγε η Ευδοκία και έγινε μοναχή. Όλοι αναζητούσαν των πρώτερων έκλητων και φάμαρτων βίων. Αλλά όταν ο Άγιος Θεός έλθει στην καρδιά ενός ανθρώπου, όταν πραγματικά καθείς γνωρίσει τον Χριστόν μας, αλλάζουν τα πάντα. Και έτσι άλλαξε και η ζωή της Ευδοκίας. Τι έκαμνε στο μοναστήρι? Επέρασε χρόνια αρκετά με σκληρούς μοναστικούς αγώνες. Και μάλιστα δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Δείτε πώς η μετάνοια έρχεται και κτίζει και οικοδομεί τις ψυχές των ανθρώπων. Μάλιστα δε λέγουν οι συναξαριστές ότι όχι μόνον επέρασε ασκητικά εις το μοναστήρι, αλλά έφτασε σε μέτρα αγιότητος, υψηλής πνευματικής κλίμακος και στάθμης και ποιότητος, υψηλής. Μάλιστα δε τόσο υψηλής ώστε αξιώθηκε από τον Άγιον Θεόν τι να κάνει. Να ανασταίνει και νεκρούς παρακαλώ, μάλιστα. Γι' αυτό εις το συναξάρι στην πρώτη του Μαρτίου σας παραπέμπω να πάτε να μελετήσετε τον βίο της Αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας. Έχουμε εν ανάσταση νεκρού από την οσία. Ποια οσία? Την πρώην πόρνη. Και έρχεται σήμερα η οσία Ευδοκία και μας λέγει και μας διαγορεύει ότι ο άνθρωπος που θα γνωρίσει τον Χριστόν μας, αυτός ο άνθρωπος από εκείνη τη στιγμή που θα γνωρίσει τον Χριστόν μας αλλάζει τα πάντα. Με μιας, χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλάζουν τα πάντα. Και όταν άρχισε να γίνεται γνωστή η οσιακή ζωή της στο μοναστήρι, ότι ανέστησε νεκρό, ότι επήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν άρρωστοι, ασθενείς και είχαν ανίατες ασθένειες και θεραπεύονται από την οσία, άρχισε να γίνεται γνωστό το όνομά της πλέον το μοναχικό και αμέσως την κατέδωσαν εις των τοπικών έπαρχων. Ήταν η περίοδο της ειδωλολατρείας. Την κατέδωσαν λοιπόν εις των τοπικών έπαρχων και τότε συνελήφθη η οσία Ευδοκία. Επέρασε μαρτυρικά ραπίσματα και βασανιστήρια για να αρνηθεί τον Χριστόν μας. Ασφαλώς εκείνη εστάθη ακλόνητη. Αυτό μας ζητάει η Αγία Ευδοκία και σήμερα. Αυτό ζητάει και από όλους εσάς αγαπητοί φίλοι. Και από την νεότητα και από εμάς τους μεγαλύτερους. Να παραμείνουμε σταθεροί στην πίστη μας. Όσο και αν λιδωρείται πολλές φορές αυτή η πίστη, όσο και αν συκοφαντείται η Ορθόδοξος πίστη ακόμη και σήμερα, όσο και αν καμιά φορά έχουν παρισφρήσει μέσα στην Ορθόδοξο πίστη και ζητήματα τα οποία είναι δυτικής προελεύσεως και κάνουν να νοθεύεται η Ορθόδοξος πίστη, θα τα κρατήσουμε όλα παροχημένα, όλα εις το περιθώριο, θα έχουμε το Ευαγγέλιο και την Ιερά Παράδοση και θα πορευόμεθα πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Γέροντος Πνευματικού και πάντοτε, προσέξτε το αυτό αγαπητοί φίλοι, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι εκτός της Εκκλησίας, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα σωθούμε, όχι εκτός του σώματος, αντιλαμβάνεστε,
όχι επαναστάτες εκτός εκκλησίας, αλλά επαναστάτες οι νέοι και οι νέες εντός της εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι η Οσία Ευδοκία αξιώθηκε από τον Άγιον Θεόν, απεκεφαλίστη επί επάρχου Βικεντίου, και έτσι από τότε και σήμερα ολοζώντανη σε όποιον ζητά ταπεινά τις πρεσβείες της, η Οσία, η Αγία Οσιομάρτης Ευδοκία, η από Σαμαριτών, έρχεται να μας θυμίζει την μετάνοια τώρα όλος ιδιαιτέρως που βιώνουμε αυτήν την περίοδο του Τριωδίου.

μπορεί να μελετήσετε εκεί τα γεροντικά της Λαύρας. Υπήρχε στο μοναστηράκι εκεί, στο μεγάλο, στη μεγάλη Λαύρα, υπήρχε Όσιος Ιερεμίας ο προορατικός. Αυτός εδέχθη λοιπόν ως δωρεά από τον Άγιον Θεό αυτό το χάρισμα της προοράσεως και της διοράσεως. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτός ο Μακάριος επήγε στο μοναστήρι σε μεγάλη ηλικία. Δεν ήταν από μικρός. Ως και η Ιωσή Ευδοκία άλλαξε, θα λέγαμε, την ζωή κατά τη διάρκεια της ζωής. Αντιλαμβάνεστε. Ήλθε δηλαδή σε αυτόν σε μεγάλη ηλικία. Επήγε στο μοναστήρι σε μεγάλη ηλικία και έλαβε παρά τα αυτά πλούσιες δωρεές από τον Άγιον Θεό. Έλαβε το μοναχικό σχήμα από τους Οσίους Αντώνιο και ο Θεοδόσιο, τους μεγάλους πατέρες και κτήτορες της μονής εκεί της Λαύρας των Σπηλαίων. Και μάλιστα σε βαθιά γεράματα έλαβε και το χάρισμα της γνώσεως των μελλοντικών γεγονότων. Αυτό είναι το προορατικό χάρισμα. Αυτό δε το να μπορεί να γνωρίζει τους μυστικούς διαλογισμούς των ανθρώπων είναι το διορατικό χάρισμα. Γιατί αναφέρω τον Όσιο Ιερεμία από την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου? Διότι αυτός ο παππούλης επήγε στο μοναστήρι σε μεγάλη ηλικία, παρακαλώ, εγνώρισε και αυτός τον Άγιον Θεό μέσα από κάποιο ευαγγελικό κήρυγμα, άκουσε κάποιο κήρυγμα στην περιοχή του, εφωτίστηκε αυτός όπως η Οσία Ευδοκία, άφησε τα πάντα και παρά το γεγονός ότι ήταν μεγάλος στην ηλικία, επήγε στη Λαύρα, ευρήκε τους Αγίους Κτήτορες, αυτούς τους ενσαρκή αγγέλους Αντώνιο και Θεοδόσιο, εκάρι μοναχός εδοκιμάστη και θα περίμενε κανείς όταν ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία εγκαταλείπει τον κόσμο. Τι λέμε πολλές φορές, τι λέμε μεταξύ μας? Λέμε αυτός πάει να σώσει την ψυχή του. Αυτός ο Μακάριος δεν έσωσε μόνο την ψυχή του, αλλά την αγίασε την ψυχή του. Πώς? Με τον πνευματικό τρόπο που όλοι ξέρουμε και πρέπει να το φωνάζουμε, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να το φωνάζουμε και να είμεθα αρχοντικά απέναντί του, να στεκόμεθα και να τον εγκολπώνουμε, να τον αγκαλιάζουμε αυτόν τον τρόπο. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτός ο τρόπος είναι ορθόπρακτος. Ποιος? Της ταπεινώσεως, της μετανοίας, της ανεξικακίας, της απλότητος, της μετριοφροσύνης, της αυτομεμψίας, της έλλειψης της κατακρίσεως, της ακατακρισίας δηλαδή. Αυτός είναι ο τρόπος που διδαχθήκαμε. Αυτός είναι ο τρόπος που έρχονται σήμερα και η Οσία Ευδοκία και ο Όσιος Ιερεμίας από την Λαύρα των Σπηλαίων να μας διδάξουν. Και περίμενε κανείς, ως τα λέγαμε σήμερα, μεγάλωσε, πήγε στο μοναστήρι, τι θα λέγαμε? Άντε να σώσει την ψυχή του. Την αγίασε την ψυχή του και μάλιστα, ως λέγουν οι συναξαριστές, έφτασε και αυτό σε μεγάλα πνευματικά σταθμά αγιότητος. Γιατί? Διότι έλαβε το χάρισμα της προοράσεως και της διοράσεως. Αυτό το χάρισμα, το οποίο είναι διτό, δεν είναι το ίδιο, είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Είπαμε, αυτό της διοράσεως είναι να μπορεί καθένας να διαβάζει τους μυστικούς διαλογισμούς των άλλων, αλλά και ταυτόχρονα ετούτη την ώρα να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει σε κάποιο άλλο μέρος ή στην απανταχούν κτήση. Αυτό που έκαμε ο Άγιος Πορφύριος, που ταξίδευε πολλές φορές με πνευματικοπαίδια του και τους έλεγε στο δρόμο, σταμάτησε το αυτοκίνητο σε παρακαλώ, του έλεγε σταμάτησε, και σταματούσε ο οδηγός, κατέβαινε Όσιος Πορφύριος, εστρεφόταν προς ένα συγκεκριμένο μέρος του ορίζοντα, το εσταύρωνε και έκανε προσευχή. Μετά από λίγο κανείς δεν τολμούσε να τον διακόψει τότε. Όταν ξαναεισερχόταν στο αυτοκίνητο, τον ερωτούσε ο οδηγός, «Γέροντα, γιατί το έκαμνες αυτό? Τι σημαίνει, εξήγησέ μου?» Και απαντούσε ο Όσιος Πορφύριος, «Παιδί μου, προς τα εκεί που προσευχόμουν», εννοούσε ένα συγκεκριμένο σημείο, ενδεχομένως και σε άλλη ήπειρο, «ετούτη την ώρα έγινε σεισμός και υπάρχουν πολλά θύματα. Γι' αυτό σταμάτησα να κάνω προσευχή, ο Θεός να δώσει να οικονομήσει».

0: Αυτό είναι το διορατικό χάρισμα, μέσα στο οποίο υπάρχει και αυτή η γνώση των μυστικών διαλογισμών εις τους άλλους. Το χάρισμα της προοράσεως όμως, αυτό που είχε κατά κόρον όσιος Ιερεμίας, είναι το χάρισμα να μπορεί και να προλέγει και να γνωρίζει τα μέλλοντα γεγονότα. Αυτά τα δύο χαρίσματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Άγιος Θεός τα δίδει με πολύ φιδωλό τρόπο, λέγουν οι πατέρες, και τα παίρνει εύκολα πίσω. Τα δίδει δύσκολα αυτά τα χαρίσματα και εύκολα τα παίρνει πίσω. Και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δύο είναι οι βασικότατες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν ως έφοροι γη για να έρθουν αυτά τα δύο χαρίσματα. Ποια είναι? Η πρώτη προϋπόθεση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι να υπάρχει ωκεανός ταπεινώσεως. Προσέξτε, όχι να υπάρχει ταπεινοφροσύνη και ταπεινότητα, να υπάρχει ωκεανός, δηλαδή ασύλληπτο μέγεθος ταπεινότητος, ασύλληπτη στάθμη ταπεινότητος και βάθος, ωκεάνιο βάθος. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η δευτέρα προϋπόθεση είναι να υπάρχει από τον πιστόν υπερβολική αγάπη που στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις κατά τους πατέρες, κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, σας παραπέμπω να μελετήσετε σχετικά συγγράμματα. Είναι αυτές οι δύο κατεξοχήν προϋποθέσεις, η ωκεάνια ταπείνωση και η υπερβολική αγάπη στο πρόσωπο της Κυρίας Θεομήτωρος, της Κυρίας Θεοτόκου, είναι αυτές οι προϋποθέσεις που μαγνητίζουν το έλεος του Αγίου Θεού και κάνουν τον Άγιο Θεό εκεί που είναι φιδωλός στο να δίδει αυτά τα χαρίσματα, να τα δίδει, αλλά και εύκολα να τα παίρνει πίσω. Πότε? Όταν υπάρχει λογισμός υπερηφανίας και καινοδοξίας από τους πιστούς. Αμέσως έρονται αυτά τα χαρίσματα. Αντιλαμβάνεστε? Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και εμείς θα θυμόμαστε μέσα στον καθημερινό μας αγώνα και την οσία Ευδοκία. Παρακαλώ να σημειώσετε και να ανατρέξετε να μελετήσετε και για τον όσιο Ιερεμία, αλλά και για την οσία Ευδοκία που εορτάζει 1η του Μάρτη. Να σημειώσετε για αυτήν την πρώην πόρνη, η οποία πολύ ηγάπησε και μετανόησε τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, και μετανόησε και επήγε κοντά του και με έργα αλλά και με λόγια. Και μάλιστα αξιώθηκε ως ιωμάρτης, αξιώθηκε και να λάβει και τον μαρτυρικόν Στέφανον δια του αποκεφαλισμού της τιμίας αυτής κεφαλής. Έτσι λοιπόν, να θυμόμαστε τους Αγίους, αγαπητοί φίλοι, και πάντοτε να ζητούμε και πάντων των Αγίων της Πρεσβείας, εξαιρέτως δε και με αναφορικά με τη σημερινή εκπομπή του Οσίου Ιερωμίου του Προορατικού και της Αγίας Οσιομάρτυρος Ευδοκίας της από Σαμαριτών. Θέλω να θυμίσω στην αγάπη όλων. Κατά διαστήματα έχουμε κάνει αναφορές μέσα από την εκπομπή μας στην μεγάλη μορφή του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, όλοι τον ξέβρετε. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης και έψαλε εκεί στο ναό του χωριού, και έτσι από μικρό παιδί ο Άγιος Ιωάννης εδιδάχθη από τον πατέρα του που ήταν ευσεβής και από την μητέρα του, γεννήθη στα 1829 και ακοιμήθη στα 1908. Επέρασαν 80 και πλέον χρόνια για να φτάσουμε στα 1990 και να γίνει αγιοκατάταξης. Αυτός ο Άγιος Ιωάννης Κροστάνδης, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας των Πιστών μπορούσε αυτό να διαρκέσει και μία και δύο ώρες, τόσος ήταν ο κόσμος που κοινωνούσε, τόσο ήταν τα πνευματικοπαίδια που έτρεχαν όπου λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης να κοινωνήσουν. Αυτός λοιπόν ο πατήρ, ο ιερός πατήρ, πέρα από την υπερβολική και ωκεάνια, όπως είπαμε, ταπείνωση που τον διέκρινε, μεταξύ άλλων είχε και το χάρισμα της ελεημοσύνης και την αγάπη της ελεημοσύνης στην καρδιά του, τέτοιο χάρισμα που δεν εκρατούσε για τον εαυτόν του τίποτε. Και αν και ήταν νυμφευμένος, είχε παντρευθεί, αλλά είχαν συμφωνήσει με την σύζυγό του να ζήσουν εν Παρθενία. Παρά το γεγονός ότι είχε παντρευτεί λοιπόν και ως νυμφευμένος είχε και αυτό στο σπιτικό του και είχε μετά της πρεσβυτέρας του τις στοιχειώδεις ανάγκες να καλύψει, δεν έφταναν τα χρήματα. Γιατί? Διότι ό,τι έπαιρνε αυτός ο Μακάριος το έκαμνε ελεημοσύνη, τα πάντα. Και τότε εδώ δείτε θαύματα. Εδώ δείτε αρχοντιά της Ορθοδοξίας, γι' αυτό λέγω πιο κρυφό σχόλιο. Σήμερα θα βροντοφωνάζουμε για την Ορθοδοξία. Θα βροντοφωνάζουμε για να το μάθουν όλος ο κόσμος, τα πέρατα της Οικουμένης, ότι Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Και επήγαινε παρακαλώ, επήγαινε η πρεσβυτέρα εις τους τότε αρμοδίους εκκλησιαστικούς φορείς και θεσμούς και τι έκαμνε, ξέρετε. Παρακαλούσε τότε την εκκλησιαστική διοίκηση της εποχής εκεί ή στην περιοχή του Αγίου Άνου της Κροστάνθης να μην δίδουν το μισθό που το αναλογούσε κάθε μήνα στα χέρια του παππούλη, διότι τον εμοίραζε όλο, αλλά να τον μπαίνει η πρεσβυτέρα. Το ακούτε αυτό? Πήγε λοιπόν η πρεσβυτέρα και είπε εις τους επισκόπους της εποχής που διοικούσαν τον εκκλησιαστικό θεσμό που επλήρωνε τους ιερείς εκεί στην επαρχία της Κροστάνθης. Τους έλεγε: Άγιοι Αρχιερείς, επειδή όταν τα παίρνει ο πατήρ Ιωάννης μέχρι να έλθει στην οικία του τα έχει μοιράσει όλα και μετά λιμοκτονούμε, δεν μπορούμε ούτε να ζήσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ αν γίνεται να παίρνω εγώ τον μισθό που του αναλογεί και πάλι θα κάνουμε ελεημοσύνη. Και το άκουσε ο Άγιος Ιωάννης και ελυπήθη μετά, αλλά έδωσε και οικονόμησε και έδωσε ευλογία στην πρεσβυτέρα να το κάνει. Έτσι κι αλλιώς και πάλι όλα αυτά τα λεφτά που έπαιρναν, όσα αυτά τα λίγα που έπαιρνε και πάλι στην ελεημοσύνη κατέληγαν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχουμε παραδείγματα. Και λέγω τέτοια παραδείγματα που ξέρω ότι εσείς οι νέοι τόσο ευαίσθητοι που είστε, εσείς που είστε τόσο επιρρεπείς στην καλοσύνη και στην ευαισθησία, τόσο επιρρεπείς και τόσο ευσυγκίνητοι σε ό,τι βλέπετε γύρω σας. Εσείς που είστε τόσο δεκτικοί να τρέξετε αμέσως να προσφέρετε, να παρέσχετε οτιδήποτε. Εσείς αγαπητοί φίλοι και φίλες, όλοι μας από κοινού έχουμε σήμερα παραδείγματα πολλά, αναρρύθμιτα, εκ των οποίων σήμερα και μόνον μνημονεύσαμε αυτά τα τρία παραδείγματα. Την Οσία Ευδοκία, την από Σαμαριτών, τον Όσιο Ιερεμία τον Προαρατικό από την Λαύρα του Κιέβου και τον Άγιον Γλυκύτατον και Ταπεινόν Ιωάννη της Κροστάνδης, ο οποίος εκοιμήθη στις 20 Δεκεμβρίου στα 1908 εκεί στην Κροστάνδη και είχε χιλιάδες και εκατομμύρια πνευματικά παιδιά. Μάλιστα λέγεται ότι έφταναν στο σημείο τα πνευματικά του παιδιά κατά την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας να υπάρχει τέτοια κόσμος ηρωή ώστε δεν εφαινόταν ο ναός, ο μεγάλος ναός στον οποίο το καμπαναριό του δεν εφαινόταν, διότι ο κόσμος είχε ξεχυθεί και ο τελευταίος, τα λέγαμε, στην σειρά του κόσμου ήταν τόσο μακριά από το ναόν που ετελείται η εξόδιος ακολουθία που ούτε καν φαινόταν το καμπαναριό, τόσο μακριά χιλιόμετρα είχε φτάσει η σειρά των ανθρώπων, η κοσμοσυρωή που είχε σπεύσει για να προσευχηθεί και να πάρει την ευχή του Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης, ο οποίος εκείνη την ημέρα εκειδευόταν. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα με δυσκολίες, τώρα ένακα της περίοδου του Τριωδίου, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του Γέροντος Πνευματικού, θα προσπαθήσουμε να εντείνουμε την προσοχή και την προσευχή μας. Και θέλω να κλείνω τη σημερινή εκπομπή με αυτό που συχνά πυκνά λέγω μέσα από τις εκπομπές μας, αυτό το χρυσοστομικό ρηθέν του μεγάλου ωκεανού της θεολογίας Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο οποίος έλεγε πολλές φορές στα κηρύγματά του ότι η πίστης την οποία πρέπει να έχουμε και έχουμε απέναντι στον Άγιον Θεό, έρχεται και θερμαίνει την ψυχή του ανθρώπου. Και έτσι από αυτής της θερμότητος αντιλαμβάνεται καθένας την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης που δείχνει προς τον υφίον της καρδίας μας Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτήν λοιπόν την ζέση και θερμότητα της αγάπης προς τον Χριστόν μας, προς την Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι και φίλες διαπρεσβειών της Οσίας Ευδοκίας της Οσιομάρτυρος, διαπρεσβειών του Αγίου Άνου της Κωνσταντής και του Οσίου Ιερεμία του Προορατικού, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τη διατηρήσετε, να την αυξήσετε και να την εδραιώσετε. Πώς? Μέσα από την ακατάπαυστη ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, παρακαλώ, και είναι και περίοδος Τριωδίου, να σπεύσουμε να βρούμε τους πνευματικούς μας. Και για όσους δεν έχουμε αυτήν την εμπειρία της εξομολόγησης, παρακαλώ σήμερα, ετούτη την ώρα, ας κάνουμε την αρχή. Όσοι η Οσία Ευδοκία, ας αφήσουμε το παρελθόν, είτε εφάμαρτο, είτε λιγότερο εφάμαρτο, είτε περισσότερο, ας το αφήσουμε πίσω. Και από σήμερα ειδούν είναι ημέραν σωτηρίας, ειδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος να αλλάξει η ζωή μας. Να βρούμε τον Γέροντα Πνευματικό και να του μιλήσουμε, να του μιλήσουμε όπως θέλει ο Άγιος Θεός, με ειλικρίνεια, με εντιμότητα και με απλότητα, με απλό τρόπο. Και να είστε σίγουροι και βέβαιοι, όλοι και όλες, η Αγία μας Εκκλησία είναι μητέρα, ξέρει να αγκαλιάζει, ξέρει να σκεπάζει τα παιδιά της. Καλόν αγώνα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, καλόν αγώνα. Καλό Τριώδιο, καλή συνέχεια στην Ορθοπραξία. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή
2: «Διάλογος με τους νέους».
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπας Χρυσοστόμου με θέμα «Οι αιρέσεις ωφελούν» που εκφωνήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2011.
2: Οι αιρέσεις από σιωπηδικά ωφελούν. Η περίπτωσή μου κατά τη διάρκεια των σπουδών μου εδώ στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών ευτύχησα να συνδεθώ με τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, τότε καθηγητή στην έδρα της Ιστορίας των Θρησκευμάτων στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Μου ανέθεσε να κάνω μία εργασία πάνω στο μάθημα, αλλά που τελικά από εργασία στο μάθημα έγινε έρευνα η οποία κράτησε επί 2 χρόνια και το θέμα της ήταν οι μη χριστιανικές θρησκείες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η έρευνα κράτησε 2 χρόνια. Δεν ήταν απλώς μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος, αλλά μια εμπειρία μοναδική που είχε απρόσμενη εξέλιξη και ένα όφελος. Επί 2 χρόνια με κράτησε αυτή η εργασία, γύρισα περίπου 30 κέντρα των ομάδων και στη Χάβρα πήγα και στη συναγωγή και στους, με τους Εβραίους και τους Βουδιστές, τους Ινδουιστές και όλες αυτές τις ομάδες που υπήρχαν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, στους Χάρη Κρίσνα, πήγαινα, καθόμουν εκεί πέρα, παρακολουθούσα τα μαθήματα, έπαιρνα διευθύνσεις, ονόματα, βιβλία, φυλάδια και έκανα εργασία στο Πανεπιστήμιο. Το όφελος από αυτή την εργασία ήταν πρώτα-πρώτα η γνωριμία μου με τον αείμνηστο πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο. Ήταν τότε το 1978. Καθώς κατέφυγα σε εκείνον και να πάρω πληροφορίες για τις ομάδες και να με καθοδηγήσει πώς θα κάνω αυτή την εργασία και πού να κατευθυνθώ. Άλλη ωφέλεια ήταν η γνωριμία μου με το χώρο των άλλων θρησκειών, των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Ήμουν φοιτητής τότε. Η όλη εργασία αυτή τελικά παρουσιάστηκε σε διημερίδα που έγινε με τους φοιτητές της Θεολογικής στη Μονή του Οσίου Λουκά στη Λιβαδιά, η οποία μας είχε φιλοξενήσει. Πήγαμε με 2 λεωφορεία με τον Αναστάσιο, ήταν τότε Ανθρούσης, και πήγαμε εκεί, μας φιλοξένησε στο μοναστήρι και εκεί τους παρουσίασα αυτή την εμπειρία που είχα.